Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Πρόσθετα στον ουρανό, δίχως tag, δίχως hashtag, δίχως social media. Ψάχναμε τον έρωτα σε ένα κατάστρωμα, μέσα στο γλυκό καλοκαιρινό υδρότα που έσταζε η αθώα μυρωδιά το κορμιό μας. Τώρα, γενιά χαμένων σαραντάριδων, μια γενιά που δεν ξέρει πού να πρωτοπατήσει. Σε αυτά που της έμαθε το λάγνο παρελθόν ή σε αυτά που ασταμάτητα και χωρίς φίλτρο επιβάλλει νέα τάξη πραγμάτων. Θυμάμαι εκείνη την παραλία και τον αέρα που χάιδευε τα ηλιοκαμένα κορμιά μας. Σαν δύο σταγόνες LSD ο έρωτας πόντιζε γλυκά τις καρδιές μας. Ανακάτεψέ μου όπως η θάλασσα το νερό και δώσ' μου ξανά έναν κόσμο γεμάτο φως. Έναν κόσμο απλό, μόνο

σκουπιά δέσποτα, ηλιοβασιλέματα στον ουρανό. Τρέχαμε σε μια λάνα με παιχνίδια θόρμητα, νιώθοντας ευτυχισμένοι μέσα στην παιδική αγνιά μας. Τώρα κομπάρσει σε μια ταινία που το τέλος της φαντάζει όλο και πιο δυσίων. Τι θέλουμε τελικά από αυτή τη σύντομη περιήγηση μας αυτόν τον πλανήτη? Πώς μπορεί να χωρέσει όλη μας η ζωή σε μια οθόνη? Είμαστε όλοι τόσο ίδιοι κι όμως τόσο διαφορετικοί. Θυμάμαι εκείνη την παραλία και τον αέρα που χάιδευε τα ηλιοκαμμένα κορμιά μας. Σαν δύο σταγόνες LSD ο έρωτας πόντιζε γλυκά τις καρδιές μας. Ανακάτεψέ μου όπως η θάλασσα το νερό και δώσ' μου ξανά ένα κόσμο γεμάτο φως. Ένα κόσμο απλό, μόνο με αγάπη.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
3: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
4: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
3: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Εσείς

0: Σήμερα δεν έχει τραγουδάκι, κυρίες και κύριοι, με το καλημέρα, γιατί σας κακομάθαμε.
1: Σήμερα δεν έχει τραγουδάκι, γιατί η αλήθεια είναι ότι και τα κέφια μας δεν είναι και ιδιαίτερα ανεβασμένα με όλα όσα έγιναν χθες εκεί στην Λίτη και είναι σε εξέλιξη ακόμη.
0: Ναι, ευτυχώς βέβαια, για να ξεκινήσουμε από τα θετικά, θα έλεγα εγώ. Έχει περιοριστεί πολύ η φωτιά, είναι υπό έλεγχο. Θα έχουμε βέβαια.
1: Νομίζω ότι δεν έχει και ενεργό μέτωπο. Απλώς παραμένουν εκεί οι δυνάμεις για τις αναζωπηρώσεις. Η τραγικότερη των ειδήσεων, πέρα από τον άνδρα ο οποίος βρέθηκε απαθρακωμένος, η δεύτερη σώρος που βρέθηκε στο σπίτι της οικογένειας.
0: Κατά πάσα πιθανότητα.
1: Και πιθανολογείται ότι μπορεί να έχει να κάνει με το αγοράκι των 10χρονων, το οποίο αναζητείται ακόμη. Δεν έχει γίνει ακόμη ταυτοποίηση.
0: Πόσο είναι οι πληροφορίες, Μπάμπη, τι ηλικία είναι?
1: 12 ετών.
0: 12. Αν νόμισα 10χρονων, άκουσα γι' αυτό.
1: Όχι, 12 ετών. Πιθανολογείται ότι είναι το παιδί του άνδρα και της γυναίκας που...
0: Ο άνδρας 66 ετών, καλά.
1: Συνταξιούχος, ναι. Εκπαιδευτικός.
0: Και η σύζυγος, νομίζω 40 χρονών, η οποία διακομίστηκε σε νοσοκομείο.
1: Ναι, την ηλικία δεν την έχω της,
0: είδα κάπου 40 της σύζυγου.
1: Ήταν ο άνθρωπος που μεταφέρθηκε με σοβαρά εγκάβματα, ο οποίος έδωσε και την πληροφορία ότι μαζί με τον σύζυγο έχει μείνει πίσω και το 12χρονο παιδί.
0: Σε ένα σπίτι που προφανώς ήταν σχεδόν μέσα στο δάσος.
1: Ναι. Έτσι, ναι. Αυτή είναι η πληροφόρηση που έχουμε. Θα έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε σε λίγο και με ανθρώπους εκεί της περιοχής και με την Λιέτη Χριστάρα, που πιθανότατα ήταν αργά μέχρι το βράδυ, παρακολουθούσε χθες τις ανταποκρίσεις της, και των υπολείπων συναδέλφων.
0: Θα δώσουμε έναν αγώνα σήμερα, γιατί όπως καταλαβαίνετε η ώρα της εκπομπής, το ωράριο της εκπομπής είναι λίγο πολύ απαγορευτικό για ζωντανές συνεντεύξεις κλπ. Αλλά θα δώσουμε τον αγώνα μας για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε όσο γίνεται με ανθρώπους, ίσως και της πυροσβεστικής, να δούμε. Γιατί πέρα από την ανησυχία που μας προκάλεσε αυτή η φωτιά χθες, ανησυχία προκάλεσαν φωτιές σε πολλές περιοχές, και μάλιστα χθες όταν έβλεπα τα μέτωπα μου ερχόταν συνέχεια στο μυαλό η κουβέντα που κάναμε το πρωί, αναλυτικότατη, ότι να αρχίζουμε να μεταδίδουμε και το χάρτη επικινδυνότητας, και λέγαμε χθες ότι το μεγαλύτερο κομμάτι της χώρας είναι σε μη επικινδυνότητα, ήταν στο γαλάζιο. Λίγες περιοχές μόνο στο κίτρινο, που και το κίτρινο θεωρείται από τις κατηγορίες κινδύνου η χαμηλότερη, δεν ήταν δηλαδή ούτε κόκκινο ούτε πορτοκαλί.
1: Ναι.
0: Αλλά για να δούμε ακριβώς πόσο προσοχή πρέπει να έχουμε με αυτό το ζήτημα.
1: Ναι. Λέγαμε χθες μάλιστα ότι η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική ήταν στο κίτρινο, που όπως λες και εσύ είναι μια μεσαία κατηγορία κίνδυνου,
0: στο
1: κόκκινο.
0: Φαντάσου να είμαστε στο κόκκινο δηλαδή.
1: Κι όμως ακόμα και το μικροκλίμα που μπορεί να επικρατεί σε διάφορες περιοχές μπορεί να είναι ενισχυτικός παράγοντας μια φωτιά να γίνει αμέσως πυρκαγιά και να ξεφύγει. Εχθές εκεί στο σημείο εγώ επέστρεφα προς το Ρετζίκι από την περιφερειακή. Και φαινόταν ο καπνός.
0: Η πλευρά γενικά εκεί φαίνεται από τα πεύκα, έχει προσεγγίζει.
1: Ξέρεις τι, φαίνεται ο καπνός από πίσω.
0: Από πίσω.
1: Υπάρχει ένας ορεινός όγκος, δεν έχει άμεση πρόσβαση εκεί πηγαίνοντας για το Δερβαίνι, αλλά ήταν τόσος ο καπνός που φαινόταν. Και έχοντας ανθρώπους οι οποίοι έρχονταν από το σημείο, από το Δερβαίνι, μου έστειλαν κάποια βιντεάκια, τα οποία μάλιστα τα έστειλα στους συναδέλφους της τηλεόρασης, και υπήρχε η έντονη ανησυχία ότι, ρε παιδάκι μου, είναι πολύ κοντά σε κατοικημένη περιοχή.
0: Πολύ κοντά στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, στις βορειοδυτικές περιοχές.
1: Μπράβο. Και εκεί στη Λιτή, δηλαδή, φαινόταν από την αρχή ότι είναι πάρα πολύ κοντά στα σπίτια. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν άμεση. Και με πυροσβεστικά και με υπτάμενα μέσα.
0: Στη Λιτή και στα γύρω χωριά μένουν μόνιμα πολλοί κάτοικοι Θεσσαλονίκης, έτσι. Εν τω μεταξύ, λες και εσύ, Δερβαίνι. Δερβαίνι τι σημαίνει? Πέρασμα. Είναι ένα στενό ουσιαστικά, όπως έχουμε πολλά Δερβαίνια έτσι στη χώρα. Για το μικροκλίμα που ανέφερες πριν, ακριβώς σε αυτά τα στενά περάσματα, Δερβαίνια, Φαράγγια κλπ, δημιουργούνται ειδικές συνθήκες, που σημαίνει ότι μπορούν να δημιουργηθούν και στροβιλισμοί του αέρα, και ενώ δεν φυσάει ιδιαίτερα σε άλλες περιοχές, λίγο πιο μακριά από εκείνα τα σημεία, σε εκείνα τα σημεία ακριβώς, επειδή διοχετεύεται τα ρεύματα του αέρα, διοχετεύονται πέρα δόθε, μπορεί να δημιουργήσουν ακόμα πιο έντονες συνθήκες έτσι για την φωτιά ή για την αναζωπήρωση μιας φωτιάς. Οπότε πρέπει να προσέχουμε.
1: Ναι, γιατί ουσιαστικά τώρα μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού. Καλό μήνα, ρε Νίκο μου.
0: Καλό
1: και
0: μήνα,
1: σε σένα και σε όλους τους ακροατές.
0: Και
1: στον Ανδρέα εδώ που σήμερα έχει ο Κοράνης στην τεχνική επιμέλεια, την ευθύνη για την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Καλό μήνα να έχουμε, φίλες και φίλοι.
0: Καλό μήνα και πλέον έπεσαν οι μάσκες, είμαστε εντελώς εντός καλοκαιριού.
1: Έτσι. Κρατήσαμε όσο μπορούσαμε με νύχια και με δόντια τον Ιούνιο για να έχουμε μπροστά μας δύο μήνες.
0: Με νύχια και με δόντια τον κρατήσαμε.
1: Ναι. Ναι, έχουμε.
0: Ο Ανδρέας είναι χειμωνάκιας.
1: Όχι, Ανδρέα, δηλαδή, φίλε, θα έπρεπε κάποιος να με προειδοποιήσει ότι έχουμε εδώ ανάμεσά μας έναν πράκτορα του σκότους, του χειμώνα, της κακοκαιρίας και της συννεφιάς. Λέει, επιτέλους, λέει, μόλις δύο μήνες απέμειναν.
0: Να τον αναφέρεις στον Άρη τον Κουτσιούκη, έτσι, ναι, για να τον περιποιηθεί.
1: Ο Άρης είναι δικός μας, καλοκαιράκιας.
0: Βέβαια, βέβαια. Είναι στο κόμμα το δικό μας με τη Λία τη Χρυστάρα και όλα τα υπόλοιπα σαΐνια.
1: Πάντως η θερμοκρασία εχθές ενδεχομένως αυτή την αίσθηση χωνικό ίσως να ήταν και η πιο ζεστή ημέρα του καλοκαιριού μέχρι σήμερα.
0: Το λέγαμε, εντάξει. Το λέγαμε.
1: Δηλαδή το 39 ίσως και να μας χάιδεψε, να μας φλέρταρε.
0: Όχι στη Θεσσαλονίκη, εντάξει, όχι. Νομίζω. Απλά ήταν οι συνθήκες. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι ειδικά από κάποια ώρα και μετά φύσαγε ένα αεράκι και αυτό ήταν που δυσκόλευε και την κατάσβεση της φωτιάς στην περιοχή την ευρύτερη του
1: Δελβενίου. Αλλά φαντάσου τώρα, για να σου το λέω εγώ, που είμαι πάνω εκεί ψηλά, Ρετζίκη, με Πεύκα, που πάντοτε
0: περίμενε,
1: έχει 2-3 βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία σε σχέση με το κέντρο στάνταρ. Χθες, φίλε, υπήρξε εκείνη η στιγμή που σχηνοβάτησα με το να ανοίξω ή έχω air condition. Γιατί δεν ανοίγω air condition, Νίκο, ακόμη.
0: Προχώρησες πάρα πολύ.
1: Δηλαδή ήμουν οριακά, είχα ανοιχτά τα παράθυρα για να γίνει μήπως κάποιο ρεύμα, κάτι να γίνει. Δεν θέλω να πω ότι φορούσα ελάχιστα ρούχα. Και με ελάχιστα ρούχα κοιμήθηκα.
0: Ωραία, Μπάμπη μου, κοίταξε. Επειδή είμαστε ακόμα σχετικά κοντά στις 15 Ιουνίου που είχα τα γενέθλιά μου και επειδή από ό,τι θυμάμαι δεν με έκανες κάποιο δώρο, θα ήθελα, σε παρακαλώ,
1: θα σε φιλοξενήσω αυτές τις ημέρες εκεί.
0: Ναι. Ένα αυτό και ένα δεύτερο, να ανταλλάξουμε για τον μήνα Ιούνιο λογαριασμούς ρεύματος. Εντάξει. Θα το κάνεις για μένα, φυσικά.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι λέμε τώρα τι γλυκό που είναι το καλοκαίρι. Και λέει ο Ανδρέας, όχι, λέει, μόλις δύο μήνες. Όχι, φίλε Ανδρέα, ακόμα και στους λογαριασμούς φαντάσου ότι δεν μπαίνει στεγνοτήριο, αλλά τα ρούχα απλώνονται έξω.
0: Μπαίνει air condition.
1: Δεν μπαίνει air condition, Νίκο, όσο περισσότερο μπορούμε. Και κρατάμε χαμηλότερες και τις τιμές του ρεύματος.
0: Ο Ανδρέας είναι, ξέρεις, από αυτούς.
1: Δεν μπαίνει φυσικό αέριο για να ζεσταθούμε, Νίκο.
0: Ο Ανδρέας είναι από αυτούς που έχουν τευτεράκι, τσατσάρα. Και μετράει τις μέρες για τα Χριστούγεννα. Είναι από αυτούς. Είναι από αυτούς. Μα την τσατσάρα εσύ ακριβώς δεν την έχεις εδώ κεφάλι.
1: Για τα μουσια.
0: Την έχεις για να κόβει δοντάκια για τις μέρες.
1: Για τις 100 τελευταίες.
0: Για ημερολόγιο την έχει.
1: Τώρα ίσως να το έχουμε ξαναπεί. Το καίγατε το κατοστάρικο μέχρι την απόλυση. Το κάνατε, Νίκο. Εσείς οι αξιωματικοί.
0: Σε παρακαλώ πολύ.
1: Εμείς, το κατοστάρικο το παλιό.
0: Για μας ήταν δραματική η στιγμή της απόλυσης. Ζήσαμε ένα δράμα.
1: Τι να του πεις.
0: Θέλαμε να συνεχίσουμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας.
1: Θυμάμαι λοιπόν το παλιό το κατοστάρικο 100 δραχμές, έτσι, 100 ευρώ δεν θα κυγείς με τίποτα. Καλύτερα είχες κάποιον άλλο τρόπο. Το χωρίζαμε λοιπόν το κατοστάρικο το κόκκινο σε 100 τετράγωνα και σβήναμε με το τσιγάρο κάθε μέρα από τις τελευταίες 100 που έχουμε. Mm-hmm. Και έφτανε στο τέλος μία εβδομάδα, 6 μέρες, 5 μέρες, 3 από λελέ και τρελελέ ήταν η έκφραση τότε. Από λελέ και τρελελέ.
0: Δεν απολύθηκες όμως από ευρώ, ήσουν εδώ ήδη, έτσι.
1: Όχι εδώ, εγώ ήμουν στα ΧΟΚ, δεν έχει στον ευρώ. ΧΟΚ μόνο στις ασκήσεις ήταν μεγάλο.
0: Άρε, πυροβολαρχίες.
1: Η 181 μη ΚΒ ΧΟΚ.
0: Που είναι τα χρόνια, ωραία χρόνια, Μπάμπη. Που είναι τα χρόνια, ωραία χρόνια. Ποια χρονιά είχες απολυθεί?
1: Εγώ πήγα μεγάλος, ρε. Πήγα, νομίζω, 97 είχα πάει με την 97 ισόδ. Δηλαδή πήγα, ναι.
0: Νομίζω πρέπει να πήγαμε στις ίδιες ηλικίες, γιατί εγώ ήμουν στην ίδια ηλικία με σένα το 94 και απολύθηκα Γενάρη του 96, λίγο πριν τα ίμια. Λίγο πριν τα ίμια.
1: Όχι, όχι, εγώ μετά τα ίμια. Ξεκάθαρα. Ο αδερφός μου έπεσε μέσα στα ίμια και ήταν και σε καράβι του στόλου.
0: Συνάδελφοι οι οποίοι εκτίανε ποινές, διότι, ξέρεις τώρα, για κάποιες πειθαρχικές ποινές, ως δόκιμος την υπηρετούσες. Και τους βρήκανε τα ίμια και κάτσαν μετά άλλο ένα μήνα μέσα αναγκαστικά.
1: στελέχη του Ελληνικού στρατού, οπότε θα έπρεπε εκεί να παραμείνουν.
0: Λοιπόν,
1: εκεί όπου η πατρίδα επιτάσσει.
0: Εκεί που η πατρίς καλή Διανά. Μα δεν με αφήνεις με την πρώτη κουβέντα.
1: Μα δεν μπορώ, γιατί είναι ακριβώς ό,τι πρέπει. Ο Ρόμπλου Ζάκερ, Νίκο.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
0: Εγώ το φοράω και θα το φοράω, γιατί το είχα πάρει για καλό. Αλλά πολύ το φοράω ωραίο. Και θα το ξαναφοράω για να πληθεί γρήγορα. Γιατί είχε λεκιαστεί κάποιος, με κάρφωσε με το μάτι του εκεί την πρώτη μέρα, ναι, που το έβαλα. Έχεις πει ότι ήταν η πρώτη μέρα που το έβαλα? Τότε που είχαμε κάνει εκείνη την εξόρμηση με τους συναδέλφους κάτω στην Ουρανούπολη, που έγινε η φάση με τα δρένια και
1: λοιπά. Δεν μπορούσατε να γυρίσετε.
0: Κάπου είχα κάτσει και είχε λεκιαστεί από πίσω. Το πλύνε τις προάλλες η σύζυγος, δεν έφυγε ο λεκές. Γιατί σου λέει και όλα αυτά γράφουν από πίσω επειδή είναι ευαίσθητα. Σου λέει όχι με κάποια αλφα θερμοκρασία.
1: Και εδώ που είναι πάρα πολύ.
0: Είναι τεχνικό, είναι, ναι, τέτοιο. Ναι. Είναι και πολύ δροσερό. Τέλος πάντων, και θα το φοράω τώρα μέχρι για να πάει ξανά για πλήσιμο. Αυτή τη φορά δεν θα ακολουθήσουμε τις οδηγίες που λέει για πλήσιμο.
1: Ναι, ναι.
0: Θα το πάμε στο πιο ζεστό, μπας και βγει ο λεκές.
1: Μήπως να το πάτε, Νίκο μου, στο καθαριστήριο.
0: Μπαμ και κάτω.
1: Το λέω περισσότερο γιατί φαίνεται ότι είναι ευαίσθητο και καλό.
0: Και τα καθαριστήρια πλέον.
1: Ο καμισάκι.
0: Άμα αρχίσει να τα πηγαίνει όλα, πρέπει να πληρώσει μια περιουσία και στα καθαριστήρια.
1: Εντάξει, απλώς τώρα μιλάμε για ειδική περίπτωση, εσείς όμως ξέρετε καλύτερα.
0: Την καλημέρα μας στους φίλους μας καθαριστές, έτσι.
1: Την καλημέρα και στο φίλο τον Πέτρο.
0: Να τους ο Πέτρος.
1: Και σήμερα δηλαδή.
0: Μόλις άκουσε στρατό, ο Πέτρος τσουπ, ξεπήδησε στην αναφορά.
1: Ήταν πριν το ξεκίνημα της εκπομπής το πρώτο
0: μήνυμα. Σε επιβραβεύουμε, νεαρέ μου, δια την καθημερινή άοκνο παρουσία σου στην εκπομπή μας.
1: Λοιπόν, στο ξεκίνημα μιας ακόμη νέας μέρας, σαν να ήταν λίγο δύσκολη εχθές. Το βράδυ, το χθεσινό, λέει, λόγω ζέστης. Θα συμφωνήσω, φίλε.
0: Εσένα σε ρώτησα πώς κοιμήθηκε, δεν μου είπες.
1: Μα σου είπα ότι κοιμήθηκα με ελάχιστα ρούχα. Δηλαδή, τι να πω μόνο. Δηλαδή,
0: χωρίς
1: τι άλλο να περιγράψω. Χωρίς ερκοντήσιο, με ανοιχτά τα παράθυρα.
0: Και σε πήρε ο ύπνος και προς το απογευματάκι, που συνήθως δεν συμβαίνει αυτό, αλλά ήσουν
1: κουρασμένος και... από τις ταλαιπωρίες των τελευταίων ημερών και από ένα άγχος με το αυτοκίνητο.
0: Είχε κουραστεί και το πορτοφόλι σου.
1: Δηλαδή, σε παρακαλώ τώρα. Σε παρακαλώ. Να είναι καλά ο Πέτρος, χρόνια του πολλά. Αλλά δεν το λύσαμε το προβληματάκι. Έχω ακόμα τις ενδείξεις εκεί μπροστά στο Κατράν. Και είναι άγχος να πηγαίνω, έρχεσαι και να μην είσαι σίγουρος ότι θα σε πάει και θα σε φέρει το αυτοκίνητο. Παίρνεις τον μάστορα, του λες, φίλε μου, έτσι και έτσι. Μην ανησυχείς. Μα τι να μην ανησυχώ, αφού εδώ έχει την μηχανή, την ένδειξη και δίπλα τα γυαλάκια να αναβοσβήνουν. Και εγώ σου το έφερα για αυτό το λόγο, αλλά είναι αυτά ακόμα εδώ. Δεν πειράζει. Δώσε λίγο το τούρμπο. Ό,τι σου τουρμπίζει, μη φοβάσαι. Όσο τουρμπίζει, αυτή είναι η ατάκα. Και εδώ το θέμα είναι πότε θα πάψει να τουρμπίζει και πού θα πάψει. Και πού θα είμαι όταν θα σταματήσει να τουρμπίζει. Στην περιφερειακή, στην εθνική.
0: Θα πάρεις ένα μηχανάκι σαν τον Ανδρέα.
1: Καλά, με ένα μηχανάκι θα ήμουν σούπερ. Το έχω σκεφτεί.
0: Για πες τι άλλο λέει ο Πέτρος. Τα είπατε όλα, εντάξει.
1: Όχι, και ο Πέτρος δυσκολεύτηκε λόγω της ζέστης. Εγώ το ξαναλέω, ίσως να ήταν το πιο ζεστό βράδυ. Από εκεί και πέρα, ευχές δίνει ο άνθρωπος. Πρώτη του μηνός, περάστε 32 του μηνός. Εύχομαι ολόψυχα με υγεία και ειρήνη και καλό μήνα. Σιγά σιγά λέει, περνάει το καλοκαιράκι.
0: Περάστε την πρώτη του μηνός. Μία από τις όμορφες ελληνικές ταινίες παραγνωρισμένες.
1: Με τη Φόνσου, δεν είναι
0: με
1: αυτή.
0: Με τη Φόνσου και τον Παπα Μιχαήλ. Ναι, και τον Σταύρο τον Ξενίτη, τον αγαπημένο.
1: Μπράβο, Ξενίτης πολύ ωραίος.
0: Νομίζω ότι Σοκράτη Καψάσκι, ένας από τους καλούς σκηνοθέτες εκείνων των χρόνων. Λοιπόν.
1: Λάρισα θέλω να μάθω πώς κοιμήθηκαν εχθές.
0: Λάρισα. Αν νόμιζα ήθελε να μάθεις την κίνηση για τη Λάρισα.
1: ο Γιάννης, όχι. Οι φίλοι Λαρισαίοι να μας πούνε πώς κοιμήθηκαν εχθές.
0: Νομίζω ότι οι φίλοι Λαρισαίοι πρέπει να έχουν προχωρήσει πάρα πολύ στον τομέα των air condition, νομίζω.
1: Ναι.
0: Νομίζω.
1: Εσύ πώς κοιμήθηκες, Νίκο?
0: Λοιπόν, εγώ. Εντάξει, κοίταξε. Από τις τρεις μέρες της εβδομάδας που πέρασαν τώρα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, την πρώτη μέρα είχα κοιμηθεί το καλύτερο, δηλαδή Κυριακή προς Δευτέρα. Δευτέρα προς Τρίτη δεν κοιμήθηκα καλά.
1: Ναι, γιατί ξεκίνησα την εκπομπή πάλι και τα ξυπνήματα είναι επόμενο. Θα σου δίνω εγώ τις ερμηνείες.
0: Και Τρίτη προς Τετάρτη, σήμερα δηλαδή, κάτι ενδιάμεσο. Ούτε τόσο καλά όσο την Δευτέρα το πρωί.
1: Με υγρασία, πώς πάτε, ρε Νίκο? Πώς πάτε?
0: Έχουμε υγρασία, γιατί έχουμε σχεδόν δάσος εκεί στην περιοχή.
1: Και δεν έχετε έναν αφυγραντήρα στο σπίτι?
0: Έχουμε.
1: Έχετε, τον δουλεύεις?
0: Τον δουλεύω, αλλά κυρίως το χειμώνα.
1: Το χειμώνα. Ναι. Που δίνει και τη.
0: Να σου πω, ίσως πρέπει να το δοκιμάσω τουλάχιστον την κρεβατοκάμαρα και αυτές τις μέρες. Λοιπόν, θα ξεχάσω όμως το σημαντικό. Ξεκινήσαμε με τα δυσάρεστα από το θέμα της φωτιάς. Έχω και ένα ευχάριστο. Για το πες. Οποίο πιθανώς να μην πέρασε από τις κεραίες σου. Πιθανώς, γιατί αλλιώς.
1: Πέταξε χαμηλά.
0: Ναι, ήταν χαμηλά. Κάτω από τις κεραίες.
1: Γιατί εμείς στην ΚΒ ΧΟΚ ήμασταν αντιαεροπορική κατευθυνόμενη πύραυλη. Για τα υπτάμενα μέσα τα οποία πετούν σε χαμηλά ύψη και περνούν από τα άλλα τα ραντά, αλλά δεν μπορούν να περάσουν από εμάς.
0: Κατηγορία stealth.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, έχουμε ημερομηνία.
1: Τι παντρεύεσαι ξανά? Γεννάς, πες μας. Τι έγινε?
0: Πρόσεξε, μην το λες αυτό, ναι. Έτσι, γιατί θα καταστρέψεις τις προσδοκίες τόσων χιλιάδων γυναικών που μας ακούνε.
1: Για πες. Πρόσεξε. Για πες.
0: Λοιπόν, έχουμε ημερομηνία από το ρεπορτάζ, βέβαια.
1: Εκλογών.
0: Όχι. Αυτό δεν θα ήταν ευχάριστο. Για ευχάριστο μίλησα. Παράδοση της επέκτασης του μετρό.
1: Α, το ξέρω.
0: Α, το ξέρεις.
1: Ξέρω ημερομηνία.
0: Λοιπόν, είδα χθες για να δώσουμε και τα εύσημα, τουλάχιστον το ρεπορτάζ της, του My Portal, το site, δίνει 28 Ιουλίου.
1: Μπράβο.
0: Και ότι αναζητείτε.
1: Μην καπαβείτε, φίλε. Το πέρασε από κάτω, το λοκάραμε.
0: Το λοκάραμε. Απλά επειδή είδα να μην κάνεις κουβέντα, λέω μάλλον δεν. Γιατί δεν κινήθηκε ιδιαίτερα η είδηση αυτή, ίσως και λόγω των άλλων καταστάσεων και εξελίξεων.
1: Δες. Και το άλλο, δηλαδή, λέγαμε εδώ για τη Λυτή. Αυτό με την κατάρρευση της πολυκατοικίας έπαθα σοκ, φίλε. Στην ανάγνωση της είδησης και μέχρι να έχουμε.
0: Σε αυτή την είδηση ήταν το ουδέν κακό να μην γες καλού. Γιατί ποιος θα το πίστευε ότι από μια τετραώροφη οικοδομή δεν θα ανασυρώταν χτύπα ξύλο ένας τουλάχιστον άνθρωπος.
1: Ναι, ναι.
0: Και όμως λες σαν από θαύμα.
1: Και θαύμα λοιπόν είναι ότι 28
0: είναι ότι
1: Ιουλίου.
0: Έστω με ένα χρόνο καθυστέρηση, να τα λέμε κιόλα αυτά. Έστω με ένα χρόνο καθυστέρηση.
1: Μην είστε τέτοιοι.
0: Αν μην αρχίζεις πάλι. Έστω με
1: μην είστε τέτοιοι,
0: λοιπόν,
1: παιδί μου.
0: Λέμε τις αλήθειες εδώ. Έστω με
1: μόνο αλήθειες λέμε.
0: Έστω με ένα χρόνο καθυστέρηση, ναι. 28 Ιουλίου. Αναζητείτε, αυτό είναι μάλλον το ρεπορτάζ κιόλας από εκεί την τσεκάρει την είδηση, ότι αναζητείτε τρύπα για το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού για να είναι εδώ, θα γίνει κάποια τελετή, όχι φυσικά αυτή έτσι η διήμερος εορτασμός που είχε γίνει το Νοέμβριο του 24 που δόθηκε.
1: Όχι, τότε δόθηκε. Βέβαια είχαν γίνει και άλλοι εορτασμοί. Και τα προηγούμενα χρόνια.
0: Ζήσαμε.
1: Ναι, με κάτι Νοβοπάν και με κάτι τέτοια. Να τα λέμε όλα αφού λέμε τις αλήθειες. Έτσι,
0: λοιπόν.
1: Ευχαριστώ. Είχα γίνει και εορτασμοί με ψεύτικα ντεκόρ, ας πούμε. Κοιτούσαν να δουν αν έρχεται το τρένο.
0: Φαίνεται λοιπόν για 28 Ιουλίου.
1: Τελειώνει.
0: Κλείνει η επέκταση.
1: Συγχαρητήρια για εσάς που μένετε στα ανατολικά της πόλης. Εμείς οι δυτικοί, οι οποίοι χαιρόμαστε για εσάς, που δεν θα δούμε το μετρό.
0: Όχι, κοίταξε.
1: Εν ζωή, μάλλον να έρχεται στις δυτικές συνοικίες.
0: Έχεις βρει τη φόρμουλα. Πηγαίνεις στο σουσού σταθμό, έτσι.
1: Στο συνδρομικό σταθμό.
0: Νου σουσού.
1: Ναι.
0: Πας εκεί, αφήνεις και πλέον θα φτάνεις μέχρι και τη Μίκρα.
1: Πες τα, Νίκο, πες τα.
0: Λοιπόν, επίσης υπενθυμίζουμε ότι για το πρώτο διάστημα δεν ξέρουμε πώς θα κρατήσει αυτό. Βέβαια κάτι τώρα ακόμα δεν τον είδαμε, Γιάννη τον είπαμε, τέλος πάντων. Θα έχουμε μετεπιβίβαση, ενώ αργότερα θα εξομαλυνθεί η κατάσταση και κάποιος θα υπάρχουν δύο διαφορετικά δρομολόγια. Ένα που θα πηγαίνει προς Βούλγαρη, προς Νέα Ελβετία και ένα που θα πηγαίνει προς Καλαμαριά. Και αυτό σημαίνει ότι όσοι θα πηγαίνουν μέχρι Μαρτίου θα μπορούν να παίρνουν είτε τον έναν είτε τον άλλον σειρμό. Οι άλλοι όμως δεν θα χρειάζονται μετεπιβίβαση. Θα παίρνουν από το σιδηροδρομικό σταθμό και θα πηγαίνουν με μία ενιαία γραμμή μέχρι Τέρμα Καλαμαριάς, μέχρι τη Μίκρα.
1: Ρε φίλε.
0: Αλλά τον πρώτο καιρό θα πρέπει να κάνουν μετεπιβίβαση στη Μαρτίου και να συνεχίζουν μετά προς Νομαρχία κλπ. Μετά
1: Ευρώπη σας κάναμε, Νίκο, Ευρώπη σας κάναμε.
0: Τι μας κάνατε, κύριε
1: Ευρώπη,
0: Παμπή.
1: Ευρώπη, εμείς.
0: Μας κάνατε.
1: Εμείς σας κάναμε Ευρώπη.
0: Σε βλέπω φοράς ένα εντονότατα γαλάζιο μπουζάκι σήμερα, Παμπή.
1: Σας ξεβλαχεύσαμε που θα λέγε και ο Κωστόπουλος. Ναι, ναι.
0: Ο Πέτρος.
1: Μέχρι την Καλαμαριά και μέχρι τη Μίκρα. Άντρε, παιδάκι μου, εγώ πραγματικά κάνω το σταυρό μου γιατί θέλω. Ξέρετε, Νίκο, δεν θέλω πολύ γκρίνια και μιζέρια γιατί η καθημερινότητα και αυτή η χώρα μας δίνει πολλές αφορμές. Εγώ μου αρέσει και χαίρομαι όταν. Υπάρχει, ρε παιδάκι μου, και κάτι θετικό να μας πάει και λίγο
0: σίγουρα,
1: πιο πέρα.
0: Απλά ξέρεις και εσύ ότι και για την κρίνια και τη μιζέρια φταίξαν και κάποιοι παράγοντες πάρα πολύ.
1: Πολλές κυβερνήσεις μέχρι εδώ που φτάσαμε.
0: Ναι, και όχι
1: είχαμε
0: μόνο
1: σγουρά μαλλιά και εσύ, θυμάμαι την τσατσάρα που είχες και εσύ σαν του Ανδρέα τότε και χτενιζόμασταν.
0: Την έχω ακόμα.
1: τότε που λέγανε ότι θα τελειώσει το 12, όταν είχε πρωτοξεκινήσει, και θα είναι το πιο σύγχρονο μετρό της Ευρώπης.
0: Ειλικρινά, με το χέρι στην καρδιά, ναι, εσύ πίστεψες ποτέ εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 2000 ότι το 12 θα έχουμε μετρό? Γιατί...
1: Όχι, όχι βέβαια. Αλλά...
0: Εγώ έλεγα στην καλύτερη το 17. Βέβαια, φτάσαμε στο 24 και τώρα 26. Αλλά τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων. Το θέμα είναι, για μένα, το μεγαλύτερο λάθος με το μετρό, πέρα από, από τις καθυστερήσεις χρόνων που μας έχουν ταλαιπωρήσει εδώ στη Θεσσαλονίκη, ήταν ότι δεν έτρεξε ταυτόχρονα με την επέκταση προς τα ανατολικά ένα αντίστοιχο πρόγραμμα επέκτασης προς τα δυτικά.
0: Ναι.
1: Γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει μετακινηθεί αρκετός πληθυσμός προς την περιοχή του Ευόσμου, τα έχουμε ξαναπεί, και έχει μείνει πάρα πολύ πίσω. Θα έπρεπε ταυτόχρονα να πανηγυρίζουμε τώρα ότι φτάνει στη Μίκρα και να λέμε ότι σε ένα χρόνο ή σε τόσο καιρό θα είναι και στον Ευόσμο.
0: Και Μπάμπη, αντί για επεκτάσεις, εγώ θα μείνω και στο εξής. Αν είχε έστω η βασική γραμμή, που θα μπορούσε να το έχει, γιατί κατασκευαστικά δεν θα αντιμετώπιζε αρχαιότητες και θα ήταν πιο εύκολο να είχε δύο στάσεις προς δυτικά, για να κάνει τα αυτονόητα, να φτάνει μέχρι Κτέλ με δύο στάσεις.
1: Μπράβο.
0: Και δύο στάσεις ανατολικά, ΙΚΕΑ και αεροδρόμιο, να φτάνει μέχρι το αεροδρόμιο.
1: Καλά.
0: Δηλαδή, αν είχε αυτές τις τέσσερις στάσεις η βασική γραμμή, που ήταν ευκολάκι, ρε παιδιά. Δηλαδή, τα δύο εύκολα, εκεί που πλέον δεν έχει ούτε τόσο οικοδομική πυκνότητα, ούτε αρχαία, ούτε. Γιατί δεν το βάλαν στη βασική γραμμή από τότε, εκεί πριν από 20 τόσα χρόνια? Ναι. Δεν καταλαβαίνω.
1: Πολύ σημαντικό, γιατί.
0: Και πολύ το λάμπη.
1: Θα ένωνε και τα ΚΤΕΛ και το αεροδρόμιο με την πόλη. Πάντως, είναι, ρε παιδιά, χάρμα οφθαλμού. Φτού μην το ματιάξω. Δηλαδή,
0: θα το
1: ματιάξεις μέσα. Ξέρεις τι, είχα μπει προχθές στο μετρό.
0: Βρήκες χαλασμένες κάλες.
1: Όχι. Ξέρεις τι, και ενώ ήταν πρωί, δεν είχε τη θερμοκρασία που θα έπρεπε μέσα σε σειρμό. Ενώ συνήθως έχει.
0: Μακάρι, γιατί
1: πολύ
0: το
1: κρύο
0: είπες.
1: Το air condition και μπαίνεις μέσα.
0: Πιο κρύο από τις Αθήνας.
1: Ναι, και εκεί υπάρχει όμως το μυστικό, να ξέρεις. Δεν πηγαίνεις μπροστά, ούτε πίσω, πας στη μέση. Αυτό να το δεις, το έχω μελετήσει. Αλλά ενώ περίμενα θα έχει ψύχος, τελικά είχε περισσότερο ζέστη από ό,τι θα
0: γιατί
1: έπρεπε.
0: Γιατί δεν με πήρες ένα τηλέφωνο να έρθω κι εγώ, αφού είχε περισσότερη ζέστη?
1: Πάντως είναι πολύ ωραίο. Μπαίνεις μέσα, ρε παιδί μου, μπαμ, σε 2 λεπτά, σε 3 λεπτά, σε 5 λεπτά φτάνεις στον προορισμό σου. Συγχωρέστε με, στο κέντρο, χωρίς να ψάχνεις με το αυτοκίνητο γύρες, να βρεις, να παρκάρεις, χωρίς να σε γράψουν, χωρίς να μπεις σε ένα πάρκινγκ και να πληρώσεις τα μαλλιοκέφαλά σου για μία και για δύο ώρες.
0: Λοιπόν, πήγε και 23 και βλέπω ότι χρειάζεσαι νεράκι. Οπότε λίγο θα βλαχέψουμε ξανά,
1: ναι,
0: παρά το ξεβλάχημα. Εμείς θα επιμείνουμε βλάχικα και θα ακούσουμε Στέλιο Καζαντζίδη.
1: Έλα ρε φίλε.
0: Και Μαρινέλα,
1: ναι,
0: και με το Βοριά Ζαμπέτας.
1: Είμαι του Βοριά ο γιος, όχι.
0: Όχι, όχι.
1: Με το Βοριά θα γίνω φίλος, για να ακούσω.
0: Πανέμορφο. Έλα, απολαμβάνουμε.

0: Πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Τι ωραίες μελωδίες.
0: Δεν κατάφερα να το εντοπίσω όταν το πάσα. Λέω ποιο τραγούδι, ποιο τραγούδι.
1: Και ξέρεις, πολλοί το έχουν συνδυάσει με το τελευταίο επεισόδιο από αυτή την πολύ ωραία σειρά που δεν κουράζομαι. Είναι ίσως η μοναδική που όσες φορές και να τη βλέπω. Με ανοίγει την καρδιά, το είσαι το τέρι μου. Δεν ξέρω αν το έβλεπες.
0: Το βλέπα. Όταν την πρώτη φορά
1: στο,
0: όταν κυκλοφόρησε.
1: Στο τελευταίο επεισόδιο, εκεί που ο Γρηγόρης είχε γίνει καντινιέρης.
0: Ναι.
1: Αυτό το τραγούδι έπαιζε εκεί, λίγο πριν το τέλος, τις τελευταίες σκηνές.
0: Να στείλουμε την καλημέρα στο φίλο το Μάκη, τον Παραπονιάρη.
1: Τον Παραπονιάρη, ο οποίος πρόσεξε. Έχω προλάβει τηλεόραση που στις 12 το βράδυ έπαιζε το εθνικό ύμνο και μετά είχε χιόνια. Και όλοι εμείς. Φυσικά, αγαπητέ Μάκη.
0: Φυσικά είμαστε ηλικιακά κοντά, φίλε Μάκη. Δεν αποτελεί δύση. Και εμένα μου στείλε κάτι σήμερα ο Μάκης. Δεν είναι στα
1: δεν
0: στάνταρ.
1: Είναι ευανάγνωστο.
0: Όχι, όχι. Είχε δημιουργήσει προσδοκίες τον τελευταίο καιρό, φίλος ο Μάκης, με αυτά που έστελνε. Και γελούσε και εδώ το στούντιο, αλλά και οι φίλοι ακροατές. Μάκη, δεν θα το πω. Νομίζω ότι έχει παίξει και καλύτερο ποδόσφαιρο. Ο φίλος ο Γιώργος τώρα, δεν ξέρω αν μας τρολάρει. Καλημέρα, λέει, Έλληνες πατριώτες. Με την Ιουλία Καλυμάνη μέχρι τέλους.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή μου θύμισε λίγο Αργύρι. Και λέω ότι εδώ είναι παγίδα το μήνυμα, Ιουλία Καλυμάνη.
1: Εμείς είμαστε ανοιχτοί σε όλες τις μουσικές και σε όλους τους προσανατολισμούς. Από Αλκιόνι και Μάλαμα μέχρι Καλυμάνη και μέχρι και θα σας δώσουμε και μια Λιόλιου κάποια στιγμή. Εντάξει. Διότι η μουσική δεν πρέπει να έχει σύνορα.
0: Φυσικά. Και εγώ νομίζω ότι μπορεί να υπάρχουν διαμάντια μουσικά σε όλους τους χώρους τα είδη και στους καλλιτέχνες. Δηλαδή σημαίνει ότι ένας καλλιτέχνης ή μόνο η ροκ μπορεί να δίνει πολύ ωραία κομμάτια αν ακούω, αν είμαστε ροκάδες που λέγαμε παλιά.
1: Αυτό μου θυμίζει δύο ατάκες από την ταινία «Καλώς ήρθε το δολάριο» με τον Βασίλη Κωνσταντίνου.
0: Ναι.
1: Όπου του έλεγε, είχαν ένα διάλογο με τον συνάδελφό τον Αθηνόδωρο Προύσαλη και του λέει ότι να. Μπήκα στη λάσπη αλλά βρήκα ένα διαμάντι μέσα. Και το έλεγε ο Προύσαλης έτσι, ρεαλιστής. Συγγνώμη που θα σου το πω, το έλεγε πως τον έλεγα στην ταινία. Αλλά όσο βούρκο και να ψάξεις στον κόσμο, διαμάντι δεν θα βρεις μέσα.
0: Ωραία φίλε, ναι, πολύ ωραίες ατάκες εκείνες. Πολύ ψαγμένες.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ ψαγμένες.
1: Λοιπόν, θα επανέλθουμε φυσικά στην...
0: Ψέματα, Αργύρης Δούλατζης, ψέματα.
1: Σε τι ψευδόμαθα.
0: Ότι μάλλον ότι θα παίξει κάποια στιγμή.
1: Κατηγορηματικός και μονολεκτικός. Καλημέρα και σε σένα, φίλε μας Αργύρη. Φίλε μας, πώς πάει το ψάρεμα, πιάσαμε καμιά ζαργάνα. Τις ζαργάνες μη τις πιάνεις, γιατί είναι θηρευτές του λαγοκέφαλου.
0: Μπράβο. Μη μας φάνε οι λαγοκέφαλοι. Πέθανα στο γέλιο με αυτό.
1: Είδες εκείνο τον πιτσιρικά του 15χρονου που πιάσε 158-168 κιλά λαγοκέφαλο.
0: Κλαίω ακόμα με το χθεσινό, ότι επί Πασόκ, αν σε δάγκωνε, λέει, λαγοκέφαλος, έπαιρνε σύνταξη. Πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό.
1: Αναπηρική.
0: Όχι, ολόκληρη. Δεν στην κόβανε με τίποτα. Και έχω βρει και την πρώτη μαντινάδα, ρε φίλε. Εδώ, Μάκη, θα σε σκίσει εδώ, Μάκη, το μου διότι. Έχω βρει την πρώτη μαντινάδα που γράφτηκε σε σχέση με θέμα.
1: Για το λαγοκέφαλο.
0: Για το λαγοκέφαλο, περίμενε.
1: Λογικό είναι.
0: Έλα, θα τη βάλω εδώ στο μικρόφωνο να την ακούσουμε. Έλα, να δεις τώρα. Η πρώτη μαντινάδα, ακούστε φίλες και φίλοι. Ακούστε.
2: Μου είπε πως είναι τοξικός και πως δεν μ' αγαπάει.
1: Μου είπαν πως είναι τοξικός και πως δεν μ' αγαπάει. Ας είναι λαγοκέφαλο και πρέπει να τον φάει.
0: Ακούω,
2: περίμενε.
1: Κλείσε η χορύπανση.
0: Η πρώτη μαντινάδα, φίλε. Η πρώτη μαντινάδα.
1: Κοίταξε
0: να δεις. Λαγοκέφαλο, να φάω να πεθάνω αφού δεν θα είμαστε μαζί και τα λοιπά.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται με τους λαγοκέφαλους και δεν ξέρω αν οι λαγοκέφαλοι που έχουν περικυκλώσει εκεί την Κρήτη φταίνε και για την, όπως αναφέρουν πληροφορίες, ελπίζω να μην είναι επιβεβαιωμένες, για την φυγή της Exxon Mobil από τα νότια της Κρήτης, τουλάχιστον από το ένα οικόπεδο, το οικόπεδο 2, που είναι πιο κοντά έτσι στα...
0: Καλά, από τους λαγοκέφαλους πώς βρεθήκαμε, ναι, στο τουρκολιμικό λιμόνιο.
1: Λέω, επειδή για Κρήτη μιλήσαμε, ναι, επειδή για Κρήτη μιλήσαμε και επειδή εκεί κάτω είναι το οικόπεδο 2, η εφημερίδα Κόντρα έχει σήμερα ένα ανησυχητικό πρωτοσέλιδο, τίτλο, Γιατί η Exxon Mobil φεύγει από την Κρήτη, οι πιέσεις της Τουρκίας έδιωξαν τον Αμερικανικό κολοσσό στον αέρα έρευνα στο οικόπεδο 2 που περιλαμβάνεται στο παράνομο τουρκολιβικό. Ήδη έσκασε σαν βόμβα στους επιχειρηματικούς κύκλους, αν και για όσους παρακολουθούν στενά τα παρασκήνια, η κίνηση αυτή μάλλον δεν αποτελεί κεραυνό ενεθρία. Η Exxon Mobil γυρίζει οριστικά την πλάτη στην Κρήτη. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, έχει ήδη γνωστοποιήσει στην ΕΔΕΙΕΠ, την αρμόδια υπηρεσία, την πρόθεσή της να αποχωρήσει από το δεύτερο μεγάλο ερευνητικό οικόπεδο που κατήχει από το 2019. Στα νοτιοδυτικά της Κρήτης, ξέρεις, ούτε καν στα νοτιοανατολικά, νοτιοδυτικά, προς Ιόνιο. Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε και σήμερα φαντάζομαι θα έχουμε ή διαψεύσει, τέλος πάντων οποιαδήποτε τοποθέτηση ή επαληθεύσεις, δεν ξέρω.
0: Να δούμε, να δούμε.
1: Από κυβερνητικά στελέχη. Θα το περιμένουμε να το δούμε, γιατί πραγματικά
0: αν
1: και
0: ισχύει,
1: η κυβέρνηση
0: δεν είναι καλή εξέλιξη. Εάν ισχύει,
1: πολλά. Ναι.
0: Όχι η κυβέρνηση, φίλε, εδώ μιλάμε... για τα εθνικά μας ζητήματα, μπράβο. Τώρα δεν είναι θέμα της μιας κυβέρνησης ή της επόμενης ή της προηγούμενης. Αφορά όλους μας και θα είναι μια κακή εξέλιξη. Θα δούμε όμως, να δούμε τι θα πούν και αν θα το επιβεβαιώσουν κυβερνητικές πηγές.
1: Μάλλον παρακολουθείς την εξέλιξη του ρεπορτάζ με τις φωτιές. Έχουμε και τη Λία τη Χριστάρα εκεί.
0: Θα επικοινωνήσουμε κάποια στιγμή. Εγώ θα έλεγα να περιμένουμε να την έχουμε και εμείς σε λίγο.
1: Πολύ φοβάμαι ότι σήμερα θα έχει στενό pressing η Λία για τις ανάγκες του ρεπορτάζ και από τους Αθηναίους συναδέλφους. Οπότε θα πρέπει να βρούμε ένα παραθυράκι
0: ευκαιρίας
1: για να μπορέσουμε να την έχουμε και εμείς. Λοιπόν, ας ελπίσουμε, Μπάμπη μου, είναι 6:33, θα πάμε σε λίγο σε τίτλους ειδήσεων. Ας ελπίσουμε η μέρα αυτή να εξελιχθεί σε μια γλυκιά καλοκαιρινή μέρα.
0: Μακάρι,
1: όπως μας λέει και ο Chris Rea με το Sweet Summer Day. Έτσι, πολύ χαλαρό, πάμε να τα ακούσουμε.
0: Φυσικά, ό,τι μας χαλαρώνει, ευπρόσδεκτο.
1: Ωραία, πάμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και καλό μήνα. Καλό μήνα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε από τις 6 το πρωί. Νίκος Λαδιανός.
1: Μπάμπης Τζιομπάνογλου.
0: Στον 102 FM. Η
1: και
0: πόλη.
1: Και με πόλη ξύπνησε.
0: Η πόλη ξύπνησε. Και με Ανδρέα Κοράνη.
1: Και με Ανδρέα Κοράνη και με 6930-078-228 στο Viber, εκεί που επικοινωνείτε. Αλλά ξύπνησε και με καύσιμα σε καλή τιμή. Εγώ εντωμεταξύ. Ναι. Την... παγιδεύτηκα χθες να πω, δεν ξέρω, από τις δικές τους προτροπές. Και ενώ δεν ήταν στο δρομολόγιο μου, πήγα μέχρι το βενζινάδικο το που βάζω συνήθως βενζίνη, στο συγκεκριμένο, για να προλάβω.
0: Δεν το παγώ.
1: Αλλά είδα.
0: Το είπε φίλος ο ακροατής, νομίζω, είχε στείλει μήνυμα.
1: Α, ναι, ο Πέτρος που μας το είπε. Ναι,
0: είδες, εγώ δεν παγιδεύω
1: αλλά
0: ποτέ.
1: Αλλά το θύμιζες και εσύ, το θύμιζες, το ξαναθύμιζες. Ότι μέχρι χθες θα ήταν η επιδότηση στην Αντλία για τον ντίζελ. Αλλά και σήμερα το πρωί είδα και στο χαρακτηριστικό το βενζινάδικο η τιμή αμετάβλητη. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό.
0: Αμετάβλητη.
1: Μήπως η επιδότηση θα ισχύει για λίγες ώρες ή μέρες ακόμα, διότι αφορά
0: την τιμή. Ότι θα παραμείνει η επιδότηση τουλάχιστον για ένα ακόμα μήνα.
1: Όχι, νομίζω είπε ότι στην Αντλία, εκείνο που είδα χθες, είναι ότι θα συνεχίσει να πέφτει η τιμή στην Αντλία λόγω της αποκλιμάκωσης στα πολεμικά μέτωπα.
0: Περίμενε λίγο, σε παρακαλώ.
1: Όχι
0: ως επίσημη, εγώ το λέω. Για να δούμε.
1: Εγώ είδα κάπου μία ατάκα του ότι θα έχουμε συνεχείς πτώσεις στην Αντλία στις τιμές, προφανώς λόγω χρηματιστηριακής αξίας. Δεν ξέρω.
0: Πάντως, Νίκο, έχω ρεπορτάζ. Πήγα χθες σε σούπερ μάρκετ επίτηδες. Mm-hmm. Μετά τη συμφωνία κυρίων που λέγανε και τα λοιπά, λέω για κάτσε να δούμε. Γιατί αν θυμάστε, φίλες και φίλοι, τους μάζεψε ο πρωθυπουργός στο Μαξίμου τους σούπερ μαρκετάδες και τους άλλους και λέει: ελάτε εδώ, παιδιά, να κάνουμε μια συμφωνία. Μην μου ανεβάσετε και τα λοιπά, να τα κρατήσετε σταθερά. Και εμείς εδώ σχολιάσαμε ότι είναι σταθερά, αλλά ήδη οι τιμές αυτές είναι
1: υψηλές.
0: Δεν είναι χαμηλές να τις κρατήσουμε κάτω. Και πάω να τσεκάρω κάποια συγκεκριμένα είδη που εγώ αγοράζω και ξέρω. Και λέω, ας πούμε, φέτες τόστ σε τυποποιημένη συσκευασία, την οποία την έβρισκες 1 ευρώ και 94 λεπτά, mm-hmm. αφού ανέβηκε τα τελευταία χρόνια, κάποτε την έπαιρνες με 0,98. Mm-hmm. Ξέρεις πόσο τη βρήκα χθες σε δύο διαφορετικά σούπερ μάρκετ.
1: Σε δύο διαφορετικά.
0: Ναι, πάνω από 2 ευρώ.
1: Άρα... το συμφωνία ένα... κυρίων.
0: Αυτό λέω, ρε παιδιά, σε ποια προϊόντα, για να καταλάβω, στα απορρυπαντικά, 1,90 ήταν πριν και τώρα εχθές την είδα πάνω από 2,1 και λέω μάλιστα δεν θα την πάρω, θα πάω απέναντι να δω, γιατί έχω την πολυτέλεια να είναι δύο μεγάλες αλυσίδες απέναντι, και στην απέναντι ήταν 2,24.
1: Ακόμη.
0: 2,24. Δεν έχω δει εγώ αυτήν την τιμή ποτέ.
1: Η συμφωνία των κυρίων,
0: ναι,
1: είναι μεταξύ, φέρετε, των σούπερ μάρκετ, ότι θα κρατάμε τις ίδιες υψηλές τιμές.
0: Μα είναι φοβερό. Πάω εντωμεταξύ να τσεκάρω και τα τυριά που μου αρέσουν πάρα πολύ, και εγώ παίρνω συγκεκριμένες συσκευασίες τυποποιημένες του κιλού. Η φέτα το κιλό, συσκευασμένη συγκεκριμένης εταιρείας,
1: ναι,
0: πάνω από τα 14 ευρώ, 14,6.

0: 60
1: το κιλό.
0: Ναι, η συσκευασία η οποία έπαιζε από 13 και κάτι μέχρι 14.
1: Πανάκρι.
0: 14,
1: χρυσάφι.
0: Ναι, λέω, καθίστε ρε παιδιά. Δηλαδή, αν στα γάλατα, στα τυριά, στις φέτες του τόστ και τα λοιπά.
1: Στείλε ένα SMS στον Πρωθυπουργό.
0: Δεν βλέπουμε την τιμή να μειώνεται. Πού γίνεται τελικά η συμφωνία? Στο απορρυπαντικό και τα λοιπά, με τις τόσες μέσα κάψουλες.
1: Στα καλοκαιρινά είδη.
0: Σε ποια είδη γίνεται, ας πούμε, η συμφωνία, δηλαδή?
1: Ουίσκι, τζιν, βότκα.
0: Δεν θα έπρεπε, Νίκο μου, έλα, στα είδη πρώτης ανάγκης εκεί να φανεί διαφορά. Και σκεφτόμουν και λέω, έχει συμβούλους ο Πρωθυπουργός που λένε ότι να κάναμε τη συμφωνία. Έχει πάει κανένας από αυτούς στο σούπερ μάρκετ, έχει κάνει ψώνια να μπορεί να καταλάβει τη διαφορά? Mm-hmm. Δηλαδή, ένα τηλέφωνο να με έπαιρναν και να ήμουν εκεί στη συνάντηση, Νίκο, ο σύμβουλος.
1: Να δείξει αμέσως.
0: Για πείτε μου για τη φέτα.
1: Φωτογραφίες τράβηξες στα
0: τιμές. Δεν χρειάζεται και σήμερα να πας την ίδια τιμή, δεν πέφτουν αυτές. Αλλά θέλω να πω, ήταν και ένας να πει, ρε παιδιά, γέλατε εδώ, στα είδη πρώτης ανάγκης πρέπει να δούμε τη διαφορά. Πόσο είναι το γάλα, πόσο είναι το έτσι. Ακόμα και το νερό, την εξάδα μιας εταιρείας στην οποία την παίρναμε με ένα 80, είναι πάνω από ένα 80 πλέον. Έχει πάει ένα 70 το πέραμε, τώρα είναι ένα 86, ξέρω εγώ.
1: Ναι. Τι να πω. Τα λέμε, τα λέμε. Μάλιας η γλώσσα μας. Λοιπόν, πάμε στους τίτλους, Μπάμπη. Κοντεύουμε 7 παρατέταρτο. Έχουμε να πούμε και κάποιες μικρές ειδησούλες εδώ πέρα, όπως ότι θα κλείσει πάλι προς το τέλος εβδομάδας η περιφερειακή. Πάμε στις ειδήσεις, τους τίτλους, σε εντός ολίγου.
0: Έλα όμως, πριν πάμε, το έλεγα νωρίτερα, οι φίλοι που μας ακούτε καθημερινά από Θεσσαλία, από Λάρισα, από Καρδίτσα, από Τρίκαλα, για πείτε μας πώς ήταν το δικό σας το χθεσινό το βράδυ σχέση με θερμοκρασίες, γιατί εμείς εδώ λίγο τσουφλιστήκαμε.
1: Μάλλον έχουμε περιγραφές, έτσι.
0: Η Ευαγγελία, την καλοκαιρινή και ζεστή της καλημέρα, μας στέλνει. Εγώ, λέει, το τελευταίο διάστημα έρχομαι 6 ώρα στη δουλειά και κανένα μισοράκι κάθομαι σε γραφείο κινήσεις να τακτοποιήσω κάποια πράγματα. Βάζω και εκεί να σας ακούω, λοιπόν, όσο μπορώ, γιατί έχει θόρυβο και κόσμο. Με πλησιάζει μια κοπέλα και μου λέει, καλά ακούς, Καζαντζίδη? Και άντε, λέει, Καζαντζίδη, 6 ώρα το πρωί είσαι, λέει, με τα καλά σου?
1: Α,
0: λέω,
1: έτσι,
0: Και της λέω, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Κάτσε να ακούσεις 102 και θα τα ακούσεις όλα. Άρα, Ευαγγελία, δίνει μάχες για αυτή την εκπομπή.
1: Δίνει μάχες, ακριβώς, δίνει μάχες. Εγώ δεν καταλαβαίνω όμως γιατί βγήκε εκείνη η ωραία η φωτογραφιούλα που υπήρχε εκεί πέρα και μείναμε χωρίς εικονίδιο.
0: Αυτό είναι άλλο. Το θέμα είναι, Ευαγγελία, σε ευχαριστούμε που δίνεις μάχη για να ερμηνεύσεις τις επιλογές της μουσικής αυτής της εκπομπής σε ανθρώπους που δεν τη γνωρίζουν.
1: Δες πόσο παρεξηγημένος όμως ο Καζαντζίδης. Ξένα από τα πιο ωραία τραγούδια στο κάτω-κάτω. Δεν έλεγε μάνα, φεύγω με πόνο στην ξενιτιά. Εντάξει, τέλος πάντων. Πάμε και στο επόμενο μήνυμα.
0: Θα πάμε. Απλώς θέλω όποτε μπορείς, Ευαγγελία, να μας στείλεις μήνυμα πώς κοιμηθήκατε χθες στην Λάρισα. Γιατί φαντάζομαι ότι εκεί η ζέστη θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη. Λοιπόν, ο Αργύρης επιστρέφει και λέει πως συμβιβάζεται σήμερα και με ρέμο.
1: Μάλιστα.
0: Αν και νομίζω παίξαμε ρέμο.
1: Παίξαμε πολύ πρόσφατα.
0: Και ο φίλος ο Γιώργος λέει, Μπάμπη, διαφωνώ. Φτύνια, λέει, τρώμε με χρυσά κουτάλια. Οι τιμές έπεσαν εξάδα νερά. Μπορείς, λέει, να βρεις και εμένα 15 μιας εταιρείας.
1: Ναι.
0: Μπορείς, φίλε Γιώργο, αλλά εγώ θα πω ότι συγκρίνεις τις τιμές. Κοιτάξτε. Στα προϊόντα που ξέρεις και καταναλώνεις. Δηλαδή, εγώ παίρνω τη συγκεκριμένη την εταιρεία. Η τιμή ήταν στο 1,70. Ξαφνικά τη βλέπεις στο 1,86. Και λες, γιατί ρε παιδιά, και το νερό και η τυποποιημένη η φέτα και η φέτα του τόστ.
1: Εγώ θα πω στο Γιώργο, θα το εξηγήσω. Δεν ξέρω από πού μας ακούει. Αν θέλει, μπορεί να μας γράψει έτσι, να έχουμε και μία αίσθηση από ποια περιοχή μας ακούει. Εγώ θα πω στον Γιώργο για να γνωρίζω ότι αυτά δεν υπάρχουν στην περιοχή του Μπάμπη, διότι εκεί φτηνά λαϊκά σούπερ μάρκετ δεν υπάρχουν.
0: Οπότε δεν μπορεί να βρει
1: την εξάδα, δεν μπορεί να την βρει τόσο χαμηλά.
0: Ναι, είναι Περιγέ. Εμεί πίνουμε μόνο Περιγέ.
1: Εξάδα Περιγέ.
0: Αν ήταν 1,86 η εξάδα Περιγέ θα ήταν φτύνια. Τέλεια.
1: Λοιπόν, τέλος, πάμε τίτλους. Και θέλω να ξεκινήσεις εσύ. Ξεκινάνε σήμερα οι τίτλοι από τα πολύ δύσκολα γεγονότα εδώ της Θεσσαλονίκης.
0: Από την πυρκαγιά στο Ρόκαστρο της Θεσσαλονίκης που αφήνει πίσω της μια ανθρώπινη τραγωδία. Πυροσβέστες εντόπισαν χθες το βράδυ και δεύτερη σωρό μέσα στην κατοικία της οικογένειας στη δασική περιοχή της Λιτής, με τις αρχές βέβαια να εξετάζουν αν πρόκειται για τον 12χρονο που αγνοείται από την εκδήλωση της φωτιάς. Νωρίτερα είχε βρεθεί νεκρός ένας άνδρας σε μικρή απόσταση από το σπίτι, ενώ μια γυναίκα απεγκλωβίστηκε με εγκάβματα και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο αγνοούμενος ανήλικος φέρεται να είναι γιος του άνδρα που έχασε τη ζωή του και της τραυματισμένης γυναίκας. Αν και δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο, παραμένουν στην περιοχή ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για την αντιμετώπιση τυχών αναζωπυρώσεων και την ολοκλήρωση των ερευνών.
1: Πάμε σε μία ακόμη είδηση από την Βόρεια Ελλάδα και πιθανώς δεν ξέρω θα απασχολήσει και τα δελτία αλλά και σας αργότερα στην περίμετρο Μπάμπη, καθώς επιχείρηση διαχείρισης επικίνδυνου φορτίου στήθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Καβάλα μετά από διαρροή σε βιτιοφόρο στο 464ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού στο ύψος της Καλαμίτσας, τη γνωστή εκεί την παραθαλάσσια περιοχή, στο ρεύμα προς Κήπους. Δύο φορτηγά μετέφεραν στερεό μόλυβδο, ιδιαίτερα τοξικό υλικό, με διαρροή να καταγράφεται στο ένα, ενώ το δεύτερο ακινητοποιήθηκε προληπτικά χωρίς να παρουσιάζει πρόβλημα. Πυροσβεστικές δυνάμεις και η ειδική ομάδα της ΕΜΑΚ εφάρμοσαν αυστηρά πρωτοκόλλα ασφαλείας λόγω της επικινδυνότητας του φορτίου, ενώ η τροχέα προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Ελπίζω βέβαια τα φορτηγά αυτά και οι χειριστές και οι οδηγοί να είχαν ακολουθήσει όλες τις ενδεδειγμένες οδηγίες, διότι αυτού του είδους τα υλικά χρειάζονται πάρα πολύ προσοχή.
0: Και μέσα σε όλα αυτά είχαμε και την απίστευτη υπόθεση αυτή με την κατάρρευση τετράωρης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνης στα Πετράλωνα. Ο ιδιοκτήτης της όμορφης οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες οδηγούνται σήμερα στον εισαγγελέα. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πολεοδομικές παραβάσεις. Οι ένοικοι της πολυκατοικίας φιλοξενήθηκαν στη Λέσχη Φιλίας κάτω Πετραλώνων με πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος θα τους παρέχει και οικονομική βοήθεια. Και εδώ, φίλε Νίκο, θέλω να κάνω ένα σχόλιο. Για αρκετά χρόνια, περίπου μία δεκαετία, πριν μετακομίσω και νοικιάσω σπίτι, Νίκο, στην περιοχή των Πεύκων, έμενα εδώ στο κέντρο, το ξέρεις.
1: Και μάλιστα
0: κέντρο-κέντρο, δηλαδή στον πεζόδρομο πάνω από την Τσιμισκή, στη Γεωργίου Σταύρου. Uh-huh. Εκεί η οικοδομή στην οποία εμένα ήταν του 63. Uh-huh. Και περίπου τέτοιες χρονολογίες είναι και οι περισσότερες εκεί στην περιοχή. Έχοντας αρχίσει οι ιστορίες με τα Airbnb, έχουμε και είχαμε συνεχώς ανακαινήσεις. Ντάμπα ντούμπα, ντάμπα ντούμπα, κάτω πάνω, δεξιά αριστερά, αλλάζαν τις διαρρυθμίσεις, έσπαγαν εδώ, άνοιγαν εκεί την τρύπα κτλ. Και είχα τον φόβο.
1: Προφανώς με άδειες εργασιών μικρής κλίμακας.
0: Ναι. Ότι αν γίνονται πέρα άδειες από την ηχορύπανση, που δεν το συζητώ αυτό, πάντοτε είχα έναν φόβο, ότι κατά πόσο τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας και δεν θυσιάζονται στο βωμό της ανακαίνησης από συνεργεία τα οποία δεν είναι και
1: στατικότητας,
0: πιο...
1: για τα δομικά στοιχεία.
0: Μπράβο.
1: Για όλα αυτά.
0: Γιατί είχα ένα φόβο και έλεγα, ρε παιδάκι μου, κόψουν καμιά κεντρική κολόνα, δημιουργήσουν κανένα ρήγμα και αύριο μεθαύριο να έχεις. Και φτάσαμε εχθές και λέω, δεν γίνεται να είναι πραγματική είδηση ότι κατέρευσε μια τετραόρφη, πενταόρφη οικοδομή σαν χάρτινος πύργος, χωρίς να έχουμε σεισμική δραστηριότητα, από εργασίες που γινόντουσαν στην διπλανή ακριβώς οικοδομή. Είναι φοβερό.
1: Είναι φοβερό.
0: Όπως είναι φοβερό και αυτό που είπες, πως από θαύμα δεν υπήρχε εκείνη τη στιγμή, επειδή σταδιακά άρχισε, λέει, η κατάρρευση, πρόλαβε και βγήκε ο κόσμος και δεν εγκλώθηκε.
1: Δεν ξέρω αν πρόλαβε και βγήκε, αλλά πιθανώς ήταν και η ώρα της ημέρας που οι περισσότεροι ήταν έξω σε δουλειές, σε ψώνια, σε.
0: Το παρακολούθησα το ρεπορτάζ, άρχισε σταδιακά να υποχωρεί και υπήρξε χρόνος για να πεταχθούν έξω.
1: Ένας ηλικιωμένος, παραδείγματος χάρη, μπορεί να προφτάσει ακόμη και από αυτές τις συνθήκες να βγει έξω. Βοήθησε μάλλον πάρα πολύ η τύχη. Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα το οποίο έφυγες νωρίτερα. Σε ισχύ από σήμερα η κατάργηση στο πλαφόν κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων και τα υγρά καύσιμα, σύμφωνα με απόφαση που ελήφθη σε σύσκεψη στο Μαξίμου. Παρά την άρση του μέτρου, διατηρείται η δέσμευση για σταθερές τιμές σε βασικά αγαθά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, κατόπιν άτυπης συμφωνίας με τη βιομηχανία τροφίμων και της αλυσίδας σούπερ μάρκετ.
0: Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου νέα αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων.
1: Είναι αυτό που λέγαμε πριν.
0: Εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου θα περάσει σύντομα στις αντλίες.
1: Άρα δεν υπάρχει μια δέσμευση κυβερνητική, αλλά η εκτίμηση ότι βάσει των διεθνών τιμών θα έχουμε μείωση στις τιμές. Από την αντιπολίτευση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε ότι καταργήθηκε το βασικό μέτρο συγκράτησης κερδοφορίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε την κυβέρνηση για εικονική πραγματικότητα στην οικονομία, ενώ ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, υπογράμμισε ότι οι πολίτες συνεχίζουν να επομίζονται το βάρος της ακρίβειας.
0: Από σήμερα, 1η Ιουλίου, όλα τα καλά ξεκινούν από σήμερα, τίθεται σε ισχύ φόρος 3 ευρώ για μικροδέματα αξίας έως και 150 ευρώ που εισάγονται μέσω παραγγελιών σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο, για την Κίνα μιλάμε και οι πλατφόρμες αυτές είναι συγκεκριμένες. Temu, Shein και τα λοιπά παίρναμε κανένα ψιλολόι χωρίς όμως να πληρώνουμε φόρο. Τώρα πλέον θα έχουμε καπέλο σε κάθε πακετάκι τέτοιο μέχρι
1: είναι
0: και 3
1: ευρώ. Είναι φοβερό βέβαια παρά τις προειδοποιήσεις πόσος κόσμος αγόραζε από αυτές τις εταιρείες, ειδικά από μία που έχουν υπάρξει πολλές καταγγελίες, ρουχισμό.
0: Α.
1: Ναι, γιατί θεωρούσαν επικίνδυνα κάποια από αυτά τα προϊόντα.
0: Καλά, και παραγγέλνεις χωρίς να φορέσεις, χωρίς να δοκιμάσεις.
1: Εντάξει.
0: Στην υπερβολή μας είμαστε πάντοτε.
1: Ναι, εντάξει. Άμα είναι κάποια μάρκα την οποία την έχεις και εδώ και τη γνωρίζεις και γνωρίζεις λίγο πολύ τα μεγέθη, άντε το κάνεις. Αν όμως όχι και σου είναι έκπληξη, τέλος πάντων. Πάμε τώρα στις άλλες ειδήσεις. Το Ιράν αρνείται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ εάν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του μνημονίου που υπεγράφει μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, διαμηνύοντας ότι παραμένει έτοιμο για κάθε στρατιωτική εξέλιξη. Είδες τώρα, απειλεί κιόλας το Ιράν. Έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα εκεί.
0: Λοιπόν, την ίδια ώρα που τσουρουφλίζουν οι Ιρανοί τους, τον Ντόναλντ Τραμπ και τα κυβερνητικά στελέχη των Αμερικανών στη Μέση Ανατολή, δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανοί είναι αντιμέτωποι και με παρατεταμένο κύμα καύσωνα. Οι υψηλές θερμοκρασίες πλήττουν το κεντρικό και ανατολικό τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών και αναμένεται να διατηρηθούν έως τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου. Ο Θείος Τάσος έστειλε κανένα μηνυματάκι. Πώς είναι σήμερα τα πράγματα?
1: Σήμερα όχι, δεν έστειλε. Θα δούμε αργότερα. Παραμένουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ακούστε, Τάσο. Το ανώτατο δικαστήριο αποφάσισε να διατηρήσει το ισχύον καθεστώς του δικαιώματος στην ηθαγένεια και γεννήσεως. Έτσι. Όποιοι γεννηθούν εντός των συνόρων των ΗΠΑ παίρνουν αυτοδικαίως την ηθαγένεια. Απορρίπτοντας λοιπόν το εκτελεστικό διάταγμα του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο προέβλεπε ότι τα παιδιά που γεννιούνται στις ΗΠΑ από γονείς οι οποίοι βρίσκονται παράνομα ή προσωρινά στη χώρα δεν αποκτούν αυτόματα την αμερικανική υπηκότητα. Σε ανάρτησή του στο Truth Social υποστήριξε ότι το μέτρο είναι επιζήμιο για τη χώρα και μπορεί να αλλάξει μέσω της νομοθετικής διαδικασίας στο Κογκρέσο. Και κλείνουμε με μια τελευταία είδηση, καιρική και αυτή, από τον εσωτερικό χώρο και το Ιόνιο. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε το ξαφνικό μπουρίνι που έπληξε την Κέρκυρα. Ισχυροί άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα και ραυνοί προκάλεσαν πυρκαγιές, ενώ εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης άφησαν πολλές περιοχές του νησιού χωρίς ρεύμα για αρκετές ώρες. Μάλιστα.
0: Εσύ είναι αυτές οι καλοκαιρινές καταιγίδες, οι οποίες έχουν ένταση, ρε παιδί μου, και όταν εκδηλώνονται χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ξέρεις, θέλω να ρωτήσω την Ευαγγελία. Νίκο. Μετά τον Καζατζίδη, όταν μεταδώσαμε αυτό το ωραίο και χαλαρό, έτσι και μοντέρνο τραγούδι, το Sweet Summer Day του Chris Ria, ήρθε μετά η συνάδελφος ή μάλλον έτρεξε η Ευαγγελία με το τρανζιστοράκι. Άκου τώρα να δεις τι παίζει,
0: ότι
1: για να μην με
0: είναι.
1: Θεωρείς γραφικά ότι ακούω Καζατζίδη πρωινιάτικα. Και στο κάτω-κάτω, τιμή σου για καμάρι σου, Ευαγγελία, πες. Αυτό γουστάρω, αυτό ακούω.
0: Είδε, Νίκο μου,
1: άκου, εδώ θα μας ελέγξουν δια τας μουσικάς μας επιλογές. Απαράδεκτον.
0: Νίκο. Ήρεμα. Λοιπόν, η Ευαγγελία πάντως, η οποία δεν είναι του κλιματιστικού και μας το έχει πει,
1: ναι,
0: ότι ανήκει στην κατηγορία την δική σου, Νίκο, ότι δεν το αγαπάει πολύ το air condition.
1: Μα και δίδυμος και εχθρός του air condition.
0: Ότι η αλήθεια είναι ότι χθες μόνο με κλιματιστικό δεν γινόταν αλλιώς να κοιμηθείς το βράδυ στη Λάρισα χωρίς να δουλεύει το κλιματιστικό και να κρατάει μια ισορροπία.
1: Εντάξει, υπάρχουν κάποιες μέρες. Πάντως, στον δικό μου τον χώρο, από ό,τι είδα, κάποιες το βάλαν πολύ χαμηλά το air condition. Και σήμερα θα έχουμε γκρίνιες. Λοιπόν, έχουμε κανένα άλλο μήνυμα διαφορετικά. Να πάμε στην Νεφέλη Φασούλη και να ακούσουμε για ένα καλοκαίρι.
0: Όχι για αυτό το συγκεκριμένο, για ένα γενικώς.
1: Για ένα καλοκαίρι.
0: Για
1: ναι.
0: Πάμε, ρε φίλε.
1: Πάμε
0: να δούμε.
1: Πολύ ωραίο κομμάτι. Ακούμε το πιάνο, το τζαζίστικο.
0: Τώρα άνοιξε
1: την ένταση. Του φίβου είναι το.
0: Ευαγγελία, τώρα βγάλε τα ακουστικά και άνοιξε την ένταση. Βάλε στα ηχεία να παίζει.
1: Να καμαρώσει μπροστά σε όλου του συναδέλφου τώρα. Πέρα.

Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Τραγικός ο απολογισμός της φωτιάς στο Δερβαίνι Θεσσαλονίκης, όπου στα όρια του οικισμού της Λυτής οι πυροσβέστες εντόπισαν τη σωρό ενός άνδρας σε δασική έκταση και μια δεύτερη επανθρακωμένη σωρό μέσα στα χαλάσματα καμένου σπιτιού. Η αστυνομία εξετάζει αν πρόκειται για τον 12χρονο αγόρι που αγνοείται και φέρεται να είναι γιος του άνδρα που έχασε τη ζωή του και τη εγκαυματία η οποία νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Η φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση, έχει οριοθετηθεί, ωστόσο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή για την αντιμετώπιση τυχών αναζωπυρώσεων. Μεγάλη κινητοποίηση προκάλεσε διαρροή σε βιντεοφόρο στην Εγνατία Οδό στο ύψος της Καλαμίτσας στο ρεύμα προς Κήπους. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το υλικό που διέρευσε είναι μόλυβδος. Δεύτερο φορτηγό ακινητοποιήθηκε προληπτικά χωρίς να έχει διαπιστωθεί απώλεια φορτίου ή άλλο πρόβλημα. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα για την κατάρρευση της τετραώροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πεδράλωνα ο ιδιοκτήτης της όμορης οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πολεοδομικές παραβάσεις. Οι ένικοι της πολυκατοικίας φιλοξενήθηκαν στη Λέσχη Φιλίας κάτω Πετραλώνων με πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος τους παρέχει και οικονομική βοήθεια. Σε ισχύ από σήμερα η κατάργηση στο πλαφόν κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων και τα υγρά καύσιμα, σύμφωνα με απόφαση που ελήφθη σε σύσκεψη στο Μαξίμου. Παρά την άρση του μέτρου, διατηρείται η δέσμευση για σταθερές τιμές σε βασικά αγαθά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, κατόπιν άτυπης συμφωνίας με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Το Ιράν αρνείται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες εάν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του μνημονίου που υπεγράφει μεταξύ Ταχεράνης και Ουάσιγκτον. Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αποφάσισε να διατηρήσει το ισχύον καθεστώς του δικαιώματος στην ηθαγένεια εκ γεννήσεως, απορρίπτοντας το εκτελεστικό διάταγμα του Προέδρου Τραμπ, το οποίο προέβλεπε ότι τα παιδιά που γεννιούνται στις ΗΠΑ από γονείς οι οποίοι βρίσκονται παράνομα ή προσωρινά στη χώρα δεν αποκτούν αυτόματα την αμερικανική υπηκότητα. Σε ανάρτησή του, το Truth Social υποστήριξε ότι το μέτρο είναι επιζήμιο για τη χώρα και μπορεί να αλλάξει μέσω της νομοθετικής διαδικασίας στο Κογκρέσο. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε το ξαφνικό μπουρίνι που έπληξε την Κέρκυρα. Ισχυροί άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα, κεραυνοί προκάλεσαν πυρκαγιές, ενώ εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης άφησαν πολλές περιοχές του νησιού χωρίς ρεύμα για αρκετές ώρες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, βόρειο άνοιγμα 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Πρώτη καλημέρα στους 98,3 στα FM από την ΕΡΤ Λάρισας. Σας λέμε την πρώτη καλημέρα και σας ενημερώνουμε για τα σημαντικότερα γεγονότα στη Λάρισα αλλά και σε όλη τη Θεσσαλία. Ρεπορτάζ, ειδήσεις και συνεντεύξεις που αφορούν την καθημερινότητά μας. Κάθε πρωί από τις 7 ως τις 9 στην ΕΡΤ Λάρισας.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Τετάρτη σήμερα 1η Ιουλίου. Μπαίνουμε για τα καλά στην καρδιά του καλοκαιριού. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί και σήμερα με την πρώτη καλημέρα για να δούμε βεβαίως τους ρυθμούς με τους οποίους τρέχει η επικαιρότητα. Στη Λάρισα, τη Θεσσαλία και όχι μόνο. Στο στούντιο της ΕΡΤ Λάρισας βρίσκεται ο Γιάννης Γιάτσικος, στην κονσόλα στη ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Ουτσολάκης και στην επιλογή της μουσικής η Κατερίνα Παπακοσταντίνου. Στα FM εκπέμπουμε στους 98,3 μεγάκυκλους. Στο διαδίκτυο μας βρίσκεται μέσω της ενημερωτικής πλατφόρμας ertecho.gr. Επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά στο 241-062-7020 και 62-7021 ertlarisas.gr το email για τα δικά σας σχόλια. Τον Αγίον Αναργύρο σήμερα, Κοσμά και Δαμιανού και του Αγίου Μαυρικίου, ο Ανάργυρος με την Ανάργυρη, ο Δαμιανός με την Δαμιανή, ο Κοσμάς και ο Μαυρίκιος με την Μαυρικία γιορτάζονται και γιορτάζονται στη σημερινή ημέρα.

Να δούμε λίγο κάποια έτσι γεγονότα που μας έρχονται από τον περασμένο αιώνα και φτάνουν βεβαίως μέχρι και την προηγούμενη δεκαετία, τα οποία έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Ξεκινώντας, το 1828 σήμερα ξεκινάει τη λειτουργία της η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων με την επωνυμία Λόχος Ευελπίδων. Διοικητής ο Ιταλός λοχαγός Αλτάλη και ανώτερος επόπτης ο Βαβαρός συνταγματάρχης Έιδεκ. Το διάταγμα ίδρυσης θα υπογραφεί αργότερα. Άρχιστε μαθών, άρχινε πιστήσει, το μότο της σχολής. Το 1932, 1 Ιουλίου, δύο μήνες μετά τη χρεοκοπία της Ελλάδος, δεν είναι η πρώτη φορά που το ζούμε, διοργανώνεται συλλαλητήρωση των πεδίων του Άρεως ενάντια στις αυξήσεις των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος και του νερού. Η οχοροφυλακή επιτίθεται στους συγκεντρωμένους και άρχισαν συγκρούσεις που επεκτάθηκαν στη γύρω περιοχή. Το 1944 άρχισε η σύνοδος του Bretton Woods υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών για τη χάραξη της μεταπολεμικής παγκόσμιας οικονομικής τάξης. Τότε αποφασίστηκε η σύσταση δύο νέων οργανισμών, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Το δολάριο αντικατέστησε το χρυσό μέσω των διεθνών συναλλαγών και είδατε που φτάσαμε. Δεν ξέρουμε που χρωστάμε όλος ο πλανήτης. Η Αμερική έχει ένα χρέος, δεν ξέρω και εγώ πόσα, 3 εκατομμύρια δολάρια και πάει λέγοντας. Το 1979 η Sony λανσάρισε στην Ιαπωνία το Walkman. Έκανε θράψη στα νιάτα μας το Walkman. Κασέτα και ακουστικά. Πάμε και στο 2015, 11 χρόνια πριν. Μπήκαμε σε καθεστώς καθυστέρησης πληρωμής από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην Ελλάδα. Η δέν αποπληρώθηκε εδώ περίπου 1,5 δις που οφειλόταν. Έτσι έληξε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα και η χώρα βρίσκεται χωρίς χρηματοδοτική κάλυψη, ενώ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Δραγασάκης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποσυρθεί το δημοψήφισμα. Τώρα, ο τότε πρωθυπουργός, ο κ. Αλέξης Τσίπρας, κάλεσε τους πολίτες να ψηφίσουν όχι την 1η Ιουλίου του 2015 στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου, επισημένοντας ότι έτσι θα ενισχύσουν τη διαπραγματευτική προσπάθεια της κυβέρνησης με στόχο μια καλύτερη συμφωνία. Δεν έχω κρυφό σχέδιο εξόδου της χώρας από το ευρώ, τονίζει. Τελικά το όχι που ζήτησε ο κ. Τσίπρας του το έδωσαν οι πολίτες, αλλά το έκανε ναι. Και γιατί τα λέμε αυτά, να τρέχουμε σε αυτά, γιατί υπάρχει, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα Δημοκρατία που επικαλείται έρευνα του ΟΣΑ που αποτυπώνει βεβαίως τα διέξοδα των πολιτών. Η έρευνα καλύπτει την περίοδο από το 2023 στο 2025 και καταγράφει, όπως αναφέρει η εφημερίδα, μία από τις χειρότερες επιδόσεις μεταξύ των κρατών που συμμετείχαν. Η εμπιστοσύνη των πολιτών βρίσκεται στα τάρταρα για τα πολιτικά κόμματα 15%, για τη δικαιοσύνη 39%, για τη δημόσια διοίκηση 24%, για την αυτοδιοίκηση 29%, για το κοινοβούλιο 25% και για τα μέσα ενημέρωσης 18%. Μοναδική εξαίρεση είναι όπλες δυνάμεις που συγκεντρώνουν θετικές γνώμες με 62%. Και το 64% όσων συμμετείχαν στην έρευνα δηλώνει χαμηλή καθόλου εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Η πλειοψηφία δηλώνει δυσαρεστημένη από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους οργανισμούς. Αυτά. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι το πολιτικό μας σύστημα δυστυχώς δεν μπορεί να παρακολουθήσει ούτε τις ανάγκες της κοινωνίας και προφανώς περί άλλων τυρβάζει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό. Ξεπέρασε τους 39 βαθμούς η θερμοκρασία χθες στο Κιλκής, στο Ηλιόλου στο Κιλκής, Ηλιόλου στο από όλες τις πλευρές. 39,3 βαθμούς στη Σαλαμίνα, 39,1 στο Δίον της Πειραιάς, 39 βαθμούς στα Γιάννητσα, 38,4. Εμείς εδώ είχαμε πιο χαμηλές θερμοκρασίες, σε κάθε περίπτωση η ζέστη ήταν αισθητή πάντως. Πάμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σήμερα. Σήμερα Τετάρτη ο Ιούλιος κάνει ποδαρικό με 37 βαθμούς και καθαρό καιρό. 1-2 μποφόρ άνεμοι, 3 μποφόρ μετά τις 9 το βράδυ. Όχι, 2 μποφόρ πάλι μετά τις 9 το βράδυ. Αύριο Πέμπτη έχουμε καταιγίδα.
Έχουμε 37 βαθμούς με ηλιοφάνεια το πρωί. Τρία που φοράνε μουσα από τις 3 το μεσημέρι και μετά. Και δείχνει καταιγίδα από τις 6 το απόγευμα και μετά, 6-7 το απόγευμα μέχρι και τις 9-10 το βράδυ. Θα έχουμε βροχή αύριο την Παρασκευή 3 Ιουλίου, 36 βαθμοί. Ξεκινάμε με συννεφιά, αραιώνουν τα σύννεφα και υπάρχει πρόβλεψη για ασθενή βροχόπτωση ψυχάλα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι και τις 9 το βράδυ. Το Σάββατο 35 βαθμοί, ηλιοφάνεια με αρκετά σύννεφα και 4 που φορούν μετά τις 6 το απόγευμα. Και την Κυριακή 34 βαθμοί με καθαρό καιρό. Αυτά όσον αφορά το σκηνικό του καιρού στη Λάρισα. Πάμε να δούμε τι θα γίνει και στα Τρίκαλα. Σήμερα Τετάρτη 1η Ιουλίου, ηλιοφάνεια, καθαρός καιρός, 34 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία. Τρία αποφόρη άνεμη στα Τρίκαλα από τις 9 το βράδυ και μετά, με συννεφιά. Την Πέμπτη 35 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία. Ξεκινάει με ηλιοφάνεια ο καιρός και έχουμε ασθενή βροχόπτωση από τις 3-4 το μεσημέρι και μετά μέχρι και τις 9 το βράδυ. Και θα έχουμε και 4 αποφόρα ανέμους μετά τις 6 το απόγευμα. Την Παρασκευή 34 βαθμοί ηλιοφάνεια, 4 αποφόροι άνεμοι, 3 με 4 αποφόροι άνεμοι καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας από το πρωί μέχρι και το βράδυ. Το Σάββατο 33 βαθμοί στα Τρίκαλα, καθαρός καιρός, αρκετά σύννεφα μετά τις 6 το απόγευμα. 3 με 4 αποφόροι άνεμοι μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Από το πρωί μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Μετά θα μειωθούν σε 2 αποφόρα. Και την Κυριακή 31 βαθμοί με ηλιοφάνεια. Το πρωί θα φυσάει. Μέχρι και το μεσημέρι τις 12 θα έχουμε 4 αποφόρ. Μετά θα μειωθούν σε 1 με 2 αποφόροι άνεμοι την Κυριακή. Πάμε να δούμε τι θα γίνει και στην Καρδίτσα και να ολοκληρώσουμε και με το σκηνικό του καιρού. Λοιπόν, σήμερα 1η Ιουλίου στην Καρδίτσα, 34 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, καθαρός καιρός. 4 αποφόροι άνεμοι μετά τις 9 το βράδυ. Αύριο 5η, 35 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία στην Καρδίτσα, ηλιοφάνεια και άνεμια. 3 αποφόρ το πρωί και 5 αποφόρ μετά τις 6 το απόγευμα. Μετά τις 9 το βράδυ θα μειωθούν σε 4 αποφόροι άνεμοι. Θα φυσάει την 5η το απόγευμα προς βράδυ. Την Παρασκευή 35 βαθμοί, ηλιοφάνεια, 4 αποφόροι άνεμοι, 3 με 4 αποφόρ καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και ασθενή βροχόπτωση μετά τις 3 το μεσημέρι και μετά τις 6 το απόγευμα πιο έντονη βροχόπτωση την Παρασκευή. Το Σάββατο 33 βαθμοί ηλιοφάνεια, 3 με 4 αποφόροι άνεμοι μέχρι και τις 12 το μεσημέρι και την Κυριακή 31 βαθμοί με καθαρό καιρό. Και την Κυριακή το πρωί θα φυσάει μέχρι και τις 12 το μεσημέρι θα έχει 4 αποφόρ ανέμους. Μετά θα κοπάσουν οι άνεμοι. Αυτά και με το σκηνικό του καιρού. So many years, way too many tears. Then I realized I didn't have to put up with the drama no more. Θα πάμε λίγο στο εξωτερικό δελτίο. Ένα τρίχρονο αγόρι αναζήθηκε ζωντανό από τα ερείπια κτηρίου στη Λαγουάιρα της Βενεζουέλας 6 μέρες μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 ρίχτερ που χτύπησαν στις 24 Ιουνίου τη χώρα, δίνοντας έτσι μια σπάνια νότια αισιοδοξία μέσα στην τραγωδία. Ο Κλίμπερ Μωράν, 3 ετών, αναζήθηκε ζωντανός. Αφού πέρασε 6 μέρες εγκλωβισμένος κάτω από τα ερείπια, όπως αναφέρει σε μήνυμά της στο Telegram η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας, η κυρία Ροντρίγκες, κοινοποιώντας βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης. Ο πιο πρόσφατος απολογισμός των αρχών για τους σεισμούς της 24ης Ιουνίου κάνει λόγο για 1.943 νεκρούς και 10.571 τραυματίες. Εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι αγνοείται η τύχη περίπου 50.000 ανθρώπων. Αντιλαμβάνεστε τώρα γιατί τραγωδία μιλάμε. Πόσοι άνθρωποι εξακολουθούν να είναι θαμμένοι κάτω από τα ερείπια.

Πάμε και για την έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ ένα παιδί. Τη ισχύει για όσους δεν πληρώθηκαν. Οδηγίες και διευκρίνησης ΑΔΕ, αναφέρει το Earth News. Η ΑΔΕ εξέδωσε αναλυτικό οδηγό με ερωτήσεις και απαντήσεις για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ ανεξαρτώμενο τέκνο, επιχειρώντας να αποσαφηνίσει τις περιπτώσεις στις οποίες οι δικαιούχοι δεν είδαν την πίστοση στο τραπεζικό του λογαριασμό ή έλαβαν μικρότερο ποσό. Η πρώτη κύρια πληρωμή ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου, αφορά περισσότερους από 947.000 δικαιούχους και πάνω από 1,5 εκατομμύριο παιδιά. Σημαντικός αριθμός πολιτών είτε δεν έλαβε καθόλου την ενίσχυση είτε διαπίστωσε διαφοροποίηση στο καταβληθέν ποσό. Οι βασικοί λόγοι μη πληρωμής, σύμφωνα με την ΑΔΕ, είναι μη δήλωση λανθασμένο IBAN, αριθμός λογαριασμού, ασυνέπειες στα στοιχεία των τέκνων, άμκα ή μη ταυτοποίηση, επιμερισμό του ποσού μεταξύ των δύο γονέων, μη πλήρωση των εισοδηματικών κριτηρίων, παιδιά που γεννήθηκαν το 2025-2026 και θα ενταχθούν σε συμπληρωματική καταβολή. Η ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί καταβάλλεται ολόκληρη στον υπόχρεο σε κοινή δήλωση. Επιμερίζεται σε χωριστές δηλώσεις κατά 50% σε κάθε γονέα ή όταν το παιδί δηλώνεται και από τους δύο γονείς. Λοιπόν, όσοι δεν είδαν χρήματα λογαριασμού στο λογαριασμό τους, καλούνται να δουν αν έχει δηλωθεί σωστός IBAN στην ΑΔΕ, αν τα παιδιά εμφανίζονται σωστά ως εξαρτώμενα στη δήλωση, αν τηρούν τα εισοδηματικά κριτήρια και αν εμπίπτουν σε συμπληρωματική καταβολή.

Λοιπόν, για έγγαμους, τα όρια είναι ένα παιδί 40.000 ευρώ, δύο παιδιά 45.000 ευρώ, τρία παιδιά 50.000 ευρώ. Για μονογονεϊκές οικογένειες ένα παιδί είναι 39.000 ευρώ, 44.000 ευρώ δύο παιδιά και 49.000 τρία παιδιά τα εισοδηματικά κριτήρια. Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα, το φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, το πραγματικό ή τεκμαρτό και ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του. Μάλιστα. Αυτά. Λοιπόν, η ώρα είναι 7 και 26 πρώτα λεπτά. Πάμε σε ένα τραγούδι. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε στη συνέχεια για να συνεχίσουμε και με την τοπική επικαιρότητα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.

Λοιπόν, επιστροφή στα δικά μας. Ερτλάρη, σας πρώτη καλημέρα. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί για να δούμε βεβαίως την επικαιρότητα. Τι άλλο, ήρθε η ώρα για να ξεκινήσουμε με την τοπική επικαιρότητα μετά το εξωτερικό και το, την εξωτερική και την εσωτερική επικαιρότητα βεβαίως, το Διεθνές Δελτίο. Υπό έλεγχο τέθηκε πυρκαγιά που ξέσπασε σε περιοχή κοντά στο χωριό Μαραθέα, το Δήμο Παλαμά. Υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση από τις φυροσβεστικές δυνάμεις στον νομό της Καρδίτσας. Κατάφεραν τη θέσουν υπό έλεγχο, δίνοντας έτσι μεγάλη μάχη με τις φλόγες για να μην καούν σπίτια στα όρια του οικισμού και μηχανήματα από το Δήμο Παλαμά συνέδραμαν στην προσπάθεια αυτή. Και όπως είπαμε, επειδή θα φυσάει, θα έχουμε ημέρες έτσι κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που οι άνεμοι θα φτάνουν τα 4 και τα 5 μποφόρ κατά τόπους, ιδιαίτερα στην Καρδίτσα, χρειάζεται προσοχή σε όλα τα επίπεδα.

Σήμερα έχουμε τη συνέχεια, τη δεύτερη μέρα. Είναι η δεύτερη συνεδρίαση για την τρέχουσα εβδομάδα για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων υποστήριξης κατηγορίας επί της εισαγγελικής πρότασης. Εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων επιφυλάχτηκε να τοποθετηθεί μετά το πέρας της αποδεκτικής διαδικασίας επί των ετοιμάτων των συνηγόρων υποστήριξης κατηγορίας, προκειμένου να αναβαθμιστούν οι κατηγορίες στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Τα αιτήματα αφορούσαν την επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας για το πλημέλημα της ανθρωποκτονίας από αμέλημα στο κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, την άσκηση νέων διώξεων για τα αδικήματα της έκθεσης και της έκρηξης και την απόδοση του κακουργήματος στη διατάραξη ασφαλείας των συγκοινωνιών και στα δύο στελέχη της Hellenic Train, τα οποία αντιμετωπίζουν κατηγορίες μόνο σε βαθμό πλημελήματος. Η συνεδρίαση διακόπηκε για σήμερα, οπότε θα ακολουθήσουν τοποθετήσεις των συνηγόρων επί της εισαγγελικής πρότασης. Ο κ. Δημήτρης Καρύπας, ο οποίος είναι συνήγορος που υποστηρίζει την κατηγορία, δήλωσε ότι η πρόταση είναι σωστή με βάση τα δεδομένα στο συγκεκριμένο στάδιο της δίκης. Βρέθηκε χθες και ο κ. Λακαφώσης, ο οποίος είναι τεχνικός σύμβουλος, έκανε δηλώσεις, είπε ότι θα βρίσκεται και αυτός στις συνεδριάσεις. Ενώ ο κ. Κωνσταντινίδης αναφέρθηκε στις ευθύνες του τότε Υπουργού Μεταφορών, του κ. Κώστα Καραμαλή. Και κάπως έτσι συνεχίζεται. Θα έχουμε συνεδριάσεις και κατά τη διάρκεια του Ιουλίου. Τον Αύγουστο θα διακόψει το δικαστήριο. Και να παραμείνουμε λίγο στο δικαστικό ρεπορτάζ, γιατί ασκήθηκε έφεση από την εισαγγελέα για την ποινή που επιβλήθηκε στον 50χρονο που είχε κρατήσει όμηρο με τσεκούρι τη σύζυγό του και με ένα δοχείο με έφλεκτο υλικό. Μιλάμε για μια υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας. Η εισαγγελέα της Πρωτοδικών Λάρισας άσκησε έφεση ως προς το σκέλος που αφορά την ποινή που του επιβλήθηκε, με αποτέλεσμα η υπόθεση να έρθει ξανά στο ενώπιο της δικαιοσύνης για να εκδικαστεί εκ νέου. Το μονομελές αυτόφορο πλημμυλιοδικείο είχε κρίνει ένοχο ως γνωστόν τον 50χρονο, του επέβαλε συνολική ποινή φυλάκιση 22 μηνών. Η εκτιτέα ποινή περιοριζόταν μόλις σε 2 μήνες, παρά το γεγονός ότι ο εισαγγελέας έδρας είχε επισημάνει κατά την αγόρευσή του ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο άτομο. Στο σκεπτικό της, η εισαγγελέα απορρίπτει τον ισχυρισμό του κατηγορουμένου ότι ενήργησε υπό το κράτος στιγμιαίας παρόρμησης και εκτιμά ότι η ενέργειά του ήταν αποτέλεσμα προμελέτης. Και επισημαίνεται ότι πριν από το περιστατικό είχε απειλήσει ξανά την πρώην σύζυγό του, λέγοντας χαρακτηριστικά: θα σας κάψω όλους. Στοιχείο που κατά την εισαγγελική κρίση καταδεικνύει σχεδιασμό στις πράξεις του κατηγορουμένου. Γίνεται αναφορά και στο παρελθόν του. Η εισαγγελέα σημαίνει ότι είχε επιδείξει ανάλογη βίαιη συμπεριφορά και σε προηγούμενα περιστατικά. Προκύπτει μια σοβαρή, σταθερή, κοινωνικοπαθητική και εξαιρετικά επικίνδυνη προσωπικότητα με εμπεδομένη ροπή προς την τέλεση βίαιων αδικημάτων, όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της εισαγγελέως. Και βεβαίως και στα όσα έκανε κατά τη διάρκεια της ομιλίας της σύζυγου του, μάλιστα πρώην σύζυγου. Just give me one.

καθυστέρηση. Πάνω από 2 ώρες δηλαδή. Από τη Λάρισα. Η Ελένη Κτρίνη διερευνά τα αίτια της βλάβης βεβαίως και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση.

Λοιπόν, λέγαμε και χθες για την... τον εντοπισμό μη εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών συσκευασμάτων, φυτοφαρμάκων δηλαδή. Σε περιοχή του Δήμου Τεμπών συνελήφθη ένας άντρας, σχηματίστηκε η δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας σχετικά με τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά. Έκαναν έλεγχο οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων της Λάρισας. Στην συνεργασία με υπαλλήλους της Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας και βρήκαν 100 σκευάσματα με φυτοπροστατευτικά προϊόντα και σε άλλο χώρο βρέθηκαν 18 τεμάχια από συσκευασίες που ήταν άδειες. Τα συγκεκριμένα φυτοφάρμακα δεν είχαν έγκριση, κατασχέθηκαν και βεβαίως συνελήφθη ο κατοχός τους.

Ο δεύτερος κύκλος για τις συμπράξεις επιχειρήσεων με φορείς της έρευνας που χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας ξεκινάει. Παρουσιάστηκαν από την Περιφέρεια τα 36 συνεργατικά έργα έρευνας και καινοτομίας που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια στο πλαίσιο της, του προγράμματος RIS3. Πέντε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κρίσιμους αναπτυξιακούς τομείς, στον τουρισμό, στην αγροδιατροφική αλυσίδα και στο περιβάλλον και την κυκλική οικονομία και στα φάρμακα. Μέσω του νέου κύκλου αναμένεται να επιδοτηθούν 25 επιχειρήσεις, όπως είπε ο Περιφερειάρχης. Στον πρώτο κύκλο δεν μπόρεσαν αρκετές επιχειρήσεις να ενταχθούν λόγω αδυναμίας ψηφιακής υπογραφής. Τώρα υπάρχει μια νέα ευκαιρία ώστε να υπάρξει σύνδεση της πανεπιστημιακής γνώσης με την παραγωγή, την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών και τη δημιουργία ενός ισχυρού οικοσυστήματος καινοτομίας στην περιοχή.

Λοιπόν, αυτά και με το πρόγραμμα Άρης για τη σύμπραξη του ερευνητικού τομέα με επιχείρηση, ώστε να διαχέεται όλη αυτή η γνώση που υπάρχει στα μέσω των ερευνητικών προγραμμάτων και να περνάει στην παραγωγή, που είναι και το μεγάλο ζητούμενο. Να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι σήμερα έχουμε και την πρεμιέρα, θα ακούσουμε στη συνέχεια λίγο τον Κώστα Τσιάνο στη συνέχεια της εκπομπής, ο οποίος σκηνοθετεί τον ματωμένο γάμο του Λόρκα. Η πρεμιέρα είναι σήμερα το βράδυ στο δεύτερο αρχαίο θέατρο της Λάρισας. Σήμερα, αύριο και μεθαύριο, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, οι τρεις παραστάσεις του Θεσσαλικού, οι οποίες είναι ήδη βεβαίως sold out, έχουν πωληθεί τα εισιτήρια στο δεύτερο αρχαίο θέατρο της Λάρισας, και μετά βεβαίως ξεκινάει η περιοδία σε όλη την Ελλάδα, και το Σεπτέμβριο θα επιστρέψει εδώ στη Λάρισα του Θεσσαλικού και θα συνεχίζοντας βεβαίως τις παραστάσεις. Να και μια πράξη βεβαίως, μιας και μιλάμε για θέατρο, να αναφερθούμε λίγο στο πρότυπο Γενικό Λύκειο της Λάρισας, το οποίο ανέβασε και αυτό μια παράσταση, τους Βατράχους του Αριστοφάνη, η θεατρική του ομάδα, στην αίθουσα Κώστας Τσιάνος του Θεσσαλικού Θέατρου, και τα έσοδα βεβαίως από την παράσταση τα χρησιμοποίησαν τα παιδιά για να αγοράσουν δύο ολοκληρωμένα συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και σετ με επιτραπέζια

Για παιχνίδια τα οποία τα προσέφεραν στην παιδιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου της Λάρισας. Τα παρέλαβε ο διοικητής ο Γρηγόρης ο Βλαχάκης, ήταν και ο διευθυντής του πρότυπου Γενικού Λυκείου Λάρισας, ο Χάριτς ο Ανδρεόπουλος, μαζί βεβαίως με την υπεύθυνη της θεατρικής ομάδας, τη φιλόλογο, την κυρία Καρίτσα, και τους μαθητές βεβαίως, μια αντιπροσωπεία μαθητών που παρέδωσαν τα υλικά στην παιδιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου της Λάρισας. Μπράβο στα παιδιά, πάντα τέτοια. Η ώρα είναι 7:44 πρώτα λεπτά, πάμε σε ένα τραγούδι και αμέσως μετά συνεχίζουμε με τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου. Ερτλάρι, σας πρώτη καλημέρα. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί και σήμερα. Περιδιαβαίνοντας τα μονοπάτια της ενημέρωσης, βεβαίως, στη Θεσσαλία. Φρένο σε συγχωνεύσεις στον ΔΕΙΑ. Γράφει στο πρώτο θέμα η εφημερίδα Ελευθερία. Κρατούν την αυτονομία τους, καθώς η Βουλή άναψε πράσινο φως μόνο για εθελοντικές συνενώσεις. Οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για σημαντική θεσμική νίκη μετά από 3 χρόνια διεκδικήσεων. Στα χέρια της τοπικής αυτοδιοίκησης παραμένουν δημοτικές επιχειρήσεις σύλληψης και αποχέτευσης, καθώς ο νέος κώδικας αποκλείει τις υποχρεωτικές συγχωνεύσεις. Η απόφαση αυτή αποτελεί σημαντική δικαίωση για τους εργαζόμενους, όμως οι προκλήσεις παραμένουν: ενεργειακό κόστος, ελλείψεις προσωπικού και αυξημένες απαιτήσεις για τη λειτουργία τους. Πύρινος συναγερμός. Κλείνουν με ζούρλο αισθητικό άλσος αυστηρά μέτρα για την αντιπυρική περίοδο, σε αυξημένη επιφυλακή τήρητο δημοσλαρισσών για την προστασία των δασικών περιοχών από τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Απαγορεύεται η κυκλοφορία και παραμονή πολιτών σε μεζούρλο, αισθητικό άλσος και δασοχώρη όταν ο δείκτης επικινδυνότητας φτάνει στα επίπεδα υψηλού κινδύνου, με αυστηρούς ελέγχους και πρόστιμα. Νέα μάτια στους δρόμους. Νέα φανάρια αποκτά η Λάρισα για μεγαλύτερη ασφάλεια οδηγών και πεζών. Αλλάζει ταχύτητα Θεσσαλία. Επενδύει στην καινοτομία, χτίζοντας νέα γέφυρα επιχειρήσεων με τα πανεπιστήμια. Αποχώρησε από το Πασόκ ο Γρηγόρης Γκουντόπουλος. Χρειάζονται νέοι δρόμοι και νέες συνθέσεις. Περιφερειακός σύμβουλος και διευθύνων σύμβουλος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Θεσσαλίας. Πράσινος περίπατος δίπλα στον Ποινιό. Νέα διαδρομή 2,5 χιλιόμετρων με 700 δέντρα αλλάζει την εικόνα της παραποτάμιας ζώνης. Περνά στην τελική ευθεία η πλατεία στον Ιπποκράτη. Εξασφαλισμένα τα 7 στρέμματα. Ανοίγει ο δρόμος για χρηματοδότηση του έργου. Αναβαθμίζεται ο δασικός δρόμος για τον Όλυμπο. Εξασφαλίζεται καλύτερη πρόσβαση. Ενισχύει την προστασία του βουνού. Τζένι Καζάκου, η καρδιά πάνω από το χρόνο. Απόψε η μεγάλη πρεμιέρα του ματωμένου γάμου στο δεύτερο αρχαίο θέατρο. Μνήμη και τιμή στον κόκκινο βράχο. Τίμησαν αγωνιστές στη Μαρμαρίνη. Μετέτρεψε την οικία σε παγίδα θάνατου. Η εισαγγελία Λάρισα ζητά αυστηρότερη ποινή για την υπόθεση ομοιρίας της πρώην σύζυγου, αυτό που λέγαμε. Μέρες σαλονάρι με άρωμα από ταμιάς. Γιορτή παράδοσης με αναφορές στον πολιτισμό του τόπου. Ο Γιάννης Τζίμας στο Summer Camp, Νίκαια 2012. Έφυγε ο Λαρισαίος εικαστικός ο Γιάννης Χριστάκης. Βοήτευσαν Άλκηστης και Πορτογάλογλου. Κρίσιμη συνέχεια στη δίκη για τα Τέμπη. Ασπίδα ενημέρωση για ηλικιωμένους. Εξάγουν γεύσεις και πολιτισμό στη Σεούλη. Τεχνολογία στην υπηρεσία της άμυνας. Και τελειώνει σήμερα το Serial Cell με ερωτηματικό. Σήμερα αναμένεται εκτός απρόπτου να ξεκαθαρίσει το ζήτημα της αγοροπολισίας Cell ανάμεσα στον νυν ιδιοκτήτη Χιλιάντα Βέλη και τον υποψήφιο αγοραστή Ζήση Στυλιανό. Για να δούμε. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Ελευθερία. Πάμε στην εφημερίδα Κόσμος. Αποκαταστάσεις ζημιών σε 3 δήμους. Ενίσχυση των υποδομών σε Αγία Τέμπη και Φάρσαλα. Εγκρίθηκε ποσό 1,5 εκατομμύριο ευρώ από την περιφέρεια Θεσσαλίας. Μιλάμε για τις ζημιές που προκλήθηκαν από τον Ντάνιελ και τον Ηλίας. Ακόμη επουλώνουμε πληγές και δεν έχουμε τελειώσει από ό,τι φαίνεται. Είμαστε την πρώτη μέρα του Ιουλίου του 2026, από το Σεπτέμβριο του 2023. Επαναλαμβάνεται η δίκη του 50χρονου με το Τσεκούρη στη Λάρισα, ποινιός εξέλιξη εργασίας για το περιπατητικό μονοπάτι. Περιφέρεια Θεσσαλίας, νέος κύκλος για τις συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς. Αυτά από τις εφημερίδες στη Λάρισα. Πάμε στην Μαγνησία, να ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Ταχυδρόμος. Αρπακτικά στο σπίτι, τρόμος μέρα μεσημέρι στις εργατικές κατοικίες Βελεστίνου. Το θράσος 3 κλεφτών που έκαναν ντου στην κατοικία ηλικιωμένης άρπαξαν κοσμήματα και έγιναν καπνός με γιοταχή χωρίς πινακίδες. Οι δίθεν τεχνικοί του ΔΕΔΙΕ συνεχίζουν τη δράση τους. Μέσα από χωματόδρομους κατάφεραν να εξαφανιστούν. Μάλιστα. Να το ξαναπούμε. Ο ΔΕΔΙΕ δεν στέλνει τεχνικούς στα σπίτια για να δουν αν έχετε να βγάλετε τα χασαφικά και τα χρήματα επειδή κινδυνεύουν από φωτιά. Υπολειτουργεί στο Βόλο η ελεγχόμενη στάθμιση λόγω συνεργείων οπτικών ινών. Το λαϊκό λαχείο έπεσε στον Αλμύρο, τράβηξε την τυχερή πεντάδα και κέρδισε 250.000 ευρώ σε καλή μεριά. Αποκλεισμένος από το σπίτι του στις νέες της Σούρπης, πολίτης με 85% αναπηρία, παρέμβαση της Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία στο Δήμο Αλμυρού για να αποκαταστήσει το δρόμο προς το σπίτι του. Χωματόδρομος 200 μέτρων μπλοκάρει την καθημερινότητά του. Ηλεκτρονικές εγγραφές μαθητών σε γενικά λύκεια και επαγγελματικά λύκεια ξεκίνησαν. Ξέσπασε κόντρα για τη διαχείριση της ρήπανσης. Περιφέρεια Θεσσαλίας πειρά εκατέρωθεν μεταξύ Αγοραστού και Λαμπρινίδη για τη διαχείριση της ατμοσφαιρικής ρήπανσης. Μεντιτεράνια γκάζ, σεβόμαστε την απόφαση της πολιτείας. Παραμένουμε προσιλωμένοι στις αρχές της υπεύθυνης ανάπτυξης, αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της. Νέα στέγη στο Βόλο για τη δημοτική αστυνομία. Σε κτίριο κόσμο στον πρώην ΕΟΤ. Ανακοινώθηκε και γενιάστηκε χθες από τον Δήμαρχο, τον κύριο Μπέο.
Το έσκασε από την ψυχιατρική του νοσοκομείου, απειλούσε ότι θα πνιγεί. Συναγερμό σε λιμενικό αστυνομία, λέει σχετικό δυνάμεων μαγνησία και ναυαγοσώστε. Αυτά από την πρώτη σελίδα του ταχυδρόμου. Πάμε στην εφημερίδα Θεσσαλία. Νέο χάρτη του ασφαλιστικού σε τρει άξονε στο προτινόμενο νομοσχέδιο. Στόχο η ενίσχυση του δεύτερου πυλώνα του συστήματο τη επαγγελματική ασφάλιση μέσα από ένα πλαίσιο συμπληρωματική συνταξιδοτική αποταμίευση. Κίνητρα ένταξη περισσότερων εργαζόμενων, μισθωτών, ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων. 67 με 75 φυσίκια, γεμιστήρα και μαχαίρια. Πρόταση για ανάπλαση του χώρου του Αδριάντα του Ρίγα. Πρώτη μεταγραφή για τον Βόλο Αλεξέη Κοσέλεφ. Ηλεκτρονικές εγγραφές, μεταγραφές μαθητών σε γενικά λύκεια και επαγγελματικά. Δυναμική άνοδος της παγκόσμιας κατατάξης για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Νέα στέγη για τη Δημοτική Αστυνομία του Βόλου. Εγκαινιάστηκε τα γραφεία. Η ανακοίνωση της Μεντιτεράνια Γκάς. Αιτήσεις για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Διέφυγε κατά τη μεταφορά στο νοσοκομείο και βρέθηκε στη θάλασσα. Γιορτή της ΙΣΑΕΚ Δήμου Βόλου στα 40 χρόνια λειτουργίας. Έκθεση σπουδαστικών εργασιών. Και ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου επενδύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Πάμε και στην εφημερίδα Μαγνησία. Οι μειώσεις τιμών δεν έφτασαν στις τσέπες των βολιωτών. Η Ένωση Καταναλωτών Βόλου ζητά διαφάνεια στις τιμές και ουσιαστικούς ελέγχους. Λιχναρόπουλος, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει τους καταναλωτές να εξοικονομήσουν χρήματα. Σκηνές από αστυνομική ταινία στον Άναυρο. 39χρονος έπεσε στη θάλασσα και ξέφυγε τρεις φορές. Βόλος, μεγάλος τυχερός του Λαϊκού Λαχείου, κέρδισε 250.000 ευρώ. Τι αλλάζει για τον νόμο Κατσέλη. Καροτσάκι, οι διανύρκητες βλέπουν πραγματική ελάφρυνση στις οφειλές τους. Σήμα κινδύνα από τον ΕΦΚΑ Βόλου για απειλές υπαλλήλων και υπηρεσίες στα ωριά τους. Θοδωρής Κοτονιάς στο ραδιόνα, νιώθω δικό σας άνθρωπος, έχω περάσει όμορφες στιγμές στο Βόλο. Αυτά από τις εφημερίδες του νομού της Μαγνησίας. Πάμε στην Καρδίτσα, στην εφημερίδα Η Αλήθεια. Έλειωσαν και οι ράγες. Κάψωνα στην Ευρώπη. Έλειωσαν και οι ράγες στον τραμ στη Γερμανία με το θερμόμετρο στους 41,7 βαθμούς Κελσίου. Ευχαριστήριο μήνυμα του αντιδημάρχου Γιώργου Παπακώστα με την ολοκλήρωση της θητείας του, με επιτυχία από την αναπτυξιακή Καρδίτσα στο δεύτερο εργαστήριο για την ενδυνάμωση και την επιχειρηματική ωριμότητα. Νέος πρόεδρος ο Θέμης Πεταλωτής πραγματοποιήθηκε η τακτική γενική συνέλευση της ΕΠΤΕ.

Λοιπόν, αυτά και από τις εφημερίδες της Καρδίτσας. Πάμε στην εφημερίδα Πρωινό Λόγο να αλλάξουμε νομό. Στα Τρικαλά, αποτελεσματικότητα μέσω εμπειρίας και ανανέωσης. Ο Δήμαρχος Τριών Νίκος Σακάς επέλεξε οι νέοι αντιδήμαρχοι, οι πρόεδροι νομικών προσώπων και εντεταλμένοι σύμβουλοι στο Δήμο Τρικαίων. Αναγκαία βήματα στην καλλιέργεια Βαμβακιού, σύμφωνα με τον οδηγό βαμβακοκαλλιέργειας. Η στάδινα άρδευση προσφέρει ομοιόμορφη άρδευση, μικρότερη ανάπτυξη ζυζανίων και ορθολογική χρήση των υδάτινων πόρων. Αυξήθηκε ο κύκλος εργασιών στο λιανικό εμπόριο, χθεσινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για τον Απρίλιο σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2025. Αντίστροφη μέτρηση για τις νέες ταυτότητες, υποχρεωτική αλλαγή έως 3 Αυγούστου, ψηφιακά ραντεβού στα αστυνομικά τμήματα, δυναμική διεθνής άνοδος για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Τρίκαλα, το πρώτο πρότυπο παθητικό διατηρητέο κτίριο στην Ευρώπη μετατρέπεται σε μουσείο. Λοιπόν, αυτά από την πρώτη σελίδα του Πρωινού Λόγου. Να πάμε και στο πρώτο σελίδα από την εφημερίδα Η Έρευνα και να ολοκληρώσουμε. Ευρείες αλλαγές στο Δήμο Τρικαίων, νέοι αντιδήμαρχοι και πρόεδροι νομικών προσώπων. Ποιοι έμειναν, ποιοι ήρθαν, ποιοι έφυγαν, τα καθήκοντα που αναλαμβάνουν τα νέα πρόσωπα. Χρηματοδότηση για έργα ίδρυυσης στο Δήμο Μετεώρων. Πορεία στο κέντρο της πόλης ετοιμάζουν οι αγρότες. Διακρίσεις στον τρίτο πανελλήνιο διαγωνισμό ανοιχτών τεχνολογιών. Λοιπόν, έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα στα σαλιά και είναι διαθέσιμες και στο διαδίκτυο. Πάμε μουσικά μέχρι και το Earth News Radio και επιστρέφουμε.

0: Alert News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Σιμέλη. Σε θρίλερ εξελίσσεται η φωτιά στο ωραίο κάστρο Θεσσαλονίκης, καθώς εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε ανήκει στο 12χρονο αγόρι που αγνοείται και φέρεται να είναι γιος του άνδρα που έχασε τη ζωή του και τη εγκαυματία, η οποία νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένονται επίσημες απαντήσεις για την ταυτοποίηση. Η φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι εχθές σε χαμηλή βλάστηση στο Δερβαίνι, έχει οριοθετηθεί, ωστόσο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή για την αντιμετώπιση τυχόν αναζωοποίησης. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αχαΐα, Ηλία, Εύρο και Ρόδο. Μεγάλη κινητοποίηση από τη διαρροή σε βιτιοφόρο στην Εγνατία Οδό στο ύψος της Καλαμίτσας, στο ρεύμα προς Κήπους. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το υλικό που διέρευσε είναι μόλυβδος, ενώ ένα δεύτερο φορτηγό κινητοποιήθηκε προληπτικά χωρίς να έχει διαπιστωθεί απώλεια φορτίου ή άλλο πρόβλημα. Τα αποτελέσματα της αυτοψίας καθώς και των τεχνικών ελέγχων αναμένεται να δώσουν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνης στα Πετράλωνα, δίπλα από το οικόπεδο στο οποίο βρισκόταν σε εξέλιξη εργασίες εξκαφής για την ανέγερση πενταόροφης οικοδομής. Ο ιδιοκτήτης της όμορης οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα, καθώς αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πολεοδομικές παραβάσεις. Δύο ύποπτοι εμπρισμοί αυτοκινήτων με διαφορά λίγης ώρας στη Θεσσαλονίκη. Σε ισχύ από σήμερα η κατάργηση στο πλαφόν κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων και τα υγρά καύσιμα, σύμφωνα με απόφαση που ελήφθη σε σύσκεψη στο Μαξίμου. Παρά την άρση του μέτρου, διατηρείται η δέσμευση για σταθερές τιμές σε βασικά αγαθά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο κατόπιν άτυπης συμφωνίας με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή επιβολή τέλους 3 ευρώ στα μικροδέματα που εισάγονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε το ξαφνικό μπουρίνι που έπληξε την Κέρκυρα. Ισχυροί άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα, κεραυνοί προκάλεσαν πυρκαγιές, ενώ εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης άφησαν πολλές περιοχές του νησιού χωρίς ρεύμα για αρκετές ώρες. 7 ημέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα και ο επίσημος απολογισμός ξεπερνά πλέον τους 1.900 νεκρούς και σχεδόν 10.600 τραυματίες. Εκφράζονται όμως φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί. Το Ιράν θα έχει συζητήσεις πιθανόν σήμερα στο Κατάρ για τα παγωμένα περιουσιακά του στοιχεία, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, διαψεύοντας κάθε συνάντηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τεχεράνη αρνείται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις εάν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του μνημονίου που υπογράφει με την Ουάσιγκτον. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να καταστρέψουν ολοσχερώς τις υποδρομές της Χεσμπολά στο νότιο Λίβανο. Διεμήνυσε παράλληλα ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από τις περιοχές που ελέγχουν όσο η σιητική οργάνωση εξακολουθεί να αποτελεί απειλή. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσχιος, ο ταμτάκος του ελληνικού κινηματογράφου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, βόρειοι άνεμοι ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

τραγουδάνε. Και τα τραγούδια μυρίζουν τόσο όμορφα. Τα κύματα στον ουρανό ψηλά πετάνε και χορεύουν τα πουλιά στη βροχή όλο το απόγευμα. Όλοι οι άνθρωποι χαιρετιούνται, αγκαλιάζονται. Έξω στον δρόμο κυκλοφορεί αγάπη.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε. Πάμε στην Αγιά να καλημερίσουμε τον Βασίλη τον Σμυρλή. Βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής να μας πει λίγο τι έγινε. Από ό,τι φαίνεται, εξόφαλτσα πέρασε μια χαλαζόπτωση πρωινή χθες. Τα είπαμε. Αλλά θα δούμε βεβαίως πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Καλημέρα, κύριε Σμυρλή.
1: Καλημέρα, κύριε Γιάννη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν...
1: Είναι ακριβώς όπως τα είπατε. Μας πήρε λίγο εξόφαλτσα. Απλά ακόμα δεν έχουμε σαφή εικόνα, γιατί ακόμα είμαστε στο στάδιο του αραιώματος στα μήλα.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, μέσα σε 2-3 μέρες θα δείξει γιατί...
0: Θα φανεί και αν ζημιές, αν ποια μήλα έχουν χτυπηθεί, αν πόσο...
1: Αν μπορούν να ξεκαθαριστούν, ναι, και πόσο, και δεν θα φανεί. Μέσα στην εβδομάδα θα δείξει. Αλλά φαίνεται ότι δεν είναι μεγάλη ζημιά.
0: Ουσιαστικά μιλάμε για περιβόλια με μήλα.
1: Με μήλα, ναι.
0: Δεν έχουμε κάτι άλλο. Τα κεράσια έχουν συγκομιστεί.
1: Σχεδόν έχουν συγκομιστεί. Το 90% έχει συγκομιστεί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ποιες περιοχές πήρε το.
1: Ήταν στην περιοχή εδώ, Γερανγκάρι, Ανάβρα, Νερόμιλη, Αιτόλοφο. Mm-hmm. Σχεδόν σε όλη την περιοχή της Αγιάς. Πήρε λίγο από τον Κίσαβο και το έφτασε Άρη μέχρι το. Αλλά δεν ήταν τόσο έντονο.
0: Μάλιστα. Πρωινή λαχτάρα, από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής δεν είναι το μεγάλο
1: είναι
0: το κακό.
1: Είναι νωρίς ακόμα, έχουμε πορεία. Έτσι κι αλλιώς μαθημένοι είμαστε εμείς οι αγρότες να ζούμε τον κίνδυνο.
0: Σε αυτό δεν έχει τάδικο. Ξεσκέπα στο μαγαζί, έτσι δεν είναι το.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα τι γίνεται με τις. Είχε πει το Υπουργείο Αγροτικής Άμυνσης και Τροφίμων ότι μέχρι τέλος Ιουνίου θα γίνουν οι πληρωμές. Πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα, πώς τα βλέπετε?
1: Οι πληρωμές είναι λίγο περίεργες, γιατί άμα δεν ξέρεις τι παίρνεις και γιατί πληρώνεσαι, δεν μπορείς να βρεις άκρη τι γίνεται. Ούτε τα ΚΙΔ ξέρουν αυτή τη στιγμή τι χρήματα μπήκαν. Δηλαδή, μετά το τέρας της εβδομάδας, θα ξέρουν και αυτοί να μπουν μέσα για να δουν αναλυτικά τι πληρώθηκε και τι δεν πληρώθηκε. Υπάρχει ένα μπέρδεμα, μια ανησυχία, μια χαόδης κατάσταση, γιατί άλλοι πήραν περισσότερα. Άλλοι πήραν λιγότερα. Άλλοι δεν πήραν καθόλου. Και κανείς δεν ξέρει πώς έγινε αυτό, τι έγινε και να δικαιολογήσει τα χρήματα που πήρε ή δεν πήρε.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο μπερδεμένη η κατάσταση.
0: Δεν ξέρατε δηλαδή ούτε τι έχετε λαμβάνει, για ποιες καλλιέργειες, είδατε απλά ένα ποσό. Ενώ παλιότερα ήταν διαφορετικά τα πράγματα, για να καταλάβει λίγο ο κόσμος που μας ακούει, γιατί ξέρετε τι λένε.
1: Ακριβώς,
0: πήραν τόσα χρήματα οι αγρότες, τι θέλουν και φωνάζουν πάλι.
1: Ναι. Και πριν από χρόνια, δηλαδή πριν την αλλαγή της ΚΑΠΤΣ που έγινε, ξέραμε ότι τόσο έχουν αυτά, τόσο έχουν αυτή η καλλιέργεια, τόσο εκείνη η καλλιέργεια και τόσο τα οικοσχήματα. Τώρα εδώ δεν ξέρουμε τίποτα, τελευταία πενταετία. Δεν ξέρουμε τίποτα. Δηλαδή μπαίνουν, βγαίνουν λεφτά χωρίς να ξέρουμε από πού μπαίνουν, τι μπαίνουν και γιατί μπαίνουν.
0: Μάλιστα.
1: Είμαστε στον αέρα. Είπαμε, εμείς δεν ξανασχολούμαστε με αυτό το πράγμα, γιατί δεν μπορείς να το παρακολουθήσεις. Δεν μπορεί να το παρακολουθήσει ο αγρότης αυτό το πράγμα.
0: Κατάλαβα.
1: Θα πρέπει να είναι ένα κουμπιτεράκι και να είναι εκεί και με ένα τηλέφωνο και να ενημερώνεται συνέχεια τι χρήματα μπήκαν, γιατί και πώς και γιατί.
0: Τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων και γεωπόνοι μπορούν να σας βοηθήσουν τουλάχιστον να έχετε μια ξεκάθαρη εικόνα.
1: Από την άλλη εβδομάδα, γιατί μέχρι την Πέμπτη Παρασκευή θα είναι κλειστό. Θα το ανοίξουν από την άλλη εβδομάδα. Είπαν και τα κέντρα υποδοχής ότι θα ξέρουν, θα έχουν μια εικόνα.
0: Θα ανοίξει το σύστημα και θα δουν με βάση τις δηλώσεις καλλιέργειας που βάλατε, τι πήρατε, τι αντιστοιχεί που, για να έχετε και μια εικόνα, μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε από εβδομάδα τα σπουδαία, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Μάλιστα.
1: Να δούμε.
0: Κατά τα λοιπά, τα πράγματα πώς εξελίσσονται με την παραγωγή? Οι τιμές τι λένε?
1: Η παραγωγή στα κεράσια ήταν καλή.
0: Mm-hmm.
1: Οι τιμές δεν κοιμάνθηκαν σε ικανοποιητικά επίπεδα. Ξεκινήσανε καλά, αλλά μετά καταποντιστήκανε.
0: Γιατί έτσι, ο κόσμος εξακολουθεί όμως να το τρώει σε αφορούτο το κεράσι ακριβώς.
1: Είναι πολύ καλή η ποιότητα φέτος στα κεράσια.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ καλή η ποιότητα. Πάρα πολύ καλή. Να σας πω τώρα και ένα πρόβλημα που έχουμε στην Αγιά, ευκαιρία είναι τώρα, mm-hmm. το οποίο διονύζεται από πέρυσι, από τον παγετό. Τον παγετό την Άνοιξη, τον Απρίλιο, τον οποίο η Αγιά ήταν από τις περιοχές.
0: Έχετε πληρωθεί καταρχήν, πριν πάμε στο πρόβλημα, έχετε πληρωθεί για τον παγετό αυτόν?
1: Ξέρουμε αν θα πληρωθούμε και πώς θα πληρωθούμε.
0: Μάλιστα, τόσο καλά.
1: Δεν έχουν ξεκαθαρίσει ακόμα πώς θα μας πληρώσουν. Ουσιαστικά εμείς ζητάμε να πληρωθούμε από τον ΕΛΓΑ, διότι ήμασταν σε ανθικός. Το οποίο καλύπτεται από τον ΕΛΓΑ.
0: Ναι.
1: Κάναμε δηλώσεις, βγήκε αναγγελία ζημιάς, πληρώσαμε εκτιμητικά τέλη.
0: Α, μπράβο, πληρώσατε και εκτιμητικά
1: υπάρχει
0: τέλη.
1: Υπάρχει πόρισμα,
0: ναι.
1: Το οποίο δεν το εκδίδουν, γιατί περιμένουν την εντολή από την Αθήνα.
0: Α, μάλιστα.
1: Σε σύσκεψη που είχαν την προηγούμενη Τρίτη, βάσει αυτά που μας ενημέρωσε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο κ. Μαρούδας, είχε μια συνομιλία με τον κ. Ανδριανό, γιατί είπε ότι την προηγούμενη Τρίτη θα συναντηθούν οι επιτελείς του ΕΛΓΑ με τον κ. Ανδριανό. Ο οποίος έχει, όπως είπε, ότι έχουμε τη θέληση να πληρώσουμε μέσω ΕΛΓΑ, όπως και ο Λικουρέτζος θέλει να πληρώσει μέσω ΕΛΓΑ, γιατί είχε δεσμευτεί σε προηγούμενη συνάντηση που κάναμε στο Υπουργείο ότι δεσμεύεται ότι η Αγιά, μάλλον όλη η Θεσσαλία, γιατί έχει πορίσματα σε όλα, θα πληρωθεί βάσει εκτιμήσεων του ΕΛΓΑ.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι όμως το οποίο δεν έχει γίνει ακόμα και δεν έχει ξεκαθαρίσει.
0: Κατάλαβα.
1: Ούτε χρήματα, ούτε ξέρουμε αν θα πάρουμε.
0: Και
1: μιλάνε
0: έχει...
1: για ένα ad hoc το οποίο δεν έχουν κάνει φάκελο ακόμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Και έχει περάσει ήδη ένα χρόνο από πέρυσι, έτσι δεν είναι. Πέρυσι την άνοιξη δεν ήταν.
1: Χρόνος.
0: Έχει περάσει ένα χρόνο.
1: Πέρυσι 10 Απριλίου.
0: 10 Απριλίου και είμαστε στον Ιούλιο, αρχέ Ιουλίου μάλιστα.
1: Δεν δεχόμαστε που δεν είναι να ενταθεί η Αγιά σε πρόγραμμα ad hoc. Διότι είναι άδικο. Ναι. Εμείς ήμασταν σε ανθικό στάδιο. Και δεν ήταν σε προανθικό στάδιο, γιατί είναι πιο όψιμα από εμάς.
0: Mm-hmm.
1: Ενώ η Λαμία πληρώθηκε με ΕΛΓΑ. Η Κατερίνη πληρώθηκε με ΕΛΓΑ. Η ενδιάμεση Αγιά είναι εκτός ΕΛΓΑ. Ενώ έχουν δεσμευτεί στο Υπουργείο ότι θα μας αποζημιώσουν βάσει ΕΛΓΑ. Αλλά ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει τίποτα και είμαστε στον αέρα.
0: Και από τη στιγμή που οι διαδικασίες κινήθηκαν μέσω του ΕΛΓΑ, πληρώσατε και τα ακτιμητικά τέλη, υπάρχουν και τα πορίσματα, αλλά πληρωμές δεν έχετε δει ακόμη.
1: Ακριβώς. Το κατάστημα του ΕΛΓΑ έχει πορίσματα στη Λάρισα, σε όλες τις ποικιλίες, άσχετα αν μαγειρεύουν κάτι άλλο τώρα, γιατί έχουν πολλά μαγειρέματα και δεν ξεκαθαρίζουν τίποτα. Έχουν εκτιμήσει σε όλες τις ποικιλίες. Έχουν πληρωθεί ακτιμητικά τέλη, υπάρχει πόρισμα το. Δεν το έχουν ανακοινώσει γιατί περιμένω την εντολή από το Υπουργείο.
0: Ξέρετε τι μπορώ να καταλάβω, κύριε Σμυρλή, έτσι, συζητώντας έτσι, και άλλες φορές έτσι, μαζί σας και με άλλους αγρότες. Έχουν προσωπικά με εσάς την Αγιά. Από τη στιγμή που υπήρχαν, όπως είπατε, και ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, ο διοικητής, ο κ. Λικουρέτζος, και ο υφυπουργός, είπε υπάρχουν και δεσμεύσεις. Γιατί δεν το προχωράνε το θέμα?
1: Γιατί δεν το προχωράνε? Θέλω να πιστεύω ότι δεν έχουν κάτι με εμάς, αλλά επειδή στην Αγιά υπάρχει μια ομάδα που λειτουργεί βάσει του νόμου. Και οι οποίοι διεκδικούμε το δίκαιο, δίκαιο διεκδικούμε. Έτσι, αν δεν είχαμε και εμείς εκτιμήσεις, θα λέγαμε βάλτε μας ένα πρόγραμμα ad hoc.
0: Ναι,
1: από τη στιγμή που πήγαμε νόμιμα, κάναμε δηλώσεις, βγήκε αναγγελία ζημιάς, ήρθαν εκτιμητές. Εκτιμήσαν τη ζημιά, άρα είναι υποχρεωμένα να βγάλουν πόρισμα. Και εμείς δεν θα κάνουμε πίσω. Αυτό ενοχλεί. Ότι δεν θα κάνουμε πίσω. Θα κινηθούμε και νομικά. Θα φτάσουμε στο σημείο να κινηθούμε και νομικά για να βρούμε το δίκαιο μας. Γιατί αυτό που πάει να γίνει είναι άδικο. Είναι άδικο.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα. Τώρα το πρόβλημα με τα κεράσια είναι αυτό από πέρυσι, δεν είναι, με τον παγητό?
1: Ακριβώς, ναι.
0: Το οποίο...
1: είναι μια πέρυσι η Αγιά, κατά 80% δεν είχε κεράσια. Το 80% της παραγωγής δεν υπήρχε στην Αγιά. Ένα 20% συγκομίστηκε. Και από κάποιες περιοχές, οι οποίες ήταν λίγο πιο ορεινές, τις οποίες δεν τις πήρε καλά ο πάγος.
0: Κατάλαβα.
1: Δηλαδή, μιλάμε για ένα παγετό ο οποίος είχε φτάσει μείον 5,5 από τις 11 το βράδυ. Από τις 11 το βράδυ μέχρι το πρωί στις 9. Άρα ήταν ολοκληρωτικός. Και ήμασταν σε ανδοφορία. Αυτό είναι το σημαντικό. Γιατί αν δεν ήμασταν σε ανδοφορία, δεν θα έβγαζε αναγγελία ζημιά ο ΕΛΓΑ. Δεν θα δεχόταν.
0: Δεν θα γίνονταν όλη η διαδικασία. Ακριβώς. Από τη στιγμή που τηρήθηκαν οι διαδικασίες που προβλέπει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ και τηρήθηκε το γράμμα του νόμου και του κανονισμού του ΕΛΓΑ, λογικό και επόμενο είναι τώρα να περιμένετε το διατάφτα, έτσι δεν είναι? Τις αποζημιώσεις με βάση τα πρώτα.
1: Το περιμένουμε. Οι διαβεβαιώσεις που είχαμε και από τον προηγούμενο διοίκηση του Υπουργείου. Αλλά και από τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, ο οποίος ήμασταν στη συνάντηση μέσα και δεσμεύτηκε, και το είπε δύο φορές, δεσμεύομαι ότι οι αποζημιώσεις στη Θεσσαλία θα δοθούν βάσει εκτιμήσεων. Το ξεκαθάρισε.
0: Ναι.
1: Το ξεκαθάρισε. Άρα από τη στιγμή που το Υπουργείο θέλει να δώσει βάσει εκτιμήσεων, ο ΕΛΓΑ θέλει να δώσει βάσει εκτιμήσεων, δεν ξέρουμε πού κολλάει το θέμα.
0: Κατάλαβα.
1: Και μένουμε μετέωροι. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει.
0: Ξέρετε περίπου πότε θα έχει ξεκαθαρίσει το θέμα?
1: Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα. Έπρεπε την προηγούμενη Τρίτη που έγινε η συνάντηση να απαντήσουν. Από τη στιγμή τώρα ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας παίρνει τον υπουργό τηλέφωνο και δεν το σηκώνει.
0: Κατάλαβα.
1: Να καταγγείλουμε και αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα ίσως να μην έχει κάτι να πει.
0: Μήπως δεν υπάρχουν και χρήματα? Υπάρχει και αυτή η παράμετρος. Τώρα...
1: Δεν υπάρχουν. Γιατί να μην υπάρχουν χρήματα?
0: Αυτό,
1: για όλα υπάρχουν χρήματα.
0: Μάλιστα.
1: Για τα πάντα υπάρχουν χρήματα. Μόνο για τους αγρότες δεν υπάρχουν χρήματα.
0: Δεν ξέρω τι να πω.
1: Μόνο για τους αγρότες δεν υπάρχουν χρήματα.
0: Μπερδεμένες καταστάσεις. Δηλαδή δεν.
1: Εξαρτάται πώς μοιράζουν το χρήμα.
0: Ναι, δεν μπορείς να βγάλεις άκρη, γιατί με βάση έτσι όπως μας τα περιγράψατε και όπως ακολουθήθηκε η διαδικασία, τώρα έπρεπε να προχωρήσει, γιατί έχει περάσει πάνω από ένας χρόνος, έτσι δεν είναι?
1: Αυτή είναι η πραγματική εικόνα που σας περιέγραψα. Mm. Είναι όλα σύνομα για να αποζημιωθούν οι αγρότες στην Αγιά.
0: Ναι.
1: Βάσει των πορισμάτων. Γιατί δεν πληρώνονται, είναι ένα άλλο θέμα.
0: Ναι.
1: Είναι ένα άλλο θέμα. Ας μας πούμε ότι δεν έχουν λεφτά, να δεχτούμε κι εμείς ότι δεν, κύριε, εντάξει, δεν αποζημιωνόμαστε. Αλλά είμαστε πληρωμένοι, ασφαλιστικά ενήμεροι.
0: Ναι.
1: Γιατί για να αποζημιωθείς πρέπει να είσαι ασφαλιστικά ενήμεροι.
0: Ναι, βέβαια. Ναι.
1: Όταν εμένα μου παίρνεις 6,5 με 7 χιλιάρικα το χρόνο και δεν μου δίνεις αυτά που είναι να πάρω από τα κεράσια. Άρα εγώ έχω χρεοκοπήσει, γιατί δεν είναι μικρό ποσό για να αναγρώ 7 χιλιάρικα. Ξέρετε, 7 χιλιάρικα Είναι πολλά τα λεφτά.
0: Ναι, σαφέστατα.
1: Πολλά τα λεφτά.
0: Σαφέστατα.
1: Είναι πολλά τα λεφτά.
0: Όταν μιλάμε για το 80% της παραγωγής, για πόσα στρέμματα περίπου στην Αγία εκεί που
1: χτύπησε? Η Αγία έχει περίπου στα 10.000 στρέμματα κεράσια.
0: 10.000 στρέμματα, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Άρα μιλάμε για 8.000 στρέμματα περίπου που χτυπήθηκαν από τον παγετό.
1: Ναι.
0: Είναι πολλές οι εκτάσεις.
1: Είναι μεγάλη η έκταση και μεγάλη ζημιά.
0: Ναι.
1: Είναι μεγάλη ζημιά. Είναι μεγάλη έκταση και μεγάλη ζημιά. Ας μας λέγανε ότι ξέρετε, θα σας βάλουμε σε ένα άλλο πρόγραμμα για να τελειώνει η δουλειά. Αλλά ένα άλλο πρόγραμμα για την Αγία. Το πρόγραμμα αυτά πάντα εκεί παίζουν στα 2 με 3 εκατοστάρια το στρέμμα. Αν δεν ένα παραγωγό σε κεράσια 2 με 3 εκατοστάρια το στρέμμα, όταν έχει 1.000 έξοδα,
0: ναι.
1: Όταν έχει 1.000 έξοδα, δεν γίνεται. Κλείνεις.
0: Κατάλαβα.
1: Κλείνεις. Και γι' αυτό κλείνουμε. Ήδη μειώνεται ο αγροτικό τομέα. Μειώνεται. Στο χωριό μου τώρα έχουν μείνει 2 νέοι 35 χρονών. Όλοι οι άλλοι μας πάμε 55. Άρα έχουμε ημερομηνία λήξεως, άντε μια δεκαετία ακόμα. Α, μέχρι να βγούμε στη σύνταξη. Αν δεν δώσουν όραμα, αν δεν δώσουν προοπτική στον πρωτογενή τομέα, η χώρα, θα τα είπαμε και άλλες φορές, έχουμε κατά τη γραφική, δεν θα έχει τροφή.
0: Ναι, αυτό είναι το μόνο βέβαιο.
1: Δεν θα έχει τροφή, θα είναι υποδουλωμένη. Ήδη φεύγουν πολλές καλλιέργειες. Έχει τροφή, όλα εισαγόμενα είναι.
0: Ναι, και μιλάμε τώρα για εποχές όπου τα πάντα, ακόμα και η διεθνής ασφάλεια και η ειρήνη, είναι σε τίθεται ένα αμφιβόλο. Δεν υπάρχει τίποτα δεδομένο πλέον. Δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει.
1: Αν μια χώρα δεν έχει αυτάρκεια σε ενέργεια και σε αγροτικά προϊόντα, είναι τελειωμένη.
0: Μεγάλο θέμα.
1: Ανά πάσα στιγμή κατεβάζεις τα ρολά.
0: Κλειδώνει. Εγώ κρατάω αυτό που είπατε πάντως, κ. Μιλή, ότι ενδέχεται να κινηθείτε και νομικά, εξετάζεται και αυτό το ενδεχόμενο σε περίπτωση που, που προχωρήσει η διαδικασία μέσω ad hoc τη στιγμή που υπάρχουν τα μέσω ενός άλλου προγράμματος.
1: Το έχουμε εξετάσει και αυτό, γιατί είναι άδικο και είναι και μια κοροϊδία.
0: Κατάλαβα. Είστε σαφείς.
1: Είναι άδικο και είναι και μια κοροϊδία. Όταν εμείς είμαστε, γιατί σε αυτή τη χώρα έχουμε δικαιώματα, αλλά ξεκινάμε λάθος. Έχουν πρώτα υποχρεώσεις. Εμείς απέναντι στις υποχρεώσεις μας είμαστε εντάξει. Πληρώσαμε τον ΕΛΓΑ μας, πληρώσαμε την εκτίμηση, τον εκτιμητικά τέλη, άρα είναι υποχρεωμένοι να βγάλουν πόρισμα.
0: Και
1: το οποίο, γιατί το κρατάνε στο σιρτάρι. Γιατί το κρατάνε στο σιρτάρι. Άρα εδώ κάτι παίζεται.
0: Να δούμε.
1: Κάτι παίζεται. Έπρεπε ήδη να έχει γίνει πόρισμα. Γιατί όλα είναι σύνομα.
0: Ναι, έχει περάσει πάνω από ένας χρόνος βασικά.
1: Ένας χρόνος.
0: Πόσο άλλο.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Πόσο άλλο, μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σμερλή, για αυτή τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα. Γεια σας.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
3: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
4: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Για μετά το πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί εισαγγελέας του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας επί των ετοιμάτων των συνηγόρων υποστήριξης κατηγορίας για αναβάθμιση των κατηγοριών στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Τα αιτήματα αφορούσαν την επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας για το πλημέλημα της ανθρωποκτονίας από αμέλημα στο κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, στην άσκηση νέων διώξεων για τα αδικήματα της έκθεσης και της έκρηξης και την απόδοση του κακουργήματος της διατάραξης ασφαλείας των συγκοινωνιών και στα δύο στελέχη της Ελληνική Τρέν, οι οποίοι κατηγορούνται μόνο για πλημεληματικού τύπου πράξης. Μεγάλη επιχείρηση στήθηκε στον Άναυρο όταν 31χρονος κρατούμενος του φυλακού Χαλκίδος διέφυγε κατά τη μεταφορά του για εξέταση στην ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου Βόλου. Πήδεξε στη θάλασσα και ακολούθησε πολύ ωραία επιχείρηση από λιμενικό, αστυνομία και λέσχη ειδικών δυνάμεων. Τελικά κινητοποιήθηκε ενώ τραυματίστηκαν οι λιμενικοί κατά τη σύλληψή του. Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε χθες σε χορτολιβαδική έκταση έξω από τη Μαραθέα του Δήμου Παλαμά Καρδίτσας, η οποία λόγω των ανέμων πήρε μεγάλες διαστάσεις. Υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων προκειμένου να μην καούν σπίτια στα όρια του οικισμού. Παράλληλα, σημειώθηκε και πυρκαγιά στην Καρδιτσομάγουλα με δύο συλλήψεις ανδρών για πρόκληση πυρκαγιάς, ενώ επιβλήθηκαν και διοικητικά πρόστιμα. Την αυστηροποίηση της ποινής που επιβλήθηκε από το αυτόφορο δικαστήριο στον 50χρονο Λαρισαίο για ενδοοικογενειακή βία ζητά με έφεση που άσκησε η διευθύνουσα της Αγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας. Από την ποινή των 22 μηνών που του επιβλήθηκαν επρόκειτο να εκτίσει μόλις τους 2 μήνες. Θα ακολουθήσει νέα εκδίκαση μόνο ως προς την επιβληθήσα ποινή. Δικογραφία σε βάρος 40χρονου στα Τρίκαλο, ο οποίος προσποιήθηκε υπάλληλο του ΔΔΕ και έπεσε ηλικιωμένο να βγάλει έξω από το σπίτι του χρυσαφικά και χρήματα. Μια εγκεκριμένα φυτοφάρμακα κατέσχισε υπό διεύθυνση δίωξη και εξυγνίαση εγκλημάτων Λάρισα στο Δήμο Τεμπών. Βρέθηκαν 100 σκευάσματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και 18 άδειες συσκευασίες. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός άνδρα. Τον σεβασμό της στην απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη μελέτη περιβαλλοντικών επεπτάσεων του έργου Argo FSRU εξέφρασε η Mediterranean Gas. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι τήρησε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες αδειοδότησης και δηλώνει προσιλωμένη στη διαφάνεια, το διάλογο και την αναζήτηση βιώσιμων αναπτυξιακών λύσεων. Κάλεσμα προς τους αγρότες από την Επιτροπή του Τρικαλινού Αγροτικού Μπλόκου για δυναμική συμμετοχή στις επερχόμενες κινητοποιήσεις στο περιθώριο των αποφάσεων της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Σε νέο διαγωνισμό προϋπολογισμού 900.000 ευρώ για 2 χρόνια προχωρά ο Δήμος Βόλου για τη μεταφορά ανακυκλώσιμων από τον Χιτά στον ΚΔΑΗ Καρδίτσας. Η Συμμαχία για το Βόλιο υποστηρίζει ότι οι προβλεπόμενες ποσότητες δεν καλύπτουν τις ανάγκες και ζητά απαντήσεις εν αναμονή ελέγχων των αρμόδιων αρχών. Ερωτήματα από την περιφέρεια Θεσσαλίας θέτει η περιβαλλοντική πρωτοβουλία Μαγνησίας για τη θετική γνωμοδότηση στο σχέδιο της ΔΙΑΜ για μεταφορά νερού από τις πηγές Μακρινίτσας και Αγίου Βλασίου. Ζητά απαντήσεις για την επάρκεια των υδάτων, το δίκτυο της Κάρλας και την αξιολόγηση των σχετικών μελετών. Παρέμβαση του Εμπορικού Συλλόγου Καρδίτσα σε αλυσίδα υποδημάτων στην Καρδίτσα για παράβαση του νόμου περί εκπτώσεων. Ο Σύλλογος καθιστά σαφές ότι ο νόμος απαγορεύει εκπτώσεις σε περιόδους που δεν ορίζει ο νομοθέτης. Στην εγκατάσταση συστήματος Business Intelligence προχωρά ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου με στόχο τη βελτίωση της διοικητικής λειτουργίας και της λήψης αποφάσεων. Η εκπαίδευση των χρηστών ολοκληρώθηκε και απομένουν οι τελευταίες παραμετροποιήσεις. Το νέο σύστημα θα αξιοποιεί δεδομένα του ERP, ενισχύοντας την αποδοτικότητα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του λιμανιού. 5 νέα πρόσωπα στις αντιδημαρχίες του Δήμου Τρικαίων και αξιοποίηση πολλών δημοτικών συμβούλων σε ειδικό ρόλο ως εντεταλμένη σύμβουλη. Την αναβολή των διμερισιών που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα, έκανε γνωστή ο Δήμος Βόλου σε ανακοίνωσή του. Αναμένεται να εκδοθεί και να αποσταλεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με τις διατάξεις του νομού για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν θα κοπεί κανένα δέντρο στους πεζόδρομους Χατζημήτρου και Σμύρνης, διαβεβαίωσε ο Δήμαρχος Καρδίτσας Βασίλης Τσιάκος στη συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής, η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία και δημοτών. Πρόσθεσε ότι τα υπάρχοντα δέντρα θα μεταφερθούν στην άκρη για να γίνει στη μέση ο διάδρομος, όπως προβλέπεται στη σχετική μελέτη. Ανάσα δροσιάς και πρασίνο περίπου 2,5 χιλιόμετρων δημιουργείται στην καρδιά της Λάρισσας, στην Κήτη του Πηνιού, με τις εργασίες και την ολοκλήρωση του να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Πρόκειται για μια περιπατητική και ποδηλατική διαδρομή μήκους 2,5 χιλιόμετρων στην παρόχθια ζώνη του Πηνιού ποταμού. Σε νέα ψηφιακή εποχή περνά η Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισσας Μουσείου Κατσίγρα, καθώς ένα σημαντικό έργο για τον εξυγχρονισμό της διαδικτυακής πύλης και της πλήρους ψηφιακής μετάβασης του οργανισμού έλαβε το πράσινο φως για χρηματοδότηση από το Υπουργείο Πολιτισμού. Κρίσιμο στοιχείο του έργου είναι η δημιουργία ψηφιακού Μητρώου Καλλιτεχνών, καθώς και η παροχή αναβαθμισμένων εργαλείων περιήγησης και μάθησης. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική Περιφέρεια.

Σαν σήμερα έρχεται στη ζωή το 1945 τραγουδίστρια, τραγουδοποιός και ηθοποιός Ντέμπι Χάρι, που έγινε διάσημη ως αρχηγός των Blondie. Το συγκρότημα ιδρύθηκε από την ίδια και τον κιθαρίστα Chris Stein. Έκανε το τεπούτο του στην δισκογραφία το 1976 και η Ντέμπι Χάρι έγινε αμέσως σύνταλμα της εποχής, ξεχωρίζοντας με το στυλ και την παρουσία της. Όταν οι Blondie διαλύθηκαν το 1982, η Ντέμπι Χάρι θα ακολουθήσει σόλο καριέρα με 5 άλμπουμ στο ενεργητικό της και εμφανίσει ως ηθοποιός του κινηματογράφου και την τηλεόραση. Το 1997 το συγκρότημα θα επανενωθεί και θα επιστρέψει στη δισκογραφία, αριθμώντας σήμερα 11 στούντιο άλμπουμ. Μεταξύ 1979 και 1981, τέσσερα από τα τραγούδια της Ντέμπι Χάρι με το συγκρότημα έφτασαν στο νούμερο 1 των Αμερικανικών charts. Στις μεγάλες τους επιτυχίες συγκαταλέγεται και το One Way or Another που ακούσαμε, ένα τραγούδι στο οποίο η Ντέμπι Χάρι υπογράφει τους στίχους. Η επιλογή του τραγουδιού της ημέρας από την Κατερίνα την Παπακοσταντίνου.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με θέατρο. Θα συνεχίσουμε γιατί οφείλουμε να τιμήσουμε και το Θεσσαλικό Θέατρο που γιορτάζει τα 50 χρόνια του. Σήμερα έχουμε την πρεμιέρα της παράστασης με το Ματωμένο Γάμο στο δεύτερο αρχαίο θέατρο της Λάρισας. Σε σκηνοθεσία του Κώστα Τσιάνου. Σήμερα, αύριο και μεθαύριο, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, τρεις παραστάσεις και μετά ξεκινάει η πανελλαδική περιοδία του Θεσσαλικού. Πάμε να ακούσουμε τον καλύτερο. Σήμερα, αύριο και μεθαύριο, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, τρεις παραστάσεις και μετά ξεκινάει η πανελλαδική περιοδία του Θεσσαλικού. Πάμε να ακούσουμε.

να είναι πολύ περήφανες, γιατί συμπίπτουν ακριβώς εκεί που θα έπρεπε να συμπέσουν. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο Λόρκα, ως ένας σπουδαίος ποιητής της Ισπανίας, νεαρός κιόλας, συνδέεται με τον Νταλί, τον Λουίς Μπουνουέλ και με μια παρέα, την παρέα των σουρεαλιστών της Ισπανίας, σε μια αναμέτρηση με τη δημιουργία της εποχής του, γράφουν και αλλάζουν και επηρεάζουν την παγκόσμια τέχνη μέσα από τη δημιουργία τους. Πολύ σύντομα όμως ο Λόρκα συνειδητοποιεί ότι θέλει να απευθυνθεί και στο λαϊκό κοινό. Στον λαό της Ισπανίας, ο οποίος περνάει εκείνη την περίοδο ιδιαίτερες δυσκολίες. Και γι' αυτό αφιερώνεται πέραν από την ποιήση και στο θέατρο, για να απευθυνθεί στο λαό της χώρας του. Και γιατί μιλάμε για σύμπτωση και είναι τυχερή, γιατί ακριβώς αυτή την αίσθηση έχω για τον τρόπο που ο Κώστας Τσιάνος, ο Γιώργος Γιάκας, ο Διονύσης της Ακνής προσεγγίζουν το έργο του Λόρκα και λειτουργούν σε σχέση με το δικό μας τόπο. Αυτό συμβαίνει σε αυτή την παράσταση, αλλά έχω την αίσθηση ότι αυτό συμβαίνει στην ιστορία του Θεσσαλικού Θεάτρου. Μιλάμε για ανθρώπους με την καλή έννοια εστέτ, δηλαδή υψηλής αισθητικής, υψηλής μόρφωσης, που όμως ψάχνουν τα εργαλεία για να απευθυνθούν στο ευρύ κοινό. Αυτό κάνει ο Κώστας Τσιάνος μέσα από τον τρόπο που προσεγγίζει την τραγωδία ή τη σύγχρονη τραγωδία, όπως είναι ο Ματωμένος Γάμος. Αυτό κάνει στο εικαστικό μέρος ο Γιώργος Γιάκας με τα κοστούμια και τα σκηνικά του. Θα δείτε ένα υπέροχο σκηνικό που παντρεύει, θα μπορούσε κανείς να πει, ένα αλόνι με τα υπέροχα σχέδια του Λόρκα. Και ο Διονύσης Ακνής με τις μουσικές που γράφει και τις ενορχιστρώσεις που επιλέγει. Μαζί τους η Μελίνα η Μάσχα στους φωτισμούς και ένας εξαιρετικός θείασος, η Ντίνα η Αβαγιανού, ο Άγγελος ο Αδριόπουλος, ο Νίκος Αρβανίτης, η Αναστασία Βαγενά, ο Γιώργος Βούντας, η Χριστίνα Βράκα, η Τζέννη Καζάκου, η Στεφανία Καραγιάννη, η Δήμητρα Καραγιώργου, ο Αστέρης Κρικώνης, η Αγγελική Λεμονή, ο Δημήτρης Όντος, η Νίκη Παλικαράκη και ο Παντελής Ψακίδης.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ακούσαμε τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Θεσσαλικού Θεάτρου, την κυρία Στιτάτση. Πάμε να απολαύσουμε και τον Κώστα Τζιάνο, τον σκηνοθέτη του Ματωμένου Γάμου.
1: Ένας πολύ σπουδαίο έργο του Ματωμένου Γάμου που έχει παιχτεί πάρα πολλές φορές στη χώρα μας, γιατί είναι σαν να γράφτηκε από Έλληνα συγγραφέα, σαν να αφορά τη χώρα μας. Μοιάζουν πολύ οι λαοί μας, οι Ισπανοί και εμείς εδώ οι Έλληνες, και ο Λόρκα μας άφησε αυτό το αριστούργημα. Είναι ένα λαϊκό έργο το Ματωμένο Γάμο, που είναι εμπνευσμένο από λαϊκές τελετουργίες, από διάφορα έθιμα, από τα τραγούδια τα δημοτικά, τα δικά τους, και είναι σαν να το έχουμε γεννηθεί από εμάς αυτό το έργο. Πρωτοανέβηκε βεβαίως στο Θέατρο Τέχνης, στη μουσική του Χατζηδάκη, τη μετάφραση του Γκάτσου, και από τότε δεν έχει σταματήσει στη χώρα μας, από επαγγελματικά αλλά και από ερασιτεχνικά σχήματα, να παίζεται. Το Θεσσαλικό Θέατρο από την πρώτη στιγμή που ιδρύθηκε, που ήμουν ιδρυτικό μέλος και ήμουν από την πρώτη στιγμή στο θέατρο, θέλαμε από την πρώτη στιγμή να ανεβεί αυτό το έργο, να το ανεβάσουμε.

άγιαξε. Γιατί ήθελε και πολλούς ηθοποιούς, θα μου πεις πάντα ανεβάζαμε έργα με μεγάλο αριθμό ηθοποιών, αλλά αντί για το μερωμένο γάμο προτιμούσαμε να κάνουμε ελληνικά έργα όπως ήταν η Αυλή των Θαυμάτων και ένα σωρό δεκάδες των δεκάδων ελληνικών έργων, τα καλύτερα έργα που έχουν γραφτεί στο ελληνικό θέατρο, το Θεσσαλικό θέατρο τα ανέβασε χάρη στην επιμονή τη δική μας και των συγγραφέων που μας δίναν τα έργα εύκολα. Τώρα, εγώ είμαι πολύ ευτυχής. Σκηνοθετώ για δεύτερη φορά το έργο. Είχα την τύχη να το σκηνοθετήσω στο πολύ ωραίο θέατρο, το Διπεθέ Κρήτης, με έδρα τα Χανιά. Και όταν μου το προτείναν τότε και πέρα, αναστέναξε από χαρά και από ευτυχία που θα ασχολιόμουν με αυτό το έργο. Και βεβαίως τότε συνεργάστηκα, είχα την ιδέα να συνεργαστώ, γιατί ξαφνικά κάνει καταπληκτική μουσική, το Διονύση το Τζακνί. Ήταν μια πολύ γόνιμη περίοδος τότε, είχε μεγάλη επιτυχία το έργο, αλλά εγώ ήμουν λίγο στεναχωρεμένος και έλεγε γιατί είναι αυτή την επιτυχία, αυτό το έργο που θέλουμε χρόνια να το κάνουμε, να μην ανεβεί στο Θεσσαλικό θέατρο. Έχω και ένα άλλο έργο έτσι παράπονο που είχε επιτυχία αλλού και στην αγωνία μου που έγινε αλλού. Του μεγάλου μας σπίτι, του εθνικού μας σπίτι, του Παλαμά, την Τρισεύγιν. Αλλά δεν ξέρω αν θα μπορέσω να το κάνω. Πάντως φέτος ήταν τα πράγματα έτσι που ανεβαίνει αυτό το έργο εδώ πέρα, νομίζω θα είναι καλύτερη η παράσταση από την παλιά που έχω κάνει. Και είμαι ευτυχής που δουλεύω ξανά με τον Διονύση τον Τζακνί και βεβαίως με τον Γιώργο τον Ζιάκα που μαζί είμαστε συνιδρυτές αυτού του θεάτρου και του Θεσσαλικού, ο οποίος τώρα κάπου κάτι ζωγραφίζει, δεν μπορούσε να πει. Ή ράβει, αλλάζει, ποιος ξέρει. Είχα τη χαρά να συνεργαστώ με πολύ καλούς συνεργάτες, τους ηθοποιούς εννοώ. Ήταν μια ευκαιρία να ανταμώσω με ανθρώπους που έχουν παίξει στο Θεσσαλικό θέατρο και ιδιαίτερα η κυρία Αβαγιανού, η Ντίνα, η οποία ήταν στις μεγάλες δόξες του Θεσσαλικού, στις τραγωδίες και από την αρχιηλέκτρα και από την αρχιηλεκτρόβια και σε άλλα έργα. Και τώρα εδώ έχω τη χαρά που τις εμπιστεύτηκα έναν τεράστιο ρόλο, είναι σχεδόν ένας ρόλος αρχαίας τραγωδίας, τη μάνα κάνει του έργου και νομίζω έφτασε από τις πρόβες για την έτοιμο του έργου, το παίζουμε κάθε βράδυ και άμα θέλετε ελάτε κανένα το βραδάκι μετά τις 9 και είμαστε και αύριο που είναι οι πρόβες. Είμαι πολύ ευτυχής με την κυρία Βαγιανού, την Τίνα μας. Μετά έχουμε και τον Νίκο τον Αρβανίτη που και αυτός εδώ έκανε επιτυχίες στο Θεσσαλικό θέατρο και βεβαίως την Αγγελική Λεμονή την ξέρουμε από τη μεγάλη επιτυχία του Μονόπρακτου. Πού είσαι Μαρή? Τώρα κάνει το Χάρο που μεταβάλλεται σε Ζητιάνα, σε γειτόνισσα και σε πεθερά του Λεωνάρδο. Και εδώ βεβαίως έχουμε την παλιά μου φίλη από το Εθνικό Θέατρο, που είχε πολλά έργα, την Νίκη Παλικαράκη, και έχουμε την τιμή να συνεργάζεται μαζί μας. Αλλά έχουμε και πολλά, θα τα πω όλα τα ονόματα. Αλλά έχουμε την τιμή και τη χαρά να είναι πολλά παιδιά άξια τα οποία κάναν ακρόαση και συμβαίνει
τυχαίος αυτό που σας λέω να είναι Λαρισόπουλα.

Λοιπόν, συνεχίζουμε σε αυτά τα τελευταία λεπτά που μας έμειναν. Να δούμε λίγο έτσι μια είδηση που έχει το δικό της ξεχωριστό ενδιαφέρον, γιατί λέγεται τους ή άλλους, υπάρχει στη δημοσιασφαίρα σε συζητήσεις και από σε μέσα ενημέρωση έχουν ακουστεί, το κατά πόσο το τρέχον έτος το 2026 θυμίζει το 1929. Τι έγινε το 1929? Ένα κράχ, τίποτε το ιδιαίτερο. Στο Bloomberg φιλοξενήθηκε ο αρθρογράφος του New York Times, παρουσιαστής του CNBC αλλά και συγγραφέας του πρόσφατου bestseller 1929 Inside the Greatest Crash in Wall Street History. Λοιπόν, μέσα στο μεγαλύτερο κράχ της ιστορία της Wall Street 1929, το βιβλίο του αυτό, το οποίο έχει γίνει bestseller, ο Andrew Ross Sorkin, παρουσιαστής του NBC και ο συγγραφέας του έργου. Σύμφωνα με τον Σόρκιν, ο οποίος βεβαίως έχει ξεψαχνίσει όλη την ιστορία και τα αρχεία της εποχής, αυτό που υποστηρίζει ο συγγραφέας είναι ότι επαναλαμβάνονται επικίνδυνα στοιχεία όπως υπερβολική αισιοδοξία, μαζική συμμετοχή μικροεπενδυτών και μια φούσκα γύρω από μετασχηματιστικές τεχνολογίες με συστηματική χαλάρωση των ρυθμιστικών κανόνων. Βασισμένος ο συγγραφέας του έργου, ο οποίος όπως είπαμε μίλησε στο Bloomberg σε μια εκπομπή, σε μια εκτενή έρευνα με αρχεία και ντοκουμέντα της εποχής, εντοπίζει τρομακτικές ομοιότητες ανάμεσα στο σήμερα και στα τέλη της δεκαετίας του 1920. Υπερβολική μόχλευση, απιστία και συστηματική απορρίθμιση και χαλάρωση των δικλείδων ασφαλείας. Μετά το κράχ του 1929, οι άνθρωποι αρχικά κατηγορούσαν τον εαυτό τους, όπως ανέφερε ο Σόρκιν. Ενώ μέχρι το 1932 η ανεργία στην Αμερική έφτασε το 25% και η οικονομία κατέρευσε. Σήμερα οι ρυθμιστικές δικλείδες ασφαλείας ξυλώνονται ξανά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, Goldman Sachs και Morgan Stanley που αναλαμβάνουν την IPO της SpaceX, εκδίδουν εσωτερικές υπεραισιόδοξες εκθέσεις με προβλέψεις μέχρι το 2030 και το 2040 για να διευκολύνουν την πώληση μετοχών σε μικροεπενδυτές. Μια πρακτική που είχε απαγορευτεί μετά τη φούσκα των dot.com, αλλά οι κανόνες άλλαξαν. Υπάρχουν και τα κρυπτονομίσματα, σύμφωνα με τον συγγραφέα του βιβλίου, ο οποίος όπως είπαμε μίλησε στο Bloomberg, τα οποία χρησιμοποιούνται εισβάλλουν στα συνταξιοδοτικά προγράμματα. Υπάρχει φούσκα βεβαίως της τεχνητής νοημοσύνης και το δίλημα της μόχλευσης. Το 1929 η φούσκα τροφοδοτήθηκε από πραγματικές καινοτομίες, το αυτοκίνητο, το ραδιόφωνο και τον ηλεκτρισμό. Σήμερα κυριαρχεί η ιστερία γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Ο Σόρκιν ανέφερε συζήτηση με τον Τζεφ Μπέζος, ο οποίος θεωρεί τις φούσκες αναπόφευκτο κομμάτι της πρόοδου, αλλά τόνισε τον κίνδυνο της υπερμόχλευσης. Ο ίδιος εκφράζει διπλή ανησυχία για την τεχνητή νοημοσύνη: είτε η επένδυση δεν αποδώσει και σκάσει φούσκα, είτε αποδώσει με τρόπο που προκαλέσει μαζική ανεργία. Ο ίδιος βέβαια δεν προβλέπει με βεβαιότητα κράχ, προειδοποιεί ότι στο τέλος του 1929 η πτώση ήταν μόνο 17%. Πολλοί θα έλεγαν δεν τρέχει τίποτα και ακολούθησε μεγάλη ύφεση με ανεργία 25% το 1932. Λοιπόν, ο ίδιος προειδοποιεί ότι τα προηγούμενα συμβάντα που επηρέασαν το χρηματοπιστωτικό τομέα δεν εξελίχθηκαν σε μεγάλη ύφεση γιατί δεν επεκτάθηκαν στο πιστωτικό σύστημα. Το ρίσκο σήμερα είναι μεγαλύτερο. Για να δούμε. Να πούμε βεβαίως ότι δεν είναι μόνο ο συγκεκριμένος Αμερικανός συγγραφέας και δημοσιογράφος που αναφέρεται στην προοπτική ενός μιας φούσκας που μπορεί να συμπαρασύρει τα πάντα γύρω της όταν σκάσει. Είναι και άλλοι που έχουν θέσει στο δημόσιο διάλογο τα θέματα αυτά και εκπρόσωποι εδώ του ελληνικού επιχειρήν. Υπάρχουν σχετικά βίντεο που μπορεί να τα δει κανείς, να τα βρει. Τώρα το τι θα γίνει, θα δείξει. Στην πράξη θα φανεί, στο χειροκρότημα. Λοιπόν, κάπου εδώ, δύο λεπτά πριν το ρολόι δείξει 9 ακριβώς, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Η πρώτη καλημέρα εσείς ολοκληρώθηκε. Για την επόμενη ώρα έχουμε το πολιτικό ημερολόγιο 9 με 10. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 7 το πρωί. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Τρεις επιθέσεις με αυτοσχέδιους εμπριστικούς μηχανισμούς σημειώθηκαν λίγο πριν τα ξημερώματα σε σπίτια που διαμένουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Στο ένα περιστατικό η φωτιά επεκτάθηκε σε πολυκατοικία με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 5 ενίκων, 2 εξ αυτών σοβαρά, ενώ οι υπόλοιποι νοσηλεύονται με εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Σε θρίλερ εξελίσσεται η φωτιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, καθώς εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε ανήκει στο 12χρονο παιδί που αγνοείται και φέρεται να είναι γιος του άνδρα που έχασε τη ζωή του και της εγκαυματία, η οποία νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένονται οι απαντήσεις. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Χαΐα, Ηλία, Εύρο και Ρόδο. Το πρόγραμμα δωρεάν απογευματινών χειρουργείων που ολοκληρώθηκε με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης υπερασπίστηκε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Ο στόχος ήταν να μειωθεί η λίστα αναμονής των περιστατικών που περίμεναν πάνω από 4 μήνες για να μπουν στο χειρουργείο και αυτός ο στόχος επετεύχθη, είπε ο Υπουργός. Όπως εξήγησε, πριν από 2 χρόνια, όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα, η λίστα αναμονής των ψυχρών χειρουργείων ήταν 90.000, τα οποία περίμεναν από το 2017. Σήμερα είναι 7.000 περιστατικά, όλα του 2026 με αναμονή 4 μηνών. Αυτό σημαίνει ότι η λίστα αναμονής μέσα σε 2 χρόνια από την έναρξη του προγράμματος μειώθηκε κατά 98% σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη. Τα αποτελέσματα της αυτοψίας καθώς και των τεχνικών ελέγχων αναμένεται να δώσουν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα, δίπλα από το οικόπεδο, στο οποίο βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες εξκαφής για την ανέγερση πενταόροφης οικοδομής. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιο του εισαγγελέα τα 5 άτομα που συνελήφθησαν καθώς αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πολεοδομικές παραβάσεις. Σε ισχύ από σήμερα η κατάργηση στο πλαφόν κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων και τα υγρά καύσιμα. Παρά την άρση του μέτρου διατηρείται η δέσμευση για σταθερές τιμές σε βασικά αγαθά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο κατόπιν άτυπης συμφωνίας με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Επίσης από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή επιβολή τέλους 3 ευρώ στα μικροδέματα που εισάγονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ιράν θα έχει συζητήσεις πιθανόν σήμερα στο Κατάρ για τα απαγωμένα περιουσιακά του στοιχεία, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, διαψεύδοντας κάθε συνάντηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τεχεράνη αρνείται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εάν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του μνημονίου που υπογράφει με την Ουάσιγκτον. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να καταστρέψουν ολοσχερώς τις υποδομές της Χεσμπολά στο νότιο Λίβανο. Διαμήνυσε παράλληλα ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από τις περιοχές που ελέγχουν όσο η σιιτική οργάνωση εξακολουθεί να αποτελεί απειλή. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσχιος, ο ταμτάκος του ελληνικού κινηματογράφου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, βόρεια άνεμος 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι ακροατές. Καλημέρα, καλό μήνα. Νομίζω ότι μπήκαμε έτσι στην καρδιά του καλοκαιριού. Ξεκινούν και οι άδειες ήδη. Έτσι ξεκίνησαν. Αλλά τώρα έτσι όλο και περισσότερος κόσμος θα κάνει χρήση της αδείας του, με κορύφωση βεβαίως τον Αύγουστο. Κοσμά και Δαμιανού των Αναργύρων, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Και να πούμε ότι ο Ιούλιος κάνει την είσοδό του με πολύ ζέστη. Νομίζω και η χθεσινή βραδιά ήταν αρκετά ζεστή. Σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Σας το λέγαμε και χτες ότι από την Πέμπτη το απόγευμα, από αύριο το απόγευμα, αναμένεται μεταβολή του καιρού με μπόρες, με χαλαζοπτώσεις, δεν αποκλείεται και αυτό. Καιρός άστατος που θα διαρκέσει έτσι μέχρι και την Κυριακή. Και θερμή και εκρηκτική βλέπω ότι ήταν η χθεσινή νύχτα, διότι όπως ακούσαμε και στο δελτίο, κυρίες και κύριοι, πριν από λίγο, είχαμε τρεις συντονισμένες εμπριστικές επιθέσεις με αυτοσχέδιους μηχανισμούς τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, με στόχους στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Στην Πηλαία και στην Τούμπα τοποθετήθηκαν εμπριστικοί μηχανισμοί σε πολυκατοικίες όπου διαμένουν ή διατηρούν ιδιοκτησίες πολιτικά πρόσωπα με υλικές ζημιές, ενώ στη Χαριλάου η φωτιά επεκτάθηκε σε οχήματα, προκάλεσε εκτεταμένες φθορές και τον τραυματισμό 5 ατόμων. Στο Στρόχαστρο βρέθηκαν οι κατοικίες του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή Σάβα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Η πιο σοβαρή από τις τρεις επιθέσεις σημειώθηκε περίπου στις 4.30 τα ξημερώματα, όπου από γκαζάκι εκδηλώθηκε φωτιά η οποία επεκτάθηκε σε 2 αυτοκίνητα και 2 δίκυκλα. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν 5 άτομα. Η ίδια υπέστη ελαφρά εγκάβματα, η μητέρα της σοβαρά εγκάβματα και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, ενώ ο πατέρας της και ακόμα δύο ένοικοι της πολυκατοικίας διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Μάλιστα, λίγα λεπτά νωρίτερα είχαμε την επίθεση στην Τούμπα. Πόσο δηλαδή, με διαφορά 10 λεπτών περίπου, τόσο. Άγνωστοι έβαλαν φωτιά σε γκαζάκι που είχε τοποθετηθεί στην είσοδο της πολυκατοικίας, όπου διαμένει ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σάββας Αναστασιάδης. Από την έκρηξη προκλήθηκαν ράγισμα σε γυαλοπίνακα της εισόδου και αποχρωματισμοί. Ευτυχώς εδώ δεν είχαμε τραυματισμούς. Η αστυνομία τώρα εξετάζει, κυρίες και κύριοι, σαφώς τα περιστατικά και ελέγχει για το αν πρόκειται για συντονισμένες εμπριστικές επιθέσεις με κοινό σχεδιασμό.

Λοιπόν, ξεκίνησα με αυτό, ούτε την ταυτότητα της εκπομπής δεν έδωσα. Πολιτικό ημερολόγιο, κυρίες και κύριοι. Από την ΕΡΤ Λάρισας, Μίνα Μαυρογιάννη στο μικρόφωνο. Εκτάκτος, έτσι, στη θέση του Άρη του Ψύχα. Οι ανάγκες στη δίκη των ατεπών απαιτούν να βρίσκονται εκεί και η Ελπίδα Κουτσογιάννη και ο Άρης ο Ψύχας. Οπότε θα τα λέμε προσωρινά εμείς εδώ. Λοιπόν, απέναντί μου ο Δημήτρης Τσολάκης στη ρύθμιση του ήχου, πολύτιμος συνεργάτης, και βεβαίως η Κατερίνα Παπακοσταντίνου στις μουσικές επιλογές. Εσείς συντονισμένοι στο 98,3, έτσι, μας ακούτε διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας AirTeco. Διαφορετικά τα λέμε, δεν τα λέμε, τι νόημα έχει, αν δεν είστε εσείς εκεί για να τα λέμε, για να αλληλεπιδρούμε, έτσι, να ακούμε τις απόψεις σας.

Επίσης, κυρίες και κύριοι, να σταθούμε λίγο και στην στη φωνική πυρκαγιά που είχαμε χθες στην περιοχή του Ωραιόκαστρου της Θεσσαλονίκης, καθώς χάθηκε ένας άνθρωπος, ενώ έχει εντοπιστεί μία ακόμη σωρός, η οποία φαίνεται ότι ανήκει στον 12χρονο γιο του άντρα που βρέθηκε νεκρός. Ενώ να πούμε ότι η σύζυγος και μητέρα και αυτή έχει υποστεί εγκάβματα. Το σπίτι βρισκόταν σε μια κατάθετη περιοχή περιμετρικά της λιτής Ωραιοκάστρου. Οι φλόγες το τύλιξαν μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Απόλυτη καταστροφή στο σημείο. Και βεβαίως, κυρίες και κύριοι, μια τραγωδία την οποία παρακολουθούμε σε πράξεις τώρα. Δύο άνθρωποι νεκροί, μιλάμε όπως όλα δείχνουν για μια οικογένεια, μέχρι να γίνει επίσημα η ταυτοποίηση της δεύτερης σωρού, όλα δείχνουν ότι πρόκειται για πατέρα και γιο, ενώ όπως είπαμε η σύζυγος και μητέρα έχει υποστεί εγκάβματα και νοσηλεύεται. Εν τω μεταξύ, σίγουρα θα έχετε δει όλες τις εικόνες με την πολυκατοικία αυτή που έγινε. Απλά σήμερα, πέρα τώρα δεν μπαίνω σε αναλύσεις τι έγινε, τι έφταιξε, τι έπρεπε να γίνει και δεν έκαναν αυτοί οι οποίοι ξεκίνησαν τις εργασίες κατεδάφισης, ξέρω εγώ, στο διπλανό οικόπεδο, αλλά πραγματικά διαβάζω κάτι το οποίο δεν ξέρω αν πρέπει να με κάνει να κλαίω ή να γελάω πραγματικά. Και το διαβάζω στο πρώτο θέμα αυτό. Ήταν η αντίδραση του μηχανικού της νεοανεγυρώμενης οικοδομής. Οι άνθρωποι εκεί της πολυκατοικίας που κατέρευσε, δηλαδή δεν μπορείτε να το διανοηθείτε, χωρίς να συμβαίνει τίποτα, χωρίς να προηγηθεί σεισμός, να καταρρεύσει ένα σπίτι από τη μια στιγμή στην άλλη, ένα τετραόροφο κτίριο. Λένε λοιπόν οι άνθρωποι ότι άκουγαν τριγμούς. Μάλιστα ένας από αυτούς εντόπισε και μια μεγάλη ρογμή στο κτίριο. Επειδή ανησύχησαν, κάλεσαν το τι μηχανικό δεν ξέρω της νεοανεγυρώμενης οικοδομής, μάλλον τη μηχανικό τη δική τους, για το τη δική τους πολυκατοικία, η οποία απευθύνθηκε στον μηχανικό της νεοανεγυρώμενης οικοδομής. Το κτίριο τώρα είχε πάρει μία κλίση 5 μοιρών, έτσι. Και τι τους είπε, δεν ξέρω, αυτό δεν το είχα ακούσει μέχρι χτες. Και ο πύργος της πίζας γέρνει, λέει, αλλά δεν έπεσε. Χρειάζεται να σχολιάσουμε κάτι τώρα σε αυτό, περί ανευθυνότητας ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι. Άντε, είπα να μην το πω εγώ αυτό, Δημήτρη.

Να πάμε λίγο να δούμε πώς διαμορφώνεται, κυρίες και κύριοι, το πολιτικό σκηνικό. Α, ήθελα να σας πω, το άκουσα χθες αρκετά αυτό, το πότε θα γίνουν οι εκλογές είναι ένα από τα κυρίαρχα θέματα στα πολιτικά γραφεία, κυρίες και κύριοι, και να μην πω βεβαίως ότι ένα από τα ερωτήματα έτσι τα οποία θέτουμε όλες τις συζητήσεις μας και τα λοιπά, είναι πότε θα γίνουν εκλογές, θα γίνουν το φθινόπωρο, θα γίνουν την άνοιξη. Τα επικρατέστερα σενάρια ήταν εκεί για τον Οκτώβριο, ό,τι ακούγαμε τουλάχιστον μέχρι τώρα. Για τον Οκτώβριο του 26, για το Μάρτιο-Απρίλιο του 27. Χτες λοιπόν κυκλοφόρησε ένα νέο σενάριο, το οποίο τι λέει? Ότι υπάρχει περίπτωση να έχουμε εκλογές ακόμη και τον Ιούνιο του 27. Δηλαδή μπορεί ο κ. Μητσοτάκης να πάει στη λήξη της θητείας του, θέτοντας το δίλημα ποιος θέλετε μετά τις εκλογές να πάει στην Ευρώπη και να προεδρεύσει της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συγγνώμη. Ακούγα και ένα δημοσκόπο χθες και νομίζω ότι, γιατί παρουσιάστηκε στον Αντένα μια νέα δημοσκόπηση, η οποία αφορά το διάστημα από 23-28 Ιουνίου, της ΜΑΡΚ ήταν η δημοσκόπηση αυτή, ο οποίος είπε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, απλό και σημαντικό, ότι σαφώς υπάρχει το Σύνταγμα, τα όσα ορίζει, υπάρχουν οι προθέσεις του Πρωθυπουργού, αλλά υπάρχουν και τα γεγονότα, αυτά τα οποία κανείς δεν μπορεί να υπολογίσει και τα οποία μπορούν να δράσουν καταλυτικά στην ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών. Οπότε ας βάλουμε πολλά ερωτηματικά σε κάθε σενάριο που κυκλοφορεί. Στο μεταξύ είναι γεγονός ότι τα κόμματα προετοιμάζονται, είπαμε, έχουν αρχίσει τις περιοδίες τους. Στη μάχη με τα καυτά προβλήματα της καθημερινότητας, όπως είναι η ακρίβεια και η διαφθορά, θα επικεντρωθεί το κυβερνητικό έργο. Ο Πρωθυπουργός χθες, δίνοντας ξανά σήμα για εκλογές το 2027, όρισε στο Υπουργικό Συμβούλιο τις κύριες παρεμβάσεις για το δεύτερο εξάμηνο της χρονιάς, σε τομείς τους οποίους εστιάζει την κριτική της αντιπολίτευσης. Προανήγγειλε μειώσεις στις τιμές των καυσίμων και εντατικοποίηση των ελέγχων. Μάλιστα, κάνοντας έναν μίνι απολογισμό, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, εστίασε στη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, υποστηρίζοντας πως η επιλογή απέδωσε, ενώ υποστήριξε πως από τις αρχές του έτους έχουν διατεθεί πάνω από 1 δισεκατομμύριο σε πληρωμές προς τους αγρότες. Πάντως ο αγροτικός κόσμος είναι σε αναβρασμό. Αυτό το μπορούμε να το μεταφέρουμε κάνοντας ρεπορτάζ καθημερινά για το θέμα αυτό. Μιλούν για πληρωμές που έχουν καθυστερήσει σε βαθμό που οι ίδιοι πια δεν αντέχουν άλλον, και για σωρία προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και έχουν να κάνουν με το κόστος παραγωγής. Τώρα, όσον αφορά τα ορόσημα για το επόμενο εξάμηνο, ο Πρωθυπουργός επικεντρώθηκε στην παράδοση. Μέσα στον Ιούλιο θα παραδοθεί ο Ε65. Μέσα στον Ιούλιο θα παραδοθούν 5 νέοι σταθμοί μετρό στη Θεσσαλονίκη. Θα ολοκληρωθεί το σιδηροδρομικό δίκτυο που καταστράφηκε από τον Ντάνιελ. Βλέπουμε εδώ ότι σημαντικά έργα ορόσημο για το δεύτερο εξάμηνο της χρονιάς αφορούν άμεσα την περιοχή μας. Ενώ επιταχύνεται, λέει, η κατασκευή του flyover στη Θεσσαλονίκη. Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται σαφώς η οικονομία. Ειδικά, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια, ακρίβεια, πληθωρισμός. Το λένε και οι πολίτες, είναι το νούμερο ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Οπότε τα πειρά είναι συνεχή από την αντιπολίτευση. Μετά τα καλάθια, έχουμε τη συμφωνία κυρίων για να πέσουν οι τιμές. Όλα αυτά δεν οδηγούν πουθενά παρά μόνο σε νέες ανισότητες και δύσκολη καθημερινότητα.
Είναι η δήλωση του κυρίου Ανδρουλάκη. Στο ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Φάμελος δηλώνει: το φθινόπωρο θα μειωθούν οι τιμές με ευχές. Ας είναι καλά το προεκλογικό κλίμα. Με ευχές επίσης θα πέσουν οι τιμές στα καύσιμα που παραμένουν στα ύψη, παρότι διεθνώς έχουμε ακόμη και 25% μείωση. Ενώ κυρίες και κύριοι, ο κύριος Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, είπε ότι το μόνο χτύπημα που καταφέρνει η κυβέρνηση είναι ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη όσων θησαυρίζουν καθημερινά σε βάρος του ελληνικού λαού. Έλα Δημήτρη, πες μου. Είναι 9.30 η ώρα. Πρέπει να πάμε σε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Ο συνάδελφος ο Γιάννης Ογιάτσος θα είναι σε πολύ λίγο μαζί μας. Και ναι, και θα επιστρέψουμε σε περίπου 5 λεπτά να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
2: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, και καλό μήνα. Για μετά το πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί εισαγγελέας του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας επί των ετοιμάτων των συνηγόρων υποστήριξης κατηγορίας για αναβάθμιση των κατηγοριών στη δίκη για το σιδοδομικό δυστύχημα των Τεμπών. Μεγάλη επιχείρηση στήθηκε στον Άναυρο όταν 31χρονος κρατούμενος των φυλακών Χαλκίδος διέφυγε κατά τη μεταφορά του για εξέταση στην ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου Βόλου. Πήδεξε στη θάλασσα και ακολούθησε πολύ ωραία επιχείρηση από λιμενικό αστυνομία και λέσχη ειδικών δυνάμεων. Τελικά κινητοποιήθηκε ενώ τραυματίστηκαν λιμενικοί κατά τη σύλληψή του. Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε χθες σε χορτολιβαδική έκταση έξω από τη Μαραθέα του Δήμου Παλαμά Καρδίτσας, η οποία λόγω των ανέμων πήρε μεγάλες διαστάσεις. Υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση των περιοριστικών δυνάμεων προκειμένου να μην καούν σπίτια στα όρια του οικισμού. Παράλληλα, σημειώθηκε και πυρκαγιά στην Καρδίτσο Μαγούλα. Με συλλήψεις δύο αντρών για πρόκληση πυρκαγιάς επιβλήθηκαν και διοικητικά πρόστιμα. Την αυστηροποίηση της ποινής που επιβλήθηκε από το αυτόφορο δικαστήριο στον 50χρονο Λαρισαίο για ενδοοικογενειακή βία, ζητάμε έφεση που άσκησε η διευθύνουσα της Αγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας. Από την ποινή των 22 μηνών που του επιβλήθηκαν, επρόκειτο να εκτίσει μόλις τους 2 μήνες, ενώ θα ακολουθήσει νέα εκδίκαση μόνο προς την επιβληθήσα ποινή. Δικογραφία σε βάρος 40χρονου στα Τρίκαλα, ο οποίος προσποιήθηκε πάλι του ΔΔΕ και έπεισε ηλικιωμένο να βγάλει έξω από το σπίτι του χρυσαφικά και χρήματα. Μία εγκεκριμένα φυτοφάρμακα κατέσχεση η αστυνομία στο Δήμο Τεμπών. Βρέθηκαν 100 σκευάσματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και 18 άδειες συσκευασίες. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός άντρα. Το σεβασμό της στην απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου Argo FSRU εξέφρασε η Mediterranean Gas. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι τήρησε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες αδειοδότησης και δηλώνει προσιλωμένη στη διαφάνεια τον διάλογο και την αναζήτηση βιώσιμων λύσεων. Κάλεσμα προς τους αγρότες από την Επιτροπή του Τρικαλινού Αγροτικού Μπλόκου για δυναμική συμμετοχή στις επερχόμενες κινητοποιήσεις στο περιθώριο των αποφάσεων της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Σε νέο διαγωνισμό προεπλουσμού 900.000 ευρώ για 2 χρόνια προχωρά ο Δήμος Βόλου για τη μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών από το Χιτά στον ΚΔΑΗ Καρδίτσας. Η Συμμαχία για το Βόλο υποστηρίζει ότι οι προβλεπόμενες ποσότητες δεν καλύπτουν τις ανάγκες και ζητά απαντήσεις. Ερωτήματα προς την Περιφέρεια Θεσσαλίας θέτει η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας για τη θετική γνωμοδότηση στο σχέδιο της ΔΕΙΑΜ για μεταφορά νερού από τις πηγές Μακρινίτσας και του Αγίου Βλασίου. Ζητά απαντήσεις για την επάρκεια των υδάτων, το δίκτυο της Κάρλας και την αξιολόγηση των σχετικών μελετών. Παρέμβαση του Εμπορικού Συλλόγου Καρδίτσα σε αλυσίδα υποδημάτων στην Καρδίτσα για παράβαση του νόμου περί εκπτώσεων. Ο Σύλλογος καθιστά σαφές ότι ο νόμος απαγορεύει εκπτώσεις σε περιόδους που δεν ορίζει ο νομοθέτης. Στην εγκατάσταση συστήματος Business Intelligence προχωρά ο Οργανισμός Λιμένους Βόλου με στόχο τη βελτίωση της διοικητικής λειτουργίας και της λήψης των αποφάσεων. 5 νέα πρόσωπα στις Αντιδημαρχίες Δήμου Τρικαίων και αξιοποίηση πολλών δημοτικών συμβούλων σε ειδικό ρόλο ως εντεταλμένοι σύμβουλοι. Την αναβολή των διμερεσιών που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα έκανε γνωστή ο Δήμος Βόλου σε ανακοίνωσή του. Αναμένεται να εκδοθεί και να αποσταλεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν θα κοπεί κανένα δέντρο στους πεζόδρομους Χατζημήτρου και Σμύρνης, διαβεβαίωσε ο Δήμαρχος Καρδίτσας Βασίλης Τσιάκος στη συνεδρίαση λογοδοσίας Δημοτικής Αρχής, η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία και δημοτών. Ανάσα δροσιάς και πρασίνο περίπου 2,5 χιλιόμετρων δημιουργείται στην καρδιά της Λάρισας, στην κήτη του Ποινιού, με τις εργασίες για την ολοκλήρωσή του να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Πρόκειται για μια περιπατητική και ποδηλατική διαδρομή μήκους 2,5 χιλιόμετρων στην παρόφια ζώνη του Ποινιού ποταμού. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική Περιφέρεια.

Εδώ είμαστε πάλι, κυρίες και κύριοι. Επιστροφή στο πολιτικό ημερολόγιο. Για να πάμε να δούμε πώς περνάει η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Ακαδημία για ανώτερα στελέχη στο δημόσιο. Όλες οι αλλαγές στην εκπαίδευση και στην επιμόρφωση των υπαλλήλων. Οι πέντε λόγοι που φέρνουν τον εφοριακό στην πόρτα σας. Έλεγχοι σε επιχειρήσεις. Πώς καλύπτει τα κενά στην αεράμινα η Τουρκία. Μείωση φόρου σε εφάπαξ από επαγγελματικά ταμεία. Κίνητρα για ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλειας. Γιατί έπεσε η πολυκατοικία στα πετράλωνα. Διαβάζω στην εφημερίδα, στην πρώτη σελίδα, σχεδόν όλοι συμφωνούν ότι δεν είχαν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα αντιστήριξης κατά την εξκαφή για την κατασκευή του υπογείου και των θεμελίων του νέου κτηρίου. Ωραιόκαστρο, τραγωδία με δύο νεκρούς σε πυρκαγιά. Το τελευταίο χειροκρότημα στο Ηρώδιο με τη συναυλία του φημισμένου Αμερικανού τραγουδοποιού και πιανίστα John Legend έκλεισε το Οδείο Ηρώδου Αττικού για τα επόμενα τρία χρόνια για ένα μεγάλο αναστηλωτικό πρόγραμμα που θα θωρακίσει και θα αναδείξει το μνημείο και θα το καταστήσει επισκέψιμο καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Συνεχίζουμε με τα νέα. Σκάβουν τα νησιά. Σχέδιο ασπίδα στα drones. Γιατί τα διδάγματα των πολέμων σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή οδηγούν στην υπογειοποίηση σημαντικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Γιατί χρησιμοποιείται όρος οχυρωματικά έργα που θα γίνουν και σε τι βάθος χρόνου. Μέχρι το τέλος Ιουλίου θα συνεδριάσει το ΚΙΣΕΑ για το πράσινο φως στην ασπίδα του Αχιλλέα.

Γιατί έπεσε σαν χάρτινος πύργος, κατέρευσε πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Οι έρευνες επικεντρώνονται σε πιθανές αστοχίες στις εργασίες της διπλανής οικοδομής, όμως θα ελεγχθεί για σαθρά θεμέλια και η πολυκατοικία που έπεσε. Ρούμπιο είχε έξεχθ στην Αθήνα πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Πληροφορίες για ολιγόρια επίσκεψη ανώτατου Αμερικανού αξιωματούχου καθοδόν προς την Άγκυρα πριν από τις 7 Ιουλίου. Πολιτικό παρασκήνιο η 11η Ιουλίου κρίνει το αύριο του ΣΥΡΙΖΑ. Και ο Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με την Κιλφόιλ. Ωραιόκαστρο, τραγωδία με 2 νεκρούς από την πυρκαγιά. Στόχος στο Μονακό, ένας Ουκρανός με ρωσικές σχέσεις και κυπριακές.

γυναικές άκρες. Άριος Πάγος, Λιμπερόπουλος και Μπακέλας η νέα ηγεσία. Πλήγμα στο Μάγκα, τα παιδιά που γεννιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι Αμερικανοί. Συνεχίζουμε με την απογευματινή. Πόσο ασφαλή είναι τα παλιά σπίτια? Πρώτου 1970 οι μισές κατοικίες, ανύπαρκτη έλεγχη, τι λένε οι μηχανικοί? 2.867.948 κυρίες και κύριοι κτίρια είναι ηλικίας άνω των 40 ετών. Οικογενειακή τραγωδία στο Ωραιόκαστρο, γράφει απογευματινή. Πατέρας και γιος νεκροί από πυρκαγιά, νοσηλεύεται με εγκάβματα η μητέρα. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Πάρτι επιδοτήσεων και μεταβοηθή. Επεκτείνεται η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πώς στήθηκε κομπίνα με πλαστές γεννήσεις και σφάγια μοσχαριών? Αν ίσχυαν τα στοιχεία που δηλώνονταν στον οργανισμό, η Ελλάδα θα αύξανε διαρκώς το ζωικό κεφάλαιο βοηδών, θα ήταν πρώτη σε παραγωγή κόκκινου κρέατος. Θωμάς Μόσχος, στην εφημερίδα των συντακτών, υπόλογη η κυβέρνηση. Ευρωβαρόμετρο, νέα πρωτιά για την Ελλάδα. Το 61% νιώθει ανασφάλεια για οικονομία, υγεία και εργασία. Ασφαλιστικά ταμεία, ίστατη προσπάθεια να σωθεί ο νόμος Τσακλόγλου. Εκρηκτική αύξηση καταγγελιών στο συνήγορο του πολίτη για τα σώματα ασφαλείας. Αυστρία, και γυναίκα και κομμουνίστρια, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Η Έλκε Κάρ επανεξελέγει δήμαρχος του Γκράτς. Ρίχτερα συνειδησίας, πετράλωνα όπως το 99. Χωρίς μέτρα αντιστήριξη διπλανή οικοδομή, ιδιοκτήτες και αρχιτέκτονες στα ίδια πρόσωπα. Πένθος στο Βερβαίνι, οικογενειακή τραγωδία, έγραψε η φωτιά. Και Μουντιάλ, αλλαγή συσχετισμών, οι αποκλεισμοί Γερμανίας και Ολλανδίας δεν αποτελούν πια έκπληξη. Στους 16 η Νορβηγία. Yeah, well, out, but... Πάμε στο ριζοσπάστη. Χιλιάδες νέες και νέοι στα χνάρια των μαχητών στο Βίτσι ξεκινά σήμερα η 35η αντιυπεριαλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ. Επίσκεψη Κουτσούμπα στο Χαλάνδρι, το Κομμουνιστικό Κόμμα σταθερά δίπλα σε αυτοαπασχολούμενους και επαγγελματοβιοτέχνες ενάντια στη φορολογία και την οικονομική ασφυξία. Νέες απεργίες σε κλάδους και χώρους δουλειάς. Αγωνιστική δράση μπροστά στο πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. Σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Τουρκία με ατζέντα το μεταβαλλόμενο περιβάλλον ασφαλείας. Επαγγελματικά ταμεία, ρυθμίσεις για νέα πελατεία στα ταμεία του τζόγου. Πετράλωνα, πολλά ερωτήματα για την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Volkswagen, σχέδια διπλασιασμού των περικοπών σε θέσεις εργασίας. Πάμε στον ελεύθερο τύπο, κυρίες και κύριοι. Οι προσθήκες και οι αλλαγές στις σχολές ΑΕΗ στο φετινό μηχανογραφικό. 16 καινούργιες επιλογές στο τρίτο πεδίο, 10 στο τέταρτο πεδίο, 6 στο δεύτερο και 1 στο πρώτο. Το άνοιγμα των στρατιωτικών σχολών και της γεωπονικής, στόχος να μείνουν λιγότερες και νέες θέσεις σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Έξτρα μισή εθνική σύνταξη από τα επαγγελματικά ταμεία. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο? Συμπλήρωμα παροχών 200 με 300 ευρώ για μισθωτούς και επαγγελματίες. Ελεύθερη η ένταξη και η μεταφορά δικαιωμάτων. 2 μέρες έτριζε η πολυκατοικία. Τους χτυπούσαν τα κουδούνια λίγο πριν καταρρεύσει. Νεκροί πατέρας και γιος σε φωτιά στο Ωραιόκαστρο. Γκάζι στο έργο της κυβέρνησης, εκλογές το 2027. Τα προβλήματα δεν κάνουν διακοπές, δηλώνει ο Πρωθυπουργός. Πετυχημένο το μοντέλο ΑΔΕ, πληρώθηκαν 680 εκατομμύρια ευρώ αγροτικών επιδοτήσεων.
Και από τον ελεύθερο τύπο πάμε στο μανιφέστο. Το βίντεο που έκαψε την 57χρονη. Σύμφωνα με την έρευνα της πυροσβεστικής, η γυναίκα φέρεται να χρησιμοποιήσει αναπτήρα ή σπίρτα για να βάλει φωτιά σε ξηρά χόρτα. Κατά τη σύλληψή της, είπε στους αστυνομικούς, σύμφωνα με το Μέγκα, ότι θα ξαναβάλει υποψηφιότητα το 27. Το 2023 φέρεται. Γελάω τώρα για τα σχόλια του Δημήτρη. Το 2023 φέρεται να αποκαλούσε φωνιάδες τους κυβερνώντες για πυρκαγιές που είχαν ξεσπάσει στην ευρύτερη περιοχή. Αμήχανη σιωπή από τη Λαλίστα τη Κωνσταντοπούλου. Διευκρινίζει η εφημερίδα ότι η γυναίκα που συνελήφθη ήταν υποψήφια με την πλεύση ελευθερίας. Μητσοτάκης πτώση στη βενζίνη τις επόμενες μέρες, έλεγχη σε αντλίες. Παρέτηση φάμελου και αλλαγή ηγεσία, ζητάει η Τρόικα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ξέσπασμα στα μάτι πουλί για το σύστημα της κυβέρνησης Τσίπρα. Αν άντεξα 10 χρόνια στους εκβιασμούς, το χρωστάω στη γυναίκα μου και στον Άδωνη. Σε παραζάλι το Πασόκ, οι μοροφιλοδοξίες Δούκα και η θερμοπληξία από Γκάλοπ και Λάθη Ανδρουλάκη. Ελά στο μεγαλείο σου, στο Γέρακα κατεδαφίζουν καινούριο βρεφονηπιακό σταθμό για να φτιάξουν έναν καινούριο.

Πάμε και στην κόντρα. Γιατί η Exxon Mobil φεύγει από την Κρήτη. Οι πιέσεις της Τουρκίας έδιωξαν τον αμερικανικό πετρελαϊκό κολοσσό. Στον αέρα οι έρευνες στο οικόπεδο 2 που περιλαμβάνεται στο παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Τα κρίσιμα ερωτήματα: κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος η πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Σε φτώχεια ένας στους 10 εργαζόμενους στην Ελλάδα, ανησυχία και προβληματισμός. Δύο νέες δημοσκοπήσεις σε διαρκή άνοδο το κόμμα του Αλέξη. Ακραία ζέστη, ένας στους 5 εργαζόμενους στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτίθεται σε υψηλές θερμοκρασίες. Ένας νεκρός από τη μεγάλη φωτιά στο Δερβαίνι, αγνοείται παιδί. Δολοφονία στο Αίγιο, υπνοτικά χάπια και ίχνη κάναβης στις τοξικολογικές του Ιταλού. Ο λόγος γράφει χάρτινος πύργος, κατάρρευση πολυκατοικία στα Πετράλωνα, ευτυχώς χωρίς θύματα. Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο, μείωση στις τιμές της βενζίνης στην Αντλία άμεσα. Στο 9,3 η διαφορά Νέας Δημοκρατίας Ελλάς, τρίτο το Πασόκ και πτώση για Καριστιανού. Οι αναποφάσιστοι κρατούν τα κλειδιά. Ένας νεκρός στη φωτιά στο Δερβαίνι, πολλαπλά μηνύματα του 112. Ισόβια και πολυετής καθρίξη στη μητέρα του τρίχρονου Άγγελου και στον πρώην σύντροφό της. Είχαν κακοποιήσει το παιδί μέχρι θανάτου. Λιγοστεύουν οι ελπίδες για τους χιλιάδες που παραμένουν εγκλωβισμένοι. Οι νεκροί στη Βενεζουέλα έχουν ξεπεράσει τους 1.700. Πάμε και στην εστία. Σύγκρουσης Στουρνάρα Τσίπρα για τον φόρο των τραπεζών. Στο τραπέζι η υψηλή κερδοφορία και ο περιορισμός της ρευστότητος στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος θεωρεί κίνδυνο για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα την πρόταση του αρχηγού της Ελλάς να πληρώσουν οι τράπεζες τον αναβαλλόμενο φόρο το 2028 αντί του 2035, υπέρ των τραπεζών και ο Μαρινάκης.

Νομίζω εδώ τελειώσαμε, Δημήτρη, δεν έχουμε άλλες εφημερίδες στην διάθεσή μας. Έτσι περνάει η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των Αθηναϊκών Φίλων.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Πιερία, ο τόπος των Ολύμπιων Θεών. Τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.

ξέρετε τώρα, είναι το σήμα που κάνει ο Δημήτρης για να μου πει ότι ώρα να αποχωρείς. Λοιπόν, στις 10 ακριβώς, κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με το Earth News Radio για να παρακολουθήσουμε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά οι συνάδελφοι του Θεσσαλικού Περισκοπίου θα αναλάβουν να σας ενημερώσουν για το τι συμβαίνει σήμερα, για το τι συμβαίνει τώρα στη Θεσσαλία. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Θερμή θα είναι η σημερινή μέρα, μέχρι 38 βαθμούς. Ο υδράργυρος, ας το ξαναπώ, αποφύγετε άσκοπες μετακινήσεις όσο γίνεται. Έτσι δεν υπάρχει λόγος τώρα μεσημεριάτικα να κυκλοφορείτε έξω, αν, εκτός πια και αν συντρέχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το ραντεβού σας με το πολιτικό ημερολόγιο είναι αύριο, την ίδια ώρα, λίγα λεπτά μετά τις 9. Μια όμορφη μέρα εύχομαι σε όλους. Γεια σας.

0: Μιχαλοπούλης από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Διαδοχικές εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκι δέχθηκαν στις 4 με 4.30 τα ξημερώματα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα σε Τούμπα και Πηλαία. Από την έκρηξη και τη φωτιά που ακολούθησε στο σπίτι της πολιτευτή Α Θεσσαλονίκης Αφροδίτης Νέστορα, τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και νοσηλεύεται διασωληνωμένη μητέρα της. Οι υπόλοιποι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατήγγειλε τις τρεις δολοφονικές εμπριστικές επιθέσεις. Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η χρήση εκρηκτικών μηχανισμών σε κατοικίες και οχήματα θέτει σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέκρινε όσους καλλιεργούν κλίμα ανοχής απέναντι στη βία και διεμήνυσε ότι η κυβέρνηση δεν θα επιδείξει καμία ανοχή. Στην περίπτωση του κυρίου Ιωακίμοβιτς, ο εμπριστικός μηχανισμός ήταν τοποθετημένος στην είσοδο της πολυκατοικίας. Για άνανδρη τρομοκρατική επίθεση μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακίμοβιτς, τονίζοντας πως πράξη εκφοβισμού, βίας και τρομοκρατίας δεν έχουν θέση στη δημόσια ζωή. Στην περίπτωση της επίθεσης σε βάρος του κυρίου Αναστασιάδη, το γκαζάκι ήταν τοποθετημένο σε ακάλυπτο χώρο απέναντι από το σπίτι του. Είχαμε δεχθεί και παλαιότερα επιθέσεις. Είχαμε τοποθετήσει κάμερες, το υλικό των οποίων εξετάζει η αστυνομία, είπε στο σταθμό μας ο Σάββας Αναστασιάδης. Σε θρίλερ εξελίσσεται η φωτιά στο ωραίο καστρό Θεσσαλονίκης, καθώς εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε ανήκει στο 12χρονο παιδί που αγνοείται και φέρεται να είναι γιος του άνδρα που έχασε τη ζωή του και τη εγκαυματία η οποία νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένονται οι επίσημες απαντήσεις για την ταυτοποίηση της δεύτερης σωρού. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών κατηγορία 3 σε Αττική Εύβοια, Βιωτία, Αχαΐα, Ηλία, Εύρο και Ρόδο. Το πρόγραμμα δωρεάν απογευματινών χειρουργείων που ολοκληρώθηκε χθες με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης υπερασπίστηκε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Ο στόχος ήταν να μειωθεί η λίστα αναμονής των περιστατικών που περίμεναν πάνω από 4 μήνες για να μπουν στο χειρουργείο και αυτός ο στόχος επετεύχθη, είπε ο Υπουργός. Όπως είπε, πριν από 2 χρόνια, όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα, η λίστα αναμονής των ψυχρών χειρουργείων ήταν 90.000, τα οποία περίμεναν από το 2017. Σήμερα είναι 7.000 περιστατικά, όλα του 2026, με αναμονή 4 μηνών. Αυτό σημαίνει ότι η λίστα αναμονής μέσα σε 2 χρόνια από την έναρξη του προγράμματος μειώθηκε κατά 98% σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη. Τα αποτελέσματα της αυτοψίας καθώς και των τεχνικών ελέγχων αναμένεται να δώσουν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα, δίπλα από το οικόπεδο στο οποίο βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες εξκαφής για την ανέγερση 5 όροφης οικοδομής. Ο ιδιοκτήτης της όμορης οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες, αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα καθώς αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πολεοδομικές παραβάσεις. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής και της ειδικής ομάδας της ΕΜΑΚ προκάλεσε διαρροή σε βιτιοφόρο στην Εγνατία Όδο, στο ύψος της Καλαμίτσας, στο ρεύμα προς Κήπους. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το υλικό που διέρευσε είναι μόλυβδος, ενώ ένα δεύτερο φορτηγό ακινητοποιήθηκε προληπτικά χωρίς να έχει διαπιστωθεί απώλεια φορτίου ή άλλο πρόβλημα. Σε ισχύ από σήμερα, η κατάργηση στο πλαφόν κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων και τα υγρά καύσιμα. Παρά την άρση του μέτρου, διατηρείται η δέσμευση για σταθερές τιμές σε βασικά αγαθά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, κατόπιν άτυπης συμφωνίας με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Επίσης, από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή η επιβολή τέλους 3 ευρώ στα μικροδέματα που εισάγονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέτρο που επηρεάζει εκατομμύρια καταναλωτές οι οποίοι πραγματοποιούν αγορές μέσα από διεθνείς ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε το ξαφνικό μπουρίνι που έπληξε την Κέρκυρα. Ισχυροί άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα, κεραυνοί προκάλεσαν πυρκαγιές, ενώ εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότης άφησαν πολλές περιοχές του νησιού χωρίς ρεύμα για αρκετή ώρα. Το Ιράν θα έχει συζητήσει πιθανόν σήμερα στο Κατάρ για τα παγωμένα περιουσιακά του στοιχεία, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, διαψεύδοντας κάθε συνάντηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τεχεράνη αρνείται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του μνημονίου που υπεγράφει με την Ουάσιγκτον, διαμηνύοντας ότι παραμένει έτοιμη για κάθε στρατιωτική εξέλιξη.
0: Ο καιρός.
1: Ζεστή η πρώτη μέρα του Ιουλίου. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα υπηρετικά με τοπικές βροχές και στα βόρειο-δυτικά μονωμένες καταιγίδες. Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Καλημέρα, καλό μήνα σε όλους. 1η Ιουλίου σήμερα. Η καρδιά του καλοκαιριού, ο πιο ζεστός μήνας του χρόνου, ξεκινάει σήμερα και ευχόμαστε τα πράγματα να μην είναι τόσο καυτά όσο είναι στην Ευρώπη, με τα 1002 προβλήματα που έχουν προκαλέσει υψηλές θερμοκρασίες σε χώρες οι οποίες είναι ασυνήθιστες σε τόσο υψηλές θερμοκρασίες και ιδιαίτερα στον καύσωνα. Και βλέπουμε τον πολύ μεγάλο αριθμό των νεκρών που αφήνει πίσω αυτή η συνθήκη του καιρού με τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες που μάλιστα φτάνουν ακόμη και 20 βαθμούς κάτω από τις φυσιολογικές θερμοκρασίες που θα μπορούσαν να έχουν αυτές οι χώρες. Και εμείς όμως ζεστά ξεκινάμε αυτόν το μήνα. Και χθες ο υδράργυρος σε κάποιες περιοχές ξεπέρασε τους 39 βαθμούς. Βλέπω για παράδειγμα εδώ στο meteo.gr ότι στο ηλιόλουστο Κιλκίης η θερμοκρασία χθες έφτασε στους 39,3 βαθμούς Κελσίου. Στη Σαλαμίνα 39,1, στο Δίον της Πιερίας 39, στο Γυναικόκαστρο Κιλκίς 38,4, Γιαννιτσά 38,4, Κρανίδη 38,3, Πλαγιά Κιλκίς 38,2 και στη Θεσσαλία όμως η ζέστη ήταν αρκετά υψηλή και όλοι το καταλαβαίνουμε και ιδιαίτερα η υγρασία είναι αυτή που μας ταλαιπωρεί ακόμη περισσότερο. Η υγρασία γιατί βλέπουμε ότι κατά διαστήματα και αναπεριοχές υπάρχουν έτσι ξαφνικές νεροποντές, υπάρχουν χαλαζοπτώσεις που δυστυχώς προκαλούν σοβαρά προβλήματα και κυρίως στους αγρότες και στις καλλιέργειές τους. Και μάλιστα χθες έτσι ξόφαλτσα όπως λέμε πέρασε και από την περιοχή της Αγιάς ένα χαλάζι. Αλλά τώρα έτσι κοιτώντας το earthnews.gr και στις ειδήσεις από τους περιφερειακούς σταθμούς, στην Κέρκυρα είχαμε σοβαρά προβλήματα από το ξαφνικό μπουρίνι. Μάλιστα ξεριζώθηκαν δέντρα, ξέσπασαν πυρκαγιές λόγω των κεραυνών. Πολλοί ώρες διακοπές ρεύματος είχαμε από το μεσημέρι της χθεσινής ημέρας, της Τρίτης. Επίσης λόγω των ισχυρών ανέμων έπεσαν δέντρα στην πλατεία της Σπηλιάς αλλά και σε άλλα σημεία της Κέρκυρας και γι' αυτό το λόγο είχαμε και τις διακοπές ηλεκτροδότησης μιας και σημειώθηκαν ζημιές στο δίκτυο της ΔΕΗ. Παρεμβάσεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας αεροσκάφη αντιμετώπισαν δυσκολία στην προσγείωση και μάλιστα δύο πτήσεις χρειάστηκε να εκτραπούν στο αεροδρόμιο της Πρέβεζας. Είναι από αυτά τα άσχημα αυτού του καιρού που εντάξει, δυστυχώς για εκείνους τους ανθρώπους που βλέπουμε ότι χάνουν το βιός τους, χάνουν το εισόδημά τους σε μια εποχή πάρα πολύ δύσκολη για τους αγρότες αλλά και για όλους και ιδιαίτερα για εκείνους που βρίσκονται λίγο πριν τη συγκομιδή των προϊόντων τους, αυτών που παράγουν. Λοιπόν, μιας και αναφέρθηκα όμως στην περιφέρεια, θέλω έτσι λιγάκι μέσα από το earthnews.gr να δούμε τους κυριότερους τίτλους από την περιφέρεια, από τις ειδήσεις που απασχολούν την περιφέρεια και όχι την Αθήνα τόσο. Βύθιση ιστιοφόρου σκάφους δυτικά της Κεφαλονιάς, καλά στην υγεία τους οι δύο επιβαίνοντες. Υπό έλεγχο πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στη Μαραθέα του Δήμου Παλαμακαρδίτσας. Στο Βόλο είχαμε μεγάλη επιχείρηση στην παραλία του Ανάβρου για να βγει από τη θάλασσα 39χρονος που βρισκόταν σε παραλήρημα. Χανιά, δύο νέα εργοτάξια στον ΒΟΑΚ, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανακοίνωσε η αστυνομία. Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου επενδύει στο ψηφιακό μετασχηματισμό με το σύστημα Business Intelligence. Σύλληψη 37χρονου στα Χανιά, εκκρεμούσε ένταλμα για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Διεθνής αναγνώριση για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με σημαντικές διακρίσεις της παγκόσμιας κατατάξης. Ζάκυνθος, μία ακόμη σύλληψη για διακίνηση ναρκωτικών στο Λαγανά. Εξαρθρώθηκε συμμορία νεαρών που διέπρατε ληστείες στην ΚΟ. Χρηματοδότηση 11,21 εκατομμύρια ευρώ για έργα αποκατάσταση ζημιών από τα φαινόμενα Ντάνιελ και Ελίας. Λοιπόν, και σήμερα η δίκη των τεμπών συνεχίζεται. Από χθες είχαμε την επιφύλαξη της εισαγγελέως για τα αιτήματα αναβάθμισης των κατηγοριών. Σε λίγο η Ελπίδα Κουτσογιάννη θα μας μεταφέρει την κατάσταση έτσι όπως διαμορφώνεται σήμερα. για το θάνατο του τρίχρονου άγγελου στην Κρήτη. Θα θυμόσαστε αυτό το αγγελουδάκι, ο άγγελος που ταξίδεψε, γιατί και η μητέρα του αλλά και ο σύντροφός της τον κακοποιούσαν το παιδί, ομόφωνα ένοχοι και οι δύο, ο βιολογικός πατέρας αθωώθηκε. Και από εκεί και πέρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την σημερινή ημέρα και τι μας απασχολεί πέρα από τον καιρό που και σήμερα θα φτάσει στους 37 βαθμούς η θερμοκρασία και έτσι θα συνεχιστεί, μία μικρή ανάπαυλα με κάποιες βροχές και πολύ πολύ υγρασία την Παρασκευή και το Σάββατο, αλλά με τη θερμοκρασία να μην πέφτει κάτω από τους 35 βαθμούς Κελσίου, οπότε θα κάνουμε υπομονή. Δυστυχώς νομίζω ότι θα χαλάσει τις θάλασσες που όλοι περιμένουν να φτάσει το Σαββατοκύριακο για να κολυμπήσουν και να δροσιστούν και να περάσουν τις λίγες ευχάριστες στιγμές με την οικογένεια τους, και θέλω να πω τα χρόνια μου πολλά. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Ανάργυρο, στην Ανάργυρη, τον Αργύριο και την Αργυρία, τον Δαμιανό, τη Δαμιανή, τον Κοσμά, την Κοσμία, τον Μαυρίκιο και τη Μαυρικία. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους εσάς, ευχόμαστε τα καλύτερα και όχι μόνο στους ανθρώπους που γιορτάζουν σήμερα και αυτούς που γιόρταζαν χθες και προχθές, αλλά και για αυτούς που υπάρχει αυτή η μέρα, αυτή η ημερομηνία σημαίνει κάτι διαφορετικό για τη ζωή τους. Χρόνια πολλά σε όλους λοιπόν. Είδαμε τι έγινε χθες στην Θεσσαλονίκη και τη φωτιά που ξέσπασε στη Λυτή. Μάθαμε ότι ένας άντρας 66 ετών έχασε τη ζωή του και δεν μπορούσαν να βρουν τα ίχνη του 12χρονου παιδιού της οικογένειας που έμενε σε ένα αγροτόσπιτο μέσα στο δάσος στη Λυτή Θεσσαλονίκης. Δυστυχώς βρέθηκε ακόμη μία σωρός μέσα στο σπίτι που έγινε παρανάλωμα του πυρός, αλλά περιμένουμε την ταυτοποίηση αν αυτή η σωρός όντως ανήκει στο 12χρονο παιδί του 65χρονου και της 60χρονης, η οποία εκείνη με τη σειρά της νοσηλεύεται με εγκάβματα στο πρόσωπο και στα άκρα της στο νοσοκομείο. Είναι από τις άσχημες ειδήσεις της χθεσινής ημέρας και βεβαίως όλοι μείναμε έκπληκτοι με την κατάρρευση αυτής της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, ενώ ακριβώς από δίπλα γινόταν εργασίες για την ανέγερση μιας νέας πολυκατοικίας. Είναι ένα θέμα λοιπόν που θα το δούμε κι εμείς με τη βοήθεια των συναδέλφων στη διάρκεια του Θεσσαλικού Περισκοπίου, που ξεκινάει αμέσως τώρα με την Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη στο μικρόφωνο, με τον Δημήτρη Τσολάκη και τον Παναγιώτη Ξανθόπουλο στη ρύθμιση του ήχου και την Κατερίνα Παπακωνσταντίνου στις μουσικές επιλογές. Πάμε να πούμε την πρώτη μας καλημέρα στην Ελένη Ραυτοπούλου που μας περιμένει στο στούντιο του Βόλου. Ελένη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Κωνσταντίνα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, σε αυτό που έλεγες με το θέμα με την κατάρρευση πραγματικά της πολυκατοικίας, είναι ένα θέμα που με αφορμή αυτό θα το δούμε συζητώντας με ειδικό τοπογράφο μηχανικό, την κυρία Γραμματή Μπακλατζή, γιατί πολλοί κόσμος ανησυχούσε και μέχρι τώρα, αλλά μετά από αυτό πραγματικά είναι πολλοί αυτοί που ανησυχούν. Γίνονται έλεγχοι, γίνονται οι κατάλληλοι έλεγχοι? Όταν σκάβει κάποιος δίπλα από την οικοδομή σου, λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα? Υπάρχουν τρόποι να προλάβεις καταστάσεις? Φταίει τι? Φταίει το υπέδαφος, φταίνουν οι ενέργειες που έγιναν μετά? Βέβαια είναι αυτά όλα θέματα που θα διερευνηθούν και δικαστικά πλέον, καθώς για την υπόθεση αυτή έχουμε συλλήψεις, αλλά είναι μια ευκαιρία και αφορμή να ανοίξουμε και εμείς τη συζήτηση.
0: Είναι λογικό να ανησυχείς, Ελένη, και ειδικά για σπίτια πολυκατοικίες που χτίστηκαν πριν τη δεκαετία του 80, δηλαδή τη δεκαετία του 60 και του 70, που ξέρουμε ότι οι προδιαγραφές ήταν τέτοιες που δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της σήμερον ημέρας. Και σε ό,τι έχει να κάνει με την αντισεισμική προστασία και θωράκιση του σπιτιού, το βάθος των
1: να ήταν σεισμός, να ήταν σεισμός, πραγματικά λες, αλλά τώρα να...
0: Αλλά και τα μπετά. Και τα μπετά, είδες που λένε, παθαίνουν νευρικό κλονισμό. Και όταν ακριβώς η διπλανή πολυκατοικία ξυλώνεται και την ρίχνουν για να χτίσουν κάτι άλλο στη θέση της, κάτι μπορεί να παθαίνουν και τα θεμέλια.
1: Δεν, στην προκειμένη περίπτωση νομίζω ήταν, υπήρχε μια αποθήκη, δεν υπήρχε μια κατοικία.
0: Ναι. Εκεί, αλλά έσκαβαν για να γίνουν τα θεμέλια της νέας πολυκατοικίας.
1: Και αυτό που διάβασα, προκειμένου και, να προετοιμαστώ λίγο για τη συζήτηση που θα έχουμε στην συνέχεια της εκπομπής, είναι ότι η μεν πολυκατοικία που κατέρευσε, η οποία αναγέρθηκε το 1970, δεν είχε υπόγειο, κάτι που είναι, τώρα είναι νομίζω προϋπόθεση, υπόγεια, πάρκινγκ και λοιπά στις πολυκατοικίες, που σημαίνει ότι το βάθος των θεμελίων του, των θεμελίων της ήταν στο 1 έως 1,30.
0: Ναι, ναι, πολύ, πολύ. Και άντεξε και το σεισμό όμως αυτή η πολυκατοικία, η τετραόροφη.
1: Νομίζω δεν έφταιγε η πολυκατοικία, γιατί δεν λήφθηκαν οι απαραίτητες, πώς το λένε, δεν το αντιμετώπισαν το θέμα οι ειδικοί όπως θα έπρεπε, αυτοί δηλαδή που ήταν υπεύθυνοι για την ανέγερση της διπλανής πολυκατοικίας, όπου έσκαβαν σε βάθος 6 μέτρων.
0: Ναι, ναι, ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Συν το έδαφος, τέλος πάντων. Τώρα,
0: να δούμε τι φταίνει.
1: Τι φταίει, ναι, πραγματικά. Ίσως να μην φταίει μόνο ένα πράγμα.
0: Ναι, φαντάζομαι.
1: Και πιθανότατα αυτό να συμβαίνει. Δηλαδή, ναι. Πραγματικά το σκέφτομαι και το ξανασκέφτομαι πόσο ευτυχή συγκυρία ήταν, ναι, μέσα σε αυτή την καταστροφή το ότι δεν θρηνήσαμε θύματα, έστω τραυματίες, και αυτό χάρη στην,
0: στην
1: αντίδραση που, ναι, είχαν κάποιοι εκείνη την ώρα, ναι, να ενημερώσουν τους άλλους και εν τέλει να βγουν έξω και να εκενωθεί η πολυκατοικία.
0: Και είδες όμως τι τους είπαν, Ελένη, όταν είπαν οι άνθρωποι, οι ένικοι, ότι ξέρεις, η πολυκατοικία γέρνει. Τους είπανε και ο πύργος της Πίζας γέρνει, αλλά δεν πέφτει. Εντάξει, με αυτό το σκεπτικό, ναι.
1: Ναι.
0: Πες μου λίγο, σε παρακαλώ, με αυτή την επιχείρηση στην παραλία της Ανάβρου, τι έγινε?
1: Λοιπόν, μιλάμε για έναν 31χρονο κρατούμενο στις φυλακές, στις φυλακές της Χαλκίδας,
0: ναι,
1: ο οποίος προφανώς αντιμετωπίζει και κάποια ψυχολογικά προβλήματα. Έγινε μεταφορά του συνοδεία, βέβαια, αστυνομικών στο νοσοκομείο του Βόλου για μια αξιολόγηση ψυχιατρική.
0: Ναι.
1: Από το νοσοκομείο του Βόλου διέφυγε της προσοχής των αστυνομικών που τον συνόδευαν. Πήγε στην παραλία του Ανάβρου, έπεσε στη θάλασσα, που είναι ακριβώς
0: πόσο
1: πίσω
0: κοντά
1: από το νοσοκομείο. Ακριβώς πίσω από το νοσοκομείο.
0: Ωραία.
1: Ακριβώς. Δηλαδή το πάρκο του Ανάβρου μεσολαβεί, ναι, μεταξύ του νοσοκομείου και
0: έτσι,
1: της θάλασσας.
0: Έτσι, για να δώσουμε λιγάκι,
1: ναι, ναι,
0: το
1: αυτούς που δεν γνωρίζουν την περιοχή.
0: Γνωρίζουν.
1: Είναι, ναι, ακριβώς πίσω από το νοσοκομείο, δεν μεσολαβεί ούτε δρόμος, δηλαδή, για να καταλάβουμε καλά-καλά. Είναι το πάρκο.
0: Από το νοσοκομείο, λοιπόν, δηλαδή, στη θάλασσα.
1: Ακριβώς. Έτρεξε, βέβαια, κάποια μέτρα να διασχίσει το πάρκο. Μου έλεγε ο Χρυσόστομος ο Τρίμης, ο οποίος κάλυψε το ρεπορτάζ, ότι μιλάμε για ένα 90 τουλάχιστον, έναν γεροδεμένο άνθρωπο, ψηλό, δυνατό και σε κατάσταση ψυχικής υπερδιέγερσης, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για τη δύναμή του, η οποία πολυπλασιάζεται σε αυτές τις καταστάσεις. Κολύμπησε μέχρι ένα σημείο, μέχρι εκεί που είναι οι σημαδούρες, δηλαδή ξεπέρασε τις σημαδούρες. Εκεί κινητοποιήθηκαν και αρχές και εθελοντές και ναυαγοσωστικές δυνάμεις που υπάρχουν σε εκείνη την παραλία του Ανάβρου. Λοιπόν, να τον ανεβάσουν σε ένα σκάφος. Δεν έλεγε, θέλω να πνιγώ. Εν πάση περιπτώσει, περίπου μία ώρα διήρκησε όλο αυτό, γιατί ενώ τον έβγαλαν προς τα έξω, κάποια στιγμή ξαναπήδησε στη θάλασσα, ναι, ναι, και μία ώρα, και μάλιστα τραυματίστηκαν ελαφρά κάποιοι λιμενικοί, τους δάγκωσε, και να μεταφερθεί.
0: Ήταν σε παραλήρημα.
1: Ήταν σε παραλήρημα.
0: Ναι, ήταν σε παραλήρημα.
1: Και όπως είπαμε, ήταν κρατούμενος των φυλακών Χαλκίδας, ο, ναι, συγκεκριμένος που.
0: Μάλιστα, και είχε έρθει στο νοσοκομείο του Βόλου για μία ψυχιατρική εκτίμηση.
1: Ναι,
0: όπως μας
1: ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, και θα δούμε, να πω λίγο, ναι, και για το άλλο, φυσικά, θέμα που θα δούμε, που αφορά πάρα πολύ κόσμο, όλους μας αφορά.
0: Όλους μας αφορά και σε πολύ λίγο θα το δούμε το θέμα, και νομίζω ότι και οι απορίες μας είναι πολλές.
1: Και αναφερόμαστε, βέβαια, στο θέμα της επιβολής τέλους δασμού 3 ευρώ στα δέματα που έρχονται μέσω των γνωστών πλατφορμών από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως της Ασίας και ακόμη πιο κυρίως και ειδικότερα από την Κίνα. Τι ισχύει, τι είναι αυτό πρακτικά, γιατί να μην παρερμηνεύσουμε ίσως κάποια πράγματα, αφορά το τέλος εμάς άμεσα ή μας αφορά έμεσα μέσω αύξησης των
0: προϊόντων.
1: Θα τα δούμε με τον πρόεδρο της Ένωσης Καταναλωτών Βόλου και Θεσσαλίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Λιχναρόπουλο, σε λίγο όλα αυτά, με τον οποίο θα θέσουμε λίγο και το θέμα της λήξης του πλαφών που είχε τεθεί. Έληξε χθες το πλαφόν που είχε τεθεί από την κυβέρνηση στο περιθώριο κέρδους των τροφίμων. Ωστόσο, υπάρχει μια συμφωνία κυρίων με τις επιχειρήσεις μέσα στο καλοκαίρι να μην αυξηθούν οι
0: τιμές. Μέχρι και το τέλος
1: για το καλοκαίρι.
0: Αυγούστου.
1: Για το καλοκαίρι. Να το θίξουμε και το
0: δεν
1: θέμα.
0: Δεν ξέρω αυτό, αν μετά το καλοκαίρι τι θα μας κάνουν.
1: Λες να είναι μαζεμένες οι αυξήσεις.
0: Και, και ξέρεις, ο Σεπτέμβρης είναι πολύ δύσκολος μήνας.
1: Ανοίγουν τα σχολεία.
0: Πάρα πολύ δύσκολος μήνας. Είναι που έχεις ξοδέψει ό,τι είχες και δεν είχες μέσα στο καλοκαίρι για να περάσεις λιγάκι καλύτερα. Αρχίζουν τα φροντιστήρια για τα παιδιά, αρχίζουν οι άλλες οι αθλητικές δραστηριότητες, ξένες γλώσσες. Ενδεχομένως για τα παιδιά που είναι στο λύκειο, φροντιστήρια στο φουλ προκειμένου να φτάσουν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Πολλά, πολλά τα έξοδα.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Ο Σεπτέμβρης είναι από τους
0: πιο δύσκολους μήνες.
1: Πολυέξοδους μήνες.
0: Ναι, είναι και ο Δεκέμβρης, μετά που έχουμε να πληρώσουμε κάτι τέλη κυκλοφορίας και τα λοιπά. Αλλά ο Σεπτέμβρης για τις οικογένειες που έχουν ειδικά παιδιά στο σχολείο είναι νομίζω ο πιο κοστοβόρος μήνας που υπάρχει. Δεν ξέρω αν παρακολουθείς Μουντιάλ.
1: Όχι με τις ώρες που είναι εκεί, δεν μπορώ. Δηλαδή δεν θα θυσιάσω.
0: Απλά
1: ενημερώνομαι λίγο. Η Γαλλία πέρασε, λέει, με σόου Εμπαπέ. Και
0: η Γερμανία αποκλείστηκε.
1: Γερμανία, ναι, τρίτη σερή χρόνια. Ναι, σε τρίτο μουντιάλ σερή. Πια η Γερμανία.
0: Λοιπόν, σήμερα όμως έχει ενδιαφέρον. Παίζει η Αγγλία με το Κονγκό και ξέρεις, είναι χώρες όπως το Κονγκό ή η Σενεγάλη.
1: Που μπορούν να κάνουν την έκπληξη.
0: Που μπορούν να κάνουν. Τις οποίες εμείς δεν γνωρίζουμε γιατί δεν παρακολουθούμε.
1: Ναι,
0: οπότε ξέρεις, βλέπουμε Αγγλία Κονγκό και λέμε εντάξει, Κονγκό.
1: Ναι.
0: Ναι. Αλλά βλέπεις ξαφνικά μπροστά σου μία ομάδα και λες, μα όντως υπάρχουν. Ναι. Λοιπόν, στις 7 η ώρα σήμερα, αν δεν έχεις τι να κάνεις, έχει ωραίο αγώνα Αγγλία Κονγκό. Mm-hmm. Μετά στις 11 επίσης έχει
1: και
0: Βέλγιο.
1: Καλή ώρα, ναι.
0: Ναι, Βέλγιο Σενεγάλη, επίσης καλή ώρα, 11 η ώρα, δεν κοιμόμαστε νωρίς. Στις 3 τα ξημερώματα, Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, όχι, δεν θα το δω, αλλά λένε οι Αμερικανοί, Ελένη, ότι αν κερδίσουν το φετινό Μουντιάλ, θα στείλουν μία μπάλα στο διάστημα. Έτσι, για να κάνουν, ξέρεις, τις τρέλες.
1: Αν το κερδίσουν
0: τους
1: οι Αμερικανοί.
0: Ναι, ναι.
1: Καλά, τα ξέρω.
0: Εντάξει, σιγά πες. Να στείλουν τον Τραμπ στο διάστημα.
1: Να είναι
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, Ελένη. Θα τα πούμε σε πολύ λίγο, αφού συναντήσουμε την Ελπίδα που είναι στα δικαστήρια. Αμέσως μετά θα έχεις τον πρόεδρο της Ένωσης Καταναλωτών, γιατί εντάξει, παραγγελίες από αυτές τις πλατφόρμες δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει κάνει, είτε λιγότερο είτε περισσότερο. Σε ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών θα πάμε τώρα στα δικαστήρια, η Ελπίδα Κουτσογιάννη, και μας ενημερώνει για το τι περιμένουμε για τη σημερινή ημέρα. Ελπίδα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. 19η συνεδρίαση του Τριμελού Εφετείου.
0: Φτάσαμε στις 19, έτσι.
1: Ναι. Mm-hmm. 5 κατηγορούμενοι σήμερα παρόντες. Μετά την εισαγγελική πρόταση χθες, που ήταν εξαιρετικά σημαντική, γιατί η εισαγγελέα της έδρας επιφυλάχθηκε, δεν απέρριψε ούτε αποδέχθηκε. Mm-hmm. Επιφυλάχθηκε με το πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας να απαντήσει επί των αιτημάτων, τα οποία αιτήματα ήταν σημαντικά, δηλαδή σε περίπτωση που γίνουν δεκτά από την έδρα, σημαίνει ότι μπαίνει σε νέα τροχιά η δίκη, καθώς μεταξύ των αιτημάτων ήταν η αναβάθμιση των κατηγοριών για τα δύο στελέχη της Hellenic Train, τα οποία έχουν παραπευθεί για πλημελήματα, ναι. Να θυμίσω, αυτό που ζήτησαν οι δικηγόροι των συγγενών των θυμάτων είναι να γίνουν κακουργήματα, και συγκεκριμένα το κακούργημα της διατάραξης ασφάλειας συγκοινωνιών που είχε σε αποτέλεσμα το θάνατο πολλών ανθρώπων. Mm-hmm. Επίσης έχουν ζητήσει να μπουν στο κατηγορητήριο τα κακουργήματα της έκθεσης ανθρώπων σε κίνδυνο και της έκρηξης. Δεν υπάρχει το αδίκημα της έκρηξης στο κατηγορητήριο. Ναι. Παρά την πυρόσφαιρα που είδαμε όλοι κτλ. Κτλ. Ναι. Και υπάρχουν και τα αιτήματα του να κληθούν νέοι μάρτυρες και να αναζητηθεί η αλληλογραφία μεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών και, και των οργανισμών, δηλαδή του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, της Hellenic Train κτλ. Οι εισαγγελές επιφυλάχθηκε, έχουν ολοκληρωθεί τοποθετήσεις επί της εισαγγελικής πρότασης των δικηγόρων που υποστηρίζουν την κατηγορία, δηλαδή των δικηγόρων των συγγενών των θυμάτων, και έχουν ξεκινήσει οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων, ο πρώτος που έχει τοποθετηθεί έχει εκφράσει αντιρρήσεις επί της εισαγγελικής πρότασης, διότι λείπει από τα αιτήματα, όπως είπε, το θέμα της εξατομίκευσης της κατηγορίας, που είναι βασικό δομικό στοιχείο της υπεράσπισης του κάθε κατηγορούμενου.
0: Ναι.
1: Θα δούμε πώς θα τοποθετηθούν, mm-hmm, στη συνέχεια. Εκτιμά ότι θα εκφράσουν κάποιες διαφωνίες, τουλάχιστον οι δικηγόροι της Hellenic Train.
0: Και πότε περιμένουμε, Ελπίδα, θα μπορούσε και μέσα στη σημερινή ημέρα ή ενδεχομένως και την άλλη εβδομάδα?
1: Αν όλα πάνε καλά, στη σημερινή ημέρα, την επόμενη Δευτέρα.
0: Θα είναι πάρα πολύ σημαντικό πάντως. Αν έχουμε την αναβάθμιση των κατηγοριών, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Το ζητούν. Αν μπει στο κατηγορητήριο, η έκρηξη ήταν πολύ σημαντικό.
0: Ναι. Εκεί θα είναι η έκπληξη για την έκρηξη. Ενδεχομένως, ναι, να θεωρείται,
1: ναι, γιατί δεν υπάρχει
0: έκπληξη.
1: Στο κατηγορητήριο.
0: Δεν υπάρχει,
1: ναι, ναι, ναι, γιατί στο κατηγορητήριο υπάρχει μόνο η λέξη ανάφλεξη και φωτιά. Δεν υπάρχει.
0: Μάλιστα.
1: Η έκρηξη είναι αδίκημα. Η ανάφλεξη έκρηξη δεν είναι.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα. Οπότε, αν όλα πάνε καλά, θα έχουμε μία απάντηση.
1: Σήμερα, επόμενη Δευτέρα.
0: Διαφορετικά, την άλλη εβδομάδα έχουμε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη
1: συνεδρίαση.
0: Και τη μεθεπόμενη εβδομάδα, για να φτάσουμε μέχρι το τέλος Ιουλίου να
1: 28.
0: Συνεδριάσει. Μέχρι, ναι, και τις, ναι, 28, και ξέρουμε πότε θα αρχίσει μετά, το Σεπτέμβρη.
1: Όχι, όχι, δεν έχει ανακοινωθεί.
0: Δεν
1: ακόμα.
0: Έχει ανακοινωθεί. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Κατά τα άλλα, ήσυχα τα πράγματα.
1: Ναι, μέχρι στιγμή ήσυχα.
0: Mm-hmm. Ωραία. Ελπίδα, σε αφήνουμε να κάνεις τη δουλειά σου. Αν προκύψει κάτι, που εντάξει, το θεωρώ απίθανο, μέχρι τις 12
1: βέβαια,
0: να έχει προκύψει κάτι, μας ενημερώνει σχετικά. Σε ευχαριστούμε, Ελπίδα. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.

κάνει με τα παιδιά τους και πόσο συχνά θα πρέπει να τα βλέπει και ο ίδιος και τα λοιπά. Και μάλιστα σε ζωντανή σύνδεση στα social media μετέδιδε τις απειλές και πώς κυνηγούσε τη γυναίκα μέσα στο σπίτι. Αυτός λοιπόν ο άντρας, το λέγαμε, νομίζω την Παρασκευή είχε βγει η απόφαση, ότι καταδικάστηκε από το αυτόφορο πλημελές... από το αυτόφορο πλημελιό δικείο σε 22 μήνες ποινή φυλάκισης, από αυτές όμως θα έπρεπε να εκτίσει μόλις 2 μήνες. Τι είχαμε λοιπόν χθες? Είχαμε την άσκηση έφεσης από την πλευρά της διευθύνουσας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας, της κυρίας Εκατερίνης Παπαϊωάννου, η οποία άσκησε έφεση κατά του ύψους της ποινής που επιβλήθηκε σε αυτόν τον άντρα, θεωρώντας ότι είναι δυσανάλογη σε σχέση με τη βαρύτητα των πράξεών του, καθώς οι πράξεις αυτές είναι βαρύτατες, θα μπορούσε να του είχε επιβληθεί πολύ μεγαλύτερη ποινή, κάτι όμως από το οποίο δεν έγινε από το αυτόφορο. Και έτσι λοιπόν μέσα στον Ιούλιο αυτός ο άντρας θα καθίσει και πάλι στο εδόλιο του κατηγορουμένου όσον αφορά όμως την ποινή που θα το επιβληθεί. Η εισαγγελία λοιπόν, η διευθύνουσα της εισαγγελίας πρωτοδικών Λάρισας, η κυρία Παπαϊωάννου, ζητάει να αυστηροποιηθεί η ποινή για αυτόν τον άντρα. Οπότε θα έχουμε εξελίξεις σε αυτή την περίπτωση. Πάντως ο ίδιος είπε, αυτό που έχει διαρρεύσει τουλάχιστον, είναι ότι δεν είχε σκοπό να σκοτώσει τη γυναίκα του και να της κάνει, την πρώην γυναίκα του, και να της κάνει κακό, αλλά ποτέ δεν ξέρεις πάνω στα νεύρα του, στο βρασμό ψυχής που λέμε, τι μπορεί και πού μπορεί να φτάσει κάποιος. Έτσι λοιπόν, νέο δικαστήριο για τον 50χρονο, έτσι για να παραδειγματίζονται κάποιοι.

0: Λοιπόν, μας έλεγε η Ελένη ότι θα συνομιλήσει με τον κύριο Λιχναρόπουλο, τον έχει τηλεφωνικά κοντά της, και να λύσουμε και αυτές τις απορίες, Ελένη, που έχουμε και εμείς και οι ακροατές, να δούμε τι συμβαίνει, όσο τουλάχιστον γνωρίζουμε προς στιγμήν και ότι ισχύει προς στιγμήν, γιατί ενδεχομένως κάποια πράγματα να αλλάξουν.
1: Λοιπόν, ακριβώς το θέμα μας, για να επαναλάβουμε για όσους δεν μας ακούγαν από την αρχή, έχει να κάνει με την επιβολή ενός δασμού 3 ευρώ από σήμερα στα εμπορεύματα, στα δέματα που λαμβάνουμε μέσω πλατφορμών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή και ισχύει για όλη την Ευρώπη, και θα επιχειρήσουμε με τον κύριο Λιχναρόπουλο, τον πρόεδρο της Ένωσης Καταναλωτών Βόλου και Θεσσαλίας, να τα βάλουμε σε μια σειρά, γιατί κάποια ίσως δεν έχουν ερμηνευτεί σωστά κάποια σημεία της απόφασης αυτής. Καλημέρα, κύριε Λιχναρόπουλε, τι κάνετε?
2: Καλημέρα, καλό μήνα να έχουμε.
1: Καλό μήνα. Λοιπόν, οι απώλειες πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ οδήγησαν την Ευρώπη σε αυτή την απόφαση, προκειμένου να μπει ένας περιορισμός προφανώς στις παραγγελίες αυτές που γίνονται από πλατφόρμες, τις γνωστές σε όλους μας, κυρίως κινέζικες πλατφόρμες, οι οποίες πολλούν πολύ φτηνά τα είδη. Λοιπόν, θα ήθελα λίγο να ξεκαθαρίσουμε. Αυτό το ποσό των 3 ευρώ ποιους αφορά? Αφορά εμάς ως καταναλωτές που θα παραγγείλουμε? Αφορά την εταιρεία? Μας αφορά δηλαδή άμεσα ή έμεσα αυτό το ποσό? Τι στοχεύει η απόφαση αυτή?
2: Πολύ καλή ερώτηση, γιατί μπορεί να αποκρύψει αρκετές πληροφορίες. Δηλαδή, αν εσείς είστε εισαγωγέας ενός προϊόντος μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έχετε αυτό το δασμό, 3 ευρώ για προϊόντα έως 150 ευρώ. Αν είστε απλός αγοραστής, ο οποίος θα πάρει ένα προϊόν κινέζικης προέλευσης, αλλά υπάρχει σε Ευρωπαϊκή

0: και η αποθήκη δεν θα πληρώσετε τα 3 ευρώ. Θα τα πληρώσει όλο, μαζί με το ΦΠΑ της Ελλάδος και μαζί με τους δασμούς, ο εισαγωγέας. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι αν ο εισαγωγέας έχει πάρει μια ελάχιστη ποσότητα σε μια συγκεκριμένη παλέτα, θα επιμεριστεί το δικό του έξοδο προς τις πληρωμές των δασμών και του ΦΠΑ του. Άρα σε εμάς θα έρθει έμεσα, θα έρθει επιμερισμένα. Εννοείται ότι κανένας εισαγωγέας και κανένας διανομέας δεν υπάρχει περίπτωση να απορροφήσει ένα τέτοιο έξοδο, ειδικά τώρα που είναι καινούριο.
1: Λοιπόν, συγγνώμη που σας διακόπτω, απλά για να γίνουμε όσο πιο κατανοητοί γίνεται. Γιατί είχε δημιουργηθεί μια εντύπωση ότι από σήμερα εγώ, η Ελένη Ραυτοπούλου, αν κάνω μια παραγγελία από αυτές τις γνωστές πλατφόρμες, εκτός των τελών του κόστους μεταφοράς, θα χρεωθώ και 3 ευρώ στο δέμα, στο είδος, εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι.
0: Θα χρεωθείτε 3 ευρώ στο είδος.
1: Όχι εγώ όμως σαν καταναλώτρια. Όχι εγώ σαν καταναλώτρια. Λέτε η εταιρεία που θα... Εγώ θα επιβαρυνθώ... Έτσι το καταλαβαίνω, μέσω της αύξησης των τιμών αυτών των προϊόντων, έτσι δεν είναι?
0: Και εδώ δημιουργείται το νέο ερώτημα. Θα εμφανίζεται μέσα στην κινέζικη πλατφόρμα το προϊόν υπάρχει σε ευρωπαϊκή αποθήκη? Αν δεν υπάρχει, θα το πληρώσω εγώ. Αν υπάρχει όμως, δεν θα το πληρώσω εγώ, αλλά εννοείται ότι θα δω ένα μεικτό ποσό.
1: Άρα εδώ είναι και το κρίσιμο ερώτημα, αυτό δηλαδή, και πώς μπορεί αυτό να αποσαφινιστεί, πώς μπορεί ο καταναλωτής να το ξέρει. Αν το προϊόν έρχεται από την Κίνα κατευθείαν ή αν έρχεται από τη Βουλγαρία ή και από την Ελλάδα. Έτσι. Ξέρουμε ότι υπάρχουν αποθήκες και στην Ελλάδα αυτών των εταιριών.
0: Ναι, ναι, υπάρχουν αρκετοί franchisers που κάνουν εισαγωγές από αυτά τα προϊόντα και προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να κινηθούν εμπορικά. Άρα αυτοί είναι που θα πληρώσουν τους δασμούς. Εννοείται σε εμάς θα έρθει επιμερισμένα, αλλά σκοπός είναι τώρα πια με τη νέα πληροφορία να διπλοελέγχουμε τις παραγγελίες μας. Υπάρχουν κάποια μηνύματα, αλλά πρέπει να είμαστε και σίγουροι ότι είναι αυτά που μας ενδιαφέρουν. Άρα η ποσότητα και η τιμή έχει να κάνει με ευρωπαϊκή αποθήκη, είναι μέσα σε ενωσιακό πλαίσιο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή θα το πάρω απευθείας από την Κίνα, ή όχι, ας μην πούμε Κίνα, ας πούμε εκτός Ευρώπης.
1: Εκτός Ευρώπης, ναι, αυτή η απόφαση
0: εκτός
1: αφορά
0: Ευρώπης.
1: Αυτό.
0: Ενωσιακά προϊόντα περιγράφει. Mm-hmm. Ενωσιακά, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα με ενδιαφέρει να διπλοελέγχω πριν αποφασίσω να πληρώσω, για να είμαστε σίγουροι ότι είμαστε εντάξει. Επίσης, ναι, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι από κάτω, στα μικρά γράμματα, υπάρχει το περιθώριο να μπορέσω να το επιστρέψω σε περίπτωση ποιοτικού σφάλματος.
1: Το θέμα της ποιότητας αυτών των προϊόντων είναι ένα άλλο ζήτημα που νομίζω είναι το επόμενο το οποίο σκοπεύει να δει η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι.
0: Ακριβώς, δεν το έχουν προβλέψει ακόμα. Μέχρι στιγμής καλά πάει, δηλαδή αν υπάρχει ποιοτικό σφάλμα θα το επιστρέψουμε και θα πάρουμε τα λεφτά μας πίσω. Τώρα, με τη νέα συνθήκη, ποιος θα επιβαρυνθεί την επιστροφή, ο νέος συνεργάτης ή ο παραγωγός? Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα αυτό.
1: Ναι, αυτό αλλά καταλαβαίνω και εγώ, ότι είναι λίγο, τα πράγματα ακόμα δεν είναι καθόλου ξεκάθαρα.
0: Ξέρετε, ήταν μια πολύ βιαστική ανακοίνωση. Βγήκε πολύ γρήγορα. Δεν καλύπτει πολλά πράγματα. Και χθες που κάτσαμε να μελετήσουμε, φαινόντουσαν τα κενά, υπήρχαν κενά. Άρα ούτε πάνικος χρειάζεται στην αγορά, αλλά θέλει και μια διπλή προσοχή, να πω την αλήθεια.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τα τέλη αυτά, αυτός ο δασμός των 3 ευρώ, αφορά το δέμα ή το κάθε προϊόν?
0: Το προϊόν. Είναι πολύ ξεκάθαρο.
1: Κάντε το λίγο πιο ξεκάθαρο ακόμα, αναλυτικά με παράδειγμα για να καταλάβουμε. Είναι ένα κατάστημα, ένας που προμηθεύεται, δεν μιλάμε για εμάς τους καταναλωτές που είμαστε οι τελικοί αποδέκτες, και παραγγέλνει...
0: Αν αγοράσει ο διανομέας, ο Ευρωπαίος, 100 παντελόνια,
1: ναι,
0: θα πληρώσει 100 επί 3.
1: 100 παντελόνια παρότι είναι ίδιο είδος?
0: Είναι per item, έτσι γράφει μέσα η αναγγελία. Per item σημαίνει ανατεμάχιο, ανά είδος.
1: Αναείδος, επειδή το παντελόνι είναι ίδιο είδος. Εγώ το λέω γιατί πώς το κατάλαβα εγώ. Ότι αν είναι όλα παντελόνια θα είναι τρία. Αλλά αν είναι παντελόνια και είναι και μια πετσέτα και είναι και ένα κουβαδάκι και είναι και μια καρφίτσα και μια παραμάνα, το κάθε ένα λογίζεται σαν διαφορετικό είδος. Οπότε πάμε τρία και τρία και τρία. Δηλαδή έτσι το κατάλαβα εγώ.
0: Αν το παντελόνι είναι μπλε, είναι ένα είδος. Αν το παντελόνι είναι καφέ, είναι δεύτερο είδος.
1: Α, μάλιστα.
0: Είναι δύο διαφορετικά έξοδα.
1: Λοιπόν, οπότε αυτό ανεβάζει το κόστος πάρα πολύ. Αυτό σημαίνει, και ίσως αυτός είναι ο στόχος, όχι ίσως, νομίζω αυτός είναι και ο απότερος στόχος και σκοπός της απόφασης. Αυτό το κόστος κάποια στιγμή η χώρα παραγωγός θα το περάσει στο προϊόν και κατά συνέπεια στην κατανάλωση.
0: Αυτό εξυπακούεται.
1: Μέσω αύξησης.
0: Ναι. Όλα επιμερίζονται, όλα καταλήγουν. Τα έχουμε δει και σε άλλους κωδικούς προϊόντων, ακόμα και στα σούπερ μάρκετ και με τις κυκλικές προσφορές. Όλα καταλήγουν στον καταναλωτή.
1: Mm-hmm.
0: Όλα.
1: Δεν ξέρω πόσο γρήγορα. Εξαιρίες. Θεωρείτε ότι αυτό θα περάσει γρήγορα στις τιμές των προϊόντων, στις τελικές με τα οποία θα αγοράζουμε? Οπότε δεν θα είναι τόσο ελκυστικές όσο ήταν μέχρι τώρα?
0: Σκοπός ήταν να μην ήταν ελκυστική η κινέζικη αγορά. Δηλαδή όταν μειώθηκαν τα κέρδη από την αμερικάνικη αγορά, τότε ξεκίνησαν και οι δεύτερες σκέψεις. Μήπως μπορέσουν να φρενάρουν την κινέζικη αγορά να μπει μέσα στην Ευρώπη.
1: Είναι ήδη μέσα στην Ευρώπη η κινέζικη αγορά, μέσα από τις αποθήκες, αυτό που λέμε όμως τόσο.
0: Έτσι ακριβώς. Όσοι πρόλαβαν να αγοράσουν και έχουν απόθεμα θα το πουλήσουν με τις τιμές που με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους, αλλά κάθε επόμενη παραγγελία, κάθε επόμενο batch, όπως το λέμε, batch number, θα έχει την επιπλέον επιβάρυνση. Βέβαια, να πω την αλήθεια, μόνο στην Ελλάδα παρατηρούμε το κόστος αποθέματος, δηλαδή δίνουμε τη μεγάλη τιμή σε παλιό απόθεμα, αυτό που βλέπουμε ότι ανεβαίνουν ακαρία και γρήγορα οι τιμές, αλλά πέφτουν σαν πούπουλο. Όμως στην Ευρώπη τουλάχιστον έχουν άλλα στάνταρτ.
1: Μου λέγατε, κύριε Λιχναρόπουλε, πριν ότι έχετε δικό σας παράδειγμα εφαρμογής αυτού του νέου νόμου που τίθεται σε ισχύ από σήμερα, έτσι, από το χώρο εργασίας σας.
0: Στο χώρο εργασίας, λοιπόν, δεν θα αναφέρω κωδικούς προϊόντων, αλλά φανταστείτε ότι ένα μπουκαλάκι θα επιβαρυνθεί με 3 ευρώ.
1: Και ήδη είχατε τη σχετική ενημέρωση, δηλαδή πώς κινείται η εταιρεία γύρω από αυτό, σας στάλθηκε κάποια ενημέρωση από πού?
0: Ακριβώς, από την ίδια την κινέζικη πλατφόρμα.
1: Ναι.
0: Ότι νέο είδος συνεργασίας επιβάλλει νέες οικονομικές συμφωνίες, πρέπει να ξαναυπογράψουμε.
1: Αυτό αφορά βέβαια εταιρείες.
0: Στους
1: απλούς καταναλωτές δεν θα υπάρχει αυτό. Φαντάζομαι θα το δούμε και στην πράξη πώς θα λειτουργήσει.
0: Θα το δούμε στην πράξη, γιατί όντως η ανακοίνωση ήταν πολύ γρήγορα ανακοινωμένη. Υπάρχουν κενά.
1: Ναι. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε λίγο χρόνο ακόμη στη διάθεσή μας. Θα το δούμε το θέμα αυτό. Σίγουρα απασχολεί σχεδόν όλους, γιατί λίγο πολύ, μια φορά έστω, έχουμε παραγγείλει από αυτές τις πλατφόρμες. Αν μη τι άλλο, και κακά τα ψέματα, ήταν ελκυστικές οι τιμές και γεμίζαμε ένα εικονικό καλάθι με 20 προϊόντα από 1, από 2, από 3 ευρώ. Αυτό μέσω της απόφασης αυτής προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να σταματήσει. Τώρα στην πράξη, αν θα σταματήσει και πώς θα λειτουργήσει η απόφαση αυτή, είναι κάτι που μένει να το δούμε, έτσι. Θα ήθελα όμως να αναφερθούμε και στο θέμα με το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους των τροφίμων. Ήταν ένα μέτρο που εφάρμοσε η κυβέρνηση το προηγούμενο διάστημα προκειμένου να συγκρατήσει την αύξηση των τιμών, την εκτείναξη των τιμών λόγω των όσων συνέβαιναν στη Μέση Ανατολή του πολέμου και της αύξησης στις τιμές του πετρελαίου και της ενέργειας γενικότερα. Η προθεσμία αυτή εφαρμογής αυτού του μέτρου έληξε χθες, 30 Ιουνίου. Ωστόσο, ακούσαμε να ανακοινώνουν κυβερνητικά στελέχη ότι υπάρχει μια συμφωνία κυρίων με το Υπουργείο Ανάπτυξης, ώστε παρότι δεν είναι σε ισχύ το μέτρο αυτό, να συγκρατηθούν οι τιμές. Τώρα, δεν ξέρω εσείς πιστεύεστε αυτές τις συμφωνίες κυρίων.
0: Να πω με την αλήθεια, το πλαφόν, το ταβάνι στο περιθώριο κέρδους, το ποσοστιαίο περιθώριο κέρδους, ξεκίνησε το 2021 προς 2022. Άρα χθες ήταν η ημερομηνία λήξης όλου του project σταθεροποίηση. Αυτή η σταθεροποίηση στην πράξη φάνηκε ότι επιβάρυνε περισσότερο τους διανομής και τους παραγωγούς παρά τα σούπερ μάρκετ. Διότι τα σούπερ μάρκετ δίναν την εντολή να μειώσουν την κερδοφορία στις κυκλικές προσφορές. Η κερδοφορία δεν έφευγε από τα σούπερ μάρκετ. Τα σούπερ μάρκετ δεν χάσαν ποτέ. Άρα στην προσπάθεια
1: Το θέμα είναι αν κέρδισαν κάτι οι καταναλωτές μέσα
0: από αυτό. Οι καταναλωτές έπρεπε συνεχώς να βρίσκονται σε ένα ράλι αναζήτησης των προσφορών. Και βλέπαμε ότι οι προσφορές ήταν κυκλικές. Δηλαδή για ένα προϊόν θα βρίσκαν την τιμή οικονομικότερα σε ένα σούπερ μάρκετ και την άλλη εβδομάδα σε ένα άλλο σούπερ μάρκετ. Έπρεπε να κυνηγάνε τις προσφορές. Και τα εργαλεία δεν ήταν καλά δημοσιευμένα, δεν λειτουργούσαν σωστά. Το e-καταναλωτής ήταν για πέταμα, θέλω να μου επιτρέψετε. Δεν μπορέσαμε ποτέ να κάνουμε δουλειά με αυτή την πλατφόρμα. Καταφέραμε να φτιάξουμε τη δικιά μας βάση δεδομένων και έχουμε έναν δικό μας σερβερ πια που κάνει, ας το πούμε, επιτόπιο έλεγχο στα ράφια, και θα δούμε τώρα η πλατφόρμα πόσο κάνει, αν είναι σωστά δομημένη.
1: Δεν έχετε ακόμη εικόνα το πώς λειτουργεί αυτή η πλατφόρμα? Πολλά ακούγονται, έτσι, και παράπονα. Και...
0: Έχουμε εικόνα.
1: Ναι.
0: Θέλουμε να περιμένουμε.
1: Θέλετε να περιμένετε?
0: Ναι, ναι, ναι. Και αυτή η πλατφόρμα
1: βγήκε. Δεν μου απαντήσατε όμως αν εμπιστεύεστε τις συμφωνίες μεταξύ κυρίων.
0: Αν δεν δούμε κάτι δημοσιευμένο, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα.
1: Άρα...
0: Το βέλος του διαδρόμου είναι άκυρες.
1: Άρα είστε επιφυλακτικός ως προς το πόσο πραγματικά θα διατηρηθεί ατύπως αυτό το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους των τροφίμων και για τους επόμενους 2 μήνες.
0: Τα νούμερα δεν λένε ψέματα. Εμείς έχουμε την τιμή βάσης, έχουμε τη δικιά μας βάση δεδομένων και έχουμε και τους ιδιώτες που ψάχνουν τις τιμές, οπότε μπορούμε να κάνουμε έλεγχο και των αποφάσεων και των ανακοινώσεων. Πρέπει να δούμε τιμή βάσης, αν είναι πραγματική τιμή. Αν υπάρχει παραπλάνηση με αύξηση της τιμής για εικονική προσφορά, θα το ανακαλύψουμε. Επίσης θέλουμε να δούμε και τους ελεκτικούς μηχανισμούς. Πρέπει να δημοσιεύονται report ότι κάνανε επιτόπιους ελέγχους, ψάξανε αυτά τα πράγματα, είδαν αυτές τις ποσότητες. Επίσης κυρώσεις, δεν είδαμε κυρώσεις. Δεν υπήρχε κανένας
1: που να
0: όλα πήγαν τέλεια από το 2022. Θέλουμε και άλλα πράγματα. Θέλουμε να δούμε την τιμή κιλού. Θα παραμείνει ίδια? Τι σημαίνει συμφωνία κυρίων? Τι χειραψία? Κουβέντες του διαδρόμου? Όχι.
1: Μάλιστα.
0: Δεν γίνονται αυτά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ είμαστε για να το ξαναδούμε και να το ξανασυζητήσουμε και εσείς να τα βάλετε κάτω όλα τα δεδομένα και να μας δώσετε την εικόνα το επόμενο διάστημα, κύριε Λιχναρόπουλε. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία που είχαμε πάντως σήμερα.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.

Ακούσαμε λοιπόν τι ακριβώς συμβαίνει με τις παραγγελίες μας, τι θα πρέπει να προσέξουμε. Βέβαια, μέρα με την ημέρα και εβδομάδα στην εβδομάδα θα ενημερωνόμαστε, θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Νομίζω και ο κύριος Λιχναρόπουλος ήταν απολύτως ξεκάθαρος για το τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Έχετε λοιπόν το νου σας κι εσείς πριν κάνετε οποιαδήποτε αγορά και οποιαδήποτε παραγγελία. Έχετε υπόψη σας, ψάξτε το λιγάκι περισσότερο και όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, εμείς συνδεόμαστε με το Earth News Radio για ένα πολύ σύντομο δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε εδώ στο Θεσσαλικό Περισκόπιο λίγο μετά τις 11. Αυτή η κατάρρευση της πολυκατοικίας μας έχει προβληματίσει και εμάς και φυσικά και εσάς τους ίδιους. Αλλαγές έχουμε σε αντιδημάρχους στα Τρίκαλα, αλλά και οι εξετάσεις οι πανελλαδικές τελείωσαν και πολλοί στρέφονται και σε σχολές επαγγελματικής κατάρτισης για να στηρίξουν το μέλλον τους και να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Όλα αυτά λοιπόν μετά τις 11, φίλες και φίλοι, εδώ στο Θεσσαλικό Περισκόπιο.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. 5 τραυματίες, εκ των οποίων 2 σοβαρά, από την τριπλή επίθεση με γκαζάκια σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας τα ξημερώματα σε Τούμπα και Πηλαία στη Θεσσαλονίκη. Τις έρευνες για την υπόθεση έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Στόχος έγιναν τα σπίτια του Προέδρου της δικού σας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Ζήση Ακιμοβίτς, του πρώην βουλευτή της Α Θεσσαλονίκης Σάβα Αναστασιάδη και της πολιτευτή Α Θεσσαλονίκης Αφροδίτης Νέστορα. Από την έκρηξη και τη φωτιά που ακολούθησε στο σπίτι της κυρίας Νέστορα, τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και νοσηλεύεται διασωληνωμένη μητέρα της. Οι υπόλοιποι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατήγγειλε τις 3 δολοφονικές, όπως τις αποκάλυψε, εμπριστικές επιθέσεις, τονίζοντας ότι η χρήση εκρηκτικών μηχανισμών σε κατοικίες και οχήματα θέτει σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Ο Παύλος Μαρινάκης επέκνος καλλιεργούν κλίμα ανοχής απέναντι στη βία και διεμήνυσε ότι η κυβέρνηση δεν θα επιδείξει καμία ανοχή. Τα τρομοκρατικά χτυπήματα εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας καταδίκασε μέσω του Earth News Radio 105,8 Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Αναφερόμενος στον πολύ σοβαρό τραυματισμό της μητέρας της κυρίας Νέστορα, σημείωσε ότι κάποιοι ψευτοεπαναστάτες πιθανόν να έχουν οδηγήσει σε μια μεγάλη περιπέτεια και ευχήθηκε όχι μοιραία για τη ζωή ενός ανθρώπου. Στην περίπτωση του Προέδρου της δικού σας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Ζήση Ακιμοβίτς, ο εμπριστικός μηχανισμός ήταν τοποθετημένος στην είσοδο της πολυκατοικίας. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο κύριος Ακιμοβίτς μίλησε για άνανδρη επίθεση, τονίζοντας πως πράξεις εκφοβισμού, βίας και τρομοκρατίας δεν έχουν θέση στη δημόσια ζωή. Όσον αφορά την επίθεση σε βάρος του Σάβα Αναστασιάδη, τον Γκαζάκη ήταν τοποθετημένο σε ακάλυπτο χώρο απέναντι από το σπίτι του. Είχαμε δεχθεί και παλαιότερα επιθέσεις, είχαμε τοποθετήσει κάμερες στο υλικό των οποίων εξετάζει η αστυνομία, ανέφερε στο Earth News Radio ο πρώην βουλευτής. Σε θρίλερ εξελίσσεται η φωτιά στο ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, καθώς εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε ανήκει στο 12χρονο παιδί που αγνοείται και φέρεται να είναι ο γιος του άντρα που έχασε τη ζωή του και της εγκαυματία, η οποία νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένονται οι επίσημες απαντήσεις για την ταυτοποίηση της δεύτερης σωρού. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιών σήμερα, κατηγορία 3 σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Αχαΐα, Ηλία, Εύρω και Ρόδο. Το πρόγραμμα δωρεάν απογευματινών χειρουργείων που ολοκληρώθηκε χθες με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, υπερασπίστηκε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Ο στόχος ήταν να μειωθεί η λίστα αναμονής των περιστατικών που περίμεναν πάνω από 4 μήνες για να μπουν στο χειρουργείο και αυτός ο στόχος επετεύχθη. Όπως είπε, πριν από 2 χρόνια, όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα, η λίστα αναμονής των ψυχρών χειρουργείων ήταν 90.000, τα οποία περίμεναν από το 2017. Σήμερα είναι 7.000 περιστατικά όλα του 2026 με αναμονή 4 μηνών. Αυτό σημαίνει ότι η λίστα αναμονής μέσα σε 2 χρόνια από την έναρξη του προγράμματος μειώθηκε κατά 98% σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη. Ελεύθεροι ως την ολοκλήρωση της έρευνας αφέθηκαν 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Ο εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίωση της οικοδομικής νομοθεσίας. Σε ισχύ από σήμερα, η κατάργηση των πλαφών κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων από τα υγρά καύσιμα, παρά την άρση του μέτρου, διατηρεί τη δέσμευση για σταθερές τιμές σε βασικά αγαθά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, κατόπιν άτυπης συμφωνίας με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Επίσης, από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή επιβολή τέλους 3 ευρώ στα μικροδέματα που εισάγονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέτρο που επηρεάζει εκατομμύρια καταναλωτές οι οποίοι πραγματοποιούν αγορές μέσα από διεθνείς ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Το Ιράν θα έχει συζητήσει πιθανόν σήμερα στο Κατάρ για τα παγωμένα περιουσιακά του στοιχεία, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, διαψεύδοντας κάθε συνάντηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τεχεράνη αρνείται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του Μνημονίου, που υπεγράφει με την Ουάσιγκτον, διαμηνώντας ότι παραμένει έτοιμη για κάθε στρατιωτική εξέλιξη. Ο καιρός. Ζεστή η πρώτη μέρα του Ιουλίου, ως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν 9 λεπτά μετά τις 11, φίλες και φίλοι. Θεσσαλικό περισκόπιο σήμερα Τετάρτη, 1η Ιουλίου. Καλό μήνα σε όλους, με υγεία ευχόμαστε. Χρόνια πολλά και στον Ανάργυρο, την Ανάργυρη, τον Αργύριο, την Αργυρία, τον Δαμιανό, τη Δαμιανή, τον Κοσμά, την Κοσμία, το Μαυρίκιο και τη Μαυρικία. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε στα θέματα που σας έχουμε πει για την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Οι πανελλαδικές εξετάσεις ολοκληρώθηκαν, γενικότερα οι εξετάσεις ολοκληρώθηκαν, έχουν βγει και οι βαθμολογίες. Κάποια παιδιά δεν θέλησαν, δεν στάθηκε έτσι η δυνατότητα να γράψουν καλά, άλλοι γιατί το επέλεξαν έτσι. Και θέλησαν να φύγουν έτσι προς άλλα επαγγέλματα και προς άλλες σχολές. Μέσα από αυτές τις σχολές, λοιπόν, που επίσης υπάρχει δυνατότητα να πάρεις πτυχίο, να ακολουθήσεις το μέλλον, αυτό που αγαπάς, να σου ανοιχτούν δρόμοι και πόρτες στην αγορά εργασίας. Γι' αυτό λοιπόν θα μας μιλήσει τώρα η Δώρα η Μήτρα μαζί με την καλεσμένη της. Δώρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα,
0: καλό μήνα.
1: Σε όλους. Έκανες πολύ ωραία εισαγωγή. Το Πανεπιστήμιο δεν είναι μονόδρομος. Και είναι καλό να ενημερώνουμε και τα παιδιά που είτε δεν θέλησαν είτε δεν μπόρεσαν να περάσουν σε κάποιο πανεπιστήμιο, ποιες άλλες είναι οι επιλογές τους. Και μία από τις πολύ καλές επιλογές που έχουν είναι οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης που λειτουργούν. Μαζί μας έχουμε την διευθύντρια της ΣΑΕΚ ΔΥΠΑ Καρδίτσα, την κυρία Μαρία Ρίτσα. Καλή σας μέρα, κυρία Ρίτσα.
2: Καλή σας ημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Η ΣΑΕΚ, οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια αποτελούν μια από τις πιο δημοφιλείς επιλογές επαγγελματικών σπουδών στην Ελλάδα. Υπάρχουν πολλές ειδικότητες. Mm-hmm. Για πείτε, να μας τα πείτε εσείς που τα ξέρετε καλύτερα για να ενημερώσουμε περισσότερο τα παιδιά τους γονείς.
2: Βεβαίως.
1: Αυτών. Για μιλήστε μας.
2: Οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης της ΔΥΠΑ, της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, τα τελευταία χρόνια έχουν ανέβει πολύ σε δημοφιλία και δεν αποτελούν διέξοδο όπως τίναμε να λέμε στο παρελθόν, αλλά είναι κυρίως μια νέα διαδρομή. Τόσο για τα παιδιά τα οποία είτε δεν επέλεξαν καθόλου να δώσουν πανελλαδικές, είτε έδωσαν πανελλαδικές αλλά δεν πέρασαν σε κάποια πανεπιστημιακή σχολή. Και λέμε ότι είναι διαδρομή γιατί τα τελευταία χρόνια εκτός από αυτά τα παιδιά αυξάνονται και οι εγγραφές των ατόμων που έχουν τελειώσει κάποια πανεπιστημιακή σχολή, αλλά ξαναγυρνάνε πίσω σε εμάς και κάνουν εγγραφή γιατί το πανεπιστημιακό τους το πτυχίο είτε δεν τους δίνει πρόσβαση στην αγορά εργασίας, είτε τελικά δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους.
1: Αυτό που μας λέτε είναι πολύ σημαντικό.
2: Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι αυξάνεται πολύ ο αριθμός αυτών των ανθρώπων που έρχονται πια και εγγράφονται στις σχολές μας. Άρα δεν έχουμε μόνο δεξαμενείς σπουδαστών από όσους είναι απόφοιτοι, πρόσφατοι απόφοιτοι λυκείου και μας έρχονται είτε με το παράλληλο μηχανογραφικό είτε με την ηλεκτρονική αίτηση. Έχουμε και πολύ κόσμο που σε πολύ μεγαλύτερη ηλικία, έχοντας είτε τελειώσει ένα πανεπιστήμιο, έρχεται και εγγράφεται σε εμάς προκειμένου να πετύχει την πολυπόθετη πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Και αυτό γιατί οι ειδικότητες που προσφέρουμε είναι οι ειδικότητες που πραγματικά ανταποκρίνονται σε αυτό που ζητάει η αγορά εργασίας τα τελευταία χρόνια.
1: Αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω.
2: Ναι,
1: πώς επιλέγονται οι ειδικότητες? Και βεβαίως στην σχολή στην, που είστε και εσείς διευθύντρια. Mm-hmm. Και γενικότερα πώς επιλέγονται οι ειδικότητες και τι επιλογές έχουν τα παιδιά.
2: Βεβαίως,
1: εδώ στην Καρδίτσα.
2: Ναι. Οι ειδικότητες για να επιλεχθούν έτσι, εμείς ανήκουμε στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, ήμασταν και πρώην υπάλληλοι της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, ΤΑΚΠΑ δηλαδή, οπότε mm-hmm. γνωρίζουμε το κομμάτι του τι ζητάει η αγορά εργασίας, ερχόμαστε σε επαφή με τα επιμελητήρια, βλέπουμε τι ελλείψεις υπάρχουν, τι ανάγκες έχει η αγορά εργασίας τοπικά και ευρύτερα. Οπότε οι ειδικότητες που προτείνουμε κάθε χρόνο ανανεώνονται, δεν είναι οι ίδιες. Και προστίθεται κάθε χρόνο νέες ειδικότητες ανάλογα με τις ανάγκες στην αγορά εργασίας. Τη δεδομένη περίοδο τώρα για το σπουδαστικό έτος 26-27, οι ειδικότητες τις οποίες θα τρέξουν στη σχολή μας είναι βοηθός παιδαγωγών πρώιμης παιδικής ηλικίας, η πρώην βρεφονιπιοκόμη, βοηθή βρεφονιπιοκόμου όπως λεγόταν παλιότερα, τεχνική εφαρμογών πληροφορικής, web designer, developer, πολυμέσα και video games, που είναι μια ειδικότητα έτσι που τραβάει πάρα πολύ και τους νέους, αλλά ζητείται και στην αγορά εργασία.
1: Δεν υπήρχε αυτή νομίζω.
2: Υπήρχε τα τελευταία χρόνια, αλλά είναι τις σχετικά καινούργιες ειδικότητες. Ο διασώστης της πλήρωμα ασθενοφόρου, που έχουμε τη μεγάλη χαρά να λέμε ότι οι απόφοιτοί μας σήμερα στελεχώνουν ήδη πριν καλά-καλά τελειώσουν τη θεωρητική και την πρακτική τους εξάσκηση τις δομές του ΕΚΑΒ στην Ελλάδα. Γιατί υπάρχει μεγάλη έλλειψη σε διασώστες πλήρωμα ασθενοφόρου στις κατατόπους υπηρεσίες του ΕΚΑΒ. Η αισθητική ονειχοπλαστική ποδολογία, που είναι νέα ειδικότητα που προσθέθηκε, γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση στον τομέα αυτό της αισθητικής και ομορφιάς. Ο βοηθός φαρμακείου, που επίσης έχει μεγάλη απορρόφηση και μας τον ζητάνε. Και τέλος, το στέλεχος μονάδων φιλοξενίας, γιατί ο τουρισμός έτσι κι αλλιώς είναι κάτι το οποίο δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ στην Ελλάδα και είναι απαραίτητο.
1: Καταλαβαίνω από τις ειδικότητες που μας αναφέρατε και όπως μας τις εξηγήσατε, ότι οι απόφοιτοι άμεσα μπορούν να βρουν εργασία. Θέλω να σας ρωτήσω,
2: σχέση με αυτό, με την άμεση αποκατάσταση, ας το πούμε, η φίτηση στην σχολή είναι 4 θεωρητικά εξάμηνα, συν ένα εξάμηνο, το 5ο εξάμηνο της πρακτικής άσκησης, όπου σε συνεργασία με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, που λειτουργεί μέσα στην ίδια τη σχολή, το Γραφείο Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας, όπως λέγεται, στελεχωμένο από εργασιακό σύμβουλο που γνωρίζει και πώς θα κατευθύνει τα παιδιά και πώς θα προσεγγίσει τις επιχειρήσεις. Έχουμε τη χαρά να έχουμε την κυρία Ζουρνατζή Ελένη σε αυτό το πόστο εδώ και λίγο καιρό. Τοποθετούνται τα παιδιά για να κάνουν τις 960 ώρες πρακτικής άσκησης, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι σταματάει εκεί το πράγμα, γιατί σε πολλές των περιπτώσεων οι σπουδαστές μας παραμένουν μετά την πρακτική τους άσκηση στις επιχειρήσεις.
1: Ναι, τους κρατάνε οι εργοδότες, θέλετε να πείτε, την πρακτική άσκηση, και επομένως υπάρχει επαγγελματική αποκατάσταση.
2: Άμεση απορρόφηση,
1: Άμεση απορρόφηση. Να σας ρωτήσω κάτι. Σε αυτές τις ειδικότητες υπάρχουν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα και άδειες άσκησης επαγγέλματος?
2: Βεβαίως, άμεσα. Και τελειώνοντας από οι απόφοιτοι μας στα 4 εξάμηνα της θεωρητικής εργαστηριακής κατάρτισης και το 5ο εξάμηνο της πρακτικής άσκησης, παίρνουν τη λεγόμενη βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης, ΒΕΚ, η οποία τους δίνει τη δυνατότητα να πάνε στον ΕΟΠΕΠ να δώσουν τις λεγόμενες εξετάσεις πιστοποίησης και να κατοχυρώσουν το επίπεδο 5. Στο εθνικό πλαίσιο προσόντων, το οποίο επίπεδο 5, λίγο έτσι για να το τοποθετήσουμε στο μυαλό των ακροατών, είναι το επίπεδο πριν από το επίπεδο 6, που είναι το επίπεδο του πανεπιστημιακού πτυχίου.
1: Που μπορεί κάποιος, τελειώνοντας και μία ΣΑΕΚ, να δώσει κατατακτήριο και για πανεπιστήμιο.
2: Πολύ σωστά. Μετά το επίπεδο 5 μπορεί να δώσει κατατακτήριο και να μπει στο πανεπιστήμιο. Οπότε γι' αυτό δεν μιλάμε για διέξοδο και μιλάμε για διαδρομή πια.
1: Ναι. Το παρακολουθώ τα τελευταία χρόνια και θα συμφωνήσω κι εγώ έτσι σε προσωπικό επίπεδο. Το τελευταίο, το βασικότερο, οι αιτήσεις, πώς γίνονται?
2: Οι αιτήσεις. Είπαμε ότι δεχόμαστε σπουδαστές, αυτούς τουλάχιστον που τελειώνουν τώρα άμεσα το λύκειο, είτε από το παράλληλο μηχανογραφικό, αν τυχόν έχουν δώσει πανελλαδικά στα παιδιά, αλλά και αυτό να μην έχει συμβεί. Ήδη από τη Δευτέρα που μας πέρασε έχουν ξεκινήσει οι ηλεκτρονικές αιτήσεις. Τα παιδιά μπορούν να υποβάλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση μέσα από το gov.gr στο πεδίο εκπαίδευση, εγγραφή σε ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ. Και μπορούν να επιλέξουν μέχρι 2 ΣΑΕΚ της περιφέρειας και 3 ειδικότητες.
1: Και τα αποτελέσματα, επιλογή.
2: Βεβαίως, ναι. Δηλαδή δεν είναι μόνο να δηλώσω τη ΣΑΕΚ ΔΥΠΑ Καρδίτσας, μπορώ να δηλώσω και τη ΣΑΕΚ ΔΥΠΑ Λάρισας, ας πούμε. Ή τη ΣΑΕΚ ΔΥΠΑ Βόλου, αντίστοιχα, που υπάρχει. Και μέχρι 3 ειδικότητες. Υποβάλλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση και κάπου μέσα στο Σεπτέμβριο, περίπου στα μέσα Σεπτεμβρίου, οριστικοποιούνται και οι εγγραφές.
1: Κυρία Ρίτσα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την ομιλία και τις πληροφορίες που μας δώσατε. Καλή δύναμη, καλό μήνα να έχουμε.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και σε εσάς και περιμένουμε τους σπουδαστές. Να είστε καλά.
1: Με το καλό.

0: Λοιπόν, σε αυτό το περιστατικό που έγινε χθες στα Πετράλωνα και όλοι παρακολουθήσαμε με έκπληξη και με πολύ μεγάλη αγωνία περιμέναμε να δούμε αν τελικά στα συντρίμια της πολυκατοικίας που κατέρευσε υπήρχαν μέσα εγκλωβισμένοι άνθρωποι ή όχι. Τέλος καλό, όλα καλά για αυτό. Αν δεν κάνω λάθος, μόνο ένα σκυλάκι συντροφιά μιας ηλικιωμένης γυναίκας εγκλωβίστηκε και πιθανόν να έχασε την ζωή του, αλλά ευτυχώς οι ένικοι της πολυκατοικίας την είχαν εγκαταλείψει εγκαίρως και μάλιστα ήταν η παρατηρητικότητα μιας ηλικιωμένης ενίκου της πολυκατοικίας εκείνη που έθεσε έτσι σε εγρήγορση, σε κινητοποίηση όλους προκειμένου να εγκαταλείψουν την τετραόρεφη πολυκατοικία που μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα σοριάστηκε. Είδατε αυτή την εικόνα, ούτε από θα έλεγε κανένας ότι δεν θα έπεφτε έτσι αυτή η πολυκατοικία. Είχαμε 5 συλλήψεις, το λέγαμε νωρίτερα και με την Ελένη Τυραυτοπούλου, ωστόσο αφέθηκαν ελεύθεροι και οι 5 συλληφθέντες. Ο εισαγγελέας διάταξε περαιτέρω έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας και εμείς όλοι τώρα καθόμαστε και σκεφτόμαστε κι αν λοιπόν ο γείτονάς μας αποφασίσει να δώσει αντιπαροχή το δικό του το σπίτι, το δικό μας το σπίτι θα αντέξει? Τα θεμέλια είναι καλά? Έγινε η δουλειά που έπρεπε να γίνει? Μήπως υπήρξαν αυλεψίες, αστοχίες? Δεν ξέρω, Ελένη, με την τοπογράφο μηχανικό τώρα που θα μιλήσει την κυρία Μπακλατζή, νομίζω ότι θα μας δώσει κάποιες απαντήσεις.
1: Σίγουρα. Σίγουρα,
0: όχι γιατί... βέβαια πάνω στο συγκεκριμένο περιστατικό, όχι. Γιατί η γυναίκα καταλαβαίνουμε δεν είναι εκεί και δεν μπορεί να γνωρίζει τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Είναι ένα περιστατικό αυτό το οποίο θα κληθούν οι εμπειρογνώμονες να ελέγξουν και να πούν τι έχει συμβεί. Η δικαιοσύνη θα κληθεί και αυτή από την πλευρά της να βάλει τα πράγματα σε μια τάξη και να αποδώσει ευθύνες. Εμείς παίρνουμε αφορμή από το περιστατικό αυτό mm-hmm. που ναι μεν, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δεν εθρηνήσαμε ζωές, αλλά... άνθρωποι χάσαν τις ζωές τους εντός εισαγωγικών, τα σπίτια τους, τις αναμνήσεις τους, έτσι, που είναι το αμέσως επόμενο σημαντικό αυτό που υπέστησαν αυτοί. Οι άνθρωποι διάβασαν μάλιστα κάπου ότι σε πρώτη φάση δίνεται 3.000 τον καθέναν.
0: Ο Δήμος Πετραλώνων.
1: Ο Δήμος το δίνει, ναι, είναι μόνο το τίτλο. Εμείς παίρνουμε αφορμή λοιπόν από αυτό το περιστατικό να μιλήσουμε με την κυρία Τούλα Μπακλατζή. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
2: Καλημέρα σας. Πραγματικά, έτσι όπως τα λέτε είναι τα πράγματα, είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Είμαστε συγκλονισμένοι γιατί καταρχήν ευτυχώς που δεν είχαμε τα θύματα. Αυτό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αλλά από την άλλη, έβλεπα και εγώ αυτή τη γυναίκα χθες στην τηλεόραση που έλεγε «Έφυγα, πήγα στη δουλειά μου και γύρισα και δεν βρήκα το σπίτι μου». Και ήταν ανατριχιαστικό αυτό το πράγμα να το ζει ο καθένας μας, πραγματικά. Ναι. Και αλλιώς είναι όταν βιώνεις ένα σεισμό που βλέπεις ότι είναι πέρα από το φυσικό, από το μέγεθος της ανθρώπινης φύσης αυτό. Και αλλιώς είναι να ξέρεις ότι αυτό συνέβη γιατί δεν έγινε σωστά.
1: Έχετε δίκιο. Κυρία
2: Μπακλατζή. Αυτό πραγματικά που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι η νομοθεσία υπάρχει. Και μάλιστα έχουμε από τους καλύτερους περιοδομικούς κανονισμούς ο οποίος καθορίζει το πώς και με ποιον τρόπο χτίζουμε. Και ιδιαίτερα όταν μιλάμε για μια οικοδομή η οποία χτίζεται σε ένα πυκνοδομημένο ιστό, έτσι, mm-hmm. δίπλα σε άλλα σπίτια, προβλέπονται αυστηρά μέτρα ελέγχου της στατικής κατάστασης των ομόρων κτισμάτων. Ξέρετε, ακόμα και ένα κουτέτσι να έχεις, δεν επιτρέπεται δίπλα σου να το ρίξεις. Και ας είναι παμπάλαιο.
1: Στην προκειμένη περίπτωση, νομίζω υπήρχε μια αποθήκη στο σημείο αυτό. Δεν ξέρω τι μεγέθους κλπ. Αλλά λέτε ότι ακόμη και πιο μικρή κατασκευή να υπάρχει.
2: Όλα πρέπει να ελέγχονται για την κατάστασή τους. Κάνει γεωτεχνική εκτίμηση.
1: Κυρία Μπακλατζή, να πω κάτι και θα συνεχίσετε. Απαντάτε ακριβώς σε ερωτήματα που είχα να σας θέσω και δεν θέλω να σας διακόψω. Αλλά αυτό που δεν θέλω να επισημάνω ότι είναι τη δεδομένη χρονική στιγμή στην πόλη μας και στις άλλες θεσσαλικές πόλεις και γενικότερα θέλω, νομίζω, υπάρχει μια οικοδομική δραστηριότητα πολύ έντονη. Δηλαδή, τέτοια περιστατικά που είδαμε χθες να σκάβουν για να αναγερθούν πολυκατοικίες, μια βόλτα στο κέντρο του Βόλου να κάνει κανείς και θα δει πολλές τέτοιες εικόνες.
2: Έχετε δίκιο και ξέρετε τι γίνεται. Το σύστημα το οποίο ακολουθείται στη δόμηση, το συνεχές σύστημα, δηλαδή ότι πάω και κολλάω στον διπλανό, mm-hmm. αφήνοντας μόνο 10 εκατοστά που είναι ο αντισεισμικός αρμός για τις ταλαντώσεις οι οποίες μπορεί να έρθουν στο mm-hmm. σεισμό, δημιουργούν τέτοια ζητήματα. Και από την εμπειρία μου και όταν ήμουν στην Πολοδομία παλαιότερα, αλλά και σήμερα που με καλούν πολλοί πολίτες. Σε παρακαλώ, έλα να ελέγξεις τι γίνεται με το οικόπεδο που χτίζει ο διπλανός μου, έχω πρόβλημα, το βάζει σωστά. Υπάρχει μια αγωνία του κόσμου, μη τυχόν υπάρξει ρηγμάτωση ή υπάρξει κάποιο πρόβλημα στη θεμελίωση του δικού του παλιού κτίσματος όταν ανοίγουν τα θεμέλια για να κάνουν το καινούριο κτίριο στο διπλανό οικόπεδο. Υπάρχει αυτό το θέμα.
1: Λέτε ότι νομοθεσία υπάρχει. Νομοθεσία υπάρχει. Ναι. Εφαρμόζεται, δηλαδή οι μελέτες αυτές που προβλέπονται σε αυτές τις περιπτώσεις πριν ξεκινήσει να σκάβει το μηχάνημα, αλλά και κατά τη διάρκεια της ανέγερσης, της θεμελίωσης των νέων οικοδομών, εφαρμόζεται σωστά, είναι αυτή η εικόνα που έχετε, ελέγχεται αν εφαρμόζεται επίσης?
2: Εγώ θέλω να σας πω ότι περισσότεροι συνάδελφοι μηχανικοί, πολιτικοί μηχανικοί, είναι με μεγάλη εμπειρία και γνώση και ευθύνη για να κατασκευάσουν με ασφάλεια ένα κτίριο. Από εκεί και πέρα δεν πρέπει να κάνουμε πίσω, να μην κάνουμε έκπτωση, θα έλεγα, σε κάποια βασικά στοιχεία τα οποία πρέπει να τα τηρούμε. Ποια είναι αυτά? Εξετάζουμε την κατάσταση των ομόρων οικοδομών, αν έχουν τα θεμέλια τους, και εμείς πρέπει να κατεβούμε πιο κάτω που βρίσκονται τα θεμέλια, το είδος του εδάφους, το βάθος της καφές που θα γίνει και τι αντιστήριξη πρέπει να γίνει και υποθεμελίωση για να μπορέσει να στηριχθεί το
1: κτίριο. Όλα αυτά λοιπόν είναι οι παράμετροι που θα μας οδηγήσουν, θα οδηγήσουν τον τεχνικό, τον μηχανικό, στο ποια μέθοδο πρέπει να ακολουθήσει και πώς πρέπει
2: σωστά
1: να κινηθεί.
2: Αυτό, όπως πολύ σωστά όμως είπατε, είναι το πρώτο κομμάτι της μελέτης.
1: Ναι.
2: Το ζήτημα είναι εργοταξιακά πάρθηκαν αυτά τα μέτρα ασφαλείας τα οποία προβλεπόντουσαν. Άρα είναι το ερώτημα, τι προβλέφθηκε, προβλέφθηκαν όλα να γίνονται σωστά? Δεύτερον, εφαρμόστηκαν στην πράξη σωστά? Διότι δεν μπορεί να είναι μια μελέτη μόνο στα χαρτιά, πρέπει αυτά τα μέτρα να εφαρμόζονται και στο εργοτάξιο και να διακόπτονται άμεσα οι εργασίες όταν εμφανιστούν ρογμές, καθυζήσεις. Εμένα αυτό που με συγκλώνησε είναι περισσότερο ότι βρέθηκε ότι υπήρχε μια μετατόπιση του κτηρίου. Το είπε η ιδιοκτήτρια στον διπλανό εργοταξιάρχη, δεν ξέρω σε ποιον ήταν στο εργοτάξιο εκεί, ήταν μηχανικός, ήταν ο εργολάβος. Και είπε αυτός και η πίζα γέρνει.
1: Αυτό
2: δεν είναι απάντηση. Τι θα πει και η πίζα γέρνει, αλλά έχουν πάρθει πολλά μέτρα για τη στατικότητά του για να γέρνει η πίζα. Άρα λοιπόν εμείς, και τι κάνουμε κάθε φορά όταν πηγαίνουμε να κάνουμε μια οικοδομή, ακόμα και ένα τοπογραφικό, ενημερώνουμε τον διπλανό ιδιοκτήτη, ξέρετε, καλημέρα σας, θα χτίσουμε εδώ, θα συνεργαστούμε. Είμαστε για να σας βοηθήσουμε και να μην σας έχουμε στον αέρα. Ξέρετε, όταν έγινε στη Φιλελλήνων τον γκαράζ, τι πρόβλημα υπήρχε στην οικοδομή, την πολυκατοικία δίπλα? Που ο κόσμος φοβόντουσαν επειδή κατέβηκε πόσα υπόγεια κάτω αυτό τον γκαράζ. Ξέρετε πόσες καταγγελίες υπάρχουν στην Πολοδομία όλα αυτά τα χρόνια για τις εσκαφές οι οποίες γίνονται σε καινούργιες οικοδομές και το πόσες άδειες έχουν να κληθεί αν δεν παρθούν τα σωστά μέτρα ασφαλείας. Πόσες δικαστικές αποφάσεις έχουν παρθεί και πόσες αποζημιώσεις έχουν δοθεί. Δηλαδή θέλω να πω.
1: Είναι καλό να τα ακούμε αυτό, βέβαια, ότι λειτουργεί δηλαδή η νομοθεσία.
2: Ότι υπάρχει, η νομοθεσία λειτουργεί και πραγματικά η Πολοδομία ανακαλεί πάρα πολλές φορές εργασίες και διακόπτει εργασίες όταν συμβαίνει.
1: Κυρία Μπακλατζή,
2: άρα λοιπόν,
1: συγγνώμη, ολοκληρώστε τι θέλετε να πείτε και θα σας ρωτήσω.
2: Άρα λοιπόν όλα θα πρέπει να ελεγχθούν. Δεν βγάζουμε και δεν καταδικάζουμε αυτή τη στιγμή.
1: Όπως
2: πολύ σωστά και εσείς, σαν δημοσιογράφοι, θέτετε ερωτήματα. Αυτά τα ερωτήματα τα θέτουμε όλοι. Έλεγχος, τι καταθέθηκε στη μελέτη. Δεύτερον, τι εφαρμόστηκε από τη μελέτη. Αυτό είναι το ζητούμενο και πραγματικά να δούμε με μια μεγαλύτερη ανασκόπηση τώρα τι θα πρέπει να συμπληρώσουμε ίσως για να γίνουν ακόμα πιο ασφαλείς οι οικοδομές μας στο μέλλον, γιατί έχουμε και πολύ παλιά κτίρια. Θα πω αυτή τη στιγμή, τώρα αυτό ήταν ένα κτίριο της δεκαετίας του 70, δεν σημαίνει όμως ότι φταίει και το κτίριο, γιατί ακούω και πάρα πολλά και από συναδέλφους να πώς τακτοποιήθηκαν αυθαιρεσίες τυχόν οι οποίες έχουν γίνει σε αυτό το κτίριο. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή τακτοποιούμε αυθαίρετα και λέει η νομοθεσία το εξής, ότι όταν τακτοποιείς αυθαίρετα που έχουν εκτιστεί πριν το 1982,
1: ναι,
2: δεν απαιτείται να γίνει μελέτη στατικής επάρκειας του κτιρίου.
1: Δεν απαιτείται.
2: Αλλά, ναι. Που σημαίνει ότι ποια είναι τα πιο πονεμένα κτίρια,
1: αυτά
2: που είναι τα πιο παλιά. Και το κράτος δηλαδή απαλλάσσει από αυτή την υποχρέωση τα παλιά κτίρια και τα επιβάλλει με κάποιους μάλιστα, με κάποια αρκετά ελαφρυντικά, ακόμα και τα μεταγενέστερα κτίρια. Δηλαδή, ενώ εγώ έχω χτίσει το 1990 επιπλέον τετραγωνικά προσθήκη στο κτίριό μου, θα πρέπει να την μελετήσω αυτή την προσθήκη. Αν όμως έχω κάνει μια προσθήκη, οποιοδήποτε τετραγωνικό κι αν είναι, σε μέγεθος, σε ένα κτίριο που χτίστηκε πριν το 1982, δεν μου το ζητά. Είναι δυνατόν αυτό?
1: Ναι, είναι, ακούγεται παράδοξο έως και παράλογο, θα έλεγα.
2: Παράλογο, παράλογο. Άρα λοιπόν θα πρέπει και το κράτος να αναθεωρήσει κάποια πράγματα, γιατί έχουμε ένα 80% αυτή τη στιγμή κτηριακού αποθέματος παλιού, που έχουν περάσει τα μπετά τους, που είχαν παλιούς κανονισμούς κυρίως, έτσι. Δηλαδή άλλα σίδερα, άλλη θεμελίωση, αυτό το μπετό τρίβεται, δεν έχει την ίδια αντοχή όπως είχε από την αρχή. Και γι' αυτό το λόγο λέμε ότι τα μέτρα ασφαλείας είναι πάρα πολύ μεγάλα όταν πάμε να οικοδομήσουμε δίπλα σε αυτό.
1: Να σας ρωτήσω κάτι. Αυτή η οικοδομή, όπως είπατε, ήταν του 1970. Από ό,τι διάβασα, και αν ισχύουν αυτά, τα λέω βάσει αυτών που διάβασα, δεν ξέρω αν στο 100% ισχύουν, η θεμελίωση είχε γίνει σε βάθος από 1 μέτρο έως 1,30. Δεν ήταν σε μεγάλο βάθος, γιατί τότε δεν ήταν και προαπαιτούμενο να υπάρχουν υπόγεια γκαράζ, έτσι, αποθήκες και λοιπά στις οικοδομές εκείνες.
2: Κυρία Αυτοπούλου, δεν ξέρουμε αν τηρήθηκε, δηλαδή θα πρέπει και η δική του στατική μελέτη να εξεταστεί και να γίνει έρευνα και αυτό,
1: και από το αυτό που... Ναι, ήθελα απλά να πω ότι δίπλα ξεκινά να χτιστεί μια οικοδομή σε βάθος θεμελίωση στα 6 μέτρα. Αυτό πόσο προβληματικό είναι και πόσο μπορεί να επηρεάσει τις διπλανές οικοδομές?
2: Όλα γίνονται με τα κατάλληλα μέτρα,
1: μάλιστα.
2: Μέχρι και στο νερό χτίζουμε.
1: Μάλιστα.
2: Τα πάντα κάνουμε. Όταν κατεβάζεις, κάνεις ντουλάπια, βάζεις μπετά και το στηρίζεις στο διπλάνο, παίρνεις μέτρα αντιστήριξης, αυτό λέμε. Άρα λοιπόν θέλουμε να δούμε, το είχαν επιληφθεί αυτών των μέτρων αντιστήριξης των διπλανών κτηρίων? Και όχι μόνο αυτό, από ότι φοβούνται πλέον και για τα διπλανά κτίρια.
1: Ναι, το ακριβώς δίπλα έχει πάρει, λέει, μία κλίση 5 μοιρών.
2: Καταλάβατε, γιατί και αυτό κρίθηκε. Και θα ήθελα να πω ότι μπράβο και στην συνάδελφο μηχανικό, η οποία καλέστηκε για να κάνει μια αυτοψία από τους ιδιοκτήτες του πονεμένου κτηρίου και αμέσως εντόπισε το πρόβλημα και είπε: βγείτε εξέξω, μην μπαίνετε μέσα, και υπάρχει ζήτημα.
1: Μα το ότι δεν θρυνούμε θύματα αυτή τη στιγμή, νομίζω είναι χάρη σε αυτούς τους ανθρώπους.
2: Και αυτή τη γιαγιά που ειδοποίησε και σε αυτήν την μηχανικό, η οποία πήγε έγκαιρα στο εργοτάξιο. Κάτι το οποίο πραγματικά με προβληματίζει όσον αφορά με τον διπλανό ο οποίος έκανε τις εργασίες. Δηλαδή υπήρξε πρόβλημα την προηγούμενη μέρα. Φάνηκε ότι υπήρχε μία μικρή κλίση, είδανε ζυγμάτωση. Αυτό ήταν κάτι...
1: Ήθελα να ρωτήσω πόσο γρήγορα μπορεί να εξελιχθεί αυτό το φαινόμενο για να φτάσουμε στην κατάρρευση?
2: Πάρα πολύ γρήγορα.
1: Πολύ γρήγορα.
2: Ακαριέως, βεβαίως. Που σημαίνει ότι πρέπει όλα να προβλεφθούν σωστά για να μην φτάσουμε σε αυτό το μέτρο.
1: Εγώ κρατάω και αυτό που λέτε, ότι όλα γίνονται αν λαμβάνονται τα σωστά μέτρα και αν ακολουθούνται τα σωστά μέτρα, γιατί δεν φτάνει να τα
2: ακολουθούνται. Να τα βάζουμε και στις μελέτες και εμείς, ξέρετε τι γίνεται. Πρέπει να είμαστε και ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί οι μηχανικοί πάντα ζητούσαμε την ευθύνη να την έχει ο μελετητής, αυτός ο οποίος ασχολείται με την οικοδομική άδεια και όχι πολυδομία, μέσα από ένα τυπικό έλεγχο, τον οποίο θεωρούσε και πραγματικά πέρα από την τυπικότητα που κοιτούσε αν τα έχει συντάξει, δεν μπορούσε να μπει και στην ουσία του ελέγχου, δηλαδή να υπολογίσει τα στατικά. Έβλεπε όμως τα έκανες τα στατικά ή δεν τα έκανες. Όμως το ότι εγκλίζει ο μηχανικός από μόνος του την άδεια έχει μια αυξημένη ευθύνη. Το να έχει και όλες τις απαιτούμενες μελέτες πλήρως και σωστές κατά την υποβολή του φακέλου της οικοδομικής άδειας και να εφαρμόζει όλα τα μέτρα ασφαλείας τα οποία η νομοθεσία ορίζει. Αυτό το οποίο εμείς έχουμε σαν ευθύνη απέναντι στους πολίτες είναι η ασφάλειά τους και να τα αντιμετωπίζουμε με έναν αυστηρό έλεγχο στο εργοτάξιο έξω, για να μας έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη. Και πραγματικά σας πληροφορώ ότι οι μηχανικοί είναι πολύ καταρτισμένοι, έχουν εξειδικευμένες γνώσεις και τα νέα παιδιά ακόμα περισσότερο στις νέες τεχνολογίες, να μην ευχόμαστε σε κανέναν αυτό το οποίο συνέβη και καταλαβαίνουμε τώρα και τη δύσκολη θέση αυτών των ανθρώπων.
3: Έτσι.
2: Που έχουν να το αντιμετωπίσουν.
3: Κάτι τελευταίο θα ήθελα να σας ρωτήσω, κυρία Μπακλατζή. Υπάρχουν κάποια σημάδια τα οποία αν τα δει, αν τα ακούσει ενδεχομένως δεν πρέπει ποτέ να γνωρίσει ένας ένικος κατά τη διάρκεια οικοδομικών εργασιών, αλλά και γενικότερα? Δηλαδή ακούσαμε για τριγμούς,
2: θα δει μια ρηγμάτωση. Αν θα δει ότι υπάρχει μια καθίζηση στο δάπεδό του, αν θα δει ότι έχει πάρει μια κλίση και γενικότερα μπορεί να απευθυνθεί και στην πολυοδομία και να πει αυτή τη στιγμή γίνονται εργασίες ευκαφής. Παρακαλώ να κάνετε αυτοψία, να δείτε αν τηρούνται όλα τα απαιτούμενα μέτρα, διότι βλέπω ότι υπάρχουν κραδασμοί μεγάλοι στο κτίριο. Mm-hmm. Γιατί από ό,τι άκουσα, γινόντουσαν οι εσκαφές και είχε λέει ένα νοικοφαντικό θόρυβο στο κτίριο και αμέσως δημιουργήθηκε μετά και μια ρηγμάτωση. Όλα αυτά κατά πληροφορίες.
3: Ναι, ό,τι διαβάζουμε και ό,τι...
2: από την αυτοψία και γι' αυτό και ο εισαγγελέας διέταξε την πλήρη διερεύνηση όλου του θέματος. Θα πάρουν τις μελέτες, θα δούνε αν πάρθηκαν τα μέτρα ασφαλείας και θα αντιμετωπιστεί το θέμα. Το ζητούμενο βέβαια είναι ότι θα πρέπει τώρα να στηριχθούν αυτοί οι άνθρωποι για να κάνουν το νοικοκυριό τους, όχι με αυτά τα λίγα τα οποία τους δώσανε. Όχι περιμένοντας αποζημιώσεις τις οποίες θα τις πάρουν αφού τελεσυνδικήσουν δικαστήρια, καταλάβατε. Γιατί αυτά
3: ακριβώς, είναι άμεσα, είναι ανάγκη άμεσα αυτοί οι άνθρωποι
2: δηλαδή,
3: να βρουν στέγη.
2: Θα πούνε, πήγαινε και ζήτησε ένταση από τον εργολάβο και από τους μηχανικούς και από τον διπλανό ιδιοκτήτη. Αυτό όμως θα τρενάρει πάρα πολύ.
3: Ρε, χαγύρευε που λέμε έτσι κοινώς.
2: Δεν μου λέτε το μόνο για να τελεσυνδικήσει.
3: Περίπτωση, άκουσα και διάβασα ότι ζητήθηκε μπετόν που πίζει εύκολα.
2: Για να το ρίξουν εκείνη
3: μπράβο, ώρα. Έτσι. Μπορεί να ανακόψει μία...
2: Όχι.
3: Μάλιστα. Δηλαδή άπαξ και ξεκίνησε αυτή η διαδικασία. Όχι,
2: για να το ρίξουν εκείνη
3: μπράβο,
2: ώρα.
3: Έτσι. Μπορεί να ανακόψει μία... Όχι. Μάλιστα. Δηλαδή άπαξ και ξεκίνησε

0: ως απλοί άνθρωποι και ως πολίτες ότι δεν μπορεί να το έχει αφήσει από την προηγούμενη ημέρα να έχει ρηγμάτωση, να έχει κλείσει και τελευταία στιγμή να φτάνεις και να λες φέρτε μου αυτή τη στιγμή τώρα, λίγη ώρα πριν την κατάρρευση, μπετό ταχεία σπίξου.
1: Όταν πλέον το καταλάβαινε και ο πιο αδαείς ότι το πράγμα πώς πάει, πώς εξελίσσεται.
0: Δύσκολα τα πράγματα.
1: Κυρία Μπακλατζή,
0: να ευχόμαστε να, όλοι μας με υπευθυνότητα να... αυτό να είναι ένα καμπανάκι συναγερμού και για μας. Βάζω και τον εαυτό μου πολλές φορές μέσα, γιατί δεν υποδεικνύω τώρα. Τώρα βάζουμε μια κουβέντα, όπως και πολύ σωστά εσείς, προβληματισμού, συζήτησης, για να μπορέσουμε και να διορθωθούμε, να γίνουμε όλοι καλύτεροι.
1: Έχετε δίκιο, κυρία Μπακλατζή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ
0: ευχαριστώ
1: για την
0: εδώ.
1: Κουβέντα.
0: Γεια σας,
1: ήταν πολύ χρήσιμη. Γεια σας.

0: καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα, Κωνσταντίνα. Καλημέρα στους φίλους ακροατές και τις ακροάτριες.
0: Να σε καλά. Αλέξανδρε, είχαμε αλλαγές στους αντιδημάρχους, εντεταλμένους συμβούλους. Μίνι ανασχηματισμό, να το πούμε τώρα.
1: Εντάξει, το λες και έτσι.
0: Το λέμε και έτσι. Γιατί να μην το πούμε, δηλαδή.
1: Λοιπόν, πριν από αυτό, απλώς θέλω να πω ότι έχει ρουστικοποιηθεί η κινητοποίηση των αγροτών στα Τρίκαλα για την ερχόμενη Παρασκευή, 7 η ώρα το απόγευμα, με τα αγροτικά μηχανήματα στην κεντρική πλατεία.
0: Μάλιστα.
1: Και προφανώς είναι μια κινητοποίηση που είναι στο περιθώριο της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων να ξεκινήσουν ένα νέο κύκλο θερινών κινητοποιήσεων, γιατί φαντάζομαι ότι δεν έχουν ικανοποιηθεί τα αιτήματά τους από τις πολύμερες κινητοποίησεις που είχαμε το χειμώνα, έτσι,
0: ναι,
1: το φθινόπωρο.
0: Ναι.
1: Τις θυμόμαστε όλοι.
0: Μήπως θα έχουμε και τίποτα κυβερνητικά στελέχη εκείνη την ημέρα, τίποτα
1: όχι.
0: Στα Τρίκαλα.
1: Εκείνη την ημέρα, όχι. Την Παρασκευή τρεις του μηνός, όχι. Αλλά 4-5 του μηνός έρχεται ο Υπουργός.
0: Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Τώρα μιλάς για την Παρασκευή αυτή, τώρα μεθαύριο που μας έρχεται.
1: Ναι, βεβαίως. Μεθαύριο Παρασκευή. Ναι, μεθαύριο Παρασκευή, 7 ώρα το απόγευμα, με αγροτικά μηχανήματα οι τρικαλινοί αγρότες, το μπλόκο, το τρικαλινό μπλόκο, όπως τουλάχιστον έχει ονομαστεί, στην κεντρική πλατεία. Δεν έχουμε επίσκεψη εκείνη τη μέρα στελεχών της κυβέρνησης. Έχουμε όμως το Σαββατοκύριακο.
0: Έχουμε το Σαββατοκύριακο.
1: Τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Ακόμη το πρόγραμμά του δεν έχει ρωστικοποιηθεί, αλλά το μεταφέραμε χθες ότι θα έρθει το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Τώρα δεν ξέρω.
0: Νομίζω θα πάει και Καρδίτσα και θα έρθει και στα Τρίκαλα.
1: Ναι.
0: Θα κάνει μια μέρα στην
1: πάντως. Ούτε από το Υπουργείο προς το παρόν, ούτε από την τοπική οργάνωση.
0: Λες να κρατήσει την επίσκεψή του incognito.
1: Δεν το ξέρω. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω έτσι. Τώρα το λες για πιθανότητα αντιδράσεων και όλα αυτά.
0: Α, όχι, όχι. Δεν έχει τέτοιους ενδιασμούς ο κύριος Γεωργιάδης και το ξέρεις. Είναι ευθύς, αντιμετωπίζει τον συνομιλητή του πρόσωπο με πρόσωπο. Έχει να λέει αυτά που είναι να πει. Δεν έχει ενδιασμούς για τέτοια πράγματα ο κύριος Γεωργιάδης και το γνωρίζουμε.
1: Στο παρελθόν τον έχουμε δει τέλος πάντων να διαπληκτίζεται έξω από νοσοκομεία.
0: Ναι. Εκεί καθόλου πίθανο να συμβεί και σε άλλες περιοχές. Αλλά λέω μήπως η κινητοποίηση των αγροτών συνέπεπτε με κάποια επίσκεψη. Ωραία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όχι. Τι γίνεται με τους αντιδημάρχους εκεί, με το μίνι ανασχηματισμό, να το λέμε έτσι, κάτι ξέρεις πιο επίσημο.
1: Δεν το λες και μίνι ανασχηματισμό. Μιλάμε για 5 νέα πρόσωπα, συνολικά 11 αντιδήμαρχοι. Για πρώτη φορά στην ιστορία του Δήμου Τρικαίων έχουμε 11 αντιδημάρχους.
0: Μάλιστα. 11.
1: Έτσι. Λοιπόν, να πω καταρχάς ότι έχουμε αντιδήμαρχο για τα 5 πρόσωπα που μπαίνουν στο σχήμα τέλος πάντων του Δήμου Τρικαίων. Μιλάμε για τον κύριο Βασίλη Τσούτσια, αντιδήμαρχος έργων αυτεπιστασίας και συντήρησης υποδομών, τον κύριο Άκη Αναστασίου, αντιδήμαρχο περιβάλλοντος και αγροτικής ανάπτυξης, τον κύριο Θωμά Μερτσιώτη, αντιδήμαρχο πολεοδομίας, και τον κύριο Χρήστο Ζαραμπούκα, αντιδήμαρχο καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, μαζί με τον κύριο Παντελή Λιούλιο, αντιδήμαρχο κοινωνικής μέρημνας. Αυτά είναι τα 5 νέα πρόσωπα. Τώρα, το παράδοξο στην όλη
0: καλή
1: ιστορία.
0: Καλή θητεία να τους ευχηθούμε.
1: Ναι, βεβαίως, εννοείται. Το παράδοξο σε αυτόν τον ασχηματισμό τέλος πάντων ή στον ορισμό των νέων αντιδημάρχων είναι το γεγονός ότι ουσιαστικά η αντιδημαρχία των τεχνικών έργων σπάει σε 3 κομμάτια. Ανέφερα λίγο πριν τον κύριο Βασίλη Τσούτσια, αντιδήμαρχο έργων αυτεπιστασίας και συντήρησης υποδομών, τον κύριο Θωμά Μερτσιώτη, αντιδήμαρχο πολεοδομίας, που είναι 2 από τα 5 νέα πρόσωπα που μπαίνουν στις αντιδημαρχίες, και τον κύριο Παναγιώτη Τιντή, αντιδήμαρχο τεχνικών έργων, ο οποίος μετακινήθηκε από το περιβάλλον, από την αντιδημαρχία του περιβάλλοντος και μπαίνει αντιδήμαρχος τεχνικών έργων. Παρ' όλα αυτά χρειάζεται άλλους 2 δημοτικούς συμβούλους προκειμένου να υλοποιήσει, δεν ξέρω τι, ο Δήμος Τρικαίων, τεχνικό έργο. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε τον κύριο Γιώργο Καταβούτα, ο οποίος ήταν ο πρώην αντιδήμαρχος τεχνικών έργων, ο οποίος ορίζεται εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος για τα τεχνικά έργα.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, τώρα,
0: πολύ με τα τεχνικά έργα.
1: Εντάξει,
0: η αλήθεια είναι ότι από τον Ντάνιελ και μετά υπάρχουν και γίνονται πολλά έργα. Είδαμε και τις γέφυρες που βρίσκεται σε εξέλιξη μία ανακατασκευή.
1: Δύο. Και η πεζογέφυρα του Γιώργου Κωνσταντίνου, ακριβώς, και η πεζογέφυρα της Μαρούγκινας. Δύο, για την ακρίβεια. Ωραία.
0: Λοιπόν,
1: καταλαβαίνω πώς το αναφέρεις, αλλά
0: μήπως.
1: Ναι, δεν ξέρω. Είναι πάντως κάτι το οποίο προκάλεσε.
0: Καλή θητεία και μακάρι να υπάρχει αντικείμενο. Okay. Αυτό ευχόμαστε, να γίνονται
1: και
0: δηλαδή.
1: Έχουμε 10 εντεταλμένους συμβούλους.
0: 10.
1: 10.
0: Έχει μείνει κανένα απλά και μόνο δημοτικό σύμβουλο.
1: Λοιπόν, ικανοποιούνται άπαντε. Εντεταλμένο σύμβουλο αγροτική ανάπτυξη. Εντεταλμένο σύμβουλο όπω
0: ο κύριο Σακά δεν αφήνει κανέναν ναι. Έτσι παραπονούμενο.
1: Εντεταλμένη σύμβουλο για άτομα με αναπηρία, κυρία Δήμητρα Νάτσινα, η οποία θα πρέπει να πούμε ότι είναι γιατρό και υπηρετή στι ποράδε. Δεν ξέρω πόσο εξ αποστάσεω θα μπορεί να το κάνει αυτό. Εντεταλμένη σύμβουλο θέματα πολιτισμού, κυρία Μαρίνα Καραμέτου. Εντεταλμένη σύμβουλο φιλανθρωπικών οργανώσεων και μέρημνε για την τρίτη ηλικία, κυρία Γεωργία Κοτρώνη. Εντεταλμένο σύμβουλο επικοινωνία και μέσων ενημέρωση, ο κ. Απόστολο Παπά. Εντεταλμένο σύμβουλο πολιτική προστασία, ο κ. Σάκη Κρέκα. Δημοσίων σχέσεων, η κυρία Έφηλε Βέντι, ο κ. Κώστα Αργυρίου, σύμβουλο αθλητικών χώρων. Και τουριστική ανάπτυξη, ο κ. Μιχάλη Λάπα, ο οποίο παραμένει, θα πρέπει να πούμε, στην Αντιμαρχία Παιδεία, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Νομίζω ότι είναι από τα λίγα στελέχη τη Δημοτική Αρχή που παραμένουν στι θέσει του. Όπω επίση και η κυρία Σοφία Αλεστά, ω αντιδήμαρχο οικονομικών και διοίκηση, είναι πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω ότι την εμπιστεύεται.
0: Όλες οι θέσει είναι έμιστε ή υπάρχουν.
1: Όχι, δεν είναι όλε έμιστε. Όχι, δεν είναι. Όχι, ακριβώ. Να πω ότι. Είναι έμιστες όλες πλην του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής, του κ. Δημήτρη Παζαΐτη, ναι. Ο οποίος θα είναι και ανταυτού του Δημάρχου. Δηλαδή, αν λείπει ο κ. Σακάς, ναι. Θα υπογράφει ανταυτού. Ναι. Το εμπιστεύτηκε μια τέλος πάντων ιδιαίτερη θέση. Και επίσης του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων, του κ. Παναγιώτου Τιντή, άμυστη και αυτή η συγκεκριμένη θέση. Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2027 η θητεία των συγκεκριμένων αντιδημαρχών.
0: Μετά πάμε σε εκλογές, δεν πάμε σε εκλογές μετά.
1: Προφανώς,
0: το 28
1: προφανώς.
0: Έχουμε εκλογές. Γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση είχαμε το 23.
1: Μαζί δεν είχαμε. Μαζί δεν είχαμε εθνικές. Τον Ιούνιο, ναι. Νομίζω.
0: Του 23.
1: Ακριβώς, και τον Οκτώβριο που είχαμε.
0: Ναι, άρα 27 πάμε, το 28 πάμε για εκλογές στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ναι.
1: Άρα θα έχουμε και άλλες αλλαγές.
0: Άρα θα έχουμε και άλλες. Δεν θα μείνει κανένας παραπονεμένος. Μπράβο, κύριε Σακά. Τα καταφέρατε. Ναι. Λοιπόν, ακριβώς. Να είσαι καλά, Αλέξανδρε. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, κάπως έτσι. Θα σας αφήσουμε δηλαδή. Ορίστε, Χριστό, τι έχεις να κάνεις. Βάλε λοιπόν, βάλε μια ξένη μουσική λιγάκι για να χαιρετήσουμε τον κόσμο και να πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων.

Λοιπόν, κάπου εδώ θα πρέπει να σας χαιρετήσουμε. Το Θεσσαλικό Περισκόπιο ολοκληρώνεται για σήμερα, Τετάρτη, 1η Ιουλίου του 2026. Επαναλαμβάνουμε, καλό μήνα και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Κλείνουμε δίνοντας την σκυτάλη στην Ελένη Ραυτοπούλου για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων από την περιφέρεια Θεσσαλίας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 10. Μέσα από την ΕΡΤ Λάρισας και την ΕΡΤ Βόλου, μια σύμπραξη δημοσιογραφική όλων των συναδέλφων στην Θεσσαλία. Ευχόμαστε να περάσετε πολύ όμορφα το υπόλοιπο της ημέρας σας και καλό μεσημέρι.

0: Σύντομες ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Για μετά το πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί η εισαγγελέας του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας επί των ετοιμάτων των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας για αναβάθμιση των κατηγοριών στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Τα αιτήματα αφορούσαν την επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας για το πλημέλημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια στο κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, στην άσκηση νέων διώξεων για τα αδικήματα της έκθεσης και της έκρηξης και την απόδοση του κακουργήματος της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών και στα δύο στελέχη της Hellenic Train, οι οποίοι κατηγορούνται μόνο για πλημεληματικού τύπου πράξης. Μεγάλη επιχείρηση στήθηκε χθες στον Άναυρο όταν 31χρονος κρατούμενος των φυλακών Χαλκίδας διέφυγε κατά τη μεταφορά του για εξέταση στην ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου Βόλου. Πήδηξε στη θάλασσα και ακολούθησε πολύωρη επιχείρηση από λιμενικό, αστυνομία και λέσχη ειδικών δυνάμεων. Τελικά κινητοποιήθηκε ενώ τραυματίστηκαν λιμενικοί κατά τη σύλληψή του. Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε χθες σε χορτολιβαδική έκταση έξω από τη Μαραθέα του Δήμου Παλάμα Καρδίτσας, η οποία λόγω των ανέμων πήρε μεγάλες διαστάσεις. Υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων προκειμένου να μην καούν σπίτια στα όρια του οικισμού. Παράλληλα, σημειώθηκε και πυρκαγιά στην Καρδιτσομάγουλα με δύο συλλήψεις ανδρών για πρόκληση πυρκαγιάς, ενώ επιπλήθηκαν και διοικητικά πρόστιμα. Την αυστηροποίηση της ποινής που επιβλήθηκε από το αυτόφορο δικαστήριο στον 50χρονο Λαρισαίο για ενδοοικογενειακή βία ζητά με έφεση που άσκησε η διευθύνουσα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας Εκατερίνη Παπαϊωάννου. Από την ποινή των 22 μηνών που του επιβλήθηκαν επρόκειτο να εκτίσει μόλις τους 2 μήνες, θα ακολουθήσει νέα εκδίκαση μόνο ως προς την επιβληθήσα ποινή. Δικογραφία σε βάρος 40χρονου στα Τρίκαλα, ο οποίος προσποιήθηκε υπάλληλο του ΔΔΕ και έπεισε ηλικιωμένο να βγάλει έξω από το σπίτι του χρυσαφικά και χρήματα. Μια εγκεκριμένα φυτοφάρμακα κατέσχεσε σε υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Λάρισας στο Δήμο Τεμπών. Βρέθηκαν 100 σκευάσματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και 18 άδειες συσκευασίες. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός άντρα. Το σεβασμό της στην απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου Argo FSRU εξέφρασε η Mediterranean Gas. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι τήρησε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες αδειοδότησης και δηλώνει προσιλωμένη στη διαφάνεια το διάλογο και την αναζήτηση βιώσιμων ανεπτυξιακών λύσεων. Κάλεσμα προς τους αγρότες από την Επιτροπή του Τρικαλινού Αγροτικού Μπλόκου για δυναμική συμμετοχή στις επερχόμενες κινητοποιήσεις στο περιθώριο των αποφάσεων της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Σε νέο διαγωνισμό προϋπολογισμού 906.000 ευρώ για 2 χρόνια προχωρά ο Δήμος Βόλου για τη μεταφορά ανακυκλώσιμων από τον Χιτά στον ΚΔΑΗ Καρδίτσας. Η Συμμαχία για το Βόλο υποστηρίζει ότι οι προβλεπόμενες ποσότητες δεν καλύπτουν τις ανάγκες και ζητά απαντήσεις εν αναμονή των ελέγχων των αρμόδιων αρχών. Ερωτήματα προς την περιφέρεια Θεσσαλίας θέτει η περιβαλλοντική πρωτοβουλία Μαγνησίας για τη θετική γνωμοδότηση στο σχέδιο της ΔΕΙΑΜΦ μεταφοράς νερού από τις πηγές Μακρινίτσας και Αγίου Βλασίου. Ζήτα απαντήσεις για την επάρκεια των υδάτων, το δίκτυο της Κάρλας και την αξιολόγηση των σχετικών μελετών. Παρέμβαση του Εμπορικού Συλλόγου Καρδίτσας σε αλυσίδα υποδημάτων στην Καρδίτσα για παράβαση του νόμου περί εκπτώσεων. Ο Σύλλογος καθιστά σαφές ότι ο νόμος απαγορεύει εκπτώσεις σε περιόδους που δεν ορίζει ο νομοθέτης. Στην εγκατάσταση συστήματος Business Intelligence προχωρά ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου με στόχο τη βελτίωση της διοικητικής λειτουργίας και της λήψης αποφάσεων. Η εκπαίδευση των χρηστών ολοκληρώθηκε και απομένουν οι τελευταίες παραμετροποιήσεις. Το νέο σύστημα θα αξιοποιεί δεδομένα του ERP ενισχύοντας την αποδοτικότητα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Λιμένα. 5 νέα πρόσωπα στις αντιδημαρχίες του Δήμου Τρικαίων και αξιοποίηση πολλών δημοτικών συμβούλων σε ειδικό ρόλο ως εντεταλμένοι σύμβουλοι. Την αναβολή των διμερισιών που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα έκανε γνωστή ο Δήμος Βόλου σε ανακοίνωσή του. Αναμένεται να εκδοθεί και να αποσταλεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Αντιπροσωπεία αγροτών, κτηνοτρόφων και αλιέων της Μαγνησίας με τη συμμετοχή του Προέδρου της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας Κώστα Γεωργαδάκη συναντάται σήμερα στην Αθήνα με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Ιωάννη Ανδριανό. Οι αγρότες ζητούν λύσεις στα εκκρεμή αιτήματά τους ενώ θέτουν και το ζήτημα των δικογραφιών που σχηματίστηκαν για τις κινητοποιήσεις τους. Δεν θα κοπεί κανένα δέντρο στους πεζόδρομους Χατζημήτρου και Σμύρνης, διαβεβαίωσε ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Βασίλης Τσιάκος στη συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής, η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία και δημοτών. Πρόσθεσε ότι τα υπάρχοντα δέντρα θα μεταφερθούν στην άκρη για να γίνει στη μέση ο διάδρομος, όπως προβλέπεται στη σχετική μελέτη. Ανάσα δροσιάς και πρασίνου περίπου 2,5 χιλιόμετρων δημιουργείται στην καρδιά της Λάρισας, στην Κήτη του Πηνιού, με τις εργασίες για την ολοκλήρωσή του να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Πρόκειται για μια περιπατητική και ποδηλατική διαδρομή μήκους 2,5 χιλιόμετρων στην παρόχθια ζώνη του Πηνιού. Τέλος, σε νέα ψηφιακή εποχή περνάει η Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας, Μουσείο Κατσίγρα, καθώς ένα σημαντικό έργο για τον εξυγχρονισμό της διοικτυακής πύλης και της πλήρους ψηφιακής μετάβασης του οργανισμού έλαβε πράσινο φως για χρηματοδότηση από το Υπουργείο Πολιτισμού. Κρίσιμο στοιχείο του έργου είναι η δημιουργία ψηφιακού Μητρώου Καλλιτεχνών.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η Αντιτρομοκρατική έχει αναλάβει τις έρευνες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας τα ξημερώματα σε Τούμπα και Πηλιά στη Θεσσαλονίκη. 5 άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων είναι πολύ σοβαρά. Στόχος έγιναν τα σπίτια του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη Ζήση Ιωακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή Β' Θεσσαλονίκη Σάβα Αναστασιάδη και της πολιτευτή Α' Θεσσαλονίκη Αφροδίτης Νέστορα. Από την έκρηξη και τη φωτιά που ακολούθησε στο σπίτι της κυρίας Νέστορα, τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στην εντατική σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση με εγκάβματα σε όλο το σώμα. Η μητέρα της, ενώ η ίδια η κυρία Νέστορα, φέρει ελαφρά εγκάβματα. Ο πατέρας της μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα, όπως και δύο ακόμα ένοικοι της πολυκατοικίας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατήγγειλε τις τρεις δολοφονικές, όπως τις αποκάλεσε, εμπριστικές απεθέσεις, τονίζοντας πως η χρήση εκρηκτικών μηχανισμών σε κατοικίες και οχήματα θέτησε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Μιλώντας στο Sky, ο Παύλος Μαρινάκης επέκρινε όσους καλλιεργούν κλίμα ανοχής απέναντι στη βία και διεμήνυσε ότι η κυβέρνηση δεν θα επιδείξει καμία ανοχή. Τα τρομοκρατικά χτυπήματα εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας καταδίκασε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Αναφερόμενος στον πολύ βαρύ τραυματισμό της μητέρας της κυρίας Νέστορα, σημείωσε ότι κάποιοι ψευτοεπαναστάτες πιθανόν να έχουν οδηγήσει σε μεγάλη περιπέτεια και ωφχήθηκε όχι μοιραία τη ζωή ενός ανθρώπου. Στην περίπτωση του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Ζήση Ιωακίμοβιτς, ο εμπριστικός μηχανισμός ήταν τοποθετημένος στην είσοδο της πολυκατοικίας. Μιλώντας στο σταθμό μας, μίλησε για άνανδρη επίθεση, τονίζοντας πως πράξη εκφοβισμού, βίας και τρομοκρατίας δεν έχουν θέση στη δημόσια ζωή. Όσον αφορά την επίθεση σε βάρος του Σάβα Αναστασιάδη, τον Γκαζάκη ήταν τοποθετημένο σε ακάλυπτο χώρο απέναντι από το σπίτι του. Είχαμε δεχθεί και παλαιότερα επιθέσεις, είχαμε τοποθετήσει κάμερες, το υλικό των οποίων εξετάζει η αστυνομία, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο πρώην βουλευτής. Δεν πρόκειται για βανδαλισμούς, αλλά για τρομοκρατική επίθεση και αυτοί που την διέπρεξαν είχαν σκοπό να σκοτώσουν, δήλωσε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Επέκρινε όσους αντιμετωπίζουν τέτοιες εγκληματικές ενέργειες με μισόλογο, ίσες αποστάσεις ή αφωνία, παρέχουν στήριξη σε τρομοκράτες. Εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στην ελληνική αστυνομία και τον άμεσο εντοπισμό των δραστών και τόνισε ότι ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας δεν τρομοκρατείται. Για περιστατικό που δεν χωρά στη δημοκρατία κάνει λόγο ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Εξέφρασε τη σαφή κατηγορηματική και απερίφραστη καταδίκη του κόμματος. Πρέπει να συλληφθούν εκείνοι που σχεδίασαν και προχώρησαν σε αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα, τόνισε. Η ελληνική λύση καταδίκασε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τις εμπριστικές επιθέσεις σε κατοικίες κομματικών στελεχών και ζήτησε την άμεση σύλληψη και παραδειγματική τιμωρία των δραστών. Σε θρίλερ εξελίσσεται η φωτιά στο ωραίο Καστρό Θεσσαλονίκης, καθώς εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε ανήκει στο 12χρονο παιδί που αγνοείται και φέρεται να είναι ο γιος του άνδρα που έχασε τη ζωή του και τη συγκαυματία, η οποία νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένονται οι επίσημες απαντήσεις για την ταυτοποίηση της δεύτερης σωρού. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών κατηγορία 3 σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Χαΐ, Ηλία, Εύρω και Ρόδο. Το πρόγραμμα δωρεάν απογευματινών χειρουργείων που ολοκληρώθηκε χθες με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης υπερασπίστηκε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Ο στόχος ήταν να μειωθεί η λίστα αναμονής των περιστατικών που περίμεναν πάνω από 4 μήνες για να μπουν στο χειρουργείο και η αναμονή στη λίστα έχει μειωθεί κατά 98%. Ο κύριος Γεωργιάδης ανέφερε χαρακτηριστικά πως τα περιστατικά που περίμενε ήταν 90.000 το 2017 και σήμερα είναι 7.000 όλα του 2026. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα μετά την παραγγελία αδιενέργειας προκατακτικής εξέτασης από τον αρμόδιο εισαγγελέα. Οι αρχές διερευνούν αν η κατάρρευση οφείλεται σε παραλήψεις κατά τις εργασίες εξκαφής ή σε προϋπάρχοντα προβλήματα στατικότητας της πολυκατοικίας που είχε κατασκευαστεί το 1970. Ο καιρός. Ζεστή η πρώτη μέρα του Ιουλίου, 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερθ Λάρισας.
1: Ανοιχτά μικρόφωνα. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Ανοιχτά μικρόφωνα από το δημόσιο ραδιόφωνο για τους πολίτες. Με τον Αλέξανδρο Ζαούτσο από τον Ραδιοθάλαμο Τρικάλων της ΕΡΤ Λάρισας στους 98,3 στα FM. Ανοιχτά μικρόφωνα για να μην χάνεστε στη ζούγκλα της πληροφόρησης. I'm a

ανοιξιάτικο ευρωβαρόμετρο του 2026, αυτές οι στατιστικές για τις οποίες λέμε συχνά πυκνά ότι έχουμε μια διαστροφή δημοσιογραφική ως εκπομπή, να τις αναφέρουμε μιας και μιλάμε για επίσημα στοιχεία. Με βάση λοιπόν το ευρωβαρόμετρο του 2026 για την περίοδο της άνοιξης, καταγράφεται μια έντονη ανησυχία στην Ελλάδα, με το 61% των πολιτών να δηλώνει ανασφάλεια για την οικονομική κατάσταση και την δυνατότητα κάλυψης καθημερινών εξόδων, έναντι 42% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δείτε λίγο την διαφορά, 19 ποσοστιαίες μονάδες. Η ικανοποίηση από την ποιότητα ζωής περιορίζεται στο 63%, με το 37% να δηλώνει μη ικανοποιημένο, έναντι 17% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσέξτε, 37 με 17, έτσι. Ενώ το 61%, είπαμε, νιώθει ανασφάλεια για την οικονομία, την υγεία και την εργασία. Γιατί άλλο, τα βασικά που μας απασχολούν. Το 52% των Ελλήνων τοποθετεί την ακρίβεια ως κορυφαία προτεραιότητα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ποσοστό υψηλότερο από τον Ευρωπαϊκό Μέσο Όρο που είναι στο 47%, και ενώ το 83% των Ευρωπαίων δηλώνει ικανοποιημένο από την ποιότητα ζωής του, το 83%, στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό πέφτει στο 63%. Ένα 37% των Ελλήνων αναμένει επιδείνωση του βιωτικού επίπεδου, οπότε μάλλον μαύρες ημέρες θεωρεί ότι θα έρθουν, έναντι 29% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και το 46% να εκτιμά ότι θα παραμείνει σταθερό και μόλις το 14% να προσδοκά βελτίωση. Ούτε 2 στους 10 δηλαδή βλέπουν φως στο τούνελ, αυτό που λέμε. Καλά, το γεγονός ότι τα πολιτικά τα πράγματα και στην Ευρώπη δεν είναι καλά αποτυπώνονται και σε μία ακόμη έρευνα. Έγινε για λογαριασμό τηλεοπτικών δικτύων, δύο τηλεοπτικών δικτύων στη Γερμανία. Η ακροδεξιά είναι αλλακτική για τη Γερμανία. Η AFD εξακολουθεί να προηγείται στην πρόθεση ψήφου, και την ίδια στιγμή η Χριστιανική Ένωση εμφανίζει οριακή άνοδο, περιέριζοντας την μεταξύ τους διαφορά, ενώ το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, το S5, ισοβαθμεί πλέον με την αριστερά στην τελευταία θέση. Στοιχεία προφανώς τα οποία είναι ανησυχητικά σε κάθε περίπτωση για την πολιτική πορεία και της Γερμανίας. Σύμφωνα λοιπόν με τη δημοσκόπηση, η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία, η AFD, προηγείται με 26%, ακολουθούν με 22% η Χριστιανική Ένωση, η CDU, και στην τρίτη θέση παραμένουν οι πράσινοι με σταθερές δυνάμεις στο 15% και την τελευταία θέση το S5, χωρίς μεταβολή, και η αριστερά. Αυτά είναι τα ανησυχητικά σημάδια, έτσι. Η άνοδος των κομμάτων στην Ευρώπη που οι θέσεις τους δεν είναι και τόσο δημοκρατικές. Άποψή μας, υποκειμενική πάντα.

Είχαμε βεβαίως και αυτή την τραγωδία στο Δερβαίνι του Δήμου Ωραιοκάστρου. Εν αναμονή της ταυτοποίησης δεύτερης ορού που εντοπίστηκε είναι οι αρχές. Εικάζεται ότι πρόκειται για τον 12χρονο γιο του πρώτου θύματος. Μια ανίποτη τραγωδία που εκτελήχθηκε χθες το μεσημέρι εκεί στο Δερβαίνι του Δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, μετά τον 66χρονο άνδρα που βρέθηκε νεκρός έξω από το σπίτι του κοντά στον οικισμό Λιτής. Εντοπίστηκε ακόμη μία σώρος εντός του ίδιου σπιτιού. Μέχρι στιγμής δεν έχει ταυτοποιηθεί, αλλά όλα συγκλίνουν πως ανήκει σε παιδί και συγκεκριμένα στο 12χρονο παιδί της οικογένειας που αγνοείται μετά τη φωτιά. Δυστυχώς. Τραγική φιγούρα βεβαίως η μητέρα και σύζυγος, η 40χρονη, η οποία νοσηλεύεται στην χειρουργική κλινική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης και θα παραμείνει για νοσηλεία.

Ανοιχτά μικρόφωνα, ραδιοθάλαμο Τρικάλων. 2-4-31-024-4-93 το τηλέφωνο του ραδιοθαλάμου και μέσα από το προφίλ μας στο Facebook ο Σερτ Λάρισσας με ελληνικούς χαρακτήρες, οι δύο τρόποι επικοινωνίας. Αλέξανδρος Ζαούτσος πίσω από το μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ο Δημήτρης Τσολάκης πίσω από τη ρύθμιση του ήχου για σήμερα. 12 με 1 καθημερινά, εκτός απρόπτου και αδειών. Η τελευταία ώρα της δημοσιογραφικής ζώνης της ΕΡΤ Λάρισσας που ξεκινά από νωρίς το πρωί από τις 7. Εδώ μείνετε συντονισμένοι. Είχαμε και αυτό το περιστατικό με τις εμπριστικές επιθέσεις. 3 τον αριθμό σήμερα τα ξημερώματα σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Θα τα πούμε σε πολύ λίγο. Μαζί με την υπόλοιπη βεβαίως ατζέντα των θεμάτων.

0: Ανοιχτά μικρόφωνα, ήρθε Λάρισα σε 98,3 στα FM, ένας από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της χώρας. Η ισχύς εντιενώσει σε ό,τι αφορά στην περιφέρεια. Ο έτερος στην Θεσσαλία, η ΕΡΤ Βόλου στη διαφορετική συχνότητα. Το λέμε πάντα στην εκπομπή για να μας ακούτε σε μεγαλύτερη εμβέλεια στα RGNA. Σας είπαμε ότι είχαμε τρεις εμπιστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας σήμερα τα ξημερώματα. Από γκαζάκια που είχαν τοποθετηθεί σε οχήματα σε δύο διαφορετικές περιοχές της Θεσσαλονίκης με διαφορά λίγης ώρας. Οι φλόγες και στις δύο περιπτώσεις επεκτάθηκαν στα κτίρια όπου οι ιδιοκτήτες ή οι ένοικοι των κατοικιών φέρονται να είναι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Είναι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Τρίτη εμπριστική επίθεση σημειώθηκε και στο σπίτι του Προέδρου της Διοικούς της Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, του κυρίου Ζήση Ιωακίμοβιτς. Και βεβαίως είχαμε την αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κ. Παύλου Μαρινάκη, που έκανε λόγο για δολοφονικές επιθέσεις. Να πούμε ότι η πρώτη φωτιά εκδηλώθηκε ως σπίτι της πολυτρέφειας της Νέας Δημοκρατίας και δικηγόρου Αφροδίτης Νέστορα. Η έκρηξη προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε δύο αυτοκίνητα και στην πυλή της πολυκατοικίας, με τις φλόγες να φτάνουν μέχρι τον πρώτο όροφο. Η μητέρα της, Αφροδίτης Νέστορα, νοσηλεύεται διαστολισμένη στην εντατική με σοβαρά εγκάβματα σε όλο της το σώμα, ενώ η ίδια η κυρία Νέστορα φέρει ελαφρά εγκάβματα και ο πατέρας της μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα, όπως και δύο ακόμη ένοικοι της πολυκατοικίας. Ο δεύτερος εμπρισμός σημειώθηκε ελάχιστη ώρα αργότερα σε υπαίθριο χώρο στην οδό Περεβού. Μιλάμε για στόχο τουλάχιστον για το σπίτι του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Σάββα Αναστασιάδη. Και τρίτη φωτιά σημειώθηκε και στο σπίτι του Προέδρου της Διοικούς Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, του κ. Ζήση Ιωακίμοβιτς. Να πούμε μόνο ότι την έρευνα έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Λοιπόν, είχαμε καταδίκη βεβαίως έτσι από τα πολιτικά κόμματα για τις συγκεκριμένες επιθέσεις. Πάμε στην πρώτη μας τηλεφωνική επικοινωνία. Γνώριμος στην εκπομπή, ο κύριος Γιώργος Λεχωρίτης, ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών Ελλάδος. Κύριε Λεχωρίτη, γεια σας, πώς είστε καταρχάς?
1: Καλημέρα κύριε Ζαούτσο, δόξα τω Θεώ.
0: Ευχαριστώ.
1: Αρκετή ζέστη, ναι. Φαντάζομαι και στη δική σας περιοχή, ναι. Έτσι και εδώ στην Αθήνα.
0: Και έχουμε και θερινές συμφωνίες κυρίων. Τώρα δεν ξέρω αυτό που έχει πριν από 24 ώρα αυτή η συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης, προφανώς με οδηγία της κυβέρνησης, και των επιχειρηματιών των σούπερ μάρκετ για να συγκρατηθούν οι τιμές στα επίπεδα που είναι σήμερα στα προϊόντα. Τι βλέπετε? Έχουμε βεβαίως και από σήμερα την απαλλαγή από το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους. Αυτό τελείωσε πλέον.
1: Κύριε Ζαούτο, με ευχολόγια, με συμφωνίες δίθεν κυρίων, με συναντήσεις, συσκέψεις, δεν πέφτουν οι τιμές. Οι τιμές για να πέσουν θέλουν πραγματική παρέμβαση της κυβέρνησης και του Υπουργείου στον έλεγχο πόσο φεύγει από το χωράφι και πόσο καταλήγει στο ράφι. Τα ξέρουν όλα, τα γνωρίζουν όλα. Απλά τους βολεύει η κατάσταση, γιατί μέσα από την ακρίβεια το κράτος εισπράττει πολύ περισσότερα χρήματα, άρα έχει τη δυνατότητα να κάνει κοινωνική πολιτική. Στο ερώτημα γιατί δεν πέφτει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης ή γιατί δεν πέφτει ο ΦΠΑ, η απάντηση των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας είναι πώς θα πληρωθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι, πώς θα πληρωθούν οι πολεμικές, πώς το λένε, τα όπλα, πώς θα πληρωθούν οι συντάξεις, πώς θα πληρωθεί η υγεία και πάει λέγοντας. Και όταν τους αντιπαραθέτεις ότι ακόμα έχουμε προδιαφυγή της τάξης των 50 δις, ναι. Και όταν τους λες ότι το λαθρεμπόριο στα κάψιμα ανέρχεται πάνω από 3 δις ετησίως, όταν τους λες ότι 400 εκατομμύρια κλέβουν οι αντίες των πρατηρίων που κλέβουν τους Έλληνες πολίτες, αντιτίθεται και σου λένε, ξέρεις πόσο έχει το κάψιμο στο Βέλγιο? Έτσι μου είπε προχθές μια εκπομπή, ναι, ο κύριος Κούβελας, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Το πόσο έχει όμως το κατώτατο μισθό στο Βέλγιο, ή τι κοινωνικό κράτος έχει το Βέλγιο, ή αν έχει παραπαιδεία το Βέλγιο, ή αν πληρώνει σε τριτοβάθμια εκπαίδευση από να ξεκινήσουν τα παιδιά να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις, ή αν υπάρχουν φροντιστήρια ξένων γλωσσών. Αυτά δεν τα συζητάνε. Δηλαδή αυτό το θράσος να συγκρίνουν ανώμιες χώρες περνάει κάθε επιστήμονα.
0: Κύριε Λεχωρίτη, επειδή είπατε λίγο πριν, αναφερθήκατε στα καύσιμα, για την κλοπή στα καύσιμα, είχαμε και αυτή την έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, έτσι, που παρουσιάστηκε σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Εταιριών Εμπορίας. Ένα στα τέσσερα πρατήρια στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη παραδίδει ελληματικές ποσότητες στους καταναλωτές.
1: Κλέβει στην Αντία.
0: 400 εκατομμύρια ετησίως.
1: Αυτά τα έχουμε πει, κύριε Ζαούτσο, εμείς εδώ και χρόνια ως ΦΥΝΚΑ, Γενική Ομοσπονδία.
0: Μα τα λέτε και στην εκπομπή εδώ, χρόνια, τα τελευταία χρόνια τα λέτε και εδώ, στην εκπομπή μας, κύριε Λεχωρίτη.
1: Και όχι μόνο κλέβουν στην ποσότητα, νοθεύουν και τα καύσιμα. Ναι. Δηλαδή είναι διπλή η ζημιά που παθαίνει ο ιδιοκτήτης ενός αυτοκινήτου. Όμως να πάμε στη συνάντηση που έγινε προχθές τη Δευτέρα. Mm. Και βγαίνει ο κύριος Υπουργός και λέει, μετά τη συνάντηση επήλθε συμφωνία κυρίων για πάγωμα τιμών τους μήνες του καλοκαιριού,
0: Ιούλιο
1: και Αύγουστο, και από Σεπτέμβριο λέει θα ξαναδούμε το θέμα. Ναι, αλλά με συμφωνίες κυρίων, με μία πλατφόρμα που λέγεται Πόσο Κάνει, και η οποία κυρίως αναφέρεται σε e-shop αγορές και όχι σε φυσική παρουσία στα σούπερ μάρκετ, αυτό, με συγχωρείτε, είναι εμπεχμός και κοροϊδία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εγώ θα περίμενα, όχι κάτι περισσότερο. Άλλωστε, πριν βγουν από το μαξί μου, είχα δηλώσει ότι τελικά μαύρος καπνός βγαίνει από το μαξί μου. Γιατί βγαίνει μαύρος καπνός? Μα θα σταθεροποιηθούν οι τιμές, λέει, για δύο μήνες σε 2.000 κωδικούς. Και τι έγινε? Πρώτο και κύριο, δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι κωδικοί και σε ποια προϊόντα θα σταθεροποιηθούν οι τιμές. Δεύτερον, δεν μας είπανε γιατί πρέπει να σταθεροποιηθούν σε 2.000 κωδικούς και όχι στους 20 και 25.000 κωδικούς που έχουν τα σούπερ μάρκετ προϊόντα. Mm-hmm. Τι γίνεται με το βρεφικό γάλα που στο εξωτερικό έχει 13 ευρώ στη Σουηδία και στην Ελλάδα έχει 23,90? Τι γίνεται με άλλα βρεφικά γάλατα και με άλλα προϊόντα πολυεθνικών εταιριών? Πού γίνεται ο έλεγχος για τις τριγωνικές συναλλαγές? Πώς γίνεται ο έλεγχος των ενδοομηρικών εταιριών, δηλαδή των εταιριών που ανήκουν στα σούπερ μάρκετ, η μία τιμολογεί στην άλλη και στο τέλος να εμφανίζουν τα σούπερ μάρκετ κέρδος 1,8%? Μα είναι δυνατόν να πηγαίνεις για 1,8% κέρδος? Αυτά λοιπόν είναι που θα έπρεπε να ελέγξουν, και πέραν τον έλεγχο των τιμών, εγώ αν ήμουν υπουργός ανάπτυξης, κύριε Ζαούτσο, θα έκανα το πολύ απλό. Θέλω να μου φέρετε κοστολόγιο πόσο αγοράζετε και γιατί η τιμή όταν αγοράζεις από τον παραγωγό 50 λεπτά φτάνει στον καταναλωτή 3 ευρώ, 5 ευρώ και πάει λέγοντας. Θα μου φέρεις δικαιολογημένα πόσο είναι το εργατικό σου, πόσο είναι το λειτουργικό σου, πόσο είναι το ενεργειακό, πόσο είναι το μεταφορικό, πόσο είναι τα έξοδά σου, για να δω τελικά κερδίζεις μέσα στα λογικά πλαίσια ή κερδίζεις μέσα στην ασυδοσία, ναι, της αγοράς.
0: Κύριε Λεχωρίτη, πάντως οι πληθωρισμένοι έμεση φόροι, είτε μιλάμε για το φόρο προστέμενης αξίας, το γνωστό σε όλους μας ΦΠΑ, είτε τον φόρο κατανάλωσης, διατηρούνται και τους καλοκαιρινούς μήνες. Και αυτό, εφόσον διατηρείται, προφανώς φέρνει χρήμα και στα δημόσια ταμεία.
1: Ακριβώς.
0: Τα οποία αυτό θέλει, θέλει το Υπουργείο και η κυβέρνηση. Και βεβαίως φέρνει και κέρδηση ήδη στις επιχειρήσεις αυτές. Να μην το ξεχνάμε και αυτό το κομμάτι.
1: Η σύσκεψη έγινε τη Δευτέρα υπό τον Πρωθυπουργό, ναι ή όχι?
0: Βεβαίως.
1: Η παρουσίαση του Πόσο Κάνει, από ποιον έγινε? Από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό.
0: Ναι. Μαζί με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τον Υπουργό Ανάπτυξης, τέλος πάντων. Ναι.
1: Μπράβο, σωστά. Γιατί δεν βγήκε ο Πρωθυπουργός μετά τη σύσκεψη να ανακοινώσει τα αποτελέσματα της σύσκεψης? Ξέρετε γιατί δεν βγήκε? Διότι του είπε η βιομηχανία, ανεβάζεις το βασικό μισθό, τον αποδεχόμαστε, το αποδεχόμαστε. Η ενέργεια στα ύψη, την αποδεχόμαστε. Τα καύσιμα στα ύψη και αυτό το αποδεχόμαστε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εμείς βάζουμε πλάτες για να πέσουν οι τιμές, αλλά εσείς από την κυβέρνηση γιατί δεν βάζετε καμία πλάτη? Τι απαντάς εκεί, κύριε Ζαούτσο? Δεν απαντάς καθόλου.
0: Ναι.
1: Γιατί είστε φάουλ είσαι εκτός πραγματικότητας. Μάλλον δεν ζεις την κοινωνία που λέγεται ελληνική κοινωνία και ελληνική αγορά, και έρχεσαι και μας λες ότι μειώστε τις τιμές ή σταθεροποιήστε τις τιμές, ενώ ξέρουμε πολύ καλά ότι οι τιμές ανεβαίνουν και ποτέ δεν σταματούν.
0: Ναι.
1: Εδώ μιλάμε για τις διεθνείς τιμές των καυσίμων που έχουν 73 δολάρια το βαρέλι, το bread. Και ακόμα τα καύσιμα πολλούνται 1,90 και...
0: ή λίγο κάτω, τέλος πάντων, λίγο πάνω, σαν, ανάλογα στην περιοχή. Ναι, κάπου
1: ανάλογα,
0: εκεί.
1: Ναι, ναι. Ανάλογα την περιοχή, την εταιρεία και πάει λέγοντας. Mm-hmm. Αλλά πάντως γύρω στο 1,90 το πετρέλαιο κίνησης από σήμερα έχει πάει στο 1,70 γιατί καταργήθηκε, όπως είπατε, το πλαφόν.
0: Ναι.
1: Και κατά τα άλλα είμαστε όλοι μια χαρά. Ενώ θα έπρεπε, αν δούμε ποιες ήταν οι τιμές πριν τον πόλεμο, με 73 δολάρια το βαρέλι, θα συγκρίνουμε γιατί δεν πέφτουν οι τιμές στην αγορά. Διότι η κυβέρνηση αρέσκεται, αφήστε το τι λέει στα λόγια, στα έργα αρέσκεται να έχουμε υψηλές τιμές, γιατί σας είπα από την αρχή το λόγο. Μεγαλύτερες τιμές, μεγαλύτερες εισπράξεις, ναι, στα κρατικά ταμεία.
0: Κύριε Λεχουρίτη, θα σας ρωτήσω ευθέως, οι δύο πλευρές τώρα αγοράζουν χρόνο? Εκτός από χρήμα, έτσι.
1: Σωστά, οι δύο πλευρές αγοράζουν χρόνο.
0: Εννοώ το καλοκαίρι, δηλαδή θα περάσουν έτσι δύο θερινοί μήνες με τα δεδομένα τα συγκεκριμένα, τέλος πάντων.
1: Κύριε Ζαγούτσο, συγγνώμη, το να μου κρατήσει σταθερή την τιμή, ενώ είναι υψηλή η τιμή, δεν μου λέει κάτι. Δηλαδή, η φέτα έχει 14 ευρώ. Το να μου την κρατήσει 14 ευρώ για δύο μήνες, εσείς λέτε ότι θα σωθεί η κατάσταση? Ή αν μου κρατήσεις τα μανταλάκια, ή αν μου κρατήσεις τις καρφίτσες, ή αν μου κρατήσεις κάποια τα οποία δεν έχουν ίσονη σημασία αξία στη τσέπη του καταναλωτή, θα ωφελήσει τον καταναλωτή.
0: Mm-hmm.
1: Άρα λοιπόν θεωρώ ότι όλα αυτά είναι επικοινωνιακού χαρακτήρα τερτύπια, για να θεωρηθεί ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να ρίξει τις τιμές στην αγορά, αλλά επί της ουσίας αντί να τις ρίξει τις ανεβάζει.
0: Ναι.
1: Τώρα, εν ώψη εκλογών,
0: mm-hmm,
1: σίγουρα θα υποθούν και ακόμα περισσότερα, για να πείσουν την κοινωνία ότι η κυβέρνηση κάνει κάθε τι για την πτώση των τιμών. Εγώ φοβάμαι ότι αυτό είναι η πραγματικότητα και ότι επί της ουσίας ούτε οι τιμές πρόκειται να πέσουν, ούτε η αγορά πρόκειται να βάλει πλάτη, και βέβαια η κυβέρνηση θα είναι αυτή που θα χρεωθεί το όλο αυτό κόστος της ακρίβειας που υπάρχει μέχρι σήμερα.
0: Μάλιστα. Άρα δεν βλέπετε αλλαγές μέσα στο καλοκαίρι, προφανώς ούτε στις τιμές, έτσι.
1: Καμία αλλαγή δεν βλέπω. Καταρχάς βλέπετε εσείς ο κόσμος να πηγαίνει διακοπές? Βλέπετε εσείς ο κόσμος, παρόλες τις ζέστες που υπάρχουν, να φεύγει, όταν το κόστος για ένα μπάνιο τετραμελούς οικογένεια στην Αθήνα κοστίζει 150 ευρώ με είσοδο σε οργανωμένη παραλία? Ποιος θα διαθέσει τόσα χρήματα για να κάνει ένα μπάνιο? Δεν σας λέω να πάει σε ξενοδοχείο. Για να κάνει ένα Σάββατο ή μια Κυριακή ένα μπάνιο σε μια παραλία της Αττικής.
0: Ναι. Ωραία. Κύριε Λεχουρίτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Αναγκαία η κλίση προς εσάς με αυτά που σημειώθηκαν τα τελευταία 24 ώρες και με την πλατφόρμα, η οποία και αυτή μάλλον δεν φαίνεται να λειτουργεί, γιατί τουλάχιστον απευθύνεται σε νέους ανθρώπους που μπορούν να τα χειριστούν και όχι σε ηλικιωμένους που δεν νομίζω ότι
1: έχουν γνώση. Η Ελλάδα δεν είναι μόνο οι μεγαλοπόλεις που έχουν σούπερ μάρκετ.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχουν χωριά,
0: ναι,
1: υπάρχουν νησιά που δεν έχουν αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Εκεί δεν θα εφαρμοστεί η πλατφόρμα? Όχι βέβαια, αφού δεν μπορεί να εφαρμοστεί.
0: Ναι.
1: Άρα αυτοί θα πληρώνουν πανάκριβα και το ρεύμα και τα καύσιμα και τα τρόφιμα. Ξέρετε, στη Φολέγανδρο ένα μπουκάλι νερό κοστίζει 1 ευρώ το 1,5 λίτρο. Στην υπόλοιπη Ελλάδα κοστίζει 30 λεπτά. 70 λεπτά διαφοράς. Μα είναι δυνατόν το κόστος στο μεταφορικό να επιβαρύνει το προϊόν κατά 70 λεπτά, mm-hmm, επιπλέον?
0: Mm-hmm.
1: Δεν γίνονται αυτά, κύριε Ζαούτσο. Δεν γίνονται.
0: Κύριε Λεχουρίτη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, να σας ευχηθώ. Να είστε καλά. ήταν ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών Ελλάδος, ο κύριος Γιώργος Λεχουρίτης, ο οποίος πάντα έτσι μιλάει ευθέως και χωρίς περικοπές για ό,τι συμβαίνει και ότι τουλάχιστον φτάνει στα αυτιά του Ινστιτούτου Καταναλωτών Ελλάδος. Ανοιχτά μικρόφωνα, ΕΡΤ Λάρισα σε 98,3 στα FM, διαδικτυακά ΕΡΤ ΕΚΟ, ψηφιακή μας πλατφόρμα. Και επειδή σας είπαμε λίγο πριν για αυτήν την έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που παρουσιάστηκε σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος και την ΑΔΕ, την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, αποκαλύπτοντας σχεδόν 1 στα 4 πρατήρια καυσίμων, είπαμε πως το 25% στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη παραδίδει ελλειμματικές ποσότητες στους καταναλωτές, στους οδηγούς των οχημάτων δηλαδή που πηγαίνουν στα πρατήρια. Η οικονομική ζημιά είναι περίπου στα 400 εκατομμύρια ευρώ ετησίως στην Αντλία. Και τα βασικά στοιχεία της έρευνας, μιλάμε για τη μέθοδο που έγινε με χρήση μυστικών οχημάτων δειγματοληψίας. Πήγαινε δηλαδή σε ένα πρατήριο και μετά σταματούσαν τα παιδιά που κάναν την έρευνα για να εξετάσουν αν η ποσότητα που μπήκε με βάση την απόδειξη ήταν η πραγματική. 200 πρατήρια συνολικά, 130 στην Αττική και 70 στη Θεσσαλονίκη συμμετείχαν στην έρευνα. Εξελιγμένα τεχνολογικά συστήματα που παραποιούν το λογισμικό των αντλιών. Ο τρόπος κλοπής και η τάση παραβατικότητας, να πούμε ότι παρά το υψηλό ποσοστό καταγράφεται μείωση στην Αττική, καθώς το ποσοστό έπεσε στο 23,1% από 33,1% την προηγούμενη χρονιά. Άρα, που καταλήγουμε, σε αυτό που είπε και ο κ. Λεγολίτης λίγο πριν, ότι χρειάζεται έλεγχος. Έλα τώρα όμως που οι περισσότερες υπηρεσίες δεν έχουν και δυναμικό για να το κάνουν. Εδώ μείνετε συντονισμένοι, Ραδιοθάλαμος Τρικάλων, σε λίγο και πάλι μαζί.

Ένταση επικράτησε στα Τίρανα, εδώ στην γειτονική μας Αλβανία, όπου η αστυνομία προχώρησε σε βίαιες συλλήψεις διαδηλωτών που διαμαρτύρονταν έξω από το Αλβανικό Κοινοβούλιο μετά από ρήψη αυγών σε οχήματα βουλευτών. Οι διαμαρτύρες γίνονται ενάντια στην τουριστική επένδυση μαμούθ που σχεδιάζει ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ. Νομίζω τα ξέρετε, ή τέλος πάντων εμείς τουλάχιστον ως ραδιόφωνο τα έχουμε πει τις προηγούμενες ημέρες. Και είναι πολλές ημέρες που είναι στους δρόμους οι γείτονες. Και την ίδια ώρα ο συνήγορος του πολίτη της Αλβανίας ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για τη στάση των αστυνομικών δυνάμεων. Λίγες δεκάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν όμως το πρωί σήμερα έξω από τη Βουλή στα Τίρανα, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη συνεδρίαση της Ολομέλειας, ζητώντας την κατάργηση νόμου. Όχι σήμερα, συγγνώμη, χθες έγινε αυτό. Ζητώντας λοιπόν την κατάργηση νόμου που επιτρέπει την ανάπτυξη πολυτελών τουριστικών μονάδων σε προστατευόμενες περιοχές. Οι διαδηλωτές υποστηρίζουν ότι η νομοθεσία ανοίγει τον δρόμο για την υλοποίηση τουριστικού επενδυτικού σχεδίου του Τζάρετ Κούσνερ. Είναι γαμπρός του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Και σας θυμίζουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μια έρευνα ενός δικτύου δημοσιογράφων για την Παλαιστίνη. Ο συνάδελφος Ηλίας Κυλάκος μας είχε μεταφέρει εδώ, ένας από τους ανθρώπους που συμμετείχε σε αυτή την έρευνα, και μας είχε μεταφέρει το πώς μεγάλη κολοσσή από το Ισραήλ επεκτείνονται επιχειρηματικά και στην περιοχή της Λωρίδας της Γάζας, εκεί όπου γίνεται προφανής απικισμός από Ισραηλινούς με στρατιωτικές επεμβάσεις, και όχι μόνο εκεί, και στην Ελλάδα πώς έχουν εισέλθει αυτές οι μεγάλες επιχειρήσεις Ισραηλινών συμφερόντων με αγορά ακινήτων. Αυτά συμβαίνουν και στη χώρα μας και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Και στην Κύπρο συμβαίνουν τέτοια και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Ανοιχτά μικρόφωνα Air Larissa σε 98,3 στα FM. Διαδικτυακά Air Techo, η ψηφιακή μας πλατφόρμα. Μας ακούτε παντού μέσα από το διαδίκτυο και θα σας εισαγάγουμε μουσικά στο επόμενο θέμα για να ξεφύγουμε λίγο από όλη αυτή την μαυρίλα που μας περιβάλλει, από την ακρίβεια, τα καύσιμα. Τέλος πάντων, την ανέχεια στην οποία έχει περιέλθει ο κόσμος, μια μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου, ασχοληθούμε λίγο με τον πολιτισμό, μήπως και βελτιώσουμε λίγο το μέσα μας, έτσι, ως άνθρωποι.

0: συγγραφέας Θοδωρής Λεμίτσιος, γεννημένος στα Τρίκαλα. Θα πούμε πότε. Αποφύτησε από την δραματική σχολή Αρχή το 1999. Από τότε μέχρι το 2011 συμμετείχε σε θεατρικές παραστάσεις και τηλεοπτικές σειρές στην Ελλάδα. Έχει οργανώσει ως διδάσκων και ως εισηγητής σεμινάρια θεατρικής δημιουργίας με τίτλο «Θεοποιός μπροστά από ένα μικρόφωνο». Και να λοιπόν που είναι μπροστά από ένα μικρόφωνο. Το 2011 εγκαταστάθηκε στη Βιέννη, όπου συνεργάστηκε με το Voice Actors At, και την ίδια χρονιά δημιούργησε τον ελληνοαυστριακό θεατρικό θίασο «Προς τον ήλιο», όπου διατηρεί μέχρι σήμερα τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή. Το έκτο βιβλίο, Θοδωρή Λεμίτσιο, ευχαριστώ πάρα πολύ, γνώριμος από τα παλιά και προφανώς λόγω της μετακίνησής σου στο εξωτερικό χαθήκαμε. Έτσι είναι λογικό αυτό.
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ από καρδιάς που είσαι εδώ.
1: Και εγώ ευχαριστώ που με κάλεσες.
0: Να είσαι καλά. Ένα φιλί, το έκτο βιβλίο.
1: Πέμπτο.
0: Πέμπτο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, προχώρησε λίγο παραπάνω.
1: Όχι, είναι στα σκαριά, μην νομίζεις.
0: Αλήθεια. Ναι. Οπότε καλά το είπα.
1: Ναι, μια χαρά.
0: Λοιπόν, το πέμπτο βιβλίο. Καταρχάς, πες μας λίγο τι κάνεις. Πέραν από την συγγραφή που έχει ξεκινήσει, το πρώτο νομίζω γράφτηκε το 2022.
1: Το 2020.
0: Ναι. Πάλι μπροστά. Πάλι μπροστά πάω, έτσι.
1: Όχι, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Απλά το πρώτο μυθιστόρημα, το ναι. Εγώ μεγάλωνα για σένα, με ταλαιπώρησε 8 χρόνια.
0: 8 χρόνια.
1: Δηλαδή δεν ήμουν σίγουρος αν έγραφα σωστά τότε. Ήταν το πρώτο μου βιβλίο. Δεν άρεσε σε μένα τόσο πολύ, διόρθωνα, ξαναδιόρθωνα. Γενικώς έχω ένα κακό, αν δεν μ' αρέσει κάτι δεν το δίνω παρά έξω.
0: Ναι.
1: Και μέχρι να μ' αρέσει εμένα αυτό που έγραψα, πέρασαν 8 χρόνια.
0: Ναι. Αυτό είναι μια πρακτική όμως που έχει αποτέλεσμα, δηλαδή τα κείμενά μας δεν μας αρέσουν κατά ανάγκη, αυτά που γράφουμε. Μπορεί να αρέσουν όμως σε αυτούς που τα διαβάζουν.
1: Ναι, αυτό είναι το κακό. Αυτό είναι κακό.
0: Ναι.
1: Πολλές φορές είναι καλό, ναι. Αλλά στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι κακό.
0: Ναι.
1: Νίκησα αυτό το πρόβλημα που είχα, γιατί για μεγάλο πρόβλημα, ακόμη και όταν έκανα σπικάζ τότε παλιά, τα διόρθωνα, τα ξανά έκανα ξανά από την αρχή και έλεγα εντάξει δεν θα τελειώσω ποτέ, οπότε δώσ' το και όπως είναι. Νομίζω ότι σιγά σιγά διορθώθηκα, έμαθα να γράφω, απέκτησα ένα δικό μου στυλ στη συγγραφή, αυτό διατηρώ μέχρι τώρα και συνήθως τα 8 χρόνια γίνανε 1,5.
0: Ναι.
1: Οι δύο περίπου, όσο σχεδόν χρόνια με απασχολεί αυτό το βιβλίο το τελευταίο.
0: Ναι. Τελευταία υπάρχει αυτό που λέμε δημιουργική γραφή και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό. Δεν ξέρω αν μπήκε σε μια τέτοια διαδικασία, δηλαδή για το πώς πρέπει να γράφεις. Υπάρχει ένας μπούσουλας, δεν ξέρω, ή είσαι αυτοδίδακτος, με αυτή τη λογική το ρωτάω.
1: Υπάρχει ένας μπούσουλας σίγουρα για να γράφεις, απλά εγώ δεν ακολούθησα αυτή την οδό.
0: Ναι.
1: Είμαι ηθοποιός, σκηνοθέτης, έχω μια ματιά. Ξέρω πως περίπου πρέπει να είναι ένα βιβλίο ή ένα σενάριο μιας ταινίας και έχοντας αυτή τη γνώση μεταφέρω τις λέξεις και αυτά που φαντάζομαι στο χαρτί. Ναι, θα έλεγα ότι είμαι αυτοδιδακτός. Τα μυθιστορήματά μου σχεδόν όλα είναι κινηματογραφικά γραμμένα.
0: Ναι.
1: Είναι μικρά, δεν είναι πάρα πολύ μεγάλα.
0: Άρα είναι εύπεπτα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Είναι σαν μια ταινία όπου δεν θέλεις να πατήσεις το pause για να περιμένεις την επόμενη μέρα να συνεχίσεις. Τα περισσότερα διαβάζονται απνευστή. Και πρέπει να διαβαστούν έτσι γιατί χάνεις τη συνέχεια. Οπότε δεν θεωρώ εμένα ότι θα με βοηθούσε αυτό ένα σεμινάριο δημιουργικής γραφής και να μπω σε ένα συγκεκριμένο καλούπι γράφοντας.
0: Να. Λοιπόν, πριν μιλήσουμε λίγο για την τελευταία έκδοση του βιβλίου, το «Ένα φιλί», το τελευταίο μυθιστόρημά σου, θέλω να μας πεις λίγο τι κάνεις εκεί στη Βιέννη.
1: Στη Βιέννη.
0: Και από πότε είσαι χρόνια τώρα, έτσι.
1: Είμαι 15 χρόνια, ναι. Δουλεύω παράλληλα για να μπορέσω να ζήσω, γιατί από τη συγγραφή και το θέατρο κανείς δεν έζησε. Έχω την ελληνική θεατρική ομάδα. Παρουσιάζουμε έργα στα ελληνικά. Ελληνικά πάντα θεατρικά έργα, ελληνικούς συγγραφείς, σύγχρονους, κλασικούς, στα ελληνικά, με γερμανικούς υπέρτιτλους, για να μπορέσουμε να προωθήσουμε τον ελληνικό πολιτισμό έτσι και στην Αυστρία. Και θεωρώ ότι μετά από 13 χρόνια πορείας και παραστάσεων εκεί πέρα, έχουμε καταφέρει πάρα πολλά. Το ποσοστό των ανθρώπων που βλέπουν τις παραστάσεις μας και δεν είναι Έλληνες, σχεδόν αγγίζει το 50%.
0: 50%?
1: Και δεν μιλάω μόνο.

0: για Αυστριακούς, μιλάω για όλες τις εθνικότητες. Γερμανοί, Γάλλοι, Άγγλοι, Αμερικάνοι, Ισπανοί. Έχουμε μια κοινή γλώσσα εκεί. Γιατί πρέπει να συνονόμαστε. Είναι τα γερμανικά. Mm-hmm. Εμείς τα γερμανικά τα έχουμε σαν υπέρτιτλους. Οπότε ακούνε ελληνικά διαβάζοντας. Και εντάξει, δεν παίρνουν 100% του κειμένου, αλλά σίγουρα ένα 70 με 75% κατεβαίνει προς τα κάτω και στο κοινό.
1: Ναι. Φαντάζομαι ότι η Αυστρία, επειδή είναι μια χώρα, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι ο πολιτισμός της έχει μια αξία. Υπάρχουν και ομάδες θεατρικές. Έτσι, η μουσική θεωρώ ότι είναι στην κορυφή αυτό που λέμε πολιτισμός, αν μη τι άλλο. Πώς είδαν αυτό το εγχείρημα, το δικό σου, στην αρχή τουλάχιστον όταν πήγες? Ένας ανθρώπου που φεύγει από μια άλλη χώρα και πηγαίνει.
0: Ναι, ήταν πολύ δύσκολο στην αρχή. Ήταν λίγοι αυτοί που το πιστέψανε. Και με τη βοήθεια των λίγων, καταφέραμε και στήσαμε μια θεατρική ομάδα. Στην αρχή ήταν ένα θεατρικό εργαστήρι που μαθαίναμε το θέατρο πώς είναι. Τα παιδιά, τα περισσότερα παιδιά που είχαν έρθει τότε ήταν ερασιτέχνες. Έμαθαν θέατρο από μένα. Βέβαια, στην πορεία προσθεθήκαν και Έλληνες ηθοποιοί που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό. Οπότε είμαστε γύρω στο 70-30. 70 είμαστε επαγγελματίες και 30 είναι ερασιτέχνες. Αλλά τα παιδιά μετά από 12-13 χρόνια παραστάσεων θεωρώ ότι είναι κάτι παραπάνω από ερασιτέχνες.
1: Ναι. Είπες στην αρχή ότι είναι το πέμπτο βιβλίο. Έχεις γράψει και την Καρδιά της Πίνδου, την Ανθούσας Προποτάμου.
0: Η Καρδιά της Πίνδου είναι ένα λεύκομα.
1: Ναι, δεν έχει σημασία όμως.
0: Όχι, ναι.
1: Εντάξει, ένα λεύκομα όμως. Ναι. Είναι και αυτό όμως ένα έντυπο.
0: Ναι, θα μπορούσε να είναι το πρώτο. Άρα... Κάτι ήξερες.
1: Ωραία. Λοιπόν, Θοδωρή, πες μας λίγο για το τελευταίο σου έτσι, σύγγραμμα, το Πόνημα. Φαντάζομαι ότι μετά την προσπάθεια που έκανες για το πρώτο βιβλίο, έτσι, την Μαρούσο,
0: όχι, το εγώ μεγαλώνω για σένα,
1: ναι, 8 χρόνια που πεις ότι το πάλευες, αυτό ήταν λίγο πιο εύκολο? Δηλαδή, σε πόσο χρόνο το τελείωσες?
0: Μου πήρε περίπου 1,5 χρόνο.
1: 1,5 χρόνο, ωραία. Πες μας τι πραγματεύεται. Έχει μια καρδιά.
0: Ναι, έχει μια καρδιά, ένα αποτύπωμα.
1: Ναι.
0: Είναι το αποτύπωμα που αφήνει στην καρδιά μας το παρελθόν, η οικογένειά μας, οι άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι για μας που βρισκόμαστε στο σήμερα και συνεχίζουμε την ιστορία τους και ίσως και το επίθετό τους. Το ένα φιλί ξεκίνησε από... Δεν ξεκίνησε από μια ιστορία, γιατί όλα τα βιβλία μου ξεκινούσαν από μια ιστορία. Mm-hmm. Αυτό ξεκίνησε από μια αίσθηση. Δηλαδή,
1: η οποία ήταν ποια?
0: Είχα επισκεφτεί ένα μουσείο, ναι, τον Μπελβεντέρε στην Αυστρία, όπου εκεί φυλάσσονται κάποια από τα έργα του Κλίμτ. Ο Κλίμτ έχει ζωγραφίσει και το Φιλί. Είναι γνωστό στους περισσότερους, θεωρώ. Και παρατηρώντας αυτόν τον πίνακα, όπου παρουσιάζει ένα ζευγάρι σε μια σκηνή έντονης τρυφερότητας, ο άντρας φυλάει τη γυναίκα, και εγώ το εξέλαβα ότι ο χρόνος εκείνη τη στιγμή σταματούσε. Δηλαδή, δεν υπήρχε τίποτα άλλο, είχαν εξαφανιστεί. Αυτό το ζευγάρι απολάμβανε το ένα φιλί, που μπορεί να σήμαινε πολλά.
1: Αυτή τη στιγμή, αυτά τα δευτερόλεπτα.
0: Ναι, το ένα φιλί μπορεί να είναι έρωτας, μπορεί να είναι αγάπη, μπορεί να είναι απώλεια, αποχαιρετισμός, μπορεί να είναι πράγματα τα οποία δεν μπορούσαμε να πούμε με λέξεις. Βλέποντας αυτό τον πίνακα και αργότερα ακούγοντας το ένα φιλί της Αλεξίου και ακούγοντας ένα στίχο εκεί ενδιάμεσα που λέει το ένα φιλί και τα όνειρα γίνονται πάλι, λέω ρε φίλε, κάτι υπάρχει εδώ πέρα. Μπορεί κάτι τόσο μικρό να έχει τόσο μεγάλη δύναμη? Και όμως το κατάλαβα βάζοντας το τέλος σε αυτό το βιβλίο. Και στην ουσία το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα για να ξεκινήσω είναι το πώς θα ήταν οι ζωές μας, πόσο πιο όμορφες, διαφορετικές, απλές θα ήταν οι ζωές μας αν ξεκινούσαμε και τελειώναμε τη μέρα μας με ένα φιλί. Και αυτό το φιλί είναι το μότο της οικογένειας, που ξεκίνησε από ένα ορεινό χωριό εδώ στη Θεσσαλία, το Μαλακάσι, και σιγά σιγά μέσω των γενεά έφτασε μέχρι το σήμερα, το 1999 που τελειώνει το μυθιστόρημα, και όλοι έχουν σαν μότο αυτό, ένα φιλί, τελειώνουμε και ξεκινάμε την ημέρα μας, σβήνουμε ό,τι κακό παρουσιάστηκε, ό,τι έχθρες, ό,τι μίση είχαμε μεταξύ μας, ξεχνάμε τα πάντα.
1: Ναι.
0: Και όντως, με ένα φιλί θεωρώ ότι μπορούμε να συγχωρέσουμε τα πάντα. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία μπορούν να υποθούν, όχι με λέξεις, με ένα φιλί.
1: Αφιερώνεις το βιβλίο στον Αλμπέρτο Εσκενάζη,
0: Ναι. Ο Αλμπέρτο ήταν ένα πολύ ξεχωριστό κομμάτι και ήταν και στην πρώτη μου παρουσίαση, μίλησε για μένα. Ναι, μαθαίνοντας το θάνατό του σχεδόν τα Χριστούγεννα, το προηγούμενο χρόνο, έπαθα ένα μεγάλο σοκ, γιατί ήμασταν σε επαφή καθημερινή σχεδόν, παίζαμε στο θέατρο τα τελευταία 4-5 χρόνια πριν φύγω για τη Βιέννη. Είχαμε γίνει πάρα πολύ καλοί φίλοι και όχι μόνο συνεργάτες, παίζαμε στο θέατρο κάθε καλοκαίρι, κάναμε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Και είχα δεθεί τόσο πολύ με αυτόν τον άνθρωπο και ξαφνικά είναι σαν να έφυγε ένα μέλος της οικογένειάς μου, πραγματικά.
1: Πόσες φορές άκουσες το τραγούδι της Χάρης Αλεξίου?
0: Α, το ακούω ακόμα, τι εννοείς?
1: Όχι, εννοώ αν εμπνεύστηκες από αυτό, δηλαδή.
0: Φυσικά και από αυτό και από τον πίνακα. Δηλαδή, τον πίνακα, σκέψου, τον έχω βάλει wallpaper στο κινητό, στον υπολογιστή, παντού υπάρχει. Ναι, όχι, έχω. Λέει κάποια πράγματα. Η στίχη του Νίκου Μωραΐτη και η μουσική του Ρους είναι γενικώς το τραγούδι, είναι από την πρώτη μέχρι τελευταία το Ανάσα υπέροχο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, λέει κάποια στιγμή, πέρα από το ένα φιλί και τα όνειρα γίνονται πάλι, η ζωή δανεική και μικρή, μα στα χέρια σου, μα στα χείλη σου μοιάζει μεγάλη. Δηλαδή, αν σκεφτούμε το πόσο βαθιά σημασία έχουν αυτοί οι στίχοι, και θεωρώ ότι ναι, όντως, μετά από ένα φιλί μπορούμε να ξανονειρευτούμε, να ξεχάσουμε οποιαδήποτε προβλήματα είχαμε.
1: Ναι.
0: Και δεν εννοώ για ένα φιλί ερωτικό απλά, μητρικό, φιλικό,
1: αδελφικό.
0: Ναι.
1: Έχει ξεκινήσει η παρουσίαση του βιβλίου από την πρωτεύουσα,
0: από την Αθήνα. Ναι. Έτσι. Ήμουνα τη Δευτέρα το βράδυ στην Αθήνα. Χτες ήμουνα εδώ στα Τρίκαλα, στο Μουσείο Τσιτσάνη.
1: Τι ακολουθεί?
0: Απόψε.
1: Τι έχεις προγραμματίσει, δηλαδή?
0: Απόψε
1: γενικότερα
0: θα είμαι στα Φάρσαλα.
1: Ναι. Πες μας πού.
0: Θα είμαι στο Πολιτιστικό Κέντρο Φαρσάλων.
1: Δύο ώρα.
0: Στις 8. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού μου, της Ανθούσας, διοργάνωσε αυτή την εκδήλωση εκεί πέρα για να με τιμήσει κιόλας. Και αμέσως μετά, την Κυριακή το βράδυ στις 8 η ώρα, θα είμαι στη Θεσσαλονίκη στην έκθεση βιβλίου. Είναι η τελευταία μέρα και θα είμαι εκεί να υπογράψω βιβλία, να μιλήσω με κάποιους από τους αναγνώστες μου που θα θέλουν να έρθουν. Εκεί θα σταματήσω μέχρι το τέλος του καλοκαιριού και είναι προγραμματισμένες κάποιες παρουσιάσεις, βέβαια ημερομηνίες ακόμη δεν έχω, για τη Θάσο που εξελίσσεται και το μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας του βιβλίου, στην Πάτρα, στη Λαμία, στο Βόλο, θα κατέβω στην Κρήτη, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, έχω ένα καλό tour.
1: Ναι. Τα τελευταία χρόνια πάντως εντείνεις τις επαφές σου, έτσι, με την Ελλάδα και εδώ με την περιοχή. Έχεις περισσότερες φορές. Ερχόσουν, αλλά εξαφανιζόσουν. Να πήγαινες μόνο στην Ανθούσα.
0: Ναι, και αυτό κάνω και τώρα, μην νομίζεις. Ναι, εκεί είναι το σιγαστήριό μου. Εκεί παίρνω.
1: Στην Ανθούσα, σπροποτά μου.
0: Αφού τελειώσω το κάθε βιβλίο, πηγαίνω εκεί, κάθομαι 2-3 μέρες, σκέφτομαι και ετοιμάζω το επόμενο.
1: Ναι. Δεν τα γράφεις εκεί?
0: Όχι. Φαντάζομαι. Έχω γράψει όμως σε μεγάλο μέρος.
1: Ναι.
0: Όταν βρίσκομαι εκεί και είμαι σε mood συγγραφικό, ναι, γράφω κάποια πράγματα.
1: Ναι. Σε βοηθάει κάτι τέτοιο, φαντάζομαι?
0: Με βοηθάνε πάρα πολλά. Δηλαδή, ιδέες έχω αρκετές. Χρόνο δεν έχω να καθίσω να γράψω. Και πολλές φορές κάθομαι το βράδυ. Θέλω τόσο πολύ να γράψω, αλλά η κούραση και η καθημερινότητα δεν με βοηθάνε. Οπότε, αντί να κάτσω 3-4 ώρες, μπορεί να κάτσω 1-1,5 ώρα.
1: Ναι. Θοδωρή Λίμη, και ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Πραγματικά τη χάρηκα πάρα πολύ την κουβέντα, και αλήθεια είναι ότι έχουμε χρόνια να τα πούμε έτσι διαζώσεις. Αλλά κλέψε λίγο χρόνο από την Ανθούσα όταν έρχεσαι να πίνουμε και ένα καφέ.
0: Ναι, θα το προσπαθήσω, έτσι. Το υπόσχομαι.
1: Καλή επιτυχία να ευχηθώ.
0: Ευχαριστώ
1: δεν
0: πολύ.
1: Είπαμε καθόλου για το τι ιστορία εξελίσσεται μέσα από το βιβλίο. Όχι. Νομίζω ότι αυτό είναι.
0: Είπαμε αρκετά,
1: ναι,
0: για το ένα φιλί.
1: Ακριβώς. Είναι καλό για να κεντρήσουμε και το ενδιαφέρον των ακροατών, mm-hmm, και των ακροατριών.
0: Να πούμε μόνο ότι το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, όπως και όλα τα προηγούμενα.
1: Σε υποστηρίζουν, αυτό πήγα να πω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, σε υποστηρίζουν. Άρα κάτι έχουν δει, ναι, σε όλο αυτό.
0: Έτσι νομίζω. Έτσι νομίζω.
1: Ναι.
0: Δεν έχω ρωτήσει βέβαια, αλλά για να ζητάνε κάθε χρόνο και, και ακόμη ένα βιβλίο, πάνε να πει ότι κάτι γίνεται.
1: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θοδωρή.
0: Και εγώ.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Αυτό ήταν ο Θοδωρής Λιμίτσιος, αγαπημένος πραγματικά, φίλος από τα παλιά. Μετά από πολλά χρόνια καταφέραμε να τα πούμε και ραδιοφωνικά, να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο σε ό,τι κάνει και εκεί στην Βιέννη, στην Αυστρία. Λοιπόν, πάμε πολύ γρήγορα να κλείσουμε. Έχουμε χρόνο να πούμε 2-3 πρωτοσέλιδα. Ας τα πούμε.

Λοιπόν, εφημερίδα η Καθημερινή. Ακαδημία για ανώτερα στελέχη στο δημόσιο, όλες οι αλλαγές στην εκπαίδευση και στην επιμόρφωση των υπαλλήλων. Μείωση φόρου σε εφάπαξ από επαγγελματικά ταμεία και πώς καλύπτει τα κενά στην αεράμινα η Τουρκία. Εξετάζει τους Αμερικανικούς Patriot και τους Ευρωπαϊκούς Sam Tuff. Εφημερίδα Τα Νέα, σκάβουν τα νησιά, σχέδιο ασπίδα στα drones, γιατί τα διδάγματα των πολέμων σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή οδηγούν στην υπογειοποίηση σημαντικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Τρομακτικό ακούγεται αυτό. Κατέρευσε πολυκατοικία στα Πετράλωνα γιατί έπεσε σε χάρτινος πύργος. Νομίζω τα είδατε οι περισσότεροι χθες στα τηλεοπτικά δίκτυα. Εφημερίδα Απογευματινή, πόσο ασφαλή είναι τα παλιά σπίτια. Πρώτου 1970 μισές κατοικίες, ανύπαρκτη έλεγχη, τι λένε οι μηχανικοί. Είδατε, ανύπαρκτη έλεγχη. Εφημερίδα των Συντακτών, πάρτι επιδοτήσεων και μεταβοηδή. Επεκτείνεται η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πολύ ωραία. Πώς στήθηκε κομπίνα με πλαστές γεννήσεις και σφάγια μοσχαριών. Και ελεύθερος τύπος, οι προσθήκες και οι αλλαγές στις σχολές ΑΕΗ στο φετινό μηχανογραφικό. Έξτρα μισή εθνική σύνταξη από τα επαγγελματικά ταμεία. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο? Συμπλήρωμα παροχών 200-300 ευρώ για μισθούς και επαγγελματίες. Λοιπόν, κλείνουμε τέλος για σήμερα ανοιχτά μικρόφωνα από το ραδιοθάλαμο Τρικάλων της ΕΡΤ Λάρισας. Τον Αλέξανδρο Ζαούτσο που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής. Τον Δημήτρη Τσολάκη που ρύθμισε τον ήχο για σήμερα. Να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Να προσέχετε τον εαυτό σας και να βοηθάτε και τους γύρω σας που έχουν ανάγκη και ξέρετε ποιοι είναι αυτοί. Εμείς θα τα πούμε και πάλι από την ερχόμενη εβδομάδα. Ολιγόμερη απουσία. Για χαρά σε όλους και σε όλες.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
2: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
3: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
3: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Νίκη Χατζηδημητρίου, στη στήριξη είναι η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Λιάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τετάρτη σήμερα, 1η Ιουλίου, καλό μήνα σε όλους και να ξεκινήσουμε καθώς η δημοσιογραφία τρέχει. Η αντιτρομοκρατική ανέλαβε τις έρευνες μετά την τριπλή επίθεση με αυτοσχέδιους μηχανισμούς που σημειώθηκε σε διάστημα μισής ώρας τα ξημερώματα σε σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. 5 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από την έκρηξη στην πολυκατοικία όπου διαμένει η πολιτεύτρια Αφροδίτη Νέστορα, με την 70χρονη μητέρα της να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου. Στόχος των εμπριστικών επιθέσεων ήταν επίσης στα σπίτια του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη Ζήση Ιωακίμοβιτς, αλλά και του πρώην βουλευτή της Β' Θεσσαλονίκης Σάβα Αναστασιάδη. Εμείς να πάμε στον πολιτικό συντάκτη του σταθμού μας, του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, τον Χρήστο Τσαλικίδη, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
1: Αυτό το οποίο επισημαίνουν από την κυβέρνηση είναι πως όταν δαιμονοποιούνται οι πολιτικοί αντίπαλοι, τότε οπλίζεται το χέρι κάθε φανατικού, ο οποίος πιστεύει πως είναι ένας μικρός λαϊκός επαναστάτης, και συμπληρώνουν εμέσως ότι πίσω από κάθε τρομοκρατική ενέργεια βρίσκονται ηθικοί αυτούργοι, οι οποίοι λόγο και έργο καλλιέργησαν το κλίμα της πόλωσης και της εχθροπάθειας, ώστε οι τρομοκράτες να χτυπήσουν παρατάξεις και πρόσωπα. Στο κυβερνητικό επιτελείο, αυτό το οποίο επισημαίνουν ότι είναι 3 ταυτόχρονες επιθέσεις με 5 τραυματίες, είναι ένα γεγονός ιδιαίτερα βαρύ για τη Θεσσαλονίκη, και πολύ περισσότερο όταν τα θύματα, οι στόχοι ήταν όλοι στελέχη του κυβερνώντος κόμματος και περιμένουν από τις διοκτικές αρχές να προχωρήσει στις απαραίτητες έρευνες που πρέπει να γίνουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, έκανε λόγο για δολοφονικές επιθέσεις κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και επισήμανε ότι το κίνητρο των επιθέσεων ήταν η ιδεολογία των θυμάτων, η ιδεολογία των στόχων. Η σύμπτωση προφανώς δεν είναι σύμπτωση, σημείωσε ο κύριος Μαρινάκης, δεδομένου ότι τόσο ο Ζήσο Ιακίμοβιτς όσο και ο Σάββας Αναστασιάδης είχαν μπει και στο παρελθόν στο στόχαστρο ομάδων, οι οποίοι όμως απλά τότε είχαν πετάξει μπογιές στα σπίτια τους και τρικάκια. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται για απλές ενέργειες εκφοβισμού, αλλά για επιθέσεις με κρυκτικούς μηχανισμούς σε κατοικίες όπου βρίσκονταν οικογένειες. Και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, όταν προχωρά σε μια τέτοια ενέργεια, τότε αποδέχεσαι και την πιθανότητα ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να πεθάνουν. Γνωρίζει δηλαδή στην πραγματικότητα ότι η συνέπεια μπορεί να είναι ένας βαρύς τραυματισμός ή ο θάνατος ενός συμπολίτη. Στην ίδια ακριβώς γραμμή κινήθηκε και ο γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος καταδίκασε με ανάρτησή του τις τρομοκρατικές εμπριστικές επιθέσεις κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και ζήτησε μηδενική ανοχή, εκφράζοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη του στην ελληνική αστυνομία ότι θα μπορέσει να συλλάβει τους εδράστες των σημερινών επιθέσεων. Παράλληλα, έστειλε και ένα μήνυμα κατά της πολιτικής βίας, άσκησε έντονη κριτική σε όσους, όπως υποστήριξε, αντιμετωπίζουν τέτοιες εγκληματικές ενέργειες με μισόλογα ίσως αποστάσεις ή σιωπή, τονίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο παρέχουν στήριξη στους τρομοκράτες. Παράλληλα, κάλεσε όσους καλλιέργησαν επί χρόνια, κατά την άποψή του, αυτή την κουλτούρα της ανοχής απέναντι στην πολιτική βία, να αναλογιστούν τις ευθύνες τους συμπλήρωσε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν τρομοκρατείται. Υπήρξε επίσης δήλωση και του Προέδρου της Διοικούσης Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, του κ. Ιωακίμοβιτς, όπως αναφέρει άλλη μια φορά που η Νέα Δημοκρατία και τα στελέχη της Θεσσαλονίκη βρέθηκαν στο στόχαστρο των γνωστών αγνώστων. Το αποτέλεσμα της σημερινής δολοφονικής επίθεσης είναι 5 τραυματίες, μεταξύ των οποίων είναι και μια εκ των πολυκατοικιών που βρέθηκαν στο στόχαστρο. Το κακό νέο για τους στρασίδουλους τραμπούκους, όπως τους χαρακτηρίζει ο κ. Ιωακίμοβιτς, είναι ότι δεν τρομοκρατούν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ούτε τους εκφοβίζουν, απέναντίας τους συσπηρώνουν, μας κάνουν πιο δυνατούς και πιο αποφασιστικούς στον αγώνα που δίνουμε με μπροστάρι τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την Ελλάδα του 2030. Το μόνο σίγουρο ότι θα συνεχίσουν να μας βρίσκουν απέναντί τους, ανέφερε σε σχετική δήλωση ο κύριος Ιωακιμόβιτς.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο Τσαλικίδη. Και όπως ακούσαμε και νωρίτερα τον Χρήστο, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, χαρακτήρισε ανόητους και αμετανόητους αυτούς που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές. Όπως είπε χαρακτηριστικά, υπάρχουν άνθρωποι στο νοσοκομείο, μάλιστα η μία εξ αυτών είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση και η δεύτερη είναι σε σοβαρή κατάσταση. Ας ακούσουμε τον κύριο Χρυσοχοΐδη, ένα πολύ μικρό απόσπασμα.
2: Αυστηρή τιμωρία. Αυστηρή τιμωρία, σύλληψη, παράδοση στη δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα μια δίκαιη δίκαιη για να μάθουν να μην παίζουν ποτέ με τις ανθρώπινες ζωές.

0: Δολοφονικές χαρακτήρισε τις επιθέσεις στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ας ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
1: Όταν βάζεις γκαζάκια, άρα δηλαδή έναν εκρηκτικό μηχανισμό οπουδήποτε και ειδικά σε αυτοκίνητα και σπίτια που μένουν άνθρωποι, αποδέχεσαι την πιθανότητα ότι αυτοί μπορεί να πεθάνουν, επιθυμείς να πεθάνουν στην πραγματικότητα. Μπορεί να λες ότι το κάνεις για να εκφοβήσεις, αλλά στην πραγματικότητα γνωρίζεις ότι συνέπαινε ένας βαρύς τραυματισμός ή ο θάνατος ενός συμπολίτου.
2: Το πρώτο και κυρίως
1: είναι η σύλληψη των δραστών. Εκπροσωπώ μια κυβέρνηση και ένα πρωθυπουργό που σε μια χώρα που έκλεινε τα μάτια της. Συνολικά η πολιτεία και πολλές φορές και ο δικός μας πολιτικός χώρος που κυβέρνησε. Χαρακτηριστικό το βράδυ, το ντροπιαστικό βράδυ του 2008, όπου κάποιοι θέλανε πολλούς νεκρούς, θέλανε να καεί η Αθήνα. Ζούμε λοιπόν σε μια χώρα που για σχεδόν 50 χρόνια το άλλο άκρο της βίας έκανε ότι δεν το έβλεπε. Η κυβέρνηση αυτή δεν είναι όπως οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Θέλω να το πω αυτό. Έχουν εκενωθεί δεκάδες καταλήψεις και στη Θεσσαλονίκη μάλιστα έχουν γίνει και πολύ σκληρές επιχειρήσεις για να ξεριζωθούν όλοι αυτοί οι εγκληματίες στα πανεπιστήμια. Στο τέλος το καλό θα κερδίσει που είναι η νομιμότητα.
0: Τώρα μιλώντας στον 102 FM της R3, ο Ζήσης Ιωακίμοβιτς, πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, στο σπίτι του οποίου μάλιστα εκδηλώθηκε και μία από τις επιθέσεις, είπε πως δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Υποθέτω ότι κάποια αντισυστημικά άτομα προσπαθούσαν να δημιουργήσουν με αυτές τις τρομοκρατικές ενέργειες εκφοβισμό, τρομοκράτηση. Αυτά δεν μπορούν να έχουν θέση στη δημόσια ζωή, είπε ο κύριος Ιωακίμοβιτς. Θεωρούμε ότι το απόγευμα βραδάκι θα υπάρχει ανάληψη ευθύνης. Ας τον ακούσουμε.
3: Με ενημέρωσε πρωί-πρωί ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής εδώ, ο κύριος Τζίμας, ότι εκτός από μένα ήταν και στο Σάββατο Αναστασιάδη και στην Αφροδίτη την Έστωρα, όπου εκεί είχαμε δυστυχώς δύσκολες καταστάσεις όσον αφορά τη μητέρα της και τον πατέρα της κυρίας Νέστορα. Από ό,τι ξέρω, στο Σάββατο Αναστασιάδη, ο οποίος είναι εκτός πόλης, είχαμε μόνο υλικές ζημιές, όπως και στη δική μου την περίπτωση. Εγώ μένω στον πρώτο όροφο. Είχαμε υλικές ζημιές στο ισόγειο σπίτι, στο οποίο μένει ένα ζευγάρι. Αλλά δόξα τω Θεώ, δεν είχαμε τίποτε παραπάνω. Και ακριβώς τον ίδιο μήνα, τον Ιούλιο του 2023, όπου τότε βέβαια δεν είχαμε καζάκια, τότε μας είχαν πετάξει μπογιές κόκκινες και μαύρες ακριβώς τον ίδιο μήνα. Δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Υποθέτω ότι κάποια αντισυστημικά άτομα προσπαθούσαν να δημιουργήσουν με αυτές τις τρομοκρατικές ενέργειες εκφοβισμό, τρομοκράτηση, δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτά βέβαια όμως δεν μπορούν να έχουν θέση καμία στη δημόσια ζωή. Θεωρούμε ότι προς το απόγευμα βραδάκι θα υπάρχει ανάληψη ευθύνης από ό,τι με ενημέρωσαν από την αντιτρομοκρατική.
0: Τώρα, όπως είπαμε, από την τελευταία επίθεση, δηλαδή στην πολυκατοικία όπου διαμένει η πολιτεύθρια της Νέας Δημοκρατίας, υπήρξαν τραυματίες με εγκάβματα που διακομίστηκαν στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Η 70χρονη μητέρα της κυρίας Νέστορα, από τα σοβαρά εγκάβματα σε όλο της το σώμα, νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου νοσοκομείου. Στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο νοσηλεύεται επίσης και η μητέρα από την τραγωδία, την οικογενειακή τραγωδία που σημειώθηκε χθες από την φωτιά στην Λυτή Θεσσαλονίκης. Φυσικά κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα έχουμε και νεότερα από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο εκεί όπου βρίσκεται ο Παύλος Σαρόγλου και θα μας ενημερώσει κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Και όπως είπαμε, αυτή η οικογενειακή τραγωδία που αφήνει πίσω της η φωτιά που ξέσπασε στη Λυτή Θεσσαλονίκης, όπου πατέρας και γιος απανθρακώθηκαν, ενώ η μητέρα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με εγκάβματα. Η πυρκαγιά που τύλιξε στις φλόγες στην περιοχή της Λυτής έκανε στάχτη το σπίτι της οικογένειας, αυτοκίνητα αλλά και πολλά στρέμματα γης. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το δούμε στην πορεία της εκπομπής επίσης. Να επιστρέψουμε όμως στο πρώτο κύριο θέμα της εκπομπής, που είναι τα γκαζάκια και οι επιθέσεις που σημειώθηκαν τα ξημερώματα εδώ στην Θεσσαλονίκη. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, από όσο με ενημερώνουν, τον Κώστα Καντούρη, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ. Κώστα, μας ακούς?
4: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Βρίσκομαι στη διασταύρωση των οδών Κίμωνος Βόγα
2: και Γραβιάς, εδώ που σημειώθηκε η ισχυρότερη έκρηξη από την τριπλή εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, από τις 4 ως τις 5 παρατέταρτο το πρωί. Εδώ είναι, που είναι η κατοικία της δικηγόρου και πολιτεύθυνσης της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, και είναι η οποία νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, αλλά κυρίως νοσηλεύεται η μητέρα της με πολύ σοβαρά εγκάβαση, σε σοβαρή κατάσταση, διατσολυνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Όπως θα ακούσατε, φαντάζομαι και προηγουμένως από τους συναδέλφους. Εδώ, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της αστυνομίας, οι εμπριστές, mm-hmm. δεν ξέρουμε ακόμη τι ακριβώς γίνεται όσον αφορά τις έρευνες, φαίνεται να τοποθέτησαν κάτω από το αυτοκίνητο της κυρίας Νέστορα, στο μπροστά του μέρος, ένα γκαζάκι και ένα μπιτόνι με έμφλεκτο υγρό δίπλα. Το πυροδότησαν από τη φωτιά που η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα στο γειτονικό αυτοκίνητο που ήταν στην πλωτή στα Θυνασμένο, αλλά και σε δύο μοτοσυκλέτες, όπως ζημιές προκλήθηκαν και σε ένα άλλο αυτοκίνητο που βρίσκεται σε μια συνδεδεμένη πλωτή με ένα άνοιγμα, με μια πόρτα. Το σημαντικότερο είναι από τη φωτιά, από το θερμικό φορτίο, η φωτιά μπήκε κατευθείαν στο κλιμακοστάσιο της οικοδομής. Πυκνοί καπνοί τήληξαν μέχρι και τον τελευταίο όροφο της οικοδομής. Η οικογένεια Νέστορα μένει στον τέταρτο όροφο και σύμφωνα με αυτά που μας μεταφέρουν οι έννοι, το πιθανότερο όλοι τους βγήκαν από το σπίτι τους. Ο μεν πατέρας κατευθύνθηκε στον έξω όροφο, όπου ζήτησε βοήθεια από τους ενίκους ενός διαμερίσματος που τον έβαλαν στο σπίτι. Μας περιέγραψαν ότι ήταν σε κατάσταση σοκ και είχαν περιοριστικά mm-hmm. προβλήματα. Ενώ η κυρία Νέστορα με τη μητέρα της κατέβηκαν προς τα κάτω. Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς προκλήθηκαν τα εγκάβματα. Αυτό διερευνά και η αστυνομία. Και αυτό θα προκύψει και από τις καταθέσεις ειδικά της κυρίας Νέστορα, που είναι καλύτερα στην υγεία της και ελπίζουμε και οι δύο να πάνε καλύτερα. Ευχόμαστε. Τώρα, όσον αφορά η αντιδρομοκρατική, συνεχίζει τις ερευνές της πόρτα-πόρτα. Αναζητά μαρτυρίες για την κίνηση του δράστη των δραστών. Όπως αναζητεί και εικόνες από βιντεολογικό υλικό που ενδεχομένως να έχουν καταγράψει τις κινήσεις.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Και να πάμε και στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπου εκεί βρίσκεται ο Παύλος Σαρόγλου, για να μας δώσει τα νεότερα από τους εγκαυματίες, από τους τραυματίες ουσιαστικά που είχαμε από τις επιθέσεις με καζάκια. Παύλο, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Εδώ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, να πούμε ότι συνολικά έγινε διακομιδή τις πρώτες πρωινές ώρες 5 mm-hmm. ατόμων. Οι τρεις είναι από την οικογένεια, τα μέλη της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα. Η μητέρα της είναι σε πιο σοβαρή κατάσταση. Νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας και γίνονται μεγάλες προσπάθειες τόσο από το ιατρικό όσο και από το νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου για να σταθεροποιηθεί η κατάστασή της, διότι φέρει εγκάβματα σε όλο της το σώμα. Mm-hmm. Πιο ελαφρά τα τραύματα της Αφροδίτης Νέστορα, σε χέρια και σε πόδια, ωστόσο αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα. Σε καλύτερη κατάσταση ο πατέρας της με αναπνευστικά προβλήματα. Ενώ οι δύο έννοικοι της πολυκατοικίας, όπου παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα και στη συνέχεια αποχώρησαν.
0: Μάλιστα. Αν δεν κάνω λάθος, Παύλο, στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο είναι και η μητέρα, η 42χρονη, από τη χθεσινή φωτιά στη Λυτή. Έχεις κάποια νέα?
4: Η οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε, παραμένει σε νοσηλεία, σε απλή κλίνη, φέρει εγκάβματα τόσο στα χέρια όσο και στα πόδια, ωστόσο δεν διατρέχει, όπως γνωρίζουμε, κάποιο κίνδυνο η ζωή της.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Ακούσαμε και τα νεότερα για την νοσηλεία της 42χρονης μητέρας από την χθεσινή φωτιά που ξέσπασε στη Λυτή Θεσσαλονίκης, και εκεί μάλιστα, όπως λέγαμε και νωρίτερα, εκτυλίχθηκε μια οικογενειακή τραγωδία. Η πυρκαγιά που τήληξε στις φλόγες στην περιοχή της Λυτής έκανε στάχτη το σπίτι της οικογένειας, αυτοκίνητα και πολλά στρέμματα γης. Μάλιστα, ο πατέρας αλλά και ο γιος απανθρακώθηκαν από τη φωτιά αυτή, ενώ η μητέρα νοσηλεύεται, όπως ακούσαμε, στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο με εγκάβματα. Τώρα μιλώντας στον 102 FM της R3, ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου Παντελής Τσακίρης σημείωσε ότι το σύστημα της πολιτικής προστασίας του Δήμου λειτουργήσε αυτόματα, με αποτέλεσμα οι υπάλληλοι να ενημερώσουν άμεσα τους δασοφύλακες στο βουνό. Έφτασαν πρώτοι στο σημείο με τα μέσα που διαθέτει ο Δήμος, αλλά λόγω των ισχυρών ανέμων δεν μπόρεσαν μόνοι τους να αντιμετωπίσουν την κατάσταση και πολύ γρήγορα η φωτιά πήρε διαστάσεις. Ας ακούσουμε τον κύριο Τσακίρη.
5: Είναι πολύ δύσκολη μέρα. Δυστυχώς δύο συνάνθρωποι μας, ένας ενήλικας και ένα παιδί 12 ετών, έχασαν τη ζωή τους με πραγματικά πολύ τραγικό τρόπο. Τώρα, τι λόγια να υπάρχουν για να μπορείς να παλέψεις τον πόνο των ανθρώπων που άφησαν πίσω. Αντιλαμβάνεστε ότι όλη η κοινωνία του Δήμου Ωραιοκάστρου είναι συγκλονισμένη. Νομίζω και το Πανελλήνιο, όχι μόνο η τοπική μας κοινωνία. Και το να πούμε ότι εκφράζουμε τη βαθύτητα της θλίψης μας και τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια είναι πραγματικά το ελάχιστο. Η μητέρα νοσηλεύεται στο Ιπποκράτη. Η χθεσινή ενημέρωση που είχα ήταν ότι ήταν υποστενή παρακολούθηση. Δεν έχω ενημέρωση. Περιμένω να μιλήσω με τον διοικητή του Ιπποκρατίου για να έχουμε λίγο μια εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει με τη γυναίκα. Πλήρη εικόνα δεν έχω. Το μόνο που ξέρω όμως είναι ότι το σύστημα της πολιτικής προστασίας του Δήμου, το οποίο έχουμε εγκαταστήσει εδώ και 3 χρόνια, λειτουργήσε αυτόματα. Οι υπάλληλοι που ήταν στην παρακολούθησή του έλαβαν το σήμα, σήμανε συναγερμός, ενημέρωσαν τις υπηρεσίες του Δήμου, αυτόματα τους πυροφύλακες, οι οποίοι το έβλεπαν πάνω από το βουνό και έφτασαν πρώτοι στο συμβάν. Θέλω να το πω αυτό, κατευθείαν και οι προϊσταμένοι της πολιτικής προστασίας και οι υπάλληλοι του Δήμου, με τα μέσα τα οποία διαθέτει ο Δήμος, να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Βέβαια, ήταν αρκετά ισχυρή η νοτιά, οι αέριδες εκείνη τη στιγμή, με αποτέλεσμα να μην μπορούν προφανώς να τα αντιμετωπίσουν μόνοι. Κατέφτασε λίγο αργότερα και η πυροσβεστική, όπου δεν ξέρω τώρα αν ήταν μια λάθος εκτίμηση. Η φορά του ανέμου διαρκώς μεταβαλόταν και πολύ πολύ γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα, διένυσε η φωτιά μια απόσταση περίπου 1 χιλιόμετρο από το σημείο που ξεκίνησε και έφτασε στις παρυφές του οικισμού της Λυτής.
0: Τώρα να πάμε στον πύργο. Καθώς η φωτιά εκεί που ξέσπασε στη Βόρεια Ηλία έχει κάψει πάνω από 200 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος είναι μαζί μας. Παναγιώτη.
6: Είναι μεγάλη η ζημιά στις αγροτικές εκτάσεις στην περιοχή της Βόρειας Ηλίας, στο ψάρι της Βάρδας, στον Δήμο Ανδραβίδας Κυλλήνης. Καθώς η φωτιά που εκδηλώθηκε έκαψε τελικά πάνω από 200 στρέμματα, κυρίως ελαιώνες και θερμοκηπιακής εγκαταστάσεις και ένα σημαντικό τμήμα δασικής έκτασης. Το ζήτημα είναι ότι η πρόκληση της φωτιάς ακόμα είναι υπό διερεύνηση. Το αίτιο από το οποίο προκλήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, προκλήθηκε από κάψη γεωργικών υπολοιμάτων. Γι' αυτό και στην περιοχή βρίσκεται το νεοσύστατο ανακριτικό τμήμα Ηλίας και ερευνά την υπαιτιότητα και να εντοπίσει πιθανό υπαίτιο για εμπρισμό από αμέλεια. Σιγά σιγά ξεκινάει και η καταγραφή της ζημιάς και τις επόμενες μέρες θα γίνουν και οι δηλώσεις από τους πυρόπληκτους αγρότες και παραγωγούς που έχουν υποστεί μεγάλη ζημιά στην αγροτική τους παραγωγή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη.

0: Συνελήφθη σε περιοχή των Ιωαννίνων από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ιωαννίνων, ένας ημεδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών και παράβαση της νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ειδικότερα στο πλαίσιο αξιολόγησης πληροφοριών, ο κατηγορούμενος κατέχει ναρκωτικές ουσίες που διακινεί σε χρήστες στα Ιωάννινα και μάλιστα πραγματοποιήθηκε και έρευνα στο σπίτι του. Σημαντική εξέλιξη για την ανάπτυξη της Εορδαίας αποτελεί η έκδοση πρόσκλησης ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ για την αξιοποίηση της έκτασης του Βιοπαπ Τολεμαΐδας μέσω του ειδικού προγράμματος δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Αναστασία.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Να σημειώσουμε ότι η πρόσκληση με τίτλο Αξιοποίηση Βιοπαπ Τολεμαΐδας αφορά την υποβολή πρότασης για την περιβαλλοντική εξυγίανση της έκτασης των 506 στρεμμάτων της πρώην ΕΒΑΛ, όπου για δεκαετίες λειτουργούσε το βιομηχανικό συγκρότημα παραγωγής αζωτούχων λιπασμάτων της περιοχής. Το έργο περιλαμβάνει την απομάκρυση εγκαταλελειμμένων και μη λειτουργικών κτηρίων, τη διαχείριση των υλικών κατεδάφισης και την αποκατάσταση πιθανής περιβαλλοντικής ρύπανσης, με στόχο την παράδοση ενός καθαρού και έτοιμου προς αξιοποίηση χώρου για τη δημιουργία του βιοτεχνικού πάρκου Πτολεμαΐδας. Παράλληλα, προβλέπεται η διατήρηση και αξιοποίηση υφιστάμενων κτηρίων που κρίνονται λειτουργικά στο πλαίσιο της ανάπτυξης της βιομηχανικής κληρονομιάς της ΑΕΒΑΛ και της ιστορικής ταυτότητας της περιοχής. Ο Δήμος Εορδαίας τονίζει ότι η παρέμβαση αυτή αποτελεί κρίσιμο βήμα στη μετάβαση της περιοχής σε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο με έμφαση στην επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αναστασία. Την παρέμβαση τώρα της προϊσταμένης της εισαγγελίας πρωτοδικών Λάρισας προκάλεσε η ποινή που επιβλήθηκε από το αυτόφορο σε 50χρονο Λαρισαίο για ενδοοικογενειακή βία. Η προϊσταμένη της εισαγγελίας άσκησε έφεση ζητώντας την αυστηροποίηση της επιβληθήσας ποινής. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Περί τα τέλη Ιουλίου θα γίνει το τακτικό στριμελές δικαστήριο εδώ στη Λάρισα, εκ νέου η δίκη του 50χρονου, σε όποιος μια εβδομάδα πριν κράτησε όμηρο τη σύζυγό του, μάλιστα έχοντας ένα τσικούρι και ένα πιτόνι με έφλεκτο υλικό. Είχε ζητήσει τότε από τους δικαστικούς λειτουργούς, συγκεκριμένους δικαστικούς λειτουργούς, που ο ίδιος τουλάχιστον πίστευε ότι είχαν ευθύνη για το γεγονός ότι είχαν λάβει κάποιες αποφάσεις που αφορούσαν την επικοινωνία με τα παιδιά του. Μετά από διαπραγματεύσεις βεβαίως με διαπραγματευτή της αστυνομίας, παραδόθηκε, πέρασε την περασμένη Παρασκευή το αυτόφορο, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκιση 22 μηνών, εκ των οποίων τους δύο θα πρέπει να τους εκτίσει, δηλαδή να πάει στη φυλακή. Ωστόσο, η απόφαση αυτή προκάλεσε την αντίδραση τόσο της 45χρονης σύζυγου του,
0: μάλιστα,
2: αλλά και της δικηγόρου του, η οποία δήλωσε ότι θα προσφύγει στον Αεροπάγο κατά της απόφασης αυτής. Ωστόσο, υπήρξε η παρέμβαση της προϊσταμένης εισαγγελίας πρωτοδικών Λάρισας, η οποία άσκησε έφεση στην απόφαση, θεωρώντας ότι η ποινή δεν βρίσκεται σε αντιστοίχηση με τα αδικήματα που διαπράχθηκαν και έτσι αυτή η υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας θα έρθει ξανά στο ακροατήριο στα τέλη του μήνα, το τέλη Ιουλίου, προκειμένου βεβαίως να προσδιοριστεί εκ νέου διαφορετική ποινή. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ομόφωνα αρνητική θέση επί της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορά το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εξέφρασε το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης κατά την χθεσινή του συνεδρίαση. Ο Γιώργος Λαμπράκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργο.
3: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης είπε ένα ηχηρό όχι στο νέο ειδικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην έκτακτη συνεδρίαση του σώματος που πραγματοποιήθηκε χθες, παρά το γεγονός ότι η υπηρεσιακή εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης προέβλεπε θετική γνωμοδότηση με αυστηρές παρατηρήσεις και προϋποθέσεις. Ωστόσο, η πολιτική θέση που διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ήταν σαφής. η περιφέρεια Κρήτης δεν δέχεται το πλαίσιο που διαμορφώνεται για την τοπική αυτοδιοίκηση μέσα από τις αλλαγές που προβλέπει η σχετική νέα νομοθεσία και το νέο σύστημα που θα ισχύει. Μάλιστα, η περιφέρεια Κρήτης τονίζει ότι το νησί δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τα ίδια χωροταξικά κριτήρια που ισχύουν και για την υπηρετική Ελλάδα. Η περιφέρεια εκφράζει την αντίθεσή της στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών μέσα σε περιοχές Natura, παρότι η ισχύουσα νομοθεσία δεν τις απαγορεύει συνολικά, ενώ υπογραμμίστηκε ότι οι αιτήσεις που έχουν ήδη κατατεθεί θα εξεταστούν με βάση το ισχύον χωροταξικό και όχι με τη νέα νομοθεσία. Πρέπει να σας δώσω ένα σημαντικό στοιχείο, το οποίο υπόθηκε χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Η ικανότητα του ενεργειακού συστήματος της Κρήτης ανέρχεται περίπου σε 2.500 ΜΒ, ενώ ήδη οι εγκεκριμένες εγκαταστάσεις αγγίζουν τα 2.000 ΜΒ. Άρα υπάρχει μικρό περιθώριο για νέες αδειοδοτήσεις και ουσιαστικά αυτό που τονίζεται από την περιφέρεια Κρήτης είναι ότι πρέπει να μπει ένα ανάχωμα στις νέες εγκρίσεις αιωλικών και φωτοβολταϊκών πάρκων. Να πούμε κλείνοντας ότι πάρα πολλοί δήμοι της Κρήτης, σχεδόν σύσσωμη η τοπική αυτοδιοίκηση, έχει εκφραστεί όλο το προηγούμενο διάστημα ενάντια στις αλλαγές που προβλέπονται από το αρμόδιο Υπουργείο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπέκυψε στα τραύματά του τώρα το μεσημέρι ο 62χρονος τεχνίτης, ο οποίος τραυματίστηκε πολύ σοβαρά λίγες ώρες νωρίτερα κατά τη διάρκεια οικοδομικών εργασιών στο σκαλοχώρι της Λέσβου. Η Δήμητρα Λαχουρή από την Ερθβορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας ενημερώσει. Δήμητρα.
4: Είχε τραυματιστεί πολύ σοβαρά στο κεφάλι. Το ατύχημα έγινε τις πρωινές ώρες, ωστόσο όμως για κάποιο απροσδιόριστο λόγο, ενώ ήταν στην στέγη πάνω και την επισκέβαζε στο χωριό Σκαλοφόρη, έπεσε από ύψος 2 και πλέον μέτρων, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πάρα πολύ στο κεφάλι. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Μυτιλίνης, αλλά παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών δεν μπόρεσαν να τον επαναφέρουν στην ζωή. Το εργατικό κέντρο, εξαιτίας αυτού του εργατικού ατυχήματος, διοργάνωσε συγκέντρωση και πορεία στη Μυτιλίνη, καταγγέλλοντας ότι οι χώροι της δουλειάς έχουν γίνει χώροι θανάτου για τους εργαζόμενους σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Μάλιστα τονίστηκε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν γίνει πάρα πολλά θανατηφόρα δυστυχήματα σε όλη την Ελλάδα, και ζήτησε να λαμβάνονται όλα εκείνα τα μέτρα τα οποία είναι απαραίτητα προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια των εργαζομένων στην εργασία.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δήμητρα.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε στην φωτιά που ξέσπασε χθες στη Λυτή Θεσσαλονίκης, και μάλιστα εξαιτίας αυτής της φωτιάς βρέθηκαν 2 νεκροί, απανθρακωμένοι, ο πατέρας και ο γιος, ενώ η μητέρα νοσηλεύεται σε νοσοκομείο με εγκάβματα. Ο Κώστας Μπούρης θα μας δώσει το ρεπορτάζ τώρα. Κώστα.
6: Να πούμε αρχικά ότι είναι πεποίθηση των κατοίκων του χωριού ότι είναι ο πατέρας και ο γιος, γιατί η επίσημη τακτοποίηση δεν έχει γίνει, θα γίνει με τη μέθοδο του DNA, γιατί τα ταυτόματα είναι αποτεστρωμένα και δεν αναγνωρίζονται. Χθες βρέθηκαν στο σπίτι τους, μιλάμε για ένα οικόπεδο, για να σας το περιγράψω, μεγάλο οικόπεδο, 500 μέτρα περίπου σε ευθεία από το χωριό της Λυτής προς τα νότια. Μέσα στο δάσος, ένα οικόπεδο το οποίο οι πυροσβέστες όταν μπήκαν μέσα αντίκρισαν μέχρι και δύο άσκαστες φιάλες υγραερίου, πολλά δοχεία τα οποία περιείχαν κάποιο υγρό, δεν γνωρίζουν αν είναι έφλεπτο ή όχι. Το οικόπεδο ήταν ακαθάριστο και ίσως είναι ένας από τους λόγους που έγινε λαμπάδα όλη η περιοχή. Να πούμε ότι ταχύτητα και να μείνω λίγο στο οικόπεδο, να πούμε ότι ο σωρός που εικάζεται ότι είναι του 65χρονου άντρα βρέθηκε έξω από το σπίτι. ενώ η σωρός που εικάζεται ότι είναι του 12χρονου Μάξιμου βρέθηκε εντός του σπιτιού σε μια γωνία του σπιτιού που ίσως γίνει για κάποια ντουλάπα, κάποιο έπιπλο, ήταν κουρνιασμένο το παιδί, φοβισμένο προφανώς από τη φωτιά. Μια εικασία είναι ότι ο πατέρας προσπαθούσε με κάποιο τρόπο να ελέγξει, να σβήσει, να προστατεύσει το σπίτι με κάποιο λάστιχο ίσως, αυτό που κάνουν πολλοί.
0: Μάλιστα.
6: Αυτό είναι εικασίες βέβαια. Δεν μπορεί κανένας να καταλάβει γιατί είναι σε αυτό το σπίτι. Η μητέρα βρέθηκε πιο κάτω με εγκάβματα, ζωντανή.
0: Μάλιστα. Ουσιαστικά είχαμε μια οικογενειακή τραγωδία χθες εκεί, Κώστα Μπούρη.
6: Ναι, ακριβώς. Λίγο την κατανόησή σας, γιατί να μετακινηθούμε.
0: Έτσι ακριβώς οι ανάγκες του ρεπορτάζ, έτσι κι αλλιώς συνεχίζονται. Εμείς να σε ευχαριστήσουμε, Κώστα, για την ενημέρωση και να πάμε τώρα στον Βόλο και στην Ελένη Μανώλη. Καθώς την ανάγκη να προχωρήσουν χωρίς νέες καθυστερήσεις οι ακτοπλοϊκές συνδέσεις του Βόλου, τόσο με τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου όσο και με την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, υπογράμμισε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Βόλου, Σοκράτης Αναγνώστου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Μιλούσαμε σήμερα το πρωί, ειδικά για να δούμε τι γίνεται με το θέμα της γραμμής Βόλου Χίου Μυτιλίνης. Και μας είπε, και το ξέρουμε βέβαια, ότι έχουν εξασφαλιστεί οι απαιτούμενοι πόροι από τις περιφέρειες, δηλαδή της Θεσσαλίας και από την πλευρά του Βορείου Αιγαίου, και έχουν ολοκληρωθεί και οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις. Η σύνδεση όμως δεν θα ξεκινήσει το 26. Οι τελευταίες πληροφορίες που έχει εκείνος κάνουν λόγο για έναρξη, εφόσον προχωρήσουν οι διαδικασίες, το Μάιο του 27. Δεν υπάρχει, μας είπε, κανένα ουσιαστικό εμπόδιο για να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός και να δειχθεί ανάδοχος που θα διαθέσει τα πλοία. Και χαρακτήρισε τη σύνδεση αυτή ιδιαίτερα ωφέλιμη λόγω της έντιμης εμπορικής δραστηριότητας μεταξύ Θεσσαλίας και νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Τώρα, σε ό,τι αφορά την άλλη σύνδεση Βόλο-Αλεξάνδρειας, αυτό που μακρύνεται αρκετά σαν προοπτική, καθώς ο Όλβ εδώ πέρα και η ελληνική πλευρά εκτιμούσαν ότι θα έβρισκαν χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να γίνει η μελέτη σκοπιμότητας, που αυτό θα κόστιζε αρκετά. Η μελέτη αυτή θα καθόριζε τόσο τις τεχνικές παρεμβάσεις που απαιτούνται στα δύο λιμάνια, όσο και τη βιωσιμότητα της γραμμής. Η συνέχεια θα παρουσιαζόταν σε ενδιαφερόμενες ναυτιλιακές εταιρείες. Όμως τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν το δέχτηκε και τώρα οι εμπλεκόμενοι φορείς, μεταξύ των οποίων εκτός δηλαδή από τον Οργανισμό Λιμένος, το Επιμελητήριο Μαγνησίας και η Ελληνική Ένωση Συνδυασμένων Μεταφορών, έχουν ζητήσει συνάντηση με τον νέο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας για να εξεταστούν οι επόμενες κινήσεις μετά από αυτή την αρνητική απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα πάμε αρκετά μακριά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη. Μηδέν ανοχή από τις αρχές για τις σοβαρές τροχονομικές παρεμβάσεις ζητάμε επίγουσα εγκύκλιο που εξέδωσε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας Εφετών Πάτρας. Το τελευταίο μάλιστα διάστημα συνέβησαν πολλά τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα εκεί στην περιοχή. Με τον Μιχάλη Βασιλάκη θα μιλήσουμε τώρα από την ΕΡΤ Πάτρας. Μιχάλη.
8: Το έγγραφο υπογράφει ο προϊστάμενος της εισαγγελίας Εφετών Πάτρας, ο κ. Ευάγγελος Μάστακας, και ζητά την άμεση ενεργοποίηση των αρχών με στόχο τη δραστική μείωση των οδικών ατυχημάτων. Το μήνυμα της δικαιοσύνης είναι σαφές και κατηγορηματικό, μηδενική ανοχή απέναντι σε κάθε παραβάτη. Η εισαγγελική οδηγία επιτάσσει τον άμεσο σχεδιασμό και την εκτέλεση σαρωτικών ελέγχων στο οδικό δίκτυο, εστιάζοντας πρωτίστως στα χαρτογραφημένα κόκκινα σημεία όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη επικινδυνότητα και έχουν σημειωθεί επαναλαμβανόμενα τροχαία δυστυχήματα. Οι έλεγχοι των κλιμακίων της τροχείας θα πρέπει να επικεντρωθούν στις παραβάσεις που αποδεδειγμένα κοστίζουν ανθρώπινες ζωές, όπως είναι η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ ή ουσιών, η υπερβολική ταχύτητα, η παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη, η χρήση κινητού τηλεφώνων κατά την οδήγηση και η μη χρήση προστατευτικού κράνους και ζώνης ασφαλείας. Η συγκεκριμένη εγκύκλιος, ωστόσο, εισάγει και μια κρίσιμη παράμετρο που αφορά την κατάσταση των υποδομών. Η τροχέα λοιπόν σε στενή συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση υποχρεούνται πλέον να καταγράψουν άμεσα όλα τα σημεία του δικτύου που παρουσιάζουν ελλείψεις, όπως είναι κατεστραμμένες διαγραμμίσεις, προβληματική φωτεινή σηματοδότηση ή ελλειπής κατακόρυφη σήμανση. Mm-hmm. Και οι φορείς θα πρέπει να ειδοποιούνται εγγράφως για τις απαραίτητες διορθώσεις, ενώ τα σχετικά έγγραφα θα κοινοποιούνται παράλληλα στην εισαγγελία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Στην άμεση διενέργεια ελέγχων για τη μεταφορά αστικών απορριμμάτων στη γραμμή Λευκύμης Ιγουμενίτσας ζητά το Σωματείο Νευτεργατών Ιγουμενίτσας και Παξών, καταγγέλλοντας ότι συνεχίζεται η μεταφορά απορριμματοφόρων και οχημάτων μεταφοράς αποβλήτων με τακτικά δρομολόγια των οχηματαγωγών πλοίων όταν είναι κενά φορτίου. Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας έχει το ρεπορτάζ. Μαργαρίτα.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σωματείου, έχουν καταγραφεί δεκάδες προφορικές διαμαρτυρίες για έντονη δυσοσμία και διαρροές υγρών από τα οχήματα μεταφοράς απορριμμάτων στον καράζ των πλοίων, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται τόσο τα πληρώματα όσο και οι επιβάτες των πλοίων. Το Σωματείο υποστηρίζει ότι μετά από τέτοιες μεταφορές απαιτείται καθαρισμός και απολύμανση των χώρων και ζητά από τις αρμόδιες υπηρεσίες να διευκρινίσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες, τους υπεύθυνους για την εφαρμογή τους και τις πιθανές επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Δεν απαιτείται μόνο ο καθαρισμός στα πλοία, αλλά και στα ίδια οχήματα που μεταφέρουν τα απορρίμματα. Γιατί τα οχήματα που μεταφέρουν τα απορρίμματα κατά την επιστροφή τους, άδεια πλέον από απορρίμματα, μπαίνουν στα πλοία των τακτικών δρομολογίων, καταγράφονται έντονες διαμαρτυρίες επιβατών προς τα πληρώματα λόγω της δυσοσμία, καθώς όπως υποστηρίζει το Σωματείο, δεν υπάρχει επαρκής έλεγχος για την απολύμαση των φορτηγών. Το Σωματείο Ναυτεργατών ζητά την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων αρχών και τη διερεύνηση του κατά πόσο τα οχήματα, η συσκευασία και ο τρόπος μεταφοράς των απορριμμάτων είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος και τη θαλάσσια μεταφορά αποβλήτων. Να τονίσουμε, Βίκη, κλείνοντας, ότι γίνονται δρομολόγια και από τη γραμμή Κέρκυρα-Ιγουμενίτσα. Από εκεί μεταφέρονται τα απορρίμματα του Δήμου και της Κέρκυρας και εκεί δεν εντοπίζονται τέτοια προβλήματα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα.

0: Σε 24-ωρη απεργιακή κινητοποίηση προχώρησαν σήμερα οι επαγγελματίες μεταφορής της Ρόδου. Μαριέτα Γαβριλιώτη είναι μαζί μας. Μαριέτα.
1: Ακριβώς, είναι μια κινητοποίηση, γεια σας, από τη Ρόδο που ξεκίνησε στις 6 το πρωί σήμερα και θα λήξει στις 6 το πρωί αύριο. Την έχει προκηρύξει το Σωματείο των Ιδιοκτητών Φορτηγών Δημοσίας Χρήσεως, αλλά συμμετέχει και το Σωματείο των Οδηγών Χειριστών. Μάλιστα πρέπει να σας πω ότι συγκεντρώθηκαν το πρωί στο εμπορικό λιμάνι της Ρόδου και στην συνέχεια έκαναν πορεία διαμαρτυρίας με κατεύθυνση την πλατεία Δημαρχείου, όπου στάθμευσαν εκεί μεταξύ δηλαδή του Δημαρχιακού Μεγάρου και του Μεγάρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Τώρα, ποιος είναι ο λόγος της κινητοποίησης? Οι ιδιοκτήτες αλλά και οι οδηγοί των φορτηγών δημοσίας χρήσεως και των άλλων οχημάτων, όπως είναι αυτά που μεταφέρουν λίμματα, αυτή η κατηγορία τέλος πάντων των οχημάτων, διαμαρτύρονται για την τήρηση του κανονισμού που προβλέπει τα βασικά όρια οδήγησης και ανάπαυσης, η οποία τήρηση του κανονισμού επιφέρει δυσβάστακτα, όπως λένε, πρόστιμα τόσο στους ιδιοκτήτες όσο και στους οδηγούς σε περίπτωση που βεβαιωθεί παράβαση. Είναι αρκετή η έλεγχη από την τροχέα. Τώρα τι γίνεται? Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι ο κανονισμός δεν μπορεί να εφαρμοστεί ως έχει σε μία. Είναι αρκετή η έλεγχη από την τροχέα. Τώρα τι γίνεται? Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι ο κανονισμός δεν μπορεί να εφαρμοστεί ως έχει σε

0: περισσότερο να έχουν υπερβεί δηλαδή τα όρια οδήγησης. Mm-hmm. Οι ίδιοι όμως υποστηρίζουν ότι περιμένοντας το πλοίο μπορεί να έχουν ξεκουραστεί, πράγμα που δεν αποτυπώνεται σε ό,τι αφορά την επίσημη διαδικασία.
1: Ναι.
0: Ακριβώς. Ζητούν λοιπόν να ληφθεί υπόψη αυτή η νησιωτική ιδιαιτερότητα και γι' αυτό κάνουν αυτή την κινητοποίηση σήμερα. Τώρα
1: από εκεί και πέρα, λοιπόν,
0: δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα. Θα δούμε ποια θα είναι η συνέχεια.
1: Μαριέτα, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα από τη Ρόδο να πάμε στο Δήμο Σουφλίου, ο οποίος κατατάσσεται στην κατηγορία των μεγάλων ορεινών δήμων. Τώρα, το τι σημαίνει όμως αυτό, θα μας διευκρινίσει η ευθύς αμέσως η Μαρία Μανάκα από την Ερτορεστιάδας. Μαρία.
2: Έχουμε δύο ευχάριστες ειδήσεις για το Σουφλί. Θα ξεκινήσω με αυτήν που προανέφερες, Βίκη. Είναι μια πολύ σοβαρή εξέλιξη, όπως σχολίασε σήμερα ο Δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώτης Καλακίκος, μιλώντας στην Ερτορεστιάδας, αφού αναγνωρίστηκε και αποκαταστάθηκε η αδικία που υπήρχε στο Σουφλί. Ένα πάγιο αίτημα από το 2019 δικαιώθηκε. Σύμφωνα με αυτό, θα υπάρχει έξτρα χρηματοδότηση σε αιτήσια βάση για τον Δήμο, τεχνική υποστήριξη σε μελέτες και δράσεις του Δήμου που κατέχει τη μεγαλύτερη ορεινή έκταση από όλους τους άλλους ορεινούς Δήμους στην Ελλάδα. Επιπλέον χρηματοδοτικά εργαλεία, ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα και ευνοϊκές ρυθμίσεις που θα συμβάνουν στην ενίσχυση των υποδομών της επιχειρηματικότητας. Τώρα, μετά από ομόφωνη έγκριση από την Κοσμητεία και τη Σύγκλιτο του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, όπως ανακοίνωσε και ο ίδιος ο Δήμαρχος πριν από λίγα λεπτά σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πλέον επιβιώνεται η ίδρυση Πανεπιστημιακού Τμήματος Τεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων στην πόλη του Μεταξιού. Τι απομένει τώρα? Το αίτημα να αποσταλεί στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης και το Υπουργείο Παιδείας, κάτι που αποτελεί, όπως ο ίδιος τονίζει, μια ιστορική δικαίωση για το Δήμο του Σουφλίου και μια καθαρά πολιτική απόφαση κυβέρνησης και του Υπουργού απέναντι στο Σουφλί και στα προβλήματα και τις ιδιαιτερότητες που αντιμετωπίζει.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης τώρα αποφάσισε ομόφωνα το άνοιγμα των σχολικών μονάδων του πρώτου γυμνασίου Λυκείου και τρίτου γυμνασίου Λυκείου της περιοχής εκεί της Τρίπολης. Βασίλης Κούβαλης μαζί μας. Βασίλη.
3: Καλό μεσημέρι, καλό μήνα, Βίκη. Τα σχολεία τα συγκεκριμένα είναι λειτουργικά και εύκολα προσβάσιμα, γι' αυτό και επελέχθησαν. Με σκοπό την άθληση και την ψυχαγωγία των παιδιών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Να πούμε εδώ γρήγορα ότι είναι κλειστές οι κατασκηνώσεις και είναι ένας λόγος που ανοίγουν τα σχολεία. Δεν μπορούν να ανοίξουν λόγω ότι έχουν υποστεί πολλές φορές κατασκηνώσεις στο Δήμο Άστρους. Η ημερομηνία έναρξης για τα προαύλια που θα ανοίξουν των σχολείων Παρασκευή 10 Ιουλίου, η ημερομηνία λήξη 31 Οκτώβου, τέλος Αυγούστου δηλαδή, από τις 6 ως τις 10 το βράδυ καθημερινά εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών. Την ευθύνη, εποπτεία και ασφάλεια των παιδιών αναλαμβάνουν οι γονείς και οι κηδεμόνες τους, όπως ανέφερε η Αντιδήμαρχος Παιδείας Γεωργία Παναγοπούλου. Όσοι χρησιμοποιούν τους χώρους του προαυλίου έχουν την ελάχιστη υποχρέωση να τους διατηρούν καθαρούς και να χρησιμοποιούν τους κάδους απορριμμάτων και ανακύκλωση, ενώ όσοι προκαλούν σκόπιμα στους χώρους φθορές και ζημιές υποχρεούνται να αντικαθιστούν τις φθορές με δικά τους έξοδα. Το άνοιγμα και το κλείσιμο των προαυλίων χώρων θα πραγματοποιείται με ευθύνη του Δήμου Τρίπολης. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το πρώτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με τίτλο «Είναι ο τουρισμός και βιώσιμη επιχειρηματικότητα» ξεκινά στη Σάμο, γεγονός που αποτελεί σημαντική εξέλιξη για την τοπική κοινωνία. Ο Χάρης Ζαβουδάκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Μια νέα σελίδα για την ανώτατη εκπαίδευση στη Σάμο άνοιξε με την παρουσίαση του πρώτου μεταπτυχιακού σπουδών που θα λειτουργήσει με έδρα την πόλη της Σάμου. Είναι ο τουρισμός και βιώσιμη επιχειρηματικότητα. Παρουσιάστηκε στο Δημαρχιακό Μέγαρο και φιλοδοξεί να συνδέσει την ακαδημαϊκή γνώση με την τοπική παραγωγή και την ανάπτυξη του νησιού. Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη συνεργασία δύο πανεπιστημίων, παρακαλώ, Πανεπιστημίου Αιγαίου και Δυτικής Αττικής, της Ένωσης Συνοπιτικών Συνεταιρισμών Σάμου και θα πραγματοποιείται με φυσική παρουσία στους χώρους του Μουσείου Ίνου του ΕΟΣ. Βεβαίως να πω ότι ήταν χαρούμενες και οι τοπικές αρχές για αυτήν την εξέλιξη, γιατί ήταν μια ιστορική στιγμή, όπως είπαν, για τον νομό της Σάμου, αλλά και για τον Δήμο Ανατολικής Σάμου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Την απελευθέρωσή της από τον Οθωμανικό και Βουλγαρικό ζυγό γιορτάζει σήμερα η Δράμα, η επαιτειακή

0: Μερικές εκδηλώσεις ξεκίνησαν χθες και κορυφώθηκαν σήμερα το πρωί και από την Άρτη Καβάλας θα μας ενημερώσει τώρα η Τασούλα Κρητικού. Τασούλα, καλό μήνα, καλό μεσημέρι.
1: Για τη δράμα η 1η Ιουλίου 1913 αποτελεί έναν από τους κορυφαίους σταθμούς στη μαρτυρική της ιστορία. Είναι η μέρα κατά την οποία ο δραμηνός λαός είναι πλέον ελεύθερος. Πήραμε τη Θεσσαλονίκη μας, τα Σέρας, τα Σωρέας και τη Δράμα τραγουδούσαν σε βατηριακούς ρυθμούς οι Έλληνες της εποχής. Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν σήμερα με παρέλαση σε αναπαράσταση του πρώτου αγήματος του ελληνικού στρατού Μεσολές του 1913. Την 1η Ιουλίου του 2013 η Δράμα ανέπνευσε τον αέρα της ελευθερίας με την είσοδο του ελληνικού στρατού και την απελευθερωτική δράση του 21ου Συντάγματος Πεζικού. Η πόλη ενώθηκε οριστικά με τον εθνικό κορμό, ανοίγοντας μια νέα εποχή ειρήνης, δημιουργίας και προόδου, δήλωσε ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Δράμας, ο κύριος Δημήτρης Κυριαζίδης, ενώ από την πλευρά του ο Δήμαρχος Δράμας ανέφερε πως ελευθερία το 2026 σημαίνει να μπορείς να μένεις στον τόπο σου και να ονειρεύεσαι, σημαίνει μια πόλη που λειτουργεί, που σέβεται τον άνθρωπο, που δεν αφήνει κανέναν πίσω, σημαίνει ευθύνη και όχι συναισθήματα. Ο κύριος Γιώργος Παπαδόπουλος πρόσθεσε πως τα ελευθέρια 2026 είναι στιγμή μνήμης, αλλά κυρίως είναι στιγμή να κοιταχτούμε ως πόλη και να αποφασίσουμε προς τα πού πάμε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Τη μνήμη των γυναικών που έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της έμφυλης βίας, τίμησαν οι μαθήτριες του γυμνασίου στην Ικαρία, στέλνοντας το μήνυμα ότι καμία μορφή βίας δεν είναι αποδεκτή. Να πάμε στο Γιώργο Βιτσαρά. Γιώργο.
2: Πραγματικά μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και με αίσθημα σεβασμού και ευθύνης απέναντι σε ένα από τα σοβαρότερα κοινωνικά ζητήματα της εποχής μας. Ξεκίνησαν οι μαθήτες του Γυμνασίου Ραχών, συμμετείχαν σε αυτή τη ξεχωριστή δράση, τίμησαν με τη μνήμη των γυναικών γράφοντας τα ονόματά τους και στέλνοντας το ηχηρό μήνυμα ότι καμία μορφή βίας δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Παράλληλα δημιούργησαν και ένα συγκινητικό βίντεο ερμηνεύοντας το τραγούδι «Τραγουδάμε δίχως φόβο», εκφράζοντας την ανάγκη για έναν κόσμο που θα κυριαρχούν ο σεβασμός, η ισότητα, η δικαιοσύνη και η προστασία της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας. Μάλιστα, μέσα από αυτή την δράση, οι μαθήτριες είχαν την ευκαιρία να προβληματιστούν και γύρω από τις αιτίες και τις συνέπειες της έμφυλης βίας, να καλλιεργήσουν, όπως μας είπαν, την ενσυναίσθηση και την κοινωνική ευαισθησία τους και να αποδείξουν αξίες όπως είναι ο σεβασμός, όπως είπαμε, σε ανθρώπινα δικαιώματα. Η εκπαιδευτική διαδικασία, μάλιστα, ανέδειξε και το σημαντικό ρόλο του σχολείου στην καλλιέργεια των δημοκρατικών αξιών και στην πρόληψη κάθε μορφής βίας και διακρίσεων. Υπάρχουν βεβαίως θερμές ευχαριστίες στους εκπαιδευτικούς του σχολείου, οι οποίοι εμπνεύστηκαν και οργάνωσαν και συντόνισαν τη δράση αυτή, μάλιστα δίνοντας την ευκαιρία στους μαθήτριες να εκφραστούν δημιουργικά και να στείλουν ένα ισχυρό μήνυμα ευαισθητοποίησης προς την τοπική κοινωνία. Η σιωπή δεν είναι λύση. Η ενημέρωση, η παιδεία και η αλληλεγγύη, μας είπαν τα κορίτσια, είναι η δύναμή μας για μια κοινωνία χωρίς βία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Φιλανθρωπικός αγώνας ποδοσφαίρου διοργανώνεται σήμερα το απόγευμα στην Φλόρινα. Η Τάμι Αδάμου θα μας πει περισσότερα. Τάμι.
3: Το κοινωνικό τους πρόσωπο δείχνουν για άλλη μια φορά οι αστυνομικοί της Φλόρινας και η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων μαζί με τον Μέγα Αλέξανδρο, τον αθλητικό σύλλογο της περιοχής, προκειμένου να βοηθήσουν ένα συμπολίτη μας, τον Πέτρο, που χρήζει να πάει σε ένα ειδικό κέντρο προκειμένου να αποκατασταθεί η υγεία του και το πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Ο σημερινός αγώνας καταδεικνύει πως όλοι μαζί, όπως αναφέρουν και στην ανακοίνωσή τους, μπορούμε ενωμένοι να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας. Σήμερα λοιπόν στις 8 η ώρα το βράδυ καλούνται όλοι οι κάτοικοι και επισκέπτες να συμβάλλουν και αυτοί με το δικό τους όβολο, όποιο και αν είναι αυτό το, από το υστέρημά τους που μπορούν να βοηθήσουν, προκειμένου ο συμπολίτης μας να καταφέρει να πάει στο εξειδικευμένο κέντρο που χρειάζεται για να αποκαταστήσει την υγεία του.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο πρόγραμμα Ήπειρος 2021-2027 εντάχθηκε η γαλακτοκομική σχολή Ιωαννίνων προκειμένου να γίνει προμήθεια νέου εξοπλισμού και αναβάθμιση εργαστηρίων και υποδομών. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας πει περισσότερα. Αλεξάνδρα.
4: Καλησπέρα Βίκη. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 900.000 ευρώ. Αφορά την προμήθεια νέου και σύγχρονου εξοπλισμού για το εκπαιδευτικό τυροκομείο, τα εργαστήρια και τις αίθουσες διδασκαλίας της σχολής, η οποία αποτελεί τη μοναδική δημόσια εκπαιδευτική δομή στη χώρα, που εξειδικεύεται στην κατάρτιση τεχνητών τυροκομείας και γαλακτοκομείας. Μέσα από αυτή την παρέμβαση αναμένεται να αναβαθμιστούν ουσιαστικά οι εκπαιδευτικές και οι παραγωγικές δυνατότητες της σχολής, ενισχύοντας παράλληλα τον ελληνικό γαλακτοκομικό κλάδο. Η συμβολή της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς προετοιμάζει εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό για τις γαλακτοβιομηχανίες, τυροκομεία και μικρές μονάδες μεταποίησης σε ολόκληρη τη χώρα. Στο πλαίσιο βέβαια του έργου προβλέπεται και η προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού για το εκπαιδευτικό τυροκομείο, όπως μονάδες παστερίωσης και συντήρησης γάλακτος, συστήματα καθαρισμού, τυροπαρασκευαστές για την παραγωγή σκληρών και μη σκληρών τυριών, καθώς και πιλωτικές μονάδες παραγωγής που θα δώσουν τη δυνατότητα στους σπουδαστές να εκπαιδεύονται σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Παράλληλα, ενισχύονται έτσι και τα εργαστήρια με νέο εξοπλισμό για μικροβιολογικούς, φυσικοχημικούς και ποιοτικούς ελέγχους, ενώ αναβαθμίζονται και οι εκπαιδευτικοί χώροι με σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εποπτικό εξοπλισμό.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης και Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο συμπράττουν με στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας πει τον τρόπο από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
5: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που θα υλοποιήσει το Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο και θα χρηματοδοτήσει την περιφέρεια. Το πρόγραμμα φέρει τον έργο του τίτλο «Ολιστική προσέγγιση διαχείρισης σχολικής βίας, παιδευτικοί γονείς και μαθητές σε δράση, γέφυρες συνεργασίας». Προβλέπει δράσεις και εκδηλώσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης της ενσυναίσθησης με σκοπό τα τρία μέρη που απαρτίζουν σχολική κοινότητα, δηλαδή μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί, να γεφυρώσουν τις αποστάσεις μεταξύ τους, να συνομιλήσουν, να ανταλλάξουν με ειλικρίνεια απόψεις και σκέψεις. Θέλω έτσι να δημιουργηθεί ένα δίκτυο συνεργασίας ανάμεσα στο σχολείο, στην οικογένεια, στην τοπική κοινωνία και στην κοινότητα, ώστε να αναπτυχθεί ένα ασφαλές και συμπεριληπτικό σχολικό περιβάλλον. Στην υλοποίηση του προγράμματος, μεταξύ άλλων, μέλη του διδακτικού επιστημονικού προσωπικού, ερευνητές και φοιτητές του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης, επιστημονικά στελέχη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κοινωνική λειτουργή και ψυχολογική μονάδων και εθελοντικές ομάδες νέων. Συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 220.000 ευρώ. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τελικά δεν επηρέασε την κρουαζιέρα η εμπόλεμη κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Από την ΕΡΤ Χανίων ο Βασίλης Φουντουλάκης θα μας πει περισσότερα. Βασίλη.
6: Καλησπέρα, Βίκη. Ακριβώς έτσι τα πράγματα. Καθώς σύμφωνα με τα στατιστικά του πρώτου εξαμήνου του 2026, στο λιμάνι Σούδας αφήχθησαν 65 κρουαζιερόπλοια με συνολικά 126.419 επιβάτες έναντι 67 κρουαζιερόπλοιων με 150.000 επιβάτες το 2025. Δηλαδή, είχαμε μείωση μόνο 2 κρουαζιερόπλοιων σε αυτό το πρώτο εξάμηνο σε σχέση με την περσινή χρονιά. Και αντίστοιχα, στο ενετικό λιμάνι Χανίων έφτασαν φέτος τα 4 κρουαζιερόπλοια με 1.010 επιβάτες, ενώ είχαμε πέρυσι 5 κρουαζιερόπλοια με 2.500 περίπου επιβάτες, ένα κρουαζιερόπλοιο λιγότερο δηλαδή φέτος. Αυτό σημαίνει ότι ο πόλεμος και η γενική ανατάραξη στην Ανατολική Μεσόγειο δεν επηρεάζει τον τουρισμό κρουαζιέρας, καθώς σχεδόν καθημερινά ή καθημερινά κρουαζιερόπλοια φτάνουν στο λιμάνι της Σούδας κατά κύριο λόγο και στο ενετικό λιμάνι Χανίων κατά δεύτερο λόγο, με τον τουρισμό κρουαζιέρας φυσικά να ενισχύεται συνεχώς εδώ στην Κρήτη και στα Χανιά. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Θα μείνουμε έτσι στο τουριστικό κλίμα για να κλείσουμε με αυτό, καθώς την ανάγκη για άμεση αλλαγή στρατηγική στον τουρισμό της Πελοποννήσου αναδεικνύει με ανακοίνωσή της η Ένωση Ξενοδόχων Μεσσηνίας με αφορμή τα στοιχεία του INSETE για το 2025. Από την ΕΡΤ Καλαμάτας, ο Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας. Κώστα.
7: Καλό μεσημέρι, Βίγκη. Κυρίες και κύριοι, πραγματικά και σύμφωνα με τα συγκεκριμένα στοιχεία, η περιφέρεια Πελοποννήσου εξακολουθεί να βρίσκεται χαμηλά στην τουριστική κατάταξη της χώρας, καθώς κεντρώνει μόλις το 2% των επισκέψεων, το 2,5% των διανυκτερεύσεων και το 1,9% των τουριστικών εισπράξεων. Παράλληλα, η μέση δαπάνη αναδιανυκτέρευση διαμορφώθηκε στα 74 ευρώ, αρκετά χαμηλότερα από τον πανελλαδικό μέσο όρο των 97 ευρώ, ενώ η μέση διάρκεια παραμονής έφτασε τις 7 διανυκτερεύσεις. Τώρα, η Ένωση Ξενοδόχων Μεσσηνίας, με ανακοίνωσή της που υπογράφει ο πρόεδρός της, ο Δημήτρης Καραλής, επισημαίνει ότι η Πελοπόννησος, παρά τα ισχυρά συγκριτικά της πλεονεκτήματα, εξακολουθεί να υστερεί εναντί άλλων τουριστικών περιφερειών και ζητά να δοθούν απαντήσεις για τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν μέχρι σήμερα. Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκονται η πολυτουργία όλα αυτά τα χρόνια του αεροδρομίου της Καλαμάτας, οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των μεγάλων οδικών αξώνων, η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της βραχυχρόνιας μίσθωσης, η έλλειψη χρηματοδοτικών εργαλείων για τις μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις, αλλά και η απουσία ουσιαστικής διασύνδεσης του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα και τα τοπικά προϊόντα. Η Ένωση, κλείνοντας με αυτό, Βίκυ, καλεί την πολιτεία να περάσει από τις εξαγγελίες της πράξης, υπογραμμίζοντας ότι χωρίς ολοκληρωμένες υποδομές, σαφή αναπτυξιακή στρατηγική και ουσιαστική στήριξη των επιχειρήσεων, η Πελοπόννησος θα συνεχίσει να βρίσκεται στο περιθώριο της τουριστικής ανάπτυξης της χώρας. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Η παλιά Ερμούπολη τώρα ζωντανεύει στη Σύρο με την ιστορική αναβίωση της υποδοχής της Πριμαντόνας του 19ου αιώνα. Φωτεινή Μπαλογιάννη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
8: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Η ιστορική αναβίωση με τίτλο «Όταν η Πριμαντόνα έφτανε στην Όπερα» παρουσιάζεται στη Σύρο από σήμερα έως και τις 30 Σεπτεμβρίου, αποτελώντας μια ξεχωριστή σύμπραξη του θεατρικού ομίλου Σύρου, ο Σουρής, του Λυκείου των Ελληνίδων Σύρου και του Δήμου Σύρου Ερμούπολης στο πλαίσιο του επίσημου εορτασμού για τα 200 χρόνια της πόλης. Αυτή η ιδιαίτερη δράση ανατρέχει στον 19ο αιώνα, μια χρυσή εποχή έντονης αστικής ακμής, οικονομικής ευημερίας και σπουδαίας πολιτιστικής άνθησης για την πρωτεύουσα των Κυκλάδων. Μέσα από το συγκεκριμένο καλλιτεχνικό εγχείρημα, το κοινό θα έχει τη μοναδική ευκαιρία να παρακολουθήσει μια ζωντανή, γεμάτη έγκλη και θεατρικότητα αναπαράσταση της επίσημης υποδοχής που επιφυλασσόταν στη διάσημη πρωταγωνίστρια της όπερας κατά την άφηξή της στο νησί. Η υποδοχή αυτή πιστή στην τοπική ιστορική παράδοση πραγματοποιούνταν με την πολυτελή σεντάντσερ ή σέντια, ένα αυθεντικό σπάνιο χειροκίνητο φορείο και πολύτιμο κοιμήλιο της εποχής εκείνης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Ο καιρός. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αύριο αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη τους 30 με 33 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα τους 34 με 37 και στα ηπειρωτικά τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Νίκη Χατζηδημητρίου, στη στήριξη της εκπομπής η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Λιάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
5: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
6: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
7: Χρειάζεται να πούμε ότι είναι έντονη ανησυχία μετά τις διαδοχικές εμπριστικές επιθέσεις τα ξημερώματα στις σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη, με 5 τραυματίες, εκ των οποίων μία πολύ σοβαρά νοσηλεύεται διασωληνωμένη συντατική σε πολύ κρίσιμη κατάσταση και με την αντιτρομοκρατική να έχει αναλάβει τις έρευνες. Χρειάζεται να πούμε ότι είναι έντονος ο προβληματισμός. Μάλλον όχι. Έντονος προβληματισμός όμως επίσης και πολύ σοβαρά ερωτήματα επίσης εκεί για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα χθες το μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 1η Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική και επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός για τις βομβιστικές επιθέσεις σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Μηδενική ανοχή στην τρομοκρατία, το μήνυμά του. Στην αντιτρομοκρατική πέρασε η έρευνα για τις 3 εμπριστικές επιθέσεις. 5 τραυματίες, μία γυναίκα διασωληνωμένη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Πολιτική καταδίκη των επιθέσεων από κυβέρνηση και κόμματα. Τραγική εξέλιξη στη θεσινή πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε στη Λυτή ανήκει στο 12χρονο αγόρι που αγνοείται. Αναμένονται τα αποτελέσματα της ταυτοποίησης. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα σε εξέλιξη προκαταρκτική εξέταση για τα αίτια της κατάρρευσης. Την καταδίκη του Δημήτρη Μελά, πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ και της Αθανασίας Ρέπα, πρώην Διευθύντριας Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων του Οργανισμού Πρώτου Εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημελιωδικού της Αθήνας, αύριο η απόφαση του δικαστηρίου. Τηλεφωνική επικοινωνία του Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο του Λιβάνου Τζοζέφ Αούν. Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στη χώρα, η εφαρμογή της Συμφωνίας Ισραήλ-Λιβάνου και η στήριξη της Ελλάδας προς τη Βηρυτό. Στο 3,9% υποχώρησε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο σύμφωνα με τα προγραμματικά στοιχεία της Eurostat. Άγνωστος αριθμός ανθρώπων έχασε τη ζωή του από πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί σε δεκαόροφη πολυκατοικία στην Αμβέρσα του Βελγίου. Στο κτίριο διέμεναν περισσότεροι από 200 άνθρωποι. Άγνωστα τα αίτια της πυρκαγιάς. Και τέλος, ζεστή πρώτη μέρα του Ιουλίου, θερμοκρασία έως 36 βαθμούς στην Αθήνα και έως 37 στη Θεσσαλονίκη.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις και ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με τον έντονο προβληματισμό που υπάρχει για τις συντονισμένες επιθέσεις με γκαζάκια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε κατοικίες τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, στις περιοχές της Τούμπας και της Πηλαίας. Από τις εκρήξεις τραυματίστηκαν 5 άνθρωποι, ενώ η 70χρονη μητέρα της πολιτεύτηρας Αφροδίτης Νέστορα νοσηλεύεται με βαριά εγκάβματα στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Οι εκρήξεις προκάλεσαν εκτεταμένες ζηλικές ζημίες, ενώ την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία.
8: Άκουσα μουρλιαχτά μετά από μισή ώρα και ήταν κάποιοι στις σκάλες. Ανοίξαμε την πόρτα, είπαμε ελάτε πάνω, γιατί καταλάβαμε ότι καίγονται κάτω. Δεν ξέραμε τι συνέβαινε, δεν είχαμε εικόνα. Μας φώναζαν από τα απέναντι διαμερίσματα «καίγεστε, καίγεστε». Ήμασταν στο μπαλκόνι, φοβόμασταν, σκεφτόμασταν τι να κάνουμε και μετά ακούσαμε κάποιον να μας χτυπάει την πόρτα. Και τα ανοίξαμε και μπήκε μέσα. Το ανοίξαμε, μπήκε μέσα και μπήκε μαζί ένα σύννεφο καπνού που μετά πνιχτήκαμε.
9: Φωνές και δύο εκρήξεις. Το που βγαίνω στη βάρα των αδόντων είχε αρπάξει φωτιά εδώ στην πηδωτή, όπως βλέπετε.
10: Έγινε μια έκρηξη το βράδυ, ξεκίνησε η φωτιά. Συνεχίστηκαν εκρήξεις προφανώς από τα αυτοκίνητα, μάλλον. Καλέσαμε το 199, υπήρχε μια έτσι αποπνικτική ατμόσφαιρα από τα πλαστικά που κεγότανε, κλείσαμε παράθυρα.
7: Σοκαρισμένοι οι κάτοικοι εκεί της περιοχής από τα όσα έγιναν τα ξημερώματα στην Θεσσαλονίκη, δύο από τα θύματα των επιθέσεων μίλησαν εδώ στο News Radio 105,8 στον Βασίλη Δαμούλου και τη Μαρία Γεωργίου. Στην κατοικία του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, Ζήση Ιωακίμοβιτς, ο εμπριστικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί στην είσοδο της πολυκατοικίας. Μιλώντας, ο σταθμό μας χαρακτήρισε την επίθεση ως άναδρη, υπογραμμίζοντας ότι πράξεις εκφοβισμού, βίας και τρομοκρατίας δεν έχουν θέση στη δημόσια ζωή.
11: Το ζήτημα είναι ότι προκλήθηκαν αρκετές ζημιές στο ισόγειο διαμέρισμα όπου διαμένει μία γειτόνισσα φίλη.
7: Είχατε δεχτεί κάποιες απειλές το τελευταίο διάστημα?
11: Όχι, κάποια ερμηνεία. Τίποτα απολύτως. Θεωρώ ότι είναι από τις γνωστές άναδρες τρομοκρατικές πράξεις που προσπαθούν να χτυπήσουν το σύστημα, πείτε το θεσμό, πείτε το. Ναι. Δεν μπορώ να βγάλω συμπέρασμα. Οι πράξεις αυτές εκφοβισμού, βίας, τρομοκρατίας δεν μπορούν να έχουν καμία θέση στη δημόσια ζωή.
7: Στον σταθμό μας μιλήσε και ο πρώην βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Σάββας Αναστασιάδης, ο οποίος ανέφερε ότι ο εμπριστικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί σε ακάλυπτο χώρο απέναντι από την κατοικία του. Μιλώντας, δήλωσε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται στόχος, επισημένοντας ότι το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας βρίσκεται ήδη στα χέρια της αστυνομίας. Για να τον ακούσουμε.
12: Επειδή είχαμε δεχτεί και παλαιότερα επιθέσεις, έχουμε εγκαταστήσει κάμερες, έγινε καταγραφή, δόθηκαν από ό,τι μου λένε στην αστυνομία, οπότε αναμένουμε.
7: Είχατε δεχτεί κάποιες απειλές το τελευταίο διάστημα, υπήρξαν τέτοιου είδους συμβάντα?
12: Όχι, ποτέ δεν είχα δεχτεί απειλές.
7: Έχετε κάποιο πολιτικό σχόλιο?
12: Νομίζω ότι το πολιτικό σχόλιο είναι εμφανές. Τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας δέχονται επίθεση ταυτόχρονα. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Τα υπόλοιπα πρέπει να τα δει η αστυνομία.
7: Θα πάμε και σε λίγο στα πολιτικά σχόλια και στις πολιτικές αντιδράσεις, γιατί είχαμε πριν από λίγο εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στη Θεσσαλονίκη και έστειλε το μήνυμα της μηδενικής ανοχής στην τρομοκρατία. Θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη τους δράστες, είπε χαρακτηριστικά. Θα τα δούμε όλα αυτά. Πάμε πρώτα να ακούσουμε το ρεπορτάζ τι έγινε. Πάμε στο Τίμο Φακαλή, ο οποίος θα μας μεταφέρει το χρονικό των επιθέσεων αλλά και την εικόνα από τα σημεία που σημειώθηκαν οι εκρήξεις. Τίμο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, εδώ από την περιοχή της Άνω Τούμπας, όπου είχαμε τις δύο πρώτες εκρήξεις, 4 και 18 πρώτα λεπτά τα ξημερώματα της Τετάρτης είχαμε την πρώτη έκρηξη που σημειώθηκε στην αυλή της πολυκατοικίας του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Ζήση Ιωακίμωβιτς. Είναι η οδός Περεβού στην Άνω Τούμπα, περιοχή Μαλακοπή, και ακριβώς 5 λεπτά μετά το σπίτι του κυρίου Ιωακίμωβιτς με το σπίτι του Σάβαρα Θεσσαλιάδη, του πρώην βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, απέχει μόλις 100 μέτρα. Είναι δύο παράλληλοι δρόμοι. Στην οδό Τσιαπάνου είχαμε τη δεύτερη έκρηξη και πάλι στην είσοδο της πολυκατοικίας, όπου διαμένει στον τρίτο όροφο ο κ. Αναστασιάδης. Στην περίπτωση του κ. Αναστασιάδη είχαμε υλικές ζημιές. Είχαμε σπάσιμο της δραμαρίας αλλά και κάψιμο της εισόδου της πολυκατοικίας. Στην περίπτωση του κ. Ιωακίμωβιτς ευτυχώς δεν υπήρχαν υλικές ζημιές, παρά μόνο αναστάτωση εδώ των περίοικων. Λίγα λεπτά αργότερα, στην περιοχή της Χαριλάου, περίπου ένα χιλιόμετρο εδώ από την περιοχή της Τούμπας, είχαμε και την τρίτη έκρηξη. Τοποθετήθηκε γκαζάκι στο μπροστινό τμήμα αυτοκινήτου στην Πιλωτή, όπου διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα, είναι πολιτευτής Νέας Δημοκρατίας. Εκεί είχαμε και τις μεγαλύτερες ζημιές και μάλιστα 5 τραυματισμούς. Ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, ο οποίος τόσο και η μητέρα της κατέβηκαν μάλλον να δουν τι συμβαίνει, και αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Η μητέρα της διασωληνωμένη.
7: Ειδικά η μητέρα είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, όπως λένε.
13: Ακριβώς. Ο πατέρας της με αναπνευστικά προβλήματα και η Αφροδίτη Νέστρα με τραύματα στα άκρα. Οι άλλοι δύο τραυματίες που μετέβησαν στο Ιπποκράτειο έχουν πάρει ήδη εξιτήριο.
7: Τίμω, δεν υπάρχουν λόγια για αυτές τις επιθέσεις σε κάθε περίπτωση, έτσι κι αλλιώς. Πάμε, σας ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Πάμε και στον Φέδωνα Τομόσογλου, τον ρεπόρτερ μας, για να μας πεις ένα πού βρίσκεσαι και ποιες είναι οι δικές σου πληροφορίες. Καλό μεσημέρι και σε σένα.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Εμείς βρισκόμαστε στην οδό Κίμωνος Βόγα, εδώ που σημειώθηκε η τρίτη επίθεση αυτή στην σε βάρος της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας της κυρίας Νέστορα. Να πούμε ότι δεν ξέρω αν νωρίτερα ανέφερε και ο Τίμος ο Φακαλής τις καταστροφές που έχουν προκληθεί. Μιλάμε για 3 γιοταχή, 2 μηχανάκια. Αυτή τη στιγμή η εικόνα που δεν μπορείτε να δείτε, βέβαια δεν μπορούν να δουν φυσικά οι ακροατές, είναι μια πολυκατοικία που πραγματικά έχει μαυρίσει ολόκληρη από τις φλόγες και τους καπνούς που προκλήθηκαν από την έκρηξη. Να πούμε ότι δεν γνωρίζουμε ακόμα.
7: Αλλά το σπουδαίο, το πιο σημαντικό από όλα, βέβαια είναι σημαντικές και οι ζημίες, αλλά το πιο σημαντικό καταλαβαίνουμε είναι η ανθρώπινη υγεία. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, ειδικά η 70χρονη μητέρα της κυρίας.
14: Πέντε άνθρωποι οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο. Μιλάμε για την οικογένεια της κυρίας Νέστρα, την ίδια, τη μητέρα της και τον πατέρα της. Από ό,τι γνωρίζουμε, διέμεναν στον τέταρτο όροφο της πολυκατοικίας τους. Πιθανότατα να προσπάθησαν να κατέβουν για να δουν τι συνέβη. Ωστόσο, σύμφωνα με αυτά που μας έχουν μεταφερθεί, ήταν αδύνατο να φτάσουν στο ισόγειο λόγω της αποπνικτικής πραγματικά ατμόσφαιρας που επικρατούσε και του καμένου του πλαστικού. Και αυτή την ώρα που βρισκόμαστε εδώ, μυρίζει πάρα πολύ έντονα το καμένο αυτό πλαστικό. Από την άλλη, ο πατέρας της κυρίας Νέστορα φαίνεται να ανέβηκε προς τα πάνω, από τον τέταρτο όροφο προς τον έκτο όροφο. Προσπάθησε να φύγει όσο πιο μακριά γίνεται από τις φλόγες. Τον εντόπισε μια ένικος του έκτου ορόφου, τον πήρε στο διαμέρισμά της και όπως δήλωσε στην κάμερα της ΕΡΤ, τον βρήκε σε σοκ εκείνη την ώρα. Ήρθαν τα ασθενοφόρα, φυσικά παρέλαβαν τόσο αυτά τα 3 άτομα όσο και 2 ακόμη ενίκους, οι οποίοι και αυτοί έχουν αναπνευστικά προβλήματα.
7: Και ήδη τις έρευνες έχει αναλάβει αντιτρομοκρατική από την πρώτη στιγμή.
14: Αντιτρομοκρατική, φυσικά, συγκεντρώνεται πόρτα-πόρτα όλες οι μαρτυρίες από τους κατοίκους, τόσο αυτής της πολυκατοικίας όσο και των γύρω οικοδομών, προκειμένου να δοθεί φως σε αυτήν την υπόθεση. Και φυσικά είναι σε εξέλιξη και η αναζήτηση ιδεολειπτικού υλικού, που είναι αυτό βέβαια που θα δώσει περισσότερες πληροφορίες στην ταυτότητα των δραστών.
7: Ναι, γιατί ακούσαμε και νωρίτερα, μίλησαν εδώ στο Air News Radio 105,8 δύο από τα θύματα των επιθέσεων, ο κύριος Ιωακίμωβιτς και ο κύριος Αναστασιάδης. Ειδικά ο κύριος Αναστασιάδης είπε ότι είχε δεχθεί και στο παρελθόν επιθέσεις με μπογιές και τα λοιπά. Και βεβαίως είχε τοποθετήσει κάμερες στο χώρο υποχρεωτικά, οπότε αυτό το υλικό είναι στα χέρια της αστυνομίας. Σε ευχαριστούμε πολύ και σένα, Φέδωνα Ατομόσογλου, για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Θα επικοινωνήσουμε και πάλι για οτιδήποτε νεότερο υπάρχει. Και βεβαίως το ενδιαφέρον πέφτει τώρα, βέβαια, και στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Η μεγαλύτερη ανησυχία επικεντρώνεται στην κατάσταση της υγείας της 70χρονης μητέρας της κυρίας Νέστορα, η οποία νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας με βαριά εγκάβματα. Πάμε στις πολιτικές αντιδράσεις τώρα, τον αποτροπιασμό του και την οργή του για τις δολοφονικές, όπως χαρακτήρισε, επιθέσεις στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μεταβαίνει στην Θεσσαλονίκη. Πάμε στο πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άγη, μήνυμα μηδενικής ανοχής είχαμε πριν από λίγο από τον Πρωθυπουργό.
15: Ακριβώς, σε καλό μεσημέρι, θα σας δούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. Ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού προς τους δράστες. Ο Πρωθυπουργός, να σημειώσουμε, θα ενημερωθεί επιτόπου για τα όσα συνέβησαν αλλά και την πορεία των ερευνών. Λίγο νωρίτερα, ο κ. Μητσοτάκης, κατά την τοποθέτησή του στην παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε στο Μποδοσάκη, δήλωσε, εξέφρασε, όπως είπε, σκεφτεί τον αποτροπιασμό του και την οργή του για την άναντρη δολοφονική επίθεση, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Η σκέψη μας είναι με το ζήσι, το Σάββα και κυρίως την Αφροδίτη, της οποίας η μητέρα δίνει μάχη για τη ζωή της, είπε ο κ. Μητσοτάκης, ενώ επικοινώνησε και τηλεφωνικά μετά την εμπριστική επίθεση με τον πρόεδρο της Διοικητικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, τον κ. Ιωακίμοβιτς. Καραδίκη, πλευρά της κυβέρνησης, είναι σφοδρή από πάρα πολλά κυβερνητικά στελέχη και με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να μιλά για
7: πριν,
15: δολοφονική.
7: Πριν πάμε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, να ακούσουμε το μήνυμα που έστειλε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός Άγη Βαγιάννου και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Ο οποίος Πρωθυπουργός, να επαναλάβουμε, ότι θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη, αναχωρεί για τη Θεσσαλονίκη, συνοδευόμενος από τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη και τον Άδωνη Γεωργιάδη, για να βρεθεί στο πλευρό των τραυματιών. Για να ακούσουμε τι είπε ο κ. Μητσοτάκης.
16: Με επιτρέψτε μου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ξεκινήσω εκφράζοντας τον αποτροπιασμό μου και την οργή μου για την άνανδρη, τρομοκρατική, δολοφονική επίθεση που δέχτηκαν τρία στελέχη μας στα ξημερώματα στην Θεσσαλονίκη. Και η σκέψη όλων μας είναι με τον Ζήση, με τον Σάβα, πρωτίστως όμως με την Αφροδίτη. Η μητέρα της παλεύει αυτή τη στιγμή που μιλάμε για τη ζωή της στην εντατική. Θα αναχωρήσω αμέσως μετά την εκδήλωση αυτή για τη Θεσσαλονίκη, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον Υπουργό Υγείας, για να συμπαρασταθώ στα στελέχη μας και να ενημερωθώ για την υγεία των τραυματιών, αλλά και για να στείλω ένα σαφέστατο και ξεκάθαρο μήνυμα. Μηδενική ανοχή σε οποιασδήποτε μορφής νέα τρομοκρατία εμφανιστεί στην πατρίδα μας. Αφήσαμε αυτές τις εποχές στο παρελθόν. Η παράταξή μας έχει πληρώσει βαρύ φορό αίματος από την εγχώρια τρομοκρατία και δεν πρόκειται επουδενή να επιτρέψουμε την αναβίωση τέτοιων φαινομένων. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού. Ξέρω ότι διάφοροι, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, έχουν ξεβολευτεί από καταλήψεις δεκαετιών και ίσως αισθάνονται ότι έχει έρθει η ώρα τώρα για κάποιο είδους νέα επαναστατική γυμναστική. Τους στέλνουμε ένα σαφέστατο μήνυμα. Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. Και αυτό αποτελεί, πιστεύω, μια δέσμευση όχι μόνο της παράταξής μας, αλλά και όλων των Ελλήνων πολιτών που θέλουν μια κανονική ζωή χωρίς βία και χωρίς τέτοια φαινόμενα τα οποία μας έχουν τραυματίσει ως χώρα, όχι μόνο ως παράταξη, στο παρελθόν.
7: Αυτό ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού λοιπόν για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια που σημειώθηκαν σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Άγη Βαγιάννου, ερχόμαστε και πάλι σε σένα. Μιλάμε για τις επιθέσεις που αλλάζουν, όπως όλα δίνουν, το πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης και επαναφέρουν στο προσκήνιο τη συζήτηση για την πολιτική βία σε μια συγκυρία με αυξημένη πολιτική ένταση και προεκλογικά χαρακτηριστικά σε κάθε περίπτωση, Άγη.
15: Ακριβώς. Η πολιτική βία λοιπόν είναι το ζητούμενο και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε σε αυτό, λέγοντας ότι δεν πρόκειται για απλές ενέργειες εκφοβισμού, αλλά για επιθέσεις με κριτικούς μηχανισμούς σε κατοικίες όπου βρίσκονταν οικογένειες. Όταν βάζεις γκαζάκια, δηλαδή έναν κριτικό μηχανισμό, σε αυτοκίνητα και σπίτια που μένουν άνθρωποι, αποδέχεις την πιθανότητα πως αυτοί μπορεί να πεθάνουν, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης. Στην πραγματικότητα γνωρίζεις πως η συνέπεια μπορεί να είναι ένας βαρύ τραυματισμός ή ο θάνατος ενός συμπολίτη του, ανέφερε χαρακτηριστικά. Τόνισε δε πως τα πρόσωπα ΠΑΠΑ που έγιναν στόχοι προσφέρουν διαχρονικά και ανιδιοτελώς στην Νέα Δημοκρατία και εκτίμησε πως επελέγησαν λόγω των πολιτικών τους πεπιθήσεων, πιστεύουν στις ιδέες τους και επειδή ανήκουν σε μια παράδοξη, κάποιοι δολοφόνοι επέλεξαν μέσα και να τους σκοτώσουν, να αφαιρέσουν τη ζωή των ίδιων και των οικογενειών τους. Η σύμπτωση, ανέφερε ο κ. Μανάκη, δεν είναι απλώς μια σύμπτωση, διευκρινίζοντας πάντως πως την έρευνα διεξάγει η ελληνική αστυνομία. Υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πως βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της Ελλάδας για τον αντοπισμό της σύλληψης των δραστών, ενώ ανέφερε από εκεί πέρα πως, μάλλον έκανε λόγο από εκεί πέρα όχι μόνο για τους φυσικούς και τους ηθικούς αυτούς όπως προβλέπει ο ποινικός κώδικας, αλλά και για όσους, όπως είπε, με τη στάση και τη ρητορική τους συνέβαλαν στη δημιουργία κλίματος ανοχής απέναντι σε τέτοιες εγκληματικές ενέργειες, ενώ άσκησε και κριτική σε όσους, όπως ανέφερε, χρόνια υποβαθμίζουν ή δικαιολογούσαν τη βία όταν προέρχονταν από συγκεκριμένους χώρους. Ζούμε σε μια χώρα όπου για πολλά χρόνια το άλλο άκρο της βίας έκανε ότι δεν το έβλεπε και τόνισε πως η κυβέρνηση δεν είναι όπως οι άλλες, διεμηνύοντας πως δεν θα υπάρξει καμία ενοχή απέναντι σε τέτοιου είδους εγκληματικές ενέργειες. Μάλιστα, πολλοί μιλούν και για, ακόμα και για συνδέσεις με κάποια γεγονότα που διαδραματίζονται αυτές τις ημέρες, τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην περιοχή του προσφυγικού τηλεφόρου Αλεξάνδρας. Από πλευράς του, ο κ. Χρυσοχοίδης.
7: Περιπάμε στον κύριο Χρυσοχοίδη. Άγι, να ακούσουμε πρώτα το μήνυμα, την αποστροφή του κ. Μαρινάκη για το όσα έγινε στη Θεσσαλονίκη, για τις δολοφονικές ενέργειες όπως χαρακτήρισε ο ίδιος, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
17: Τι όταν βάζεις γκαζάκια, άρα δηλαδή έναν εκρηκτικό μηχανισμό, οπουδήποτε και ειδικά σε αυτοκίνητα και σπίτια που μένουν άνθρωποι, αποδέχεσαι την πιθανότητα ότι αυτοί μπορεί να πεθάνουν, επιθυμείς να πεθάνουν στην πραγματικότητα. Μπορεί να λες ότι το κάνεις για να εκφοβήσεις, αλλά στην πραγματικότητα γνωρίζεις ότι συνέπεινε ένας βαρύς τραυματισμός ή ο θάνατος ενός συμπολίτου.
7: Το
17: πρώτο και κυριότερο είναι η σύλληψη των δραστών. Εκπροσωπώ μια κυβέρνηση και ένα πρωθυπουργό που σε μια χώρα που έκλεινε τα μάτια της. Συνολικά η πολιτεία και πολλές φορές και ο δικός μας πολιτικός χώρος που κυβέρνησε. Χαρακτηριστικό το βράδυ, το ντροπιαστικό βράδυ του 2008, όπου κάποιοι θέλανε πολλούς νεκρούς, θέλανε να καεί η Αθήνα. Ζούμε λοιπόν σε μια χώρα που για σχεδόν 50 χρόνια το άλλο άκρο της βίας έκανε ότι δεν το έβλεπε. Η κυβέρνηση αυτή δεν είναι όπως οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Θέλω να το πω αυτό. Έχουν εκενωθεί δεκάδες καταλήψεις και στη Θεσσαλονίκη μάλιστα έχουν γίνει και πολύ σκληρές επιχειρήσεις για να ξεριζωθούν όλοι αυτοί οι εγκληματίες στα πανεπιστήμια. Στο τέλος, το καλό θα κερδίσει, που είναι η νομιμότητα.
7: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Μαρινάκη. Σκληρή τοποθέτηση όμως είχαμε και από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοίδη.
15: Ακριβώς, μιλώντας για αυστηρή τιμωρία, σύλληση, παράδοση στην δικαιοσύνη και από εκεί πέρα δίκαιη δίκαιη, για να μάθουν να μην παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές οι γνωστοί ανόητοι, όπως ανέφερε, και μετανόητοι που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές. Δεν έχουν διδαχθεί τίποτα απολύτως ούτε από αυτούς που είναι στη φυλακή 25 χρόνια τώρα, ούτε από το τι συμβαίνει στη χώρα μας. Ενώ αναλυτική τοποθέτηση είχαμε και ο πλευράς του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος, κ. Ιρανάκη, μιλώντας για κανονική τρομοκρατική επίθεση, όχι για βανδαλισμούς ή παρεμβάσεις, για κανονική τρομοκρατική επίθεση σε σπίτια.
7: Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε περισσότερα να ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό όταν θα φτάσει περίπου στις 4 στην Θεσσαλονίκη για να επισκεφτεί τα θύματα των επιθέσεων, για να βρεθεί στο πλευρό των τραυματιών. Πάμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι είπε ο κύριος Χρυσοχοίδης στην τηλεόραση του Sky.
18: Αυστηρή τιμωρία. Αυστηρή τιμωρία, σύλληψη, παράδοση στη δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα μια δίκαιη δίκαιη για να μάθουν να μην παίζουν ποτέ με τις ανθρώπινες ζωές.
7: Στο ίδιο μήκος και ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, χαρακτήρισε τις επιθέσεις ως τρομοκρατικές ενέργειες και έκανε λόγο για ψευδοεπαναστάτες που έθεσαν σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.
19: Κάποιοι ψευδοεπαναστάτες πιθανόν να έχουν οδηγήσει σε μια μεγάλη περιπέτεια, και εύχομαι όχι η μοιραία, για τη ζωή ενός ανθρώπου. Αναμάνω, δεν έχουμε χτύπημα σε γεζάκι στην κυρία Νέσορα μόνον.
7: Αλλά σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
19: Στον κύριο Σάβα Αναστασιάδη, πρώην βουλευτή, και στον κύριο Ακαμίδουιτς, που είναι ο πρόεδρος της δικού της Θεσσαλονίκης.
7: Εδώ, κύριε Υπουργέ, αλλάζουμε πίστα, έτσι. Δηλαδή...
19: Σας είπα το γεγονός.
7: Ναι.
19: Δεν είναι, δηλαδή, εδώ δεν έχουμε χτύπημα προσωπικής φύσεως.
7: Δεν ξέρω, αυτό σας προκαλεί προβληματισμό για το.
19: Προφανώς. Τεράστιο προβληματισμό μου προκαλεί, εννοείται.
7: Ναι.
19: Και έχω πει από χθες, πριν να κάνω την ανάρτηση για το θέμα εκείνη τη κυρία Αντιμπλέ Ελευθερία που βάλε τη φωτιά στην Κορινθία.
20: Ναι.
19: Ότι ξέρετε, ο τοξικός πολιτικός λόγος και η εχθροπάθεια των Ελλήνων ημέρα, η Χούντα, Μητσοτάκη, οι προδότες, γι' αυτό εκείνοι που είναι όλα αυτά που λένε, τέλος πάντων. Από ένα και από τα πάθη να έχει πλάκα. Έχει πλάκα.
17: Μάλιστα.
19: Δηλαδή, είναι αυτό που σα έλεγα πριν. Είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι, παιδιά. Δεν είμαστε εχθροί.
20: Mm-hmm.
19: Ναι. Δεν είμαστε στι καρέκλε μα ω τύρανοι. Κάποιοι μα έχουν ψηφίσει για να είμαστε.
7: Λοιπόν, αυτά λένε από την κυβέρνηση. Πάμε να δούμε τώρα τι λένε από την αντιπολίτευση. Έχουμε την Ευγενία Λούση, η οποία θα μας μεταφέρει τις αντιδράσεις και τις τοποθετήσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ευγενία, περίφραση είναι η καταδίκη αποσύσεων από την αντιπολίτευση. Τα κόμματα υπογραμμίζουν ότι η πολιτική βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία και ζητούν την πλήρη διαλεύκαση των επιθέσεων. Καλό μεσημέρι.
21: Καλά μεσημέρι, ακριβώς όπως λες Γρηγόρη, είναι τον αποτροπιασμό του εξέφρασε το ΠΑΣΟΚ για το βίαιο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, κ. Τσουκαλάς, έκανε λόγο για περιστατικό που δεν χωρά στη δημοκρατία, εκφράζοντας παράλληλα τη σαφή, κατηγορηματική και απερίφραστη καταδίκη του. Τώρα, στην καταδίκη των εμπριστικών επιθέσεων προχώρησε και ο ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία, ζητά δε οι αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα στη διαλεύκανση της υπόθεσης. Το ΚΚΕ επίσης με τη σειρά του καταδικάζει τις εμπριστικές επιθέσεις και κάνει λόγο για εγκληματικές ενέργειες. Όμως Γρηγόρη παράλληλα ισχυρίζεται ότι η κυβέρνηση τις αξιοποιεί με απαράδεκτο τρόπο για την ένταση της καταστολής και τη συκοφάντηση των αγώνων του λαού, όπως επιβεβαιώνεται, όπως λένε από τον Περισσό, από τις σημερινές τοποθετήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου.
7: Μες.
21: Τώρα, με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο καταδικάζει εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και η ελληνική λύση, ζητώντας την άμεση σύλληψη και παραδειγματική τιμωρία των δραστών. Και τέλος, η Νέα Αριστερά, καταδικάζοντας τις επιθέσεις στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, σημειώνει ότι μόνο με ιδεολογικές μάχες και κινητοποίηση πολιτών θα ιτηθεί πολιτικά και κοινωνικά η Νέα Δημοκρατία.
7: Ευγένεια Λούζου, ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε δηλώσεις. Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, λοιπόν, Κώστας Σουκαλάς, έκανε λόγο για περιστατικό που δεν χωρά στη δημοκρατία.
22: Να εκφράσω εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ τον αποτροπιασμό για το βίαιο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη με στόχο τα τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις οικογένειές τους. Ένα περιστατικό το οποίο δεν χωρά στη δημοκρατία, κατά δίκη του είναι εκ μέρους μας σαφής και κατηγορηματική. Εκφράζουμε και τον αποτροπιασμό μας, εκφράζουμε και τη συμπαράστασή μας στις οικογένειες.
7: Απολύτως καταδικαστέο το περιστατικό, είπε στο News Radio 105,8 ο Φραγκίσκος Χουδεντάκης, τομέας οικονομικών της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
23: Θα ήθελα ένα σχόλιο δικό σας για την τρομοκρατική ενέργεια στα τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.
24: Προφανώς τέτοιες ενέργειες είναι απόλυτα καταδικαστές. Δεν τίθεται κανένα θέμα να πω οτιδήποτε άλλο από αυτό.
25: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Η ώρα είναι 2 και 28 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να μείνουμε όμως στη Θεσσαλονίκη. Τραγικός επίλογος στη λιτή Θεσσαλονίκη, η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες άφησε πίσω τους δύο νεκρούς. Έναν 65χρονο, ο οποίος βρέθηκε νεκρός έξω από το σπίτι που διέμενε, σε πυκνόφυτη περιοχή. Και όταν κατασβέστηκαν οι φλόγες, αργά το βράδυ εντοπίστηκε και η δεύτερη σωρός μέσα στο έγκυμα που ανήκει σε ένα 12χρονο αγόρι. Ενώ η 40χρονη μητέρα του νοσηλεύεται με σοβαρά καύματα. Παίρνουμε στη Θεσσαλονίκη, πάμε στη Λία Χριστάρα για να μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Λία.
26: Καλώς σας μεσημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Στη Λιδή το κλίμα είναι βαρύ, όπως καταλαβαίνετε, γιατί μιλάμε για μια φωνική πυρκαγιά, καθώς είχε ως αποτέλεσμα να χαθούν δύο ανθρώπινες ζωές, ανάμεσα τους και ένα παιδί μόλις 12 ετών, όπως είπες και εσύ. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει αυτό που συνέβη. Χθες, λοιπόν, κατά τη διάρκεια της κατάστασης, ήρθε η πρώτη είδηση ότι υπάρχει ένας άνθρωπος, ο οποίος έχασε τη ζωή του 65 ετών, έξω από το σπίτι του βρέθηκε ο 65χρονος. Στη συνέχεια, η μητέρα της οικογένειας, η 40χρονη δηλαδή που ήταν καυματίας, είπε εν μέρος στις αρχές ότι είναι πίσω και το παιδί μου. Άρχισε λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, οι αναζητήσεις. Πρώτα όμως ήταν σε εξέλιξη το σχέδιο της κατάσβεσης. Πρώτα έπρεπε να σβήσει φωτιά και μετά να αρχίσουν να ψάχνουν για το παιδί. Αργά το βράδυ λοιπόν βρέθηκε και δεύτερη σωρός μέσα στο σπίτι, το οποίο έχει καεί ολοσχερός, όπως και όλο το κτήμα τις οικογένειες, βρέθηκε δεύτερης ορός. Περιμένουμε την ταυτοποίηση. Αν και φυσικά και πρόκειται για τον 12χρονο, αφού έτσι δεν έχουμε άλλο αναγνώμενο, θα περιμένουμε την ταυτοποίηση. Είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστεί DNA. Όπως καταλαβαίνετε, οι συνθήκες ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Από το πρωί βρίσκονται στο σημείο τα έμπειρα στελέχη από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής και αναμένεται να έχουμε σύντομα αποτέλεσμα. Η μητέρα βρίσκεται, όπως καταλαβαίνετε, στο νοσοκομείο, συνεχίζει να νοσηλεύεται. Μας είπαν συγγενείς και άνθρωποι.
7: Με σοβαρά εγκαύματα και η 40χρονη, σωστά λέω.
26: Με σοβαρά εγκαύματα σε χέρια, μυρό και πρόσωπο, δεν κινδυνεύει η ζωή της. Δεν ξέρουμε αν τις έχουν πει.
7: Αν έχει ενημερωθεί, ναι.
26: Αν έχει ενημερωθεί η γυναίκα. Πάντως όταν ενημερωθεί θα είναι τα πιο δύσκολα νέα που έχει λάβει στη ζωή
7: της. Βέβαια. Χριστάρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Κρίμα πραγματικά για την εξέλιξη αυτή. Να ακούσουμε τη δήλωση εδώ το πρωί στο σταθμό μας, στο News Radio 105.8. Ο κύριος Παναγιώτης Τόλας είναι ο πρόεδρος της κοινότητας Λυτής Θεσσαλονίκης.
0: Βρέθηκε χθες η δεύτερη ορός. Δεν έχει γίνει ακόμα η ταυτοποίηση. Για να μπορούμε να πούμε με σιγουριά για το ποιος είναι. Εικάζεται ότι είναι ο γιος της οικογένειας.
7: Μάλιστα.
0: Αναμένουμε όμως κάποια επίσημη
7: ενημέρωση
0: από τις αρχές για να γνωρίζουμε και εμείς. Λοιπόν, η φωτιά ξεκίνησε γύρω στις 2.30 ώρα. Μέχρι στιγμής θα διευκρίνησε στις συνθήκες. Περιμένουμε ότι η ανακριτική υπηρεσία της πυροσβεστικής να μας δώσει απαντήσεις γι' αυτό. Επεκτάθηκε γρήγορα προς τον οικισμό της Λυτής μέσα από ρεματιά. Δυστυχώς όμως οι άνεμοι που έμειναν στην περιοχή με μια απότομη αλλαγή κατεύθυνσης φέρανε τη φωτιά μέσα στα όρια του δασοκλίματος της κοινότητας και περιμετρικά του οικισμού.
1: Οι άνθρωποι αυτοί ήταν στο σπίτι τους. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν στο σπίτι τους εκείνη την ώρα.
0: Ναι.
1: Δεν πρόλαβα να ειδοποιηθούν, γιατί έφευγαν συνεχή 112, μαθαίναμε. Στέλνατε.
0: Βεβαίως, όταν έγινε και η δεύτερη ενημέρωση περί εκένωσης της Λυτής και συγκέντρωσης του πληθυσμού στο σημείο που είχε οριστεί από την πολιτική προστασία του Δήμου, ενημερώθηκαν ότι πρέπει να φύγουν. Δυστυχώς δεν φύγανε.
7: Από τη μια σοκαριστική είδηση στην άλλη περνάμε, φεύγουμε από τη Λυτή Θεσσαλονίκης, κατεβαίνουμε στα Πετράλωνα εδώ στην Αττική. Σοκαρισμένη παραμένει η περιοχή των Πετραλώνων από την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας επί της οδού Αλκμίνης. 7 διαμερίσματα έγιναν, όλα μια μόρφη μάζα μπάζων και σιδερικών, αφήνοντας στο δρόμο 7 οικογένειες.
2: Ξαφνικά βλέπω όλη την πολυκατοικία να πέφτει από πάνω μου, μπροστά μου, στα μάτια μου, σαν χαρτόπιτο. Τραντάζεται λίγο η πολυκατοικία. Κατεβαίνω γρήγορα κάτω με τις παντόφλες να δω τι γίνεται. Ήταν εκεί μια γιαγιά που λέει πάει το σπίτι μου κλπ. Είχε σε σοκ, ξέρω εγώ, κατάσταση πανικού. Όλο το τοπίο άσπρο από καπνούς, δεν μπορούσες να δεις δηλαδή εκείνη τη στιγμή που κατέβηκα εγώ. Πήραν τηλέφωνο αστυνομία και πυροσβεστική κλπ. Από τις κινήσεις του συνεργείου στην ουσία έπεσε η πολυκατοικία. Δεν ήταν ότι έπεσε μόνη της.
3: Είχε ρογμές και τα τζάμια κάνανε ρογμές. Είχε πάρει 5% πλήση και πήρε 15, ελάχιστο χρόνο. Αλλά ο μηχανικός λέει θα ρίξω μπετά να τη στερεώσω. Δεν υπολόγισε σωστά και μόλις ρίξανε το μπετό, έκατσε το χώμα κάτω και έπεσε η πολυκατοικία. Απλά.
7: Λοιπόν, ακούσαμε κατοίκους της περιοχής να μιλούν στην κάμερα του Air News. Ο χώρος παραμένει βεβαίως αποκλεισμένος. Οι αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από τον τόπο της κατάρρευσης ο Κώστας Θάμου, ο ρεπόρτερ μας.
4: Βομβαρδισμένο τοπίο, η σεισμόπληκτη περιοχή θυμίζει το οικόπεδο επί της οδού Αλκμίνης εδώ στα Πετράλωνα, μέσα στο οποίο μέχρι χθες το μεσημέρι βρισκόταν τετραόροφη πολυκατοικία με τα 7 διαμερίσματα που κατέρευσε μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα σαν πύργος από τραπουλόχαρτα, χωρίς ευτυχώς να προκληθεί κάποιος τραυματισμός ή να θρηνήσουμε την απώλεια κάποιας ανθρώπινης ζωής. Και όλο αυτό έγινε επειδή υπήρξε μια σειρά συμπτώσεων και αποκαθαρή τύχη. Να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Η πρώτη εκτίμηση είναι πως η πολυκατοικία κατέρευσε εξαιτίας εργασιών που γίνονταν στο διπλανό οικόπεδο και συγκεκριμένα από ένα γερανό. Ένα σκαπτικό μηχάνημα το οποίο έσκαβε για τα θεμέλια μια υποανέγερση πενταόροφη πολυκατοικία. Και γι' αυτό το λόγο είχαμε αρχικά την προσαγωγή στο αστυνομικό τμήμα τη Ακροπόλεω των 5 ατόμων, του ιδιοκτήτη τη οικοδομή, του εργολάβου, του υπευθύνου μηχανικού του έργου και των 2 εργατών, οι οποίοι συνέχεια συνελήφθησαν. Υπάρχουν καταγγελίες από κατοίκους της περιοχής ότι αμέσως με τα ελάχιστα λεπτά μετά την κατάρρευση του κτηρίου, οι πέντε συλληφθέντες, κάποιοι από τους πέντε συλληφθέντες,
23: ναι,
4: μπήκαν στο γερονοφόρο όχημα και διέφυγαν από το σημείο. Τα χειρότερα, όπως είπαμε, αποφεύθηκαν από καθαρή τύχη. Καθώς υπήρχε λοιπόν μία 20 πολυκατοικίες, μία ηλικιωμένη, από το βράδυ της Δευτέρας είχε διακρίνει κάποιες ρογμές στους τοίχους και κάποιες ρογμές στα τζάμια. Ειδοποίησε την κόρη της το επόμενο πρωί, το πρωί της Τρίτης, η οποία και αυτή θορυβήθηκε από αυτά τα ευρήματα και κάλεσε μία μηχανικό φίλη της προκειμένου να τους δώσει μία γνώμη. Έφτασε λοιπόν εδώ η μηχανικός, η οποία πραγματοποίησε αυτοψία στο κτίριο το οποίο αργότερα κατέρευσε και κάλεσε, ζήτησε από τους κατοίκους, από όλους τους ενίκους να την εγκαταλείψουν. Από σύμπτωση λοιπόν οι ικανοί είχαν βγει από την πολυκατοικία την ώρα που αυτή κατέρευσε. Υπήρχε μία τελευταία γυναίκα ηλικιωμένη στον ημιόροφο, η οποία είχε μεν ειδοποιηθεί να φύγει από το κτίριο, ωστόσο μπαινόβγαινε καθώς και πάει να κάνει κάποια ψώνια στο φαρμακείο. Το πεντάλεπτο λοιπόν το διάστημα στο οποίο έλειπε για να κάνει τα ψώνια της από το κοντινό φαρμακείο, κατέρευσε η πολυκατοικία. Ακριβώς δίπλα λοιπόν υπάρχει μια πολυκατοικία και βλέπεις ότι στη βάση της έχει σχηματιστεί μια τρύπα με αποτέλεσμα τα συντρίμμια από τετραόρφο κτίριο που κατέρευσε να έχουν κλείσει την είσοδο και οι αρχές να έχουν ζητήσει από τους ενίκους να την εγκαταλείψουν. Περιμένουν λοιπόν μια δεύτερη γνωμάτευση από το κλιμάκιο των μηχανικών, το οποίο πραγματοποίησε επιθεώρηση χθες στο συγκεκριμένο κτίριο, ώστε να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Όλοι οι κάτοικοι εδώ στα Πετράλωνα την τελευταία εβδομάδα είχαν παρατηρήσει ότι το κτίριο το οποίο κατέρευσε είχε πάρει μια ελαφρά κλίση. Μέρα με την ημέρα αυτή η κλίση γινόταν πιο έντονη, ήταν ορατή ακόμα και από τους κάτοικους. Είχαν κάνει κλίσεις, είχαν πει ότι είχαν παρατηρήσει, ωστόσο δεν είχε καλέσει μηχανικό ή κάποια αρμόδια. Και γι' αυτόν τον λόγο εξαιτίας αυτής της κλίσης το κτίριο κατέρευσε.
5: Ακούσαμε λοιπόν ότι τις επόμενες ώρες αναμένεται να πραγματοποιηθούν εξονυχιστικοί έλεγχοι από ειδικό κλιμάκιο μηχανικών για τη στατικότητα και των γύρω κτίριων. Αιτία φαίνεται βέβαια ότι ήταν οι οικοδομικές εργασίες σε διπλανό κτίριο. Κάτοικοι και αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι η πολυκατοικία πριν την κατάρρευσή της είχε πάρει κλίση. Απαντήσεις λοιπόν στο θέμα που αφορά την κατάρρευση της πολυκατοικίας κλήθηκε να δώσει στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινή Παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Θεοδωρή Χατζημιχάλη, ο καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Κωνσταντίνο Σπυράκος.
6: Δεν είναι κάτι σύνηθες να γίνεται και όταν αυτό συμβαίνει, συμβαίνει διότι τις περισσότερες περιπτώσεις δεν έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα. Δηλαδή, δεν έχει προηγηθεί ο έλεγχος που απαιτείται για τις συνθήκες του εδάφους, τις γεωλογικές συνθήκες στο οικόπεδο που πας να χτίσεις. Θα πρέπει να κάνεις αυτούς τους ελέγχους, να δεις πώς είναι τα θεμέλια του κτηρίου του υφιστάμενου, δηλαδή αυτού που έπεσε. Και ανάλογα με το τι θα βρεις, θα κάνεις μετά μία μελέτη, την οποία θα προκύψει ποιος είναι ο κατάλληλος τρόπος και σε ποια έκταση θα πρέπει να κάνεις αυτό που λέμε την αντιστήριξή σου. Προσέξτε, μην αποδώσουμε τα προβλήματα στο όμορο και στο κτίριο το οποίο έπεσε. Ναι. Το κτίριο αυτό έχει κατασκευαστεί με έναν κανονισμό παλιό, ο οποίος σήμερα έχει καμία σχέση με το καινούριο, έχει πολύ περισσότερο πλεισμό ένα σύγχρονο κτίριο. Συνήθως έχει άλλου είδους θεμελίωση με την οποία ενδεχομένως δεν θα είχαν συμβεί αυτό. Όμως, το 80% των κατασκευών μας είναι αυτής της κατηγορίας, αυτό που είδατε. Πλαστικά κέντρα. Επομένως, το γνωρίζουμε εμείς οι μηχανικοί και λαμβάνουμε τα μέτρα μας.
5: Αυτά λοιπόν τον κύριο Σπυράκο, τον καθηγητή. Πάμε για να ακούσουμε τι είπε και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Κτηρίων Δημήτρης Καψιμάλης, ο οποίος επίσης μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπλο και ο οποίος είπε ότι αν είχαν γίνει έργα αντιστήριξης δεν θα είχε καταρρεύσει η πολυκατοικία.
8: Θα πρέπει ο κάθε πολίτης, αν τον ενδιαφέρει η ζωή του και η περιουσία του, όταν βλέπει και γίνεται ανακαίνιση δίπλα στο σπίτι του, πάνω κάτω στο κτίριο, ο διαχειριστής να ενημερώνεται και να ζητάνε τις κατάλληλες άδειες και να υπάρχει πάντα αντιμετώπιση μετά από την ανακαίνιση ποια θα είναι η συμπεριφορά του παλιού κτιρίου. Διότι είμαστε σε μια ορολογιακή βόμβα στο νομό Αττικής, στο Δήμο Αθηναίων, χιλιάδες ανακαινήσεις με τόνους μπετά να προστίθονται στα παλιά στατικά των οικοδομών και κανείς να μην ενδιαφέρεται. Ούτε αυτός που είναι από κάτω από αυτό το κτίριο που επιβαρύνεται με βάρος ή δίπλα ή και από πάνω.
5: Και στο δικαστικό σκέλος της υπόθεσης τώρα να περάσουμε. Πάμε στα δικαστήρια και θα συναντήσουμε τη δικαστική μας συντάκτρια Άννα Νικολάου για να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες και να μας πει, Άννα, ποια ήταν η τύχη, τι έγινε με τα πέντε άτομα που συνελήφθησαν για την κατάρρευση της πολυκατοικίας.
9: Καλό μεσημέρι. Αφέθηκαν ελεύθεροι και ο εισαγγελέας διέταξε περαιτέρω έρευνα. Πρόκειται για μια έρευνα η οποία θα κρατήσει πολλές εβδομάδες, καθώς ο εισαγγελέας θα έχει ζητήσει ενδελεχή έρευνα προκειμένου να διακριβωθούν τα αίτια της κατάρρευσης. Η εντολή του εισαγγελέα είναι σαφής, να ληφθούν μαρτυρικές καταθέσεις, όχι μόνο από τους ανήκους πολυκατοικίας, τους εργάτες στο διπλανό οικόπεδο, τους υπεύθυνους της ενέργειας, τους εργολάβους, τους μηχανικούς και όλοι όσοι εμπλέκονται στην διαδικασία διοδότησης και κατασκευής του κτηρίου. Όμως παράλληλα έχει ζητήσει να συνταχθούν και τεχνικές εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης από ειδικούς επιστήμονες ώστε να διαπιστωθεί εάν παραβιάστηκε η οικοδομική νομοθεσία και από ποιους, ώστε τότε να καταλήξει στην απαγγελία κατηγοριών. Την όλη προανάκληση θα διενεργήσει το αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως και μέχρι τότε οι πέντε που συνελήφθησαν χθες δεν αντιμετωπίζουν καμία κατηγορία.
5: Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εκτός συνόρων τώρα να πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι γίνεται στο Βέλγιο. Γιατί στο Βέλγιο, γιατί πολλοί άνθρωποι φέρεται να έχουν χάσει τη ζωή τους σύμφωνα με την αστυνομία από πυρκαγιά που ξέσπασε σε δεκαόροφο κτίριο κατοικιών με 220 στην Αμβέρσα. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην Έλενα Αποστολή, η οποία θα μας μεταφέρει τα νεότερα από αυτή την εξέλιξη. Έλενα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τι ακριβώς συμβαίνει στην Αμβέρσα λοιπόν?
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και να πούμε ότι ακριβώς δεν έχει δοθεί ακόμα ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους. Mm-hmm. Να πούμε ότι ξέσπασε φωτιά, πυρκαγιά, περίπου πριν από 2 ώρες, σε μια πολυκατοικία, στον 8ο όροφο, μια 12όροφης πολυκατοικίας. Είναι ουσιαστικά ένα συγκρότημα μεγάλο, που διαμένουν 200 άνθρωποι. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο ότι η φωτιά ξέσπασε στον 8ο όροφο και επεκτάθηκε πολύ γρήγορα στους όλους τους υπόλοιπους ορόφους, μέχρι και τον 12ο. Πρέπει να σας πω ότι οι διασώστες ακόμα και τώρα συνεχίζουν τις έρευνες στο κτίριο, το οποίο εκενώθηκε. Δίνουν προς το παρόν την πληροφορία επίσημα οι πυροσβεστικές αρχές ότι υπάρχουν νεκροί, αλλά και ότι υπάρχουν σοβαροί τραυματίες, χωρίς ωστόσο να δίνουν τον ακριβή αριθμό και στις 2 περιπτώσεις.
5: Κρίμα, πραγματικά, Έλενα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ.
10: Τον ακριβή αριθμό και στις 2 περιπτώσεις.
5: Κρίμα, πραγματικά, Έλενα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Φορές όταν πρόκειται για δύο παιδιά έχουν πιστωθεί τα χρήματα, ένα στον έναν γονιό και ένα στον άλλον γονιό, δηλαδή 150-150. Αυτό γίνεται όταν γίνεται ξεχωριστή δήλωση από τους γονείς. Μία περίπτωση είναι αυτή λοιπόν. Όταν πρόκειται για ένα παιδί μπορεί να δει 75 ευρώ ένα στον λογαριασμό, 75 ευρώ ο άλλος. Το ένα θέμα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι όταν υπάρχουν λάθος IBAN, τραπεζικό λογαριασμό, ή δεν υπάρχει καθόλου, δεν έχει δηλωθεί. Ή υπάρχουν λανθασμένα στοιχεία παιδιού. Επίσης, όσον αφορά τα συνδρομητικά κριτήρια, και εξ αυτού του λόγου μπορεί να μην έχει καταβληθεί το επίδομα των 150 ευρώ, να θυμίσουμε ότι είναι το συνδρομητικό όριο 40.000 ευρώ για τους παντρεμένους και 5 ευρώ για το κάθε παιδί πρόσθετα, ενώ για τις μονογονεϊκές είναι 39.000 ευρώ το ετήσιο εισόδημα, συν 5.000 για το κάθε παιδί. Επίσης, μπορεί να μην έχουν λάβει χρήματα για όσα παιδιά έχουν γεννηθεί το 25 ή το 26 και θα γεννηθούν και μέχρι το τέλος Ιουλίου του τρέχοντος έτους. Εδώ θα πρέπει οι γονείς να μεριμνήσουν για την έκδοση του ΑΦΜΗ για τα παιδιά τους, ώστε να έχουμε την δεύτερη.
1: Η κατάσταση έχει ομαλοποιηθεί πάντως. Με τις καταβολές έχει ομαλοποιηθεί τώρα πλέον η κατάσταση. Δήμητρα, ποια είναι η
0: κατάσταση. Τα προβλήματα είναι σε αυτές τις διαδικασίες.
1: Σε αυτές μόνο τις διαδικασίες
0: που προανέφερα. Δηλαδή, δεν έχουν πάρει
1: κατανοητό
0: χρήματα. Δηλαδή, συνέβη σε γνωστό, ο οποίος λέει: μα έχω δύο παιδιά και είδα 150 ευρώ. Όταν επικοινωνήσαμε με το Υπουργείο και μας είπαν: για να δούμε ο μπαμπάς, μήπως έχει πάρει τα υπόλοιπα. Και πραγματικά. Για το άλλο παιδί, τα χρήματα είχαν πιστωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό του μπαμπά. Γι' αυτό λέμε ότι θα πρέπει οι πρώτοι γονείς να ελέγξουν αυτό και να κάνουν ξεχωριστή δήλωση και τα στοιχεία, αν έχει IBAN σωστό.
1: Λοιπόν, για χρήματα τώρα, Δήμητρα.
0: Όλα αυτά έχουν αντληθεί από τα στοιχεία της ΑΔΕ.
1: Ωραία.
0: Ό,τι υπάρχουν στην φορολογική μας δήλωση. Με βάση
1: κατανοητό, Δήμητρα, κατανοητό. Μένουμε σε αυτά. Υπάρχει και αναλυτικό ρεπορτάζ και στο news.gr. Για χρήματα έχει να κάνει και η επόμενη είδηση, αλλά για χρήματα. Που έχει να κάνουν με ζημιά, γιατί 69 εκατομμύρια ευρώ αποτιμάει η ΑΔΕ τη ζημιά από τις παράνομες επιδοτήσεις το ΠΕΚΙΠΕ. Το ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Κωστής Κατζηδάκης σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Μαργαρίτη Σκινά, και τον διοικητή της ΑΔΕ, τον κύριο Γιώργο Πιτσιλή.
0: Ακριβώς έτσι είναι, Γρηγόρη. Μάλιστα, όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης, ερευνώνται 2.950 υποθέσεις, εκ των οποίων για 1.151 έχουμε διώξεις, καθώς εμπλέκονται σε 5 εγκληματικές οργανώσεις σε όλη την χώρα. Και η ζημιά συνολικά μέχρι στιγμής ανέρχεται 69 εκατομμύρια ευρώ. Όμως η απορρόφηση του ΟΠΚΕΠΕ στην ΑΔΕ έχει φέρει καλά αποτελέσματα, όπως ανακοίνωσε ο κ. Χατζηδάκης, καθώς η πραγματική παραγωγή εισπράττουν περισσότερο. Ο όρος έχει αυξηθεί κατά 15%. Ενδεικτικά είπε ότι το 2023 ο μέσος όρος των επιδοτήσεων ήταν 3.027 ευρώ και το 2026 ήταν 3.256 ευρώ. Ο νέος κύριος Σκινάς ανακοίνωσε ότι το πρώτο εξάμηνο έληξε με 1.126 εκατομμύρια ευρώ να έχουν καταβληθεί στους αγρότες. Κλείνοντας, να αναφερθούμε στον κύριο Πιτσιλή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για τις επιδοτήσεις του 2026, ότι θα ανοίξει το σύστημα εντός του Ιουλίου. Σε πολύ μεγάλο βαθμό για πρώτη φορά οι αιτήσεις θα είναι προσυμπληρωμένες, θα το προσέξουν αυτό οι αγρότες, και όσοι υποβάλλουν έγκαιρα τις αιτήσεις θα έχουν και την προκαταβολή τον Οκτώβριο νωρίτερα από τους υπόλοιπους.
1: Δήμητρα, μένουμε σε αυτά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ενδιαφέρον και το επόμενο θέμα, γιατί για το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων που ολοκληρώθηκε χθες με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, μίλησε στο News 35,8 ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως είπε στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, στόχος ήταν να μειωθεί στα αναμονή των περιστατικών, περίμεναν πάνω από 4 μήνες για να μπουν στο χειρουργείο και η αναμονή στην λίστα έχει μειωθεί κατά 98%. Ο Υπουργός ανέφερε ότι τα περιστατικά που περίμεναν ήταν 90.000 το 2017 και σήμερα είναι 7.000 όλα το 2026.
2: Επιστεύουμε στο status quo ante, όπου υπάρχει δυνατότητα σε κάποιον πολίτη, αν θέλει, να πληρώσει και να αναλάβει το χειρουργείο του εκτός σειράς το απόγευμα. Αυτή η δυνατότητα έχει ανασταλεί κατά το διάστημα του Ταμείου Ανάκαμψης. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν θέλαμε να ξοδεύσουμε χρόνο από τα χειρουργεία χωρίς να διακινδυνεύσουμε το ορόσημο. Μας ενδιαφέρει δηλαδή να γίνουν κατά προτεραιότητα τα δωρεάν για να πιάσουμε το ορόσημο, για να μην χάσουμε τα χρήματα. Τώρα που τελείωσε πια αυτή η ιστορία και είχε καθαριστεί η λίστα, βεβαίως αν κάποιος συμπολίτης μας επιθυμεί να μην περιμένει τους 5-6 μήνες, αλλά χειρουργηθεί αμέσως, μπορεί να κάνει χρήση απογευματινών χειρουργείων με τον τιμοκατάλογο που προβλέπει σχετική οικία. Αν δούμε ότι μεγαλώνει πάλι η λίστα, προς το παρόν η εκτίμηση δεν θα γίνει κάτι, γιατί πάνε πολύ καλά τα πρωινά. Αλλά αν υποθεθεί ότι έχουμε κάποια αύξηση λίστας, εδώ είμαστε να δούμε αν πρέπει με κρατικούς πόρους να επαναφέρουμε το πρόγραμμα σε κάποιες μέσες δράσεις. Σε κάθε περίπτωση το πρόγραμμα πια η δομή έχει χτιστεί, υπάρχει. Οπότε θέλουμε να πατάμε το κουμπί.
3: Υπάρχουν άλλα προγράμματα του Υπουργείου Υγείας που συνδέονται με το

0: Ταμείο ανάκαμψης και θα αντιμετωπίσουν τα ίδια προβλήματα.
1: Όλα τα προγράμματα του προλαμβάνω τελειώσαν 30 Ιουνίου.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Αφού από την αρχή το πρόγραμμα που προλαμβάνω τελείωνε 30 Ιουνίου.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η ώρα είναι 2 και 47 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα, που από χθες έχουμε δύο νέες δημοσκοπήσεις. Η μία της Mark, η οποία δείχνει για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, η οποία δείχνει σταθερή πρωτεία για τη Νέα Δημοκρατία με 26,8% στην πρόθεση ψήφου. Με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα να φιγουράρει επίσης σταθερά στη δεύτερη θέση με 14,3%, ενώ το Πασόκ του Νίκο Ανδρουλάκη ακολουθεί στην τρίτη θέση με 9,2% μαζί με το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Και η άλλη δημοσκόπηση της Άλκο, στην οποία εμφανίζεται με ενισχυμένο ποσοστό το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ενώ η διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 9,3%. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Ενέδρου, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες εν συντομία, γιατί βλέπουμε Νότια ότι και οι δύο τελευταίες δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν μια τάση. Βλέπουμε το πολιτικό σκηνικό να οδηγείται στη διαμόρφωση ενός νέου πολιτικού διπόλου.
4: Καλησπέρα, Γρήγορη, κυρίες και κύριοι. Καθώς βεβαίως ατύπως βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, οπωσδήποτε όμως βρισκόμαστε στους τελευταίους 7-8 μήνες της κοινοβουλευτικής θητείας, οι δημοσκοπήσεις έχουν το ρόλο τους, όπως το ρόλο τους, το ρόλο τους παίζουν και οι συγκροτήσεις των ψηφοδελτίων. Για να ξεκινήσω από αυτό, γιατί ήδη προηγείται νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, συγκεκριμένη εκδήλωση, σημείωσε, θα γίνει και κοινοβουλευτική ομάδα στα μέσα Ιουλίου πριν κλείσει η Βουλή, αλλά σημείωσε ότι διευκρίνησε ότι οποιοδήποτε παράγοντας της τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή περιφερειάρχης, αντιπεριφερειάρχης, δήμαρχος, αντιδήμαρχος κτλ., θέλει να είναι υποψήφιος, οφείλει να παραιτηθεί μέσα στο μήνα για να είναι, διότι η μάχη πρέπει να δοθεί, οι αγώνες δίνονται επίσης ώρες μεταξύ των υποψηφίων. Τώρα να έρθω στο ερώτημά σου, λέγοντας ότι τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και το ΠΑΣΟΚ διαβάζουν από διαφορετικές γωνίες αυτές τις δημοσκοπήσεις. Η Νέα Δημοκρατία επιμένει ότι το προβάδισμα που έχει μπορεί να διευρυνθεί, επιμένοντας σε αυτό που και την Κυριακή είχε πει στην εβδομαδιαία ενημέρωση, ανάρτησή του στο Facebook, στη σελίδα του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επιλέγουμε όχι τη σύγκρουση, τη σύγκριση. Η σύγκριση παραπέμπει σε σύγκριση με τα πεπραγμένα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ 15-19, το καταλαβαίνουμε όλοι.
3: Βεβαίως.
4: Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ.
3: Και να κλείσουμε με αυτόν Νότι. Ναι.
4: Ναι, η οποία νωρίτερα υπήρχε μια συνέντευξη στη Χαραλαμπίδου Κούπη για τις χαμένες ευκαιρίες, όπως αυτό διαβάζει το Ταμείο Ανάκαμψης, σημειώνει ότι πολύ λίγοι πήγαν στην παραγωγική ανασυγκρότηση. Υποστηρίζει ότι πρέπει να δοθεί βάρος, θα συνεχίσουν να δίνουν βάρος σε προγραμματικές θέσεις. Αυτό θεωρούν ότι είναι το ισχυρό.
3: Νότι ανανιάδησε.
4: Παρακάπτοντας το γεγονός, και κλείνω με αυτό, ότι οι δημοσκοπήσεις δίνουν μια κατάσταση κατά την οποία η Νέα Δημοκρατία έχει ένα σαφές προβάδισμα και ακολουθεί πάνω από το ΠΑΣΟΚ.
3: Μένουμε σε αυτά, κατανοητό. Νότι ανανιάδη, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στο χώρο της αριστεράς να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις. Έχουμε τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πάντως, συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, Βαγγέλη, αξιολογούν ως ιδιαίτερα σημαντική τη σταθερή παρουσία του κόμματος στη δεύτερη θέση.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, ακριβώς έτσι όπως το λες. Ναι, από τη Λεωφόρο Αμαλίας υπάρχει αισιοδοξία, αλλά συγκρατημένη αισιοδοξία. Ναι, θεωρούν ότι κάθε δημοσκόπηση που δείχνει το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση ισχυροποιεί ακριβώς αυτή τη θέση, αλλά θεωρούν ότι μια πιο καθαρή εικόνα θα υπάρχει στο μέλλον. Και ειδικά μιλάμε για την φθινοπορεινή περίοδο. Οι εξελίξεις όμως φαίνεται ότι θα είναι τόσες και τέτοιες, έτσι εκτιμούν, που η θέση αυτή, όσο περισσότερες δημοσκοπήσεις υπάρχουν που δείχνουν τον Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση, τόσο περισσότερο θα ισχυροποιείται ακριβώς αυτή η κατάσταση.
3: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε. Ώρα για ενημέρωση από τα όσα γίνονται στα γήπεδα του Μουντιάλ. Η Γαλλία προκρίθηκε στους 16 της διοργάνωσης, νικώντας άνετα 3-0 τη Σουηδία. Εμφαντική πρόκληση και για το Μεξικό με το 2-0 του σημερινού. Η Νορβηγία πέρασε με 2-1 επί της ακτής ελεφαντοστού και στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσει τη Βραζιλία. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, με τα λίγα που ξέρουμε, ο Εμπαμπέ από τη μία και ο Χάλα από την άλλη έχουν πάρει για τα καλά από το χεράκι η Γαλλία και η Νορβηγία και τους οδηγούν στις επόμενες φάσεις της διοργάνωσης, Δημήτρη.
6: Καλησπέρα. Και αν συνεχίσουν να δούμε μαζί με τον Μέση ποιος θα είναι ο πρώτος σκόρερ στο Μουντιάλ, αλλά δε, αυτό είναι το λιγότερο. Είναι ότι και οι δύο δίνουν καθοριστικά γκολ στις ομάδες τους και προκρίσει ειδικά χθες του Χάλαντ να βάλει το δεύτερο γκολ για την Νορβηγία και έστειλε την ομάδα του στους 16 και μετά είχαμε και το σοου πάλι από τους ίδιους τους παίκτες και τους οπαδούς στην Κερκίδα έτσι να είναι κοπηλάτες των Vikings. Οπότε και από την άλλη έτσι ο Εμπαπέ νομίζω θα βάλει πλώρη να γίνει το πρώτο σκόρερ του Μουντιάλ είτε στο φετινό Μουντιάλ είτε στον επόμενο λόγο ηλικίας έχει μπροστά του ακόμα το παιδί τουλάχιστον ένα με δύο Μουντιάλ έτσι να ξεπεράσει και το Μέση αν το κάνει σε αυτό το Μουντιάλ να το κάνει νομίζω στα επόμενα Μουντιάλ και να είναι έτσι ο πρώτο σκόρερ στην ιστορία όλων βεβαίως είναι πολλά τα παιχνίδια και είναι δεζαμπαντάζ για παλαιούς ποδοσφαιριστές αλλά εντάξει,
3: στα δύσκολα φαίνονται οι μεγάλοι παίκτες έτσι κι αλλιώς. Τώρα, στα μάτια όμως είναι και το Μεξικό, φαίνεται. Μάλιστα, οι φιλάθλοι ψελίζουν κάτι το οποίο δεν το πιάνουν καλά. Κάτι σαν ECC ακούγεται. Τι σημαίνει αυτό?
6: Είναι στα Μεξικά, στα Ισπανικά. Ναι. Είναι γιατί όχι. Δηλαδή, το γιατί όχι το είχε πει καταρχήν ένα προπονητή των Πούμας, η ομάδα του Μεξικού. Ναι. Μεγάλη ομάδα για να πάρει το πρωτάθλημα και τώρα πλέον και οι ίδιοι αλλά και τα μέσα ενημέρωση το έχουν σε τίτλους, σε πολλές ιστοσελίδες γιατί όχι να μην πάρουμε το τρόπαιο του Μουντιάλ. Σταμάτησε και το Μεξικό, να δούμε βεβαίως και σιγά στα επόμενα τις ποιες ομάδες θα αντιμετωπίσουν. Δηλαδή τώρα αν προκριθεί η Αγγλία, θα είναι τα δύσκολα. Μεξικό-Αγγλία, εκεί να δούμε έτσι τι μπορεί να γίνει. Αλλά υπάρχει ενθουσιασμός στο Μεξικό, εχθές εκατομμύρια, χωρίς υπερβολή, αυτό που λέω, μετά τη λήξη του αγώνα, βγήκαν στους δρόμους για να πάνε γυρίσουν.
3: Που δεν δούλευε και τίποτα έτσι κι άλλο στο Μεξικό, μας είπες. Ήταν κλειστό λόγω Μουντιάλ η χώρα.
6: Ναι, ακριβώς.
3: Ταμπέλα, κρεμασμένη απ' έξω. Τώρα, τι περιμένουμε για σήμερα, Δημήτρη. Αξίζει το ξενύχτη να περιμένουμε. Τι να δούμε.
6: Είναι νωρίς τα παιχνίδια.
3: Α, νωρίς, ωραία.
6: Είναι τα δύο για τους περισσότερους θα μπορεί να είναι εύκολο να το δουν. Λόγω ώρας. Μόλις 7 η ώρα, Αγγλία, Κογκό, ξεκάθαρο. Φαβορή η Αγγλία, αλλά και το Κογκό είναι μια ομάδα που τρέχει πολύ και νομίζω θα βγάλει τη γλώσσα στους παίκτες της Αγγλίας, άρα τελικά θα αποκριθούν. 11 η ώρα το αμφίρογο παιχνίδι της τριάδας του προγράμματος, Βέλγιο-Σενεγάλη. Το Βέλγιο ανεβάζει απόδοση, το περίμενα χειρότερο. Ήταν παλαιότερα, είχε πολύ καλή ομάδα.
3: Μάλιστα.
6: Ξεκίνησε άσχημα και στις 11 η ώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες το κάνουν φαβορέ, αλλά και η Βοσνία είναι μια ομάδα δύσκολη.
3: Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα πάμε να μείνουμε εκτός συνόρων εμείς, αλλά να φύγουμε από τα γήπεδα του Μουντιάλ, να δούμε τι γίνεται στη Βενεζουέλα και όπου τα σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να δίνουν άνηση μάχη με το χρόνο, 7 ημέρες μετά τους δύο μεγάλους σεισμούς. Ενώ εντείνεται η ανησυχία για ανθρωπιστική καταστροφή λόγω των ελλείψεων που αντιμετωπίζει η χώρα. Πάμε και πάλι στην ενδοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, Έλενα.
7: Ναι, ένα εξάχρονο αγόρι ήταν το τελευταίο θαύμα στα ερείπια των δύο μεγάλων σεισμών 7,2 και 7,5 Ρίχτερ σχεδόν 7 ημέρες μετά αυτό το διπλοφωνικό χτύπημα. Ωστόσο, όπως καταλαβαίνουμε Γρηγόρη, οι ελπίδες εξανεμίζονται για την ανέβρεση πολλών επιζώντων. Σύμφωνα με δορυφορικές φωτογραφίες της NASA, 59.000 κτίρια στη Βενεζουέλα και κυρίως στη Λαγκουάιρα, αυτή την ιδιαίτερα χτυπημένη από τον Εγκέλαδο περιοχή, έχουν καταστραφεί εντελώς ή έχουν υποστεί σοβαρότατες ζημιές. Ο αριθμός των νεκρών φτάνει τις 2.000, 10.000 τραυματίες και πάνω από 40.000 εξακολουθούν να είναι αγνοούμενοι. Και την ίδια ώρα υπάρχουν προειδοποιήσεις από διεθνείς οργανισμούς και από τον ΟΗΕ για πιθανή ανθρωπιστική καταστροφή και για την ανάγκη να αυξηθούν τα κονδύλια αυτά που στέλνονται στην Βενεζουέλα για τις ανάγκες των σεισμοπαθών. 50 εκατομμύρια δολάρια ζητεί ο ΟΗΕ για τις άμεσες ανάγκες τους επόμενους 3 μήνες για τους ανθρώπους για να συτιστούν και να μπουν σε σκηνές. Οι συνθήκες είναι πάρα πολύ άσχημες, ενώ και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί για την εξάπλωση ασθενειών, ενώ υπάρχουν και πολύ άσχημες σκηνές με ανθρώπους να τσακώνονται για μια μερίδα φαγητού. Επίσης έχουν στηθεί αυτοσχέδια νεκροτομίας σε περιοχές όπως της Λαγκουάιρα, με τους συγγενείς να αναγνωρίζουν, να προσπαθούν να αναγνωρίσουν τις σωρούς των αγαπημένων τους.
3: Και να κλείσουμε με το κύμα καύσωνα στην Ευρώπη, το οποίο υποχωρεί βέβαια, δίνοντας τη θέση του όμως σε σφοδρές καταιγίδες. Ωστόσο, πολλές περιοχές στις ΗΠΑ βρίσκονται τώρα αντιμέτωπες με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, Έλενα.
7: Ακριβώς, σφοδρότατες ήταν οι καταιγίδες στην Ρουμανία, ειδικά στο Βουκουρέστι και σε δυτικές περιοχές, όπου τις προηγούμενες ημέρες ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από πτώση δέντρου στο αυτοκίνητό του, ενώ περίπου 2.000 άνθρωποι ζήτησαν βοήθεια λόγω πλημμυρών στο Βουκουρέστι. Σφοδρές καταιγίδες και στην Βόρεια Ιταλία, ενώ αναμένεται, Γρηγόρη, νέο κύμα καύσωνα στην Νότια Γαλλία την επόμενη εβδομάδα σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Και την ίδια ώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται κάτω από ένα θερμικό θόλο, κυρίως στις ανατολικές περιοχές. Εκεί και το Σαββατοκύριακο της 4ης Ιουλίου με τους εορτασμούς ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου, μάλιστα με την υγρασία να κάνει αφόρητη την κατάσταση.
3: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και να πάμε σε δύο πολύ δυσάρεστες ειδήσεις. Μιλάμε για δύο απώλειες, η μία από το χώρο της πολιτικής και η άλλη απώλεια από το χώρο της τέχνης και του κινηματογράφου. Πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης, πρόεδρος Ένωσης Κεντρών, σε ηλικία 75 ετών, σκορπίζοντας τη λήψη στον πολιτικό κόσμο και στους υποστηρικτές του κόμματος. Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο γιος του, Μάριος Γεωργιάδης, μέσω ανάρτησης στο Facebook. Ο Βασίλης Λεβέντης υπήρξε μια από τις πιο χαρακτηριστικές φυσιογνωμίες της ελληνικής πολιτικής σκηνής, με πολυετή παρουσία και έντονη δημόσια δραστηριότητα. Τα είδηση του θανάτου προκάλεσε συγκίνηση και πλαίσιο αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εν τω μεταξύ, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσχιος, που έγινε ιδιαίτερα αγαπητός στο κοινό μέσα από τον εμβληματικό ρόλο του Ταμτάκου, χαρίζοντας άφθονο γέλιο και αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο. Την είδηση του θανάτου γνωστοποίησε ο γιος του με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
2: Ο καιρός.
3: Και να κλείσουμε το δελτίο μας τώρα με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
8: Την Πέμπτη από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 και μόνο στα νοτιοανατολικά έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία από 34 έως 37 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά έως 38. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις στα ορεινά. Οι άνεμοι έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μπόρες και καταιγίδες από το μεσημέρι, κυρίως στα ανατολικά και στη Χαλκιδική. Οι άνεμοι έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 32 βαθμούς.
3: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Ελένα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς.

0: Ωραία Ελλάδος 15. UTC 12.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μεντέας Children. Ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλωράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα. Η Φωνή της Ελλάδας.

ώρα της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνου και της ΕΡΤ Βόλου με τον Γαβριήλ Ρεμούνδο σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Για την επόμενη ώρα είμαστε εδώ, παρέα από το στούντιο της Φωνής Ελλάδας.

Το πανηγύρι του Ασημιού ξεκίνησε ως μνημόσυνο για τις ψυχές των πεσόντων το βράδυ της εξόδου στο μοναστήρι. Γι' αυτό και διαλέχτηκε αυτή η σημαδιακή μέρα, η γιορτή της Πεντηκοστής, που είναι ακριβώς μια μέρα μετά το πολύ σημαντικό ψυχοσάββατο. Με την πάροδο όμως του χρόνου, το μνημόσυνο αυτό εξελίχθηκε σε πανηγύρι. Από τότε, οργανωμένες παρέες αησιμιωτών, αρματωμένων και καβαλάριδων, ανεβαίνουν στον Αησιμιό και πανηγυρίζουν. Γλεντούν όλο το τριήμερο και επιστρέφουν τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος.

Λοιπόν, ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, σαν της αυγής στην ομορφιά, Γιώργης Ξυλούρης, η Ζαΐτα και τα Δράχτη, ένα συρτό της αγάπης από την Ειρήνη Κονιτοπούλου. Αμέσως μετά ακούσαμε το τραγούδι του Ασημιού και την πρόζα μου εκεί μαζί για αυτή την ημερομηνία πύλη που είναι του Ασημιού 2 και 3 Φεβρουαρίου, αλλά και από το Σάββατο στην Τρίτη του Αγίου Πνεύματος. Αυτές τις ημέρες επίσης περνάμε ημερομηνίες πύλες, από το θερινό ηλιοστάσιο μέχρι και σήμερα έχουμε καθημερινά συμβάντα τα οποία μας φανερώνουν μια μετάβαση. Φαντάζομαι το ζείτε και στην κανονική σας ζωή αυτό. Σήμερα λοιπόν που γιορτάζουν οι Αγίοι Ανάργυροι είναι η μέρα υψηλής θεραπείας, γιατί και χρόνια σου πολλά κιόλας, γιορτάζει και ο Αργύρης μας, να τον χαιρόμαστε. Οι Άγιοι Ανάργυροι ήταν πραγματικοί θεραπευτές, θεράπευαν χωρίς χρήματα, όπως θα έπρεπε να γίνεται και στις μέρες μας. Οι ιατροί και οι θεραπευτές να θεραπεύουν χωρίς χρήματα, διότι δεν είναι επάγγελμα αλλά είναι μέγιστο λειτουργήμα. Ακούσαμε και τις Τρίο Τζάν, μία από τις οποίες είναι η Ξανθούλα Ντακοβάνου, την οποία θα πάμε να συναντήσουμε σε λίγο. Πρώτα όμως να ακούσουμε το τραγούδι της Κυραφροσύνης.

0: Εξαιρετική εδώ η ηχογράφηση που κάναμε μαζί, Ξανθούλα Ντακοβάνου. Αποφασίσαμε να παίξουμε κάτι από αυτό που κάναμε για το Λαμέντα με τους Φιλιππιδέους. Εδώ ο Λεβέντη, σε καλωσορίζω.
1: Καλώς σε βρήκα, Μαρία.
0: Μ' ακούς τώρα?
1: Σε ακούω πολύ καλά.
0: Ωραία. Βέβαια, πριν από αυτό ακούσαμε και το τραγούδι της Κυραφροσύνης για να εισάγουμε τους ακροατές αυτό το ορατόριο που θα παρουσιάσετε με την ομάδα σου που πολύ καλά συνεργάζεστε, τους Φιλιππιδέους, τον Νίκο και Φιλιππίδη και τον Κώστα Φιλιππίδη και την Λευκοθέα, αλλά και τους υπόλοιπους συνεργάτες που θα μας τους πεις. Βλέπω εδώ στη φωτογραφία και τον Αλέξανδρο Τοριζόπουλο που ήταν και αυτός μαζί μας αυτή την ηχογράφηση που κάναμε στο στούντιο. Έχετε δέσει με αυτή την ομάδα και κάθε χρόνο μας παρουσιάζει και κάτι καινούριο.
1: Σίγουρα είναι μια ομάδα με την οποία αισθάνομαι πολύ καλά και νομίζω ότι έτσι έχουμε και κοινές καταγωγές, κοινές καταβολές, κοινά ενδιαφέροντα. Και είμαι πολύ πολύ χαρούμενη και ευγνώμων που αυτή η ομάδα έτσι συμμετέχει σε αυτό το καινούριο έργο. Να πω ότι αυτό το έργο, η Φροσύνη, η Κυρά των Καημών, είναι σύνθεση, είναι καινούριο έργο. Θέλω να πω ότι συνήθως το Λαμέντα, ας πούμε, ήταν διασκευές παραδοσιακών τραγουδιών με κάποια στοιχεία αρκετό αυτοσχεδιασμό κλπ. Εδώ πρόκειται για μια τελείως καινούργια σύνθεση, η οποία είναι βασισμένη στο ποίημα του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη, «Κυρία Φροσύνη», είναι μουσικό θέατρο. Μιλάει για την ιστορία της Κυρία Φροσύνης με τους γνωστούς ιστορικούς ρόλους με τους οποίους έτσι αντιπαρατέθηκε, τον Αλή Πασά, τον Ερωτατζή, τον Μουχτάρ κλπ.
0: Θανατώθηκε από τον Αλή Πασά, να το πούμε αυτό μαζί, γιατί κάποιοι μπορεί να μην το ξέρουν. Μαζί με άλλες 16 γυναίκες.
1: Ακριβώς.
0: Επειδή οπότε αρνήθηκε να υποκύψει στις επιθυμίες του.
1: Αυτά λοιπόν, αυτό υπάρχουν διάφορες ιστορικές εκδοχές για το γιατί θανατώθηκε. Εμείς επιλέγουμε να ακολουθήσουμε την ποιητική εκδοχή του Βαλαωρίτη, ο οποίος λέει ότι θανατώθηκε γιατί δεν υπέκυψε στις ερωτικές επιθυμίες του Αλή Πασά. Και με αυτόν τον τρόπο φύγουμε και θέματα, όπως καταλαβαίνεις, γυναικοκτονιών κλπ. Πολύ πολύ επίκαιρα. Και θέματα σε σχέση με τη γυναίκα και το σώμα της, τις επιλογές της και όλα αυτά. Είναι μια επιλογή να τα θίξουμε αυτά τα θέματα. Δεν τα θίγουμε με τρόπο. Τα θίγουμε με τρόπο μουσικό, με τρόπο ποιητικό, με τρόπο καλλιτεχνικό, αλλά τα θίγουμε.
0: Ωραία. Είναι ένα ορατόριο. Θέλεις να μας εξηγήσεις τι εστί ορατόριο?
1: Λοιπόν, το ορατόριο είναι μια μορφή αφηγηματική μουσική, στην οποία υπάρχει δράση, υπάρχει δραματουργία, υπάρχει εξέλιξη. Είναι φωνητικό καταρχήν το συγκεκριμένο. Όμως δεν είναι τόσο ανεπτυγμένη αυτή όπως είναι στην όπερα. Παρ' όλα αυτά είναι κάτι σαν μικρή όπερα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι υπάρχουν και στο συγκεκριμένο, στο δικό μας, υπάρχουν πρωταγωνιστικοί ρόλοι, τραγουδιστές εν προκειμένου, οι οποίοι αναλαμβάνουν να ενσαρκώσουν ρόλους, όπως η Φροσύνη, ο Μουχτάρ, ο Αλή Πασάς κλπ. Οι οποίοι στο δικό μας ορατόριο αυτό που συμβαίνει είναι ότι τραγουδούν μελισματικά και σολιστικά, με υπηρώτικο ύφος και ύφος το οποίο εμπέται από την ευρύτερη μουσική παράδοση της Πίνγκου, αλλά σε νέα σύνθεση επιμένω, δική μου. Και υπάρχουν και μέρη τα οποία είναι χωρικά, τα οποία όπως συμβαίνει στο χορό της αρχαίας τραγωδίας, εδώ εμείς εμπνεόμαστε από την υπηρώτικη πολυφωνία, με στοιχεία σύνθεσης φυσικά, είναι καινούργια γραμμένα. Τα χωρικά μέρη λοιπόν, σαν το χορό της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας, σχολιάζουν, προοικονομούν και όλα αυτά τα κάπως έτσι παίζουν όλο αυτό το ρόλο που παίζει ο χορός στην αρχαία ελληνική τραγωδία. Και βέβαια έχουμε και τους πολύ σημαντικούς συντελεστές που θα τους αναφέρω όλους έτσι εκτενώς.
0: Βέβαια, να τους αναφέρεις και να αναφέρεις και τους ρόλους που υποδίεται ο καθένας.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, να ξεκινήσω από τον Μάριο του Χατζηπροκοπίου, με τον οποίο κάναμε την επεξεργασία του λιμπρέτου, δηλαδή του κειμένου, γιατί ξεκινήσαμε από το κείμενο του Βαλαωρίτη, όμως ο Μάριος έχει γράψει και πρωτότυπο κείμενο κατά δική μου παραγγελία, γιατί εγώ δεν ήθελα να μείνω στο Βαλαωρίτη. Ήθελα λίγο να πάμε λίγο πιο πέρα σε θέματα όπως, να θίξω θέματα όπως αυτά που προείπαμε, δηλαδή το θέμα του γυναικείου σώματος, το θέμα του γιατί επιλέγει μια γυναίκα σε αυτή την εποχή να έχει εραστεί και μάλιστα έναν αλόφρισκο εραστεί. Θέματα τα οποία αφορούν το κομμάτι αυτό του δικαιώματος ζωής και θανάτου πάνω στη γυναίκα που νομίζουν ότι έχουν κάποιοι επειδή έχουν εξουσία. Οπότε έχουμε λοιπόν και προσθέτει και πρωτότυπο κειμένου. Έχουμε τον Βασίλη τον Κυρίτσι, ο οποίος είναι ειδικός σύμβουλος δραματουργίας, ηθοποιός και σκηνοθέτης. Και στη συνέχεια έχουμε τους πολύ σημαντικούς ερμηνευτές, με κεντρικότατο τον κύριο τον Νίκο τον Φιλιππίδη, στο κλαρίνο και στην Ταμάρες, ο αρχιμουσικός μας. Έχουμε τον Κώστα τον Φιλιππίδη, που εκτός από Λαούτο στην παράστασή μας ερμηνεύει και το ρόλο του Αλή Πασά. Εγώ ερμηνεύω την Φροσύνη και ερμηνεύω και τη Χάμκο, η οποία ήταν η μητέρα του Αλή Πασά. Και μάλιστα σε ένα έτσι. Το τονίζουμε λίγο ιδιαίτερα το κομμάτι της Χάμκο. Αναφέρεται στο Βαλαωρίτη, εμείς λίγο παραπάνω το έχουμε τονίσει, γιατί ήθελα να κάπως να γύρω και το κομμάτι του τραύματος όσον αφορά στον Αλή Πασά, διότι η Χάμκο, για κάποιο λόγο πάντα οι άνθρωποι βγαίνουν σκληροί και δυνάστες. Συνήθως είναι το τραύμα και έτσι είναι και για τον Αλή Πασά. Διότι, το ιστορικό πρόσωπο είναι ο Αλή Πασά, διότι φαίνεται στην ιστορία του ότι η μητέρα του βιάστηκε ομαδικά σε ένα χωριό, στο Γαρδίκι. Τέλος πάντων, δεν είχαν προηγηθεί και άλλα βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό το κομμάτι εμείς το τονίζουμε στο έργο. Και στη συνέχεια έχουμε τον Σπύρο το Χάλαρη, ο οποίος μας παίζει κανονάκι και τραγουδάει το ρόλο του Μουχτάρ, εραστή και γιο του Αλή Πασά. Έχουμε την πολύ σημαντική Λευκοθέα Φιλιππίδη, η οποία δεν περιορίζεται σε ένα ρόλο, έχει πολλούς ρόλους, γυναικείους ρόλους μέσα στο έργο. Κάνει την αφηγήτρια, κάνει την Παναγία που εμφανίζεται σαν όραμα, κάποια στιγμή τη Βροσύνη, και κάνει και άλλο ένα ρόλο που δεν θα τον αποκαλύψω για να έρθετε να δείτε το έργο. Και έχουμε και τον Αλέξανδρο Ριζόπουλο, ο οποίος ενσαρκώνει τον Ταχύρ, φίλο, έμπιστο και αρχιστράτη, εγώ θα πω, κατά κάποιο τρόπο του Αλή Πασά. Και αυτός σολιστικά. Και μετά έχουμε και τους μουσικούς, όλοι αυτοί παίζουν και στην ορχήστρα, έχουν πολλαπλό ρόλο, δηλαδή και παίζουν όργανο. Ο Αλέξανδρος, ας πούμε, παίζει και κρουστά στην ορχήστρα και τραγουδάνε στο χώρο. Και έχουμε πλέον και τους μουσικούς, τη Μαρία Τσκανδάλη στο τσέλο, η οποία είναι β' κορυφαία στη λυρική σκηνή, εθνική λυρική σκηνή, τον Ταξιάρχη τον Βασιλάκο στο ακορντεόν, ο οποίος εκτός από μουσικός και ερμηνευτής, μας έχει κάνει και τη μουσική καταγραφή, πολύ πολύ σημαντική συνεισφορά του σε αυτό το έργο. Και έχω και τη χαρά, την προσωπική χαρά, να συμμετέχουν και τα δύο μου παιδιά, ο Οδυσσέας και η Ανατολή. Yes, βέβαια, έτσι, μια μικρή συμμετοχή έχουν τα παιδιά, παρόλα αυτά είναι πολύ συγκινητική και πολύ κέρια η συμμετοχή τους, στο κλαρίνο και τη φωνή αντίστοιχα.
0: Όλα αυτά θα γίνουν στις 15 και 16 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης.
1: Ακριβώς.
0: Και είναι με είσοδο ελεύθερη.
1: Είναι με ελεύθερη είσοδο. Πολύ σημαντικό να πούμε ότι είναι μια παραγωγή του θεσμού Όλη Ελλάδα, ένας πολιτισμός 2026. Και νιώθουν και μεγάλη ευγνωμοσύνη. Εγώ δηλαδή προσωπικά τη νιώθω, γιατί μου δόθηκε ευκαιρία να το κάνω αυτό το έργο. Ήταν κάτι που το θέλω χρόνια. Και με τη στήριξη του Δήμου Ιωαννιτών. Και είναι μια παράσταση με ελεύθερη είσοδο, με προκράτηση, δηλαδή μπορεί κανείς να μπει στο site του Υπουργείου Πολιτισμού, στο All of Peace on Culture, και να κλείσει τη θέση του από τώρα.
0: Ναι, γιατί φαντάζομαι ότι είναι περιορισμένες οι θέσεις.
1: Μεγάλη είναι το θέμα, αλλά παρόλα αυτά.
0: Υπάρχει περίπτωση να το φέρετε και προς τα κάτω, προς τον νότο?
1: Φυσικά, το φέρουμε πάρα πολύ. Προς το παρόν δεν έχουμε συγκεκριμένες ημερομηνίες, γιατί το έργο ακόμα φτιάχνεται. Δηλαδή, ουσιαστικά το έργο γράφτηκε τους τελευταίους μήνες. Τώρα είμαστε σε φάση τελικών προβών και έχουμε την πρεμιέρα στο Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης. Αλλά θέλω να πω, επειδή το έργο ακόμα γράφεται, δεν το έχουμε ακόμα προβάλει στο μέλλον, αλλά εννοείται ότι αυτό το έργο πρέπει να παιχτεί στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, παντού πρέπει να παιχτεί και στο εξωτερικό πρέπει να παιχτεί. Γιατί είναι για πολλούς λόγους, γιατί είναι πρωτότυπο έργο, γιατί φύγει θέματα πάρα πολύ σημαντικά. Γιατί μουσικά είναι πολύ, το θεωρώ πολύ πρωτοποριακό, με την έννοια ότι εκμεταλλεύεται στοιχεία της ελληνικής παράδοσης για να δημιουργήσει μια καινούργια μια φόρμα, την οποία δεν έχουμε συνηθίσει στην παραδοσιακή μουσική. Ουσιαστικά είναι σαν να, σας ξαναλέω, είναι λίγο σαν να είναι μια μικρή όπερα, εμπνευσμένη από την Ηπειρώτικη και την μουσική της ευρύτερης παράδοσης της Πίνδου. Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο, δηλαδή, τουλάχιστον δεν το γνωρίζω εγώ. Έχουν γίνει πράγματα, ας πούμε, σε σχέση με την κριτική παράδοση, ο Ρος Ντέιλι είχε κάνει πέρυσι στο Νεροτόκριτο. Είναι κάτι αντίστοιχο, αλλά νομίζω ότι στην Ηπειρώτικη φωνητική παράδοση, τουλάχιστον, νομίζω ότι είναι το πρώτο τέτοιο έργο και εύχομαι πραγματικά να ακολουθήσουν πολλά ακόμα.
0: Σε συγχαίρω για όλα όσα κάνεις, εύχομαι καλή επιτυχία και φυσικά ξέρεις ότι από Σεπτέμβριο
1: Μαρία.
0: Μπορείτε να έρθετε να ηχογραφήσουμε ένα μέρος, έτσι το ξέρεις
1: Βεβαίως,
0: αυτό.
1: Ναι. Είναι χαρά μεγάλη και σας ευχαριστούμε πολύ που πάντα έτσι είσαι κοντά μας και πάντα στηρίζεις όλες αυτές τις δημιουργικές έτσι, φαντασιώσεις μας, εγώ θα πω αυτό.
0: Ευχαριστώ Ξανθούλα, να είστε καλά.
1: Να είσαι καλά και σε περιμένουμε να μας έρθεις.

0: Ώρα Ελλάδος 16. UTC
1: 16. Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη καταδίκασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μεταβαίνει ευσπεσμένα στην πόλη μας προκειμένου να βρεθεί στο πλευρό των τραυματιών. Μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή νέας τρομοκρατίας, διεμήνησε ο Πρωθυπουργός. Οι έκρηξεις σημειώθηκαν στις κατοικίες του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή Σάβα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Από την έκρηξη στο σπίτι της κυρίας Νέστορα τραυματίστηκε πολύ σοβαρά η μητέρα της με εκτεταμένα εγκάβματα, ενώ η ίδια υπέστη ελαφρά εγκάβματα. Ο πατέρας της μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Ακόμη δύο ένικοι της πολυκατοικίας μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ωστόσο πήραν εξιτήριο. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για άνανδρη δολοφονική επίθεση και δήλωσε ότι οι δράστες θα βρεθούν και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Την έρευνα για τις τρεις επιθέσεις σε Τούμπα και Πηλαία ανέλαβε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Ανακοινώσεις καταδίκης έγιναν από όλα τα κόμματα. Άγνωστος παραμένει ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε δεκαόροφη πολυκατοικία στην Αμβέρσα του Βελγίου. Η φωτιά εκδηλώθηκε στον 8ο όροφο του κτηρίου, στο οποίο διαμένουν περισσότεροι από 200 άνθρωποι. Οι αρχές προχώρησαν στην εκένωση της πολυκατοικίας και κάλεσαν τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν στα σπίτια τους με κλειστά παράθυρα και πόρτες λόγω του πυκνού καπνού. Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Τραγική τροπή έλαβε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στο ωραίο καστρό Θεσσαλονίκης, καθώς εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε μέσα σε ντουλάπα στο καμένο σπίτι στη Λυτή ανήκει στο 12χρονο παιδί που αγνοείται και φέρεται να είναι γιος του άντρα που έχασε τη ζωή του και της εγκαυματία η οποία νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Αναμένονται οι επίσημες απαντήσεις. Μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους της περιοχής Σφάκα, καλώντας τους να απομακρυνθούν εξαιτίας της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα στο Καλαπόδι Φθιώτιδας. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και 11 εναέρια μέσα. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα μετά την παραγγελία διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης από τον αρμόδιο εισαγγελέα. Οι αρχές διερευνούν αν η κατάρρευση οφείλεται σε παραλήψεις κατά τις εργασίες εξκαφής ή σε προϋπάρχοντα προβλήματα στατικότητας της πολυκατοικίας που είχε κατασκευαστεί το 1970. Το θάνατο του πατέρα του και Προέδρου της Ένωσης Κεντρών, Βασίλη Λεβέντη, σε ηλικία 75 ετών, ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στο Facebook ο γιος του Μάριος Γεωργιάδης. Ο Βασίλης Λεβέντης ήταν Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών και πρώην βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Συλληπιτήρια μηνύματα του Προέδρου της Δημοκρατίας αλλά και του Πρωθυπουργού. Την ενοχή του πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και της πρώην Διευθύντριας Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων Αθανασίας Ρέπα πρότεινε ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας στο Τριμελές Πλημελιωδικείο Αθηνών. Εισηγήθηκε να κηρυχθούν ένοχοι για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος, ενώ ζήτησε η κατηγορία της υπεξαγωγής εγγράφου να αναβαθμιστεί σε κακούργημα λόγω εκτιμόμενης ζημίας άνω των 120.000 ευρώ, με παραπομπή της υπόθεσης στο αρμόδιο εφετείο κακουργημάτων. Στην αγόρευσή του ανέφερε ότι οι δύο κατηγορούμενοι με πρόθεση απέκρυψαν από τον εισαγγελέα έκθεση του 2020 που ζητούσε να ενημερωθούν οι δικαστικές αρχές, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό ότι η έλεγχη της υπαλλήλου ήταν παράνομη ή ελλιπής. Η δίκη διακόπηκε για αύριο, οπότε αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου. αμετάβλητες διατηρεί ΔΕΗ τις χρεώσεις ηλεκτρικής ενέργειας και τον Ιούλιο. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το πράσινο οικιακό τιμολόγιο παραμένει στα 0,138 ευρώ ανά κιλοβατόρα, ενώ στα ίδια επίπεδα διατηρείται και το κειμενόμενο κίτρινο τιμολόγιο. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ρωσία έχει ξεκινήσει εισαγωγές βενζίνης διαθαλάσσης από την Ινδία, σε μια προσπάθεια της Μόσχας να μετριάσει τις ελλείψεις καυσίμων που έχουν προκληθεί από τις ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές. Σε όλη τη Ρωσία, οι ελλείψεις καυσίμων έχουν γίνει αισθητές και οι πωλήσεις γίνονται με δελτίο, ενώ παρατηρούνται μεγάλες ουρές σε πρατήρια καυσίμων και ρεκόρ αύξησης της τιμής της βενζίνης. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού, γενικά αιθριός θα είναι ο καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς σε Μακεδονία και Θράκη. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται στα ορεινά της Θεσσαλονίκης. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η αναλυτική σας ενημέρωση. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4:30.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος, Κουγιουμτζόπουλος, ό,τι ξέρατε ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
7: Γιατί, coach?
6: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
8: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.
9: In 1972, under a scorching June sun, in the French coastal town of Marseille, two Algerian immigrants awaited the birth of their fifth child. Later that day, a star was born.

0: Λοιπόν, 3-5-2 μέρος δεύτερο. Εδώ ακριβώς. Είμαστε με τον Θόδωρο Χατζηπαρέλη παρέα.
1: Και είμαστε έτοιμοι τώρα να πάμε στην Έδεσα με τους καταράκτες. Εκεί μας περιμένει ο κύριος Γιάννης Τσακίρης, αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού. Τα λέω καλά, κύριε Τσακίρη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας και προγραμματισμού.
1: Και προγραμματισμού. Όχι τουρισμού, όχι τουρισμού, όχι προγραμματισμού. Τουρισμού.
2: Λοιπόν, καλησπέρα σας από τη δροσερή Έδεσα. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Μια χαρά. Οι καταράκτες δουλεύουν κανονικά, έτσι?
2: Κανονικότατα.
1: Μπράβο.
2: Είναι το flagship και το σημείο αναφοράς της πόλης.
1: Εγώ τουλάχιστον έχω καιρό να έρθω προς τα εκεί, αλλά παλιότερα πάρα πολλές φορές. Είναι ένα πολύ όμορφο μέρος για όσους δεν το έχουν δει. Αλλά θυμάμαι ότι για κάποιο διάστημα δεν λειτουργούσαν έτσι οι καταράκτες. Δηλαδή κλείνανε, δεν ξέρω τώρα πώς είναι το σύστημα, πώς δουλεύει τα τελευταία
2: είναι
1: χρόνια.
2: Το θέμα της διαχείρισης των νερών και υδάτινη πόρη γενικά αποτελούν ένα σημαντικό θέμα στην εποχή μας. Παρ' όλα αυτά, μπορείτε να έρθετε και να δείτε τους καταράκτες στην Έδεσα. Αυτά τα θέματα έχουν τακτοποιηθεί.
1: Τέλεια, τέλεια. Εμείς βέβαια θα μιλήσουμε για ένα άλλο θέμα, γι' αυτό σας καλέσαμε στο τηλέφωνο, για το Διεθνές Τουρνουά Handball Παμπέδων Μίνι Αγοριών, στο οποίο για 5 μέρες γέμισε την πόλη της Έδεσας με μικρά παιδιά. Ένα τουρνουά το οποίο γίνεται εδώ και 12 χρόνια και το διοργανώνει ο Αεροπός Έδεσας, πάντα όμως και με την δική σας συνδρομή, έτσι, τη συνδρομή του Δήμου. Θα θέλαμε να μας πείτε πώς πήγε η διοργάνωση και αν όλα ήταν εντάξει.
2: Η διοργάνωση πήγε πάρα πολύ καλά. Αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα τοπικών δράσεων με εξωστρέφεια. Και είναι και μια έμπρακτη απόδειξη ότι όταν κάποιοι άνθρωποι έχουν μεράκι, πολλά πράγματα μπορούν να συμβούν. Ο Αεροπός λοιπόν έχει μεράκι, ανήκει στους συλλόγους οι οποίοι έχουν πραγματικό μεράκι, οι άνθρωποι του τρέχουν πάρα πολύ καλά στο συγκεκριμένο σύλλογο, έχουν εδραιώσει αυτό το θεσμό. Είμαστε δίπλα κι εμείς, όπως είπατε, σαν Δήμος, και μάλιστα επειδή υλοποιούμε στον Ιούνιο το Έδεσα Cherry Festival και κάνουμε τον Ιούνιο το μήνα του κερασιού στην Έδεσα, συνεργαστήκαμε πάρα πολύ καλά. Ήταν λοιπόν τουλάχιστον 200 αθλητές από διάφορες ομάδες από όλη την Ελλάδα. Φιλοξενήθηκαν στην Έδεσα, ζήσανε μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων του Έδεσα Cherry Festival. Είχαμε κάποιες επιχειρήσεις εστίασης που είχαν πιάτα με κεράσι, είχαμε για τους συνοδούς γονείς, γιατί και αυτοί παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, κάποια μαγαζιά τα οποία είχαν κοκτέιλ με βάση το κεράσι. Έγινε μια πολύ ωραία εκδήλωση προς τιμή των ομάδων στα μικρά καταρακτάκια, γιατί εκτός από τους καταράκτες έχουμε και την περιοχή των μικρών καταρακτών στην Έδεσα, όπου έγινε και μια συναυλία. Γιατί υπάρχει πάντοτε το κομμάτι του αθλητισμού, αλλά υπάρχουν και αυτές οι δραστηριότητες οι οποίες δένουν τα παιδιά που κάνουν αυτό το networking μέσα από αυτές τις διαδικασίες. Άρα λοιπόν νομίζω ότι όσοι συμμετείχαν στο Cherry Cup που διοργανώνει ο Αεροπός εποφελήθηκαν και από το Έδεσα Cherry Festival και υπήρχε ένα θετικό αποτύπωμα στην όλη διαδικασία.
1: Πέρα από το αθλητικό, τώρα δράτω με τις ευκαιρίες να ρωτήσω και για αυτό το γιορτή του κερασιού που γίνεται εκεί. Πράγματι στην περιοχή σας έχει τόσα πολλά κεράσια, δηλαδή είναι μια περιοχή που βγάζει έτσι κεράσια.
2: Τουλάχιστον το 60% της πανελλήνιας παραγωγής κερασιού παράγεται στο Δήμο Έδεσας. Είναι ένα πολύ μεγάλο νούμερο. Έχουμε ιστορική παράδοση στην καλλιέργεια του κερασιού, ας το πούμε, και αποτελεί μεγάλο κομμάτι της τοπικής οικονομίας αυτή η συγκεκριμένη δραστηριότητα. Επομένως πλέον, πέρα από την πρωτογενή παραγωγή, θέλουμε το αποτύπωμα του κερασιού να περάσει σε όλες τις εκφάσεις των δραστηριοτήτων της πόλης μας. Είτε αυτό είναι πολιτισμός, είτε είναι αθλητισμός όπως κάναμε με το Αεροπό και είναι ένα καταπληκτικό παράδειγμα. Είναι συμπερίληψη το κεράσι, γιατί κάναμε και κάποιες δράσεις με τα παιδιά της ομάδας του Ορίζοντα, που είναι τα άτομα με ειδικές ανάγκες, γιατί και αυτά αποτελούν ένα δομικό κομμάτι της πόλης. Το κάναμε στα νέα παιδιά και τους μιλήσαμε για τη διατροφική αξία του κερασιού στα παιδιά του γυμνασίου, γιατί και αυτοί είναι αθλητές και πρέπει να ξέρετε ότι το κεράσι έχει μέσα και κάποιες ενώσεις, κάποια αντιοξειδωτικά τα οποία βοηθούν στην ταχύτερη αποκατάσταση τραυματισμών που έχουμε κατά τη διάρκεια του αθλητισμού. Μακριά οι τραυματισμοί, αλλά δυστυχώς υπάρχουν. Οπότε προσπαθούμε όλα αυτά να τα ενώσουμε.
1: Ναι, τώρα βέβαια υπάρχουν άλλες δράσεις που από εδώ και πέρα μέσα στο καλοκαίρι που διοργανώνεται ή που στηρίζεται ως Δήμος.
2: Σήμερα, σε ό,τι αφορά το Έδεσα Cherry Festival, είναι η τελευταία μέρα. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο πάρτι στην περιοχή των καταρακτών, στο θερινό κινηματογράφο, με μια απίστευτη θέα στο λόγο της Έδεσας και ταυτόχρονα στους καταράκτες. Όπου εκεί τα μαγαζιά της πόλης παρουσιάζουν τα κοκτέιλ τους και κάνουμε ένα πάρα πολύ, μόνο με βάση το κεράσι, και ακολουθεί ένα πολύ ωραίο πάρτι, οπότε έχετε μια ανοιχτή πρόσκληση από εμάς. Τελείωσε ο μήνας του κερασιού ο Ιούνιος και με αυτή την εκδήλωση κλείνουμε.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Από καιρικές συνθήκες πώς πάτε, έτσι, ζέστα και εκεί, ζέστη όπως και εδώ, Θεσσαλονίκη.
2: Κοιτάξτε, υπάρχει πάντοτε μια διαφορά θερμοκρασίας, είναι η αλήθεια. Είναι λίγο πιο δροσερά τα πράγματα στη δική μας την περιοχή. Εχθές είχαμε μια έντονη βροχόπτωση με μια μικρή χαλαζόπτωση. Αλλά αυτό είναι το πλεονέκτημα και μειονέκτημα των περιοχών που βρίσκονται σε βουνά.
1: Ευτυχώς είχατε προλάβει να μαζέψετε τα κεράσια, έτσι, γιατί φαντάζομαι.
2: Η αλήθεια είναι ότι δεν προλάβαμε και κάποιοι παραγωγοί, γιατί η συγκομιδή των κερασιών τελειώνει ουσιαστικά, αν μιλήσουμε για όλο τον νομό, κάπου εκεί προς τις αρχές Αυγούστου, στις πιο ορεινές περιοχές. Οπότε τώρα έπιασε ένα κομμάτι, είναι η αλήθεια. Και είναι πολύ δύσκολο να περιμένεις όλο το χρόνο 20 μέρες και σε αυτές τις 20 μέρες ο καιρός να έρχεται και να σου τα χαλάει.
1: Ναι, αυτό είναι μια αλήθεια. Μακάρι όλο να πάνε καλά από εδώ και πέρα, κύριε Τσακίρη.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ που μας μιλήσατε. Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Λοιπόν, να κάνουμε λίγο μια παύση σε σχέση με την αθλητική δυσιογραφία. Να πούμε ότι στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται πλέον ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να βρεθεί στο πλευρό των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οι οικίες των οποίων έγιναν τα ξημερώματα στόχος εμπριστικών επιθέσεων και μηχανισμών. Η εικόνα αυτή τη στιγμή λέει ότι ο Πρωθυπουργός ήδη βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη αρχικά, στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Δεύτερε Βόντος, προκειμένου να επισκεφθεί εκεί τους τραυματίες. Εξέφρασε παράλληλα σε δηλώσεις του τον αποτροπιασμό και την οργή του για την άνανδρη, όπως τη χαρακτήρισε, και δολοφονική επίθεση. Η σκέψη μας είναι με τον Ζήση, τον Σάβα και κυρίως την Αφροδίτη, την οποία η μητέρα της δίνει μάχη για τη ζωή της, ανέφερε μιλώντας σε εκδήλωση του κόμματος νωρίτερα στο Ίδρυμα Μποδοσάκη στην Αθήνα. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι στην Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης και είναι μέσα στους χώρους του νοσοκομείου.
1: Υπάρχουν τραυματίες δηλαδή και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη?
0: Όχι, υπάρχουν τραυματίες μόνο στην Θεσσαλονίκη. Η εκδήλωση έγινε στην Αθήνα, στην οποία είχαμε τη δήλωση, την πρώτη δήλωση για τα περιστατικά, τις τρεις επιθέσεις που είχαμε τα ξημερώματα στην Θεσσαλονίκη. Όλες. Τρεις επιθέσεις όλες στη Θεσσαλονίκη με 20 λεπτά, μάλλον μέσα σε 20 λεπτά. Μέσα σε 20 λεπτά σημειώθηκαν και οι τρεις, με πιο σοβαρή αυτή στην οικία της Αφροδίτης Νέστορα, αν δεν κάνω λάθος το επίθετο, να με συγχωρέσετε, ναι, από την οποία είναι και ο πιο σοβαρός τραυματισμός της μητέρας της, η οποία έχει υποστεί εγκάβματα σε πάρα πολλά μέρη του σώματός της. Η μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφής νέα τρομοκρατία. Αυτό το μήνυμα έστειλε ο Πρωθυπουργός και περιμένουμε να δούμε αν μετά το τέλος πλέον της επίσκεψής του στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, θα έχουμε κάποια νέα δήλωση, θα έχουμε κάποια νέα τοποθέτηση. Υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι καλύπτουν αυτή τη στιγμή, παραλαμβάνω, την παρουσία του Πρωθυπουργού στο νοσοκομείο της πόλης μας.
1: Οι εκρήξεις, από ό,τι ξέρω, σημειώθηκαν στα αυτοκίνητα όλων, έτσι.
0: Στα αυτοκίνητα, στις πιλωτές, ναι.
1: Στις πιλωτές, ακριβώς. Στις πιλωτές. Ναι, ναι. Και προφανώς με γκαζάκια, τώρα δεν ξέρω αν... δηλαδή, κάποιοι αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί.
0: Ναι, είναι με γκαζάκια και... Η πολιτεύθυρα της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Νέστορα, στην επίθεση που δέχτηκε το αυτοκίνητό της, εκεί είχαν μπει μάλιστα και κάτω από το αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να λαμπαδιάσουν και τα αυτοκίνητα που ήταν δίπλα και να δημιουργηθεί και θέμα έτσι σοβαρό και κίνδυνος πυρκαγιάς σε ολόκληρη την πολυκατοικία.
1: Ναι, έτσι. Ναι, ναι, γιατί φαίνεται στα πλάνα τώρα που βλέπουμε και στο Earth News ότι... Είναι, η φωτιά επεκτάθηκε και στις γύρω περιοχές. Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το συμβαίνει τώρα. Σας είπαμε ότι ο Πρωθυπουργός είναι ήδη στην Θεσσαλονίκη, είναι ήδη μέσα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και επισκέπτεται τους τραυματίες από τις τρεις διαδοχικές επιθέσεις μέσα σε 20 λεπτά που είχαμε τα ξημερώματα εδώ στην πόλη μας. Ουσιαστικά πρόκειται για έτσι τυφλά χτυπήματα. Και να δούμε αν μετά το τέλος της επίσκεψης θα έχουμε κάποια δήλωση ή θα έχουμε κάποια καινούργια τοποθέτηση.

0: Ναι, σε ακούω.
1: Η Σακύρα είναι η μουσική επιλογή των ημερών εξαιτίας του Μουντιάλ που είναι σε εξέλιξη.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Και εγώ λέω μόνο Σακύρα, ακούω. Τι έγινε, λέω.
1: Είναι συνυφασμένη με το ποδόσφαιρο, μάλλον από τότε που είχε τον Πικέο σύζυγο δίπλα στο πλευρό της. Ναι. Έχει μια ποδοσφαιρική χρειά, νότα, τόνο, μουσική, ό,τι θέλετε πείτε, γι' αυτό ακούμε και ξανακούμε Σακύρα.
0: Σακύρα.
1: Μα θυμίζει το ποδόσφαιρο και είναι και σε εξέλιξη
0: το Μουντιάλ. Τώρα, μια και είπες, ανέφερες έτσι λίγο, το άλλαξε το κλίμα από αθλητικό σε πολιτικό. Το Βασίλη Λεβέντη, το θυμάσαι, που πέθανε σε ηλικία 75 ετών σήμερα. Δεν ξέρω εσύ αν το θυμάσαι, δηλαδή τα παλιά τα χρόνια εκεί. Το 90 για παράδειγμα, δηλαδή.
1: Εννοείται πως τον θυμάμαι. Εννοείται πως τον θυμάμαι στις πρώτες του τηλεοπτικές παρουσίες.
0: Από παλιά, ναι.
1: Οι οποίες είχαν.
0: Ήταν ένας πολιτικός εκείνων των δεκαετιών, ναι. Έτσι, κυρίως.
1: Είχαν αποσπάσει και πάρα πολλά θετικά σχόλια, να πω εγώ, παρά το γεγονός ότι αυτά στα οποία δίνονταν περισσότερη δημοσιότητα ήταν τα αρνητικά σχόλια.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Για τις πρώτες τηλεοπτικές εκπομπές και παρουσίες του Βασίλη.
0: Ναι,
1: Λεβέντη.
0: Η αλήθεια είναι ότι γνωστός γίνεσαι καμιά φορά και με την αρνητική διαφήμιση και πολλές φορές βοηθάει αντί να σε κάποιους. Παίζει ρόλο. Τέλος πάντων, τώρα είπες αυτό, ότι την αρνητική διαφήμιση, μάλλον είπα εγώ. Δεν ξέρω αν θυμάσαι σε μια εκπομπή που του πήγανε και πίτσες.
1: Καλά. Υπήρχε αυτό, υπήρχε αυτή η διάδραση.
0: Ναι.
1: Διάδραση τώρα. Ευγενικά το λέμε.
0: Ήταν πάντως ευγενικός. Δεν σηκώθηκε να φύγει όπως κάνουν άλλοι, ούτε τσατίστηκε. Απλά προσπάθησε. Θυμάμαι την εκπομπή με επιχειρήματα και θυμάμαι και το δημοσιογράφο που την έκανε. Αλλά δεν θα τον πω. Που ο ίδιος είπε: Τι έκανα, λέει, γιατί το κάνετε αυτό, ας πούμε. Έκανα κάτι. Δηλαδή θυμάμαι τότε εκεί την περίπτωση, αλλά ήταν άλλες εποχές και με διαφορετικό τρόπο, ίσως χιούμορ βέβαια υποτίθεται ότι ήταν, αλλά κοίταξε, η κακά τα ψέματα, το χιούμορ πρέπει να γίνεται εκεί που ο άλλος μπορεί να το αντέξει ή να το δεχτεί. Αυτό είναι επίσης μια πραγματικότητα. Δηλαδή δημόσιο χιούμορ σε όλο τον κόσμο δεν μπορείς να κάνεις. Δεν ξέρεις σε τι φάση είναι ο καθένας, δεν ξέρεις τι προβλήματα αντιμετωπίζει, δεν ξέρεις είναι πολλά, έτσι. Το χιούμορ πρέπει να το κάνεις εκεί που πραγματικά πιστεύεις ότι μπορεί να είναι, να μην προσβάλλει τον άλλον, να μην τον τζατήσει ή οτιδήποτε άλλο.
1: Πάντως εμένα μου προκαλεί έτσι και κάποια συγκίνηση η τοποθέτηση του γιού του Προέδρου της Ένωσης Κεντρών.
0: Ο οποίος δεν ήταν βιολογικό του παιδί.
1: Ο οποίος δεν ήταν, δεν είναι βιολογικός του γιος. Ο Μάριος Γεωργιάδης, ο κύριος Γεωργιάδης, έγραψε μεταξύ άλλων με μεγάλο πόνο σήμερα που χαιρετώ τον πατέρα μου. Για μένα ήσουν απλώς ο πατέρας μου, δεν ήμουν το βιολογικό σου παιδί, όμως ποτέ δεν με έκανες να αισθανθώ ότι ήμουν κάτι λιγότερο από γιος σου. Και σήμερα, κοιτάζοντας πίσω σε μια ολόκληρη ζωή, συνειδητοποιώ ότι το αίμα μπορεί να δημιουργεί συγγένεια, τόνισε στη δική του ανάρτηση. Μια πάρα πολύ συγκινητική, έτσι.
0: Εσύ όμως λέει, δημιουργεί, διάβασε και το παρακάτω, είσαι ο πατέρας μου.
1: Ναι. Δεν με έκανες συνειδητοποιώ ότι το αίμα μπορεί να δημιουργεί συγγένεια, όμως η αγάπη, σωστά έχεις δίκιο,
0: αυτό
1: η φροντίδα
0: είναι.
1: Και ναι. Η παρουσία, αγάπη, φροντίδα και παρουσία είναι αυτές που δημιουργούν έναν πατέρα. Και
0: αυτό.
1: Εσύ ήσουν ο πατέρας μου.
0: Αυτό, έτσι. Το είχα διαβάσει νωρίτερα, αυτό είναι το κρίσιμο, έτσι,
1: ναι.
0: Αυτό το σημείο
1: είναι
0: της,
1: το δεύτερο μισό της τοποθέτησης,
0: ναι.
1: Και είναι αυτό όντως που προκαλεί κάποια συγκίνηση για το πόσο κοντά μπορεί να έρθουν δύο άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν δεσμούς αίματος.
0: Ναι, αλλά δεν έχει καμία σχέση.
1: Δεν
0: έτσι,
1: έχει καμία σχέση,
0: ακριβώς.
1: Και δεν έχει και καμία σημασία.
0: Ακριβώς.
1: Και ευτυχώς υπάρχουν και κάποιοι τέτοιοι άνθρωποι που βρίσκουν μέσα στον δικό τους πόνο τις λέξεις και το θάρρος να τα εκφράσουν για να μπορέσουμε εμείς με μεγαλύτερη ψυχραιμία να το ακούσουμε και ενδεχομένως να το αναδείξουμε πόνο. Μόνο.
0: Ναι, λοιπόν, για να το χαλαρώσουμε πάλι.
1: Ωραία.
0: Λίγο. Να το χαλαρώσουμε.
1: Τι θες να ακούσεις το τραγούδι, γιατί θύμισες την εποχή σου τώρα.
0: Όχι, μόλις ακούσουμε τους τίτλους ειδήσεων.
1: Μόλις ακούσουμε τους τίτλους, ναι.
0: Στη συνέχεια, επειδή μίλησες και για ανάρτηση, ναι. Το ξέρεις ότι ο Απόστολος Τσιτσιπάς έκανε και δεύτερη ανάρτηση.
1: Ιαπωνική παροιμία πάλι, να ξέρουμε τι θα παίξουμε στο στοίχημα.
0: Όχι, αλλά μετά θα στη διαβάσω και θα σε βάλω να την από
1: κωδικοποιήσεις. Καλά, Θόδωρε.
0: Είσαι έτοιμος?
1: Ό,τι πεις, Θόδωρε. Γεννήθηκα έτοιμος.
0: Γεννήθηκες έτοιμος. Πάμε μουσική και σε λίγο και πάλι μαζί μετά τους τίτλους ειδήσεων.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων. Έφτασε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός για να επισκεφθεί τα θύματα της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια. Εκεί νοσηλεύεται η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα και η οικογένειά της. Μαζί του είναι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσογοίδης και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, όπως και ο Γενικός Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Μηδενική ανοχή στην τρομοκρατία, θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη, διεμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Καταδίκασαν την επίθεση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ενώ συνεχίζει τις έρευνες η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Συγκλονίζει δεύτερη όρος που βρέθηκε μέσα σε ντουλάπα στο καμένο σπίτι στη Λυτή Θεσσαλονίκης. Στο νοσοκομείο πολυεγκαυματίας νοσηλεύεται η μητέρα του 12χρονου που δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί, νεκρός είναι ο 65χρονος πατέρας του. Έλειωσαν από το θερμικό φορτίο ακόμη και οι κινητήρες των αυτοκινήτων που ήταν στην αυλή. Μεγάλη φωτιά στο Καλαπόδι Φθιώτιδα σύχησε το 112 για ετοιμότητα εκένωσης σε σφάκα και ζέλη. Και ενώ πάνω από 15 εκατοστά ανάμεσα στα δύο κτίρια και επικίνδυνη κλίση στην πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα. Πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης σε ηλικία 75 ετών. Τα συλληπιτήρια του Πρωθυπουργού στην οικογένεια και τους φίλους του εκλειπώντος. Ασφαλιστικά μέτρα κατά της απεργίας των ναυτικών στη Ραφίνα κατέθεσε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας. 4 συλλήψεις μετά από οπαδικό επεισόδιο στην Εύβοια επιτέθηκαν σε πατέρα και τα παιδιά του. Στην έκρηξη στο Μονακό, η ιερωμένη του Ουκρανού μεγιστάνα Γερμολάεφ και όχι η σύζυγός του ήταν η γυναίκα που ακροτηριάστηκε. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 5.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.
4: Under a scorching June sun, in the French coastal town of Marseille, two Algerian immigrants awaited the birth of their fifth child. Later that day, a star was born.

0: Λοιπόν, πάμε να υποδεχτούμε με αυτό το φοβερό τραγούδι Zinedine Zidane, Zinedine Zidane.
1: Το οποίο το κάνουμε viral ως εκπομπή, ας πούμε, έτσι, και σήμερα. Ναι, έτσι, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι.
0: Και τον Σταύρο τον Ντάλα, εμείς δεν θα μιλήσουμε βέβαια για Zidane. Ο Σταύρος τον Ντάλας είναι ο Zidane του βόλεϊ, του beach volley. Είναι ένας από τους αθλητές πέρσι πρωταθλητής στο beach volley εδώ στην Ελλάδα και φέτος πήρανε το αργυρό μετάλλιο μαζί με το συμπέκτη του στην Ίω στο παγκόσμιο. Τα λέω σωστά, Σταύρο, καλησπέρα.
2: Πολύ καλά, καλησπέρα, καλησπέρα και ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Υπερβολές, αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, πώς πήγε το... Καταρχήν πήρατε τον τίτλο στη Θεσσαλονίκη εδώ στο Grand Slam που έγινε αυτό του Beach Volley και βγήκατε τρίτη στην Ίω, νομίζω, εκτός από το παγκόσμιο.
2: Ναι, ναι, σωστά. Στο Master της Ίου, στο Πανελλήνιο Πρωταθλήματος, βγήκαμε τρίτη. Δυστυχώς στον ημιτελικό οι φίλοι μας Κάρικα και Καλλιόζης την κατάφερα να μας κερδίσουν.
0: Ναι. Τώρα όσον αφορά το αυτό που στην Ίω έγινε και το παγκόσμιο, πώς πήγατε εκεί, πώς έγινε αυτό το τουρνουά, πώς το φτάσατε στον τελικό?
2: Ήταν όπως κάθε χρόνο στην Ίω γίνεται παγκόσμιο τουρνουά. Έχουμε πολλές χρόνια τώρα που αγωνιζόμαστε, τώρα τέταρτη φορά με τον Δημήτρη. Κάθε χρόνο καταφέρναμε και κάναμε κάτι λίγο καλύτερο. Είχαμε ξαναφτάσει στον ημιτελικό πρόπερση. Δυστυχώς εκεί υπηθήκαμε από Γερμανία και Λετωνία και μείναμε χωρίς μετάλλιο. Είχαμε δει τις ομάδες, τις γνωρίζουμε πλέον τις περισσότερες, δεδομένου ότι αγωνιζόμαστε λίγο περισσότερο στο εξωτερικό. Είχαμε δει πολύ θετικά το τουρνουά και είμαστε πολύ χαρούμενοι που καταφέραμε να πιάσουμε την απόδοση που ξέρουμε ότι μπορούμε να πιάσουμε και που είναι και αναγκαία για να μπορέσει να κάνει μια τέτοια διάκριση στο παγκόσμιο επίπεδο.
0: Να σε ρωτήσω, Σταύρο, τώρα μου έδωσε αφορμή να ρωτήσω τι στήριξη υπάρχει γενικότερα από την πολιτεία, από την ομοσπονδία, από χορηγούς για να μπορείτε σε αυτό το πολύ ψηλό επίπεδο πλέον και να προπονείστε αλλά και να πετύχετε κάποια πράγματα ακόμη μεγαλύτερα, θα έλεγα εγώ.
2: Εμείς αυτή τη στιγμή αυτό που κάνουμε είναι κάτι που είναι κυρίως ιδιωτικό, δηλαδή είμαστε εγώ με τον Δημήτρη.
0: Να πούμε ότι συμπαίκτης είναι ο Δημήτρης ο Χατζηνικολάου, έτσι, ναι.
2: Ακριβώς, ναι. Ο Δημήτρης ο Χατζηνικολάου και εγώ είμαστε συμπαίκτης εδώ και κάποια χρόνια. Συνεργαζόμασταν με τον προπονητή της Ομοσπονδίας. Τώρα τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε φτιάξει ένα δικό μας team με προπονητή στο γήπεδο μαζί μας, τον Νόα Κίμπλ, και έχουμε και έναν επιβίβλητο του προγράμματος, ας πούμε, τον Αλκιβιάτο Χατζηνικολάου.
0: Ναι.
2: Και γυμναστή το Δήμο το Μακράκι, αυτό είναι το team μας που δουλεύει μαζί. Και μαζί με αυτό έχουμε δύο μεγάλους χορηγούς οι οποίοι μας στηρίζουν, το Καλύλο Foundation και το Μεταξά Hospitality Group. Χωρίς αυτά δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε όλο αυτό που κάνουμε, γιατί δυστυχώς το κόστος είναι πολύ μεγάλο, γιατί το άθλημά μας απαιτεί να ταξιδεύουμε σε διαφορετικό μέρος κάθε εβδομάδα για να μπορούμε να αγωνιστούμε. Και από εκεί και πέρα έχουμε και κάποιους άλλους χορηγούς μικρότερους που και εκείνοι όμως χρόνια τώρα είναι δίπλα μας και είναι μέσω αυτών ουσιαστικά καταφέρνουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε.
0: Να κάνετε αυτό που κάνετε. Τώρα όσον αφορά εσένα και τον Δημήτρη, ποιος είναι ο απότερος στόχος σας ως ζευγάρι στο beach volley, γιατί έχετε φτάσει στην κορυφή της Ελλάδας, δεν ξέρω αν μπορείτε να φτάσετε και στην κορυφή της Ευρώπης ή του κόσμου στους Ολυμπιακούς Αγώνες, εσύ θα μας πεις.
2: Η ομάδα μας κάθε χρόνο προσπαθεί να κάνει το βήμα παραπάνω. Ας πούμε, το μετάλλιο που είχε φέτος στην παγκόσμια σκηνή ήταν κάτι που το κυνηγούσαμε πολύ καιρό. Και είναι ένας μεγάλος στόχος που επετεύχθη. Ο μεγαλύτερος στόχος, ωστόσο, είναι να καταφέρουμε να αγωνιστούμε στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάποια στιγμή. Κάνουμε φέτος την αρχή, μάλλον. Για να το εξηγήσω καλύτερα, για να μπορείς να αγωνιστείς σε αυτά χρειάζεσαι κάποιους βαθμούς που σημαίνει ότι πρέπει να αγωνιστείς σε κάποια τουρνουά και να κάνεις καλά αποτελέσματα.
0: Ναι.
2: Εμείς με το τουρνουά αυτό που κάναμε τώρα στην Ίω και με άλλα δύο τουρνουά που θα παίξουμε στην Κίνα μετά το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα θα προσπαθήσουμε να χτίσουμε μια καλή βαθμολογία ώστε μακάρι την επόμενη σεζόν να αγωνιστούμε με καλύτερο seeding στα τουρνουά που παίζουμε ή ακόμα και σε τουρνουά υψηλότερης κατηγορίας για να μπορέσουμε, αν πάνε όλα καλά, να μαζέψουμε βαθμολογία για να μπορέσουμε να βρεθούμε σε ένα πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα και να κυνηγήσουμε μια μεγαλύτερη διάκριση.
0: Δύσκολο, δύσκολο με την έννοια ότι έχει πολύ, πολύ δρόμο, όπως λέμε. Μακάρι και εύχομαι να τα καταφέρετε. Θα ήθελα να σε ρωτήσω και για το επίπεδο του beach volley στην Ελλάδα, Σταύρο. Πέρα από το δικό σου ζευγάρι με το Δημήτρη που έχετε τις καλές και μεγάλες επιτυχίες, πώς είναι τα υπόλοιπα ζευγάρια σε άντρες και γυναίκες και τι μέλλον έχουμε στο άθλημα αυτό? Είμαστε και μια χώρα που, δόξα τω Θεώ, και παραλίες έχει και άμμο έχει, αλλά δεν ξέρω αν φτάνει μόνο αυτό.
2: Αυτό που σίγουρα υπάρχει είναι το ταλέντο. Αυτό που επίσης υπάρχει είναι κάποια άτομα με την ίδια όρεξη και τρέλα που έχουμε και εμείς, το οποίο ίσως δεν υπήρχε, γιατί δυστυχώς λόγω της δυσκολίας, όπως είπα, της οικονομικής, είναι λογικό να απορροφούνται πολλά ταλέντα από τη σάλα και μετά να μην αγωνίζονται στο beach volley. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή, εκτός από εμάς, υπάρχουν στους άντρες αρκετά ζευγάρια που αγωνίζονται στο εξωτερικό, όπως είναι ο Καλλιώζης και ο Καρίκας, για παράδειγμα, που μας κέρδισαν κιόλας στο τελευταίο τουρνουά. Είναι ο Σιδέρης με το Βένιο, είναι ο Τσιγαρίδας με το Σιμιτέκολο. Σίγουρα είναι κι άλλα που μπορεί, συγγνώμη άμα τα ξεχνάω, αλλά υπάρχει αυτή τη στιγμή ταλέντο και όχι μόνο ταλέντο, υπάρχουν και παιδιά. Το θέμα είναι να υπάρχει η όρεξη και η δυνατότητα να ακολουθήσουν το άθλημα περισσότερο. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτό. Και επίσης και στις γυναίκες, η ομάδα Τσοπούλου Καλαμαρίδου, κυρίως αυτή τη στιγμή, είναι μια ομάδα που κυνηγάει να κάνει διακρίσεις στο εξωτερικό. Οπότε επίσης και στις γυναίκες, η ομάδα Τσοπούλου Καλαμαρίδου, κυρίως αυτή τη στιγμή, είναι μια ομάδα που κυνηγάει να κάνει διακρίσεις στο εξωτερικό.

0: Εδώ χρειάζεται να βρεις χορηγούς, να βρεις προπονητικό τίμο όπως έχετε κάνει ήδη εσείς. Άρα είναι πολύ πιο δύσκολο. Δηλαδή, αν ήταν πιο εύκολα τα πράγματα, θα μπορούσαν ίσως να έρθουν και περισσότερα ταλέντα από τη σάλα, έτσι, και να υπάρχει καλύτερο επίπεδο.
1: Το δύσκολο είναι ότι δυστυχώς γίνεται πολλή δουλειά από εμάς τους ίδιους για να μπορέσει να γίνει αυτό. Αν υπήρχε κάτι έτσι μεγαλύτερο από πίσω να το πλαισιώσει αυτό και να μας δώσει τη δυνατότητα να αγωνιστούμε περισσότερο, νομίζω θα ήταν και κάτι πιο δελεαστικό για ακόμα περισσότερους.
0: Μάλιστα. Απόλυτα κατανοητό. Λοιπόν, εμείς να ευχηθούμε, Σταύρο Ντάλα, σε σένα και τον Δημήτρη να πετύχετε όλους τους στόχους σας φέτος και του χρόνου, γιατί όχι, να σας δούμε και στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Σε ευχαριστούμε πολύ που μας μίλησες.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε στην εκπομπή.
0: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, το ήξερες ότι ξαναγύρισε στα κόρτ η Σερένα Βίλιαμς? Σε τι ηλικία ξέρεις, φαντάζεσαι?
1: 42.
0: 44, κοντά είσαι σε όλα.
1: Κοντά είμαι σήμερα. Το καλά, το ένα το έπεσε μέσα.
0: Το ένα το έπιασε ακριβώς. 44 γύρισε. Έχασε βέβαια από τη Μάγια Τζόιντ που είναι νούμερο 87 στον κόσμο με 2-1 σετ. Πήρε ένα 7-6. Αλλά εντάξει, 44. Εντάξει, και ο Τζόκοβιτς 40 είναι, θα μου πεις. Αλλά εγώ χρωστάω κάτι να σου διαβάσω την δεύτερη ανάρτηση.
1: Α, ναι, βεβαίως,
0: του μπαμπά στη Τσιπά, του Απόστολου στη Τσιπά, ο οποίος ανέβασε, εγώ δεν το καταλαβαίνω, και αυτό εδώ το μπορεί να το δεις από εδώ, το Philosophy of Life που λέει, έτσι.
1: Okay.
0: Ναι, και γράφει, αυτός είναι ο τελευταίος δρόμος, ως εδώ μπορώ εγώ να φτάσω, πότε, όχι πάντα. Ως εδώ μπόρεσες να φτάσεις μαζί μου. Όσο προχωρούσαμε, τόσο... Α, έχουμε δηλώσεις του Πρωθυπουργού.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πάμε να τις ακούσουμε, να
1: συνδεθούμε
0: με την τηλεόραση.
2: Είναι υποχρέωσή μου ως Πρωθυπουργός, αλλά και ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, να βρεθώ σήμερα στην Θεσσαλονίκη και να επισκεφθώ τα στελέχη μας, τα οποία δέχτηκαν σήμερα το πρωί μία άνανδρη δολοφονική επίθεση. Θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου για τους τραυματίες που μπόρεσαν να περιθάλψουν, αλλά και για την φροντίδα την οποία παρέχουν στην Αφροδίτη, στην μητέρα της και στον πατέρα της. Δυστυχώς η μητέρα της είναι σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένη. Ευχόμαστε και ελπίζουμε όμως ότι όλα θα πάνε καλά. Θα ήθελα για ακόμα μια φορά να επαναλάβω ότι η βία δεν έχει καμία θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία. Και αυτοί οι οποίοι ενδύονται τον μανδύα των κοινωνικών αγώνων για να προβούν σε τέτοιες ενέργειες δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες. Ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία και στις διοκτικές αρχές. Θα βρούμε αυτούς οι οποίοι διέπραξαν αυτήν την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη για να δικαστούν και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες έτσι όπως πρέπει σε μια ευνομούμενη πολιτεία.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Μάλιστα, αυτή ήταν η δήλωση του Πρωθυπουργού αμέσως μετά το τέλος της επίσκεψής του στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου νοσηλεύονται βεβαίως τα θύματα, παύλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία έπεσαν θύμα των βομβιστικών επιθέσεων σήμερα, σήμερα τα ξημερώματα.
0: Και η μητέρα, έτσι, βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.
1: Ναι, το ακούσαμε και από τα χείλη του Πρωθυπουργού αυτό, ότι η μητέρα της κυρίας Νεστορά είναι σε κρίσιμη κατάσταση, δυστυχώς. Και από την πλευρά μας και εμείς να ευχηθούμε περαστικά και τα καλύτερα, ας πούμε, να γλιτώσει από αυτή την τεράστια περιπέτεια, ναι, και να... επιστρέψει, ναι, δίπλα στην κόρη της
0: και στην οικογένειά,
1: και στην οικογένειά της.
0: Ναι, ναι, είναι τραγικό. Δεν έχω λόγια πραγματικά για αυτό που συνέβη σήμερα, αλλά πώς να το, τι να πει κανείς. Είναι πράγματα τα οποία θυμάμαι και παλιότερα. Ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα λιώσουν αυτά, αλλά πολύ φοβάμαι ότι δυστυχώς αυτά δεν τελειώνουν, έτσι. Δηλαδή

0: Δεν πρόκειται να τελειώσει η βία και όλα αυτά τα οποία βλέπουμε. Θα έλεγα ότι ευτυχώς τουλάχιστον στην Ελλάδα και στην Ευρώπη είναι πολύ λιγότερα από ό,τι σε άλλες υπήρους, στην Νότια Αμερική, στην Αφρική, στην Ασία. Αλλά τι να πω, δεν ξέρω. Είναι κάτι το οποίο δυστυχώς δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα τελειώσει. Θα υπάρχουν πάντα οι καλοί και οι κακοί σε αυτόν τον κόσμο, έτσι δεν... Δεν αλλάζει αυτό.
1: Επίσης, να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός ήρθε στη Θεσσαλονίκη με αποκλειστικό σκοπό να κάνει τις συγκεκριμένες επισκέψεις στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Ναι. Δεν έχει κάτι άλλο, τουλάχιστον ανακοινωμένο στο πρόγραμμά του. Βλέπουμε τώρα και στους δικούς μας τηλεοπτικούς μας δέκτες εδώ στο στούντιο την αυτοκίνητο πομπή με την οποία αποχωρεί από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της πόλης.
0: Και μάλλον επιστρέφει Αθήνα.
1: Κατά πάσα πιθανότητα, ναι, θα δούμε βεβαίως από τους ρεπόρτερ αν προκύψει κάτι άλλο. Αν με αφορμή αυτή του την ολιγόρη επίσκεψη στάση στην πόλη μας δει και κάποιους άλλους, αλλά θέλω να σημειώσω ότι ήρθε συνοδευόμενος και από τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη, και από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσοχοίδη, οι οποίοι προφανώς και δεν έκαναν κάποιες δηλώσεις μετά το τέλος της επίσκεψης. Ήταν και τα δύο αυτά κυβερνητικά στελέχη και οι δύο υπουργοί μαζί του. Όταν πέρασαν τις πόρτες του νοσοκομείου. Αυτά, τελεία, και μπαίνουμε εμείς τώρα στην τελική ευθεία στο να ολοκληρώσουμε ακόμα ένα σύστημα 3-5-2. Σήμερα μεσοβδόμαδα και σήμερα με μπόλικη ποδοσφαιρική δράση εξαιτίας Μουντιάλ, αλλά και για τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχουν και οι πρώτες φιλικές αναμετρήσεις.
0: Στις 6 ώρα σήμερα.
1: Σε καμιά ώρα περίπου. Με τηλεοπτική κάλυψη μάλιστα.
0: Και οι δύο.
1: Ο μεν Παναθηναϊκός από το Sky, ο μεν ΠΑΟΚ από το Open, ο μεν ΠΑΟΚ με αντίπαλο την Beveren.
0: Ακριβώς.
1: Ο δε Παναθηναϊκός με αντίπαλο την.
0: Με αντίπαλο την, θα σου πω αμέσως, γιατί είναι μια ομάδα που ούτε οι ίδιοι δεν την ξέρουν. Είναι η ομάδα, πώς λέγεται, Helmond Sport. Έτσι. Εντάξει, δεν είναι τρομερές ομάδες αυτές που τα παίξουν. Είναι πρωτοφιλικό. Περισσότερο φιλικά προπόνησης είναι αυτά.
1: Αυτά θέλω, εκεί ναι. Θα ήθελα να σταθώ, επειδή έχουν υποθεί πάρα πολλά και οι. Φίλαθλοι ενδεχομένως του ΠΑΟΚ να είναι προβληματισμένοι, οι δε φίλαθλοι του Παναθηναϊκού είναι οι άνθρωποι, είναι η επιτομή της παροιμίας, ο άνθρωπος που έχει καεί στο χυλό, φυσάει και το γιαούρτι.
0: Και το γιαούρτι, ναι.
1: Έτσι, νομίζω ότι είναι η επιτομή ο φίλαθλος του Παναθηναϊκού αυτής της παροιμίας, οπότε περιμένουν να δουν 2-3 πράγματα. Ακόμα και αν δεν δουν αυτά που θέλουν να δουν στα πρώτα φιλικά, είναι τα πρώτα φιλικά.
0: Δεν θα τα δουν, έτσι.
1: Ψυχραιμία. Γιατί είναι και 40 βαθμοί Κελσίου κιόλας. Μην δείτε τίποτα καμιά ομορφιά στον αγωνιστικό χώρο. Σας έρθει και η δίδες σας χτυπήσει κατά κούτελα και τρέχουμε καλοκαιριάτικα. Δεν αξίζει τον κόπο. Δεν αξίζει τον κόπο, παιδιά.
0: Δείτε τα παιχνίδια, αλλά μέχρι εκεί.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Δηλαδή για χαρά δείτε τα. Άμα δείτε ότι είναι ουφ, είναι γολγοθάς, είναι ανηφόρα, και είναι, αλλάξτε το και βάλτε κάτι άλλο.
0: Οι παίκτες είναι φορτωμένοι και με πολλή προπόνηση αυτές τις μέρες. Δηλαδή είναι το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Λοιπόν, θα με αφήσει να ολοκληρώσω την ανάρτηση του Τσιπά να την αποδικοποιήσει.
1: Αποκωδικοποιήσω, ναι.
0: Δεν μπόρεσα να την αποδικοποιήσω.
1: Ωραία. Πάμε.
0: Συλλαβίζω. Ναι. Είμαι. Λοιπόν, αυτό το ξαναλέω από την αρχή. Είναι ο τελευταίος ο δρόμος. Ως εδώ μπορώ εγώ να φτάσω. Πότε, όχι πάντα. Ως εδώ μπόρεσες να φτάσεις μαζί μου. Όσο προχωρούσαμε, τόσο πιο εύκολο γινόταν να γυρίζουμε στο μονοπάτι και τόσο ωραιότερο γινόταν το τοπίο. Ο δρόμος που διαλέξαμε φάνηκε πως ήταν ο σωστός. Ο δρόμος που διαλέγει κανείς είναι πάντα ο σωστός. Το σωστό είναι στην επιλογή, όχι στην επιτυχία. Αυτό είναι το τέλος. Αυτό το τέλος είναι ο δρόμος. Σ' ακούω.
1: Θεωρώ ότι έχει κάνει μια καβαφική προσέγγιση λίγο της παρουσίας του δίπλα στο γιο του.
0: Α, και καβάφη.
1: Ναι, εννοείται.
0: Εκτός από οι ιαπωνικές.
1: Ναι, είναι δηλαδή ότι. Αλλά βάζει και ένα τέλος ταυτόχρονα, γιατί ο καβάφης το αφήνει ανοιχτό. Σου λέει ότι η Ιθάκη δεν έχει καμία σημασία. Το ταξίδι για την Ιθάκη είναι αυτό που έχει σημασία.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Ενώ εδώ έχουμε και τη σημασία της Ιθάκης, γιατί λέει βάζει το τέλος, κατάλαβες.
0: Αυτό είναι το τέλος.
1: Αυτό είναι το τέλος.
0: Το τέλος είναι ο δρόμος.
1: Ο δρόμος, ας πούμε.
0: Δηλαδή,
1: και ουσιαστικά η πορεία μέχρι εδώ είναι και αυτό το οποίο κρατάει και ο ίδιος ως το τέλος. Γιατί συνήθως.
0: Το τέλος το δικό του εννοεί, όχι του γιού του.
1: Το τέλος της κοινής του πορείας, της κοινής του διαδρομής, του κοινού του ταξιδιού.
0: Ναι.
1: Γιατί συνήθως όταν μιλάμε για το οποιοδήποτε τέλος, βγάζουμε και ένα συμπέρασμα. Τι κρατάμε, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Παίξαμε ένα στοίχημα και πήγαμε κουβά. Τέλος. Κρατάμε τον κουβά.
0: Ναι.
1: Δεν κρατάμε το γεγονός ότι μας πήρε 2 ώρες να καταλήξουμε σε ποια σημεία. θα παίξουμε στο στοίχημα, κρατάμε τον κουβά. Ο κουβάς είναι το τέλος. Κατάλαβε το δώσω τώρα σχηματικά να το καταλάβει.
0: Ναι.
1: Εδώ λοιπόν έχουμε και την καβαφική προσέγγιση για την Ιθάκη και το ταξίδι της. Και ότι σημασία έχει ο δρόμος, όχι τόσο πολύ το αποτέλεσμα. Και σε κάθε περίπτωση, αν θέλει κάποιος να σταθεί και στο αποτέλεσμα, ρε παιδί μου, του ταξιδιού, εκεί γίνεται η ρελάνς και λέει ότι αν θέλετε να σταθείτε στο τι κρατάω εγώ από αυτό το ταξίδι, είναι όλα τα προηγούμενα. Όλο το ταξίδι. Αυτό πιστεύω εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Είναι... Δεν νομίζω ότι σε έκανα σοφότερο από τον τρόπο που με κοιτάς.
0: Όχι.
1: Αλλά τώρα και εμένα με έφερες προτετελεσμένο. Ναι. Δεν ήξερα ότι θα ανοίξουμε βαθιά φιλοσοφία κουβέντα τώρα.
0: Εγώ πάντως,
1: με αφορμή το τένις.
0: Θέλω ναι. από τον Απόστολο Τσιπάν κάθε τρεις μέρες μια τέτοια ανάρτηση για να έχουμε εδώ θέμα να
1: συζητάμε. Να συζητάμε. Ναι, και να γίνομαι εγώ, ας πούμε, ρεζίλ των σκυλιών με αυτά.
0: Δεν ντρέπεσαι.
1: Λοιπόν, όχι, αυτό πιστεύω. Πάντως θα ήθελα να γνωρίσω πάρα πολύ τον μπαμπά του Στέφανο Τσιπά, ο οποίος δίνει την εικόνα και κατά πάσα πιθανότητα είναι και η πραγματικότητα ενός βαθιά φιλοσοφημένου ανθρώπου.
0: Ναι, έτσι με τις αναρτήσεις αυτές, σωστά.
1: Με αυτές τις αναρτήσεις.
0: Πάει να κάνει το ρελάνς από το γιο του και τα μπινελίκια, εννοείς.
1: Όχι, δεν είναι... Ξέρεις, δεν έριξε, εγώ δεν άκουσα ποτέ τον μπαμπά να βρίζει.
0: Όχι, ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Ναι, ναι, έτσι. Αυτό... μπορώ να το διαβεβαιώσω εγώ που το παρακολουθώ.
1: Άρα
0: το
1: φαίνεται
0: θέμα.
1: Και η ποιότητα, μιλάμε για ξεχωριστούς ανθρώπους, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Η ποιότητα του μπαμπά δεν κρίθηκε ποτέ από το τι έκανε ο γιος. Δεν ισχύει εδώ το αμαρτίες γονέων, παιδεύουση, τέκνα. Εδώ είναι μάλλον το αντίθετο συμβαίνει.
0: Αμαρτίες τέκνων, παιδεύουση
1: γονείς.
0: Ναι. Ναι. Τώρα βέβαια το ότι και οι γονείς καμιά φορά παρεμβαίνουν εδώ στην προκειμένη περίπτωση ίσως παραπάνω από όσο θα έπρεπε, γιατί σου έχω πει ότι. Ενώ βλέπουμε την κατάρρευση πολυκατοικίας.
1: Όπα, μισό λεπτό. Επειδή βλέπω ένα σηματάκι Earth 3 Graphics, διατηρώ μια επιφύλαξη για το κατά πόσο το βιντεάκι ήταν αληθινό ή ήταν προϊόν από γραφικά. Γιατί ξέρεις η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Μπορεί να σου φτιάξει.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Πώς με έκανε εμένα προπονητή στα νησιά Φερόε.
1: Και ανταποκριτή στο Μεξικό.
0: Ναι,
1: δεν ξέρω ποιο πρώτο μάτς.
0: Μπράβο, ναι.
1: Πώς έβαζα εγώ στα γήπεδα της Αμερικής μέσα.
0: Πληροφορώ ότι αυτή την ανέβαζα τη φωτογραφία. Μπορεί από κάτω 200 να το πίστευαν και να λέγανε
1: ναι,
0: μπράβο, συγχαρητήρια, είσαι ωραίος.
1: Γι' αυτό λοιπόν τώρα το βιντεάκι μας κάνει λίγο. Κρατάμε μια επειδή δεν νομίζω ότι υπάρχει βίντεο. Από την στιγμή της κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Νομίζω όμως ότι τεχνικά υπάρχει δυνατότητα, άμα δώσεις τα δεδομένα, δηλαδή να πάρεις μια φωτογραφία πριν και μια φωτογραφία μετά, να δημιουργήσεις τεχνητή νοημοσύνη, υπάρχουν τέτοια εργαλεία και μοντέλα, ένα βίντεο αρκετά πιστό με τη διαδικασία της κατάρρευσης.
0: Μάλιστα. Ωραία, οκ. Okay.
1: Επιφύλαξη.
0: Εσύ σε αυτά είσαι μάγος.
1: Ναι,
0: εγώ
1: αυτό,
0: δεν ξέρω τίποτα.
1: Τώρα το είδα και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και επειδή σε είδα το έπιασες και εσύ κατευθείαν ότι. Είναι εντυπωσιακό. Ναι, γι' αυτό είδες πώς γίνεται.
0: Ναι.
1: Πώς πέφτει θύμα εύκολα. Έτσι. Ναι. Μπορεί να μην είναι αληθινό.
0: Ωραία, οκ. Okay.
1: Μπορεί να μην είναι αληθινό.
0: Να είναι δηλαδή τεχνητής νοημοσύνης.
1: Να είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Γιατί εγώ είδα το Earth 3 Graphics από κάτω και.
0: Αυτός
1: εκεί πήγε
0: έκανε...
1: το μυαλό μου, αλλά θα το δούμε λίγο κιόλας, εντάξει, όταν τελειώσουμε.
0: Okay. Για Μπογκδάνοβιτς δεν προλάβαμε να ρωτήσουμε τον Κώστα Κούς στην αρχή της εκπομπής, γιατί ήθελα να τον πάρει, λέει, ο Παναθηναϊκός, αλλά τελικά μένει στο NBA, έτσι, τον παίρνει άλλη ομάδα.
1: Ναι, έμαθα για Μπογκδάνοβιτς αυτό το συνταξιδοτικό πλάνο των παικτών του NBA, πώς μπορούμε να μπούμε κι εμείς εκεί. Όχι βαρέα και ανθυγιεινά είναι, δηλαδή παίζεις 10 χρόνια,
0: ναι.
1: Έστω μια μέρα, λέει, κάθε χρόνο να παίζεις, μετράει σαν ένας ολόκληρος χρόνος. Ωραίο συνταξιδοτικό έχετε κάνει εκεί για τους Αμερικάνους παίκτες. Και έχει, λέει, απίστευτες παροχές.
0: Ναι,
1: για μια μέρα.
0: Ναι, ναι,
1: μια μέρα
0: ναι,
1: το
0: ναι,
1: χρόνο.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, σύνολο, αν παίξεις μια μέρα σε ένα μάτς, ένα λεπτό το χρόνο, είναι σαν να έχεις όλο το χρόνο. Άρα, 10 μέρες.
0: Άρα, παίρνεις.
1: Να πάω εγώ στους Clippers, ας πούμε.
0: Στους Los Angeles Clippers.
1: Είπα μια. Στους Toronto Raptors, δεν ξέρω.
0: Toronto Raptors, ναι, ναι.
1: Δύο δευτερόλεπτα μόνο. Δύο δευτερόλεπτα.
0: Θα
1: δύο δευτερόλεπτα να παίξω. 10 φορές. Μία φορά το χρόνο.
0: Βάλε με, βγάλε με.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Αυτό.
0: Σε παρακαλώ.
1: Εκεί.
0: Ναι.
1: 225.000 ευρώ σύνταξη.
0: Σύνταξη 225.000 ευρώ
1: το χρόνο.
0: Το χρόνο. Ωραίο αυτό.
1: Φόδωρε, κατευθείαν γυαλίζει το μάτι σου. Δεν ξέρω και προλαβαίνεις και εσύ τίποτα. Εσύ. Θα πάω στους Clippers να πας εσύ στους Lakers.
0: Ναι.
1: Τώρα που έφυγε και ο LeBron James από τους Lakers έχουν και θέση ανοιχτή.
0: Παίρνουν και μεγάλους.
1: Ναι, εννοείται. Ρε.
0: Για δύο δευτερόλεπτα μπορώ να τρέξω από τη μια μεριά στην άλλη.
1: Σου έχω απάντηση, ρε φίλε. Σου έχω απάντηση. Δεν είναι θέμα μεγάλους. Οι Lakers ανέκαθεν έπαιρναν θρύλους.
0: Πω, τελείωσε. Μετά από αυτό, κερνάω καφέ.
1: Εννοείται. Εννοείται.
0: Αύριο.
1: Α, φυσικά αύριο. Τώρα 5 η ώρα πάμε για μεσημεριανό να φάμε.
0: Τι καφέ. Πάμε να φάμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Σύστημα 352 στον 102 FM της R3. Τα λέμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 3. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Τα στελέχη μας δέχθηκαν άνανδρη δολοφονική επίθεση. Η βία δεν έχει καμία θέση στην οργανωμένη κοινωνία. Οι εμπριστές είναι κοινοί εγκληματίες και ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν. Διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου επισκέφθηκε την νοσηλευόμενη οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα. Εκεί βρίσκεται ο Χρήστος Τσαλικίδης, ο οποίος μπορεί να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Χρήστο.
1: Ελένη, καλησπέρα από το Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη. Εδώ που πριν από περίπου 10 λεπτά αποχώρησε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επισκέφθηκε τους τραυματίες από τις πρωινές τρομοκρατικές επιθέσεις που σημειώθηκαν στα στήθια τους. Ο Πρωθυπουργός έμεινε περίπου 20 λεπτά στον χώρο του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου. Ακολούθως, κατά τη διάρκεια της παραμονής του, επισκέφθηκε όλους τους τραυματίες, ευχαρίστησε τους γιατρούς για τη συνδρομή και τη βοήθεια την οποία παρήχαν και την υποστήριξη στους τραυματισμένους. Εξέφερα στην εμπιστοσύνη του ιατρικού προσωπικού, ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση και ακολούθως έκανε την δήλωση στην οποία αναφέρθηκε και εσείς, θέλοντας ένα σαφές και ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν θα γίνει ανεκτή και κανένα άλλο φαινόμενο τρομοκρατίας στην χώρα. Επανέλαβε ότι κύριο μήνυμα της πολιτείας είναι να συλλάβει τους δράστες και να τους παραδώσει ενώπιον της δικαιοσύνης, προκειμένου εκείνη με τη δική της σειρά να κάνει τη δουλειά της. Ακολούθως ο Πρωθυπουργός αναχώρησε για την Αθήνα και φεύγοντας μάλιστα ευχαρίστησε και τον κύριο Τσαβλή, τον διευθυντή του τμήματος, για την συνδρομή όλου του ιατρικού προσωπικού. Να σας πω ότι κατά την άφηξή του στο χώρο του νοσοκομείου, ο Πρωθυπουργός είχε έναν θέρμο αναγκαλισμό με τον Δήσιο Ακίμωδη, τον πρόεδρο της Δικός της Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος μάλιστα έχει ξαναδεχθεί μια ακτιβιστική επίθεση με χρώματα και μετρικά και πριν από 2 χρόνια στο σπίτι του. Αντάλλαξαν έτσι δύο κουβέντες και στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός πέρασε στο εσωτερικό του κτηρίου Β, εδώ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.
0: Ο οποίος βέβαια, Χρήστο, δεν ήταν και μόνος του. Είχε και άλλα κυβερνητικά στελέχη μαζί του.
1: Ήτανε μαζί του, τον συνόδευαν ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Χρυσοχοίδης. Ήταν επίσης ο Υφυπουργός Εσωτερικών Αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, ο Κωνσταντίνος Κιουλέκας, και ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης.
0: Χρήστο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ταξίδι αστραπή λοιπόν του Πρωθυπουργού επί τούτου για να επισκεφθεί τα στελέχη και να στείλει μήνυμα κατά τις τρομοκρατίες, πως ως εγκληματίες θα αντιμετωπιστούν όσοι πράττουν με το συγκεκριμένο τρόπο. Στη συνέχεια του δελτίου μας, τώρα σε 4 μέτωπα και η μεγάλη φωτιά στο Καλαπόδι Φθιώτιδας, εκενώνεται το χωριό Σφάκα. Σε ετοιμότητα εκένωσης βρίσκεται και το χωριό Ζέλη. Νωρίτερα ήχησε το 112, δύο φορές μάλιστα. Στη μάχη της κατάσβεσης επιχειρούν 11 αέρια μέσα και ισχυρότατες επιγείες δυνάμεις. Άγνωστος παραμένει ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε δεκαόροφη πολυκατοικία στην Αμβέρσα του Βελκίου. Τουλάχιστον 6 οι νεκροί, δεκάδες οι τραυματίες. Η φωτιά εκδηλώθηκε στον 8ο όροφο του κτηρίου, στο οποίο διαμένουν περισσότεροι από 200 άνθρωποι. Οι αρχές προχώρησαν στην εκένωση της πολυκατοικίας και κάλεσαν τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν στα σπίτια τους με κλειστά παράθυρα και πόρτες λόγω του πυκνού καπνού. Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Τραγική τροπή έλαβε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στο ωραίο κάστρο Θεσσαλονίκης, καθώς εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε μέσα σε ντουλάπα στο καμένο σπίτι στη Λυτή ανήκει στο 12χρονο παιδί που αγνοείται και φέρεται να είναι γιος του άνδρα που έχασε τη ζωή του και τη εγκαυματία, η οποία νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Αναμένονται οι επίσημες απαντήσεις. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα μετά την παραγγελία διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης από τον αρμόδιο εισαγγελέα. Οι αρχές διερευνούν αν η κατάρρευση οφείλεται σε παραλήψεις κατά τις εργασίες εξκαφής ή σε προϋπάρχοντα προβλήματα στατικότητας της πολυκατοικίας που είχε κατασκευαστεί το 1970. το θάνατο του πατέρα του και Προέδρου της Ένωσης Κεντρών, Βασίλη Λεβέντη, σε ηλικία 75 ετών, ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης του στο Facebook ο γιος του Μάριος Γεωργιάδης. Ο Βασίλης Λεβέντης ήταν Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών και πρώην βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Συλληπιτήρια μηνύματα του Προέδρου της Δημοκρατίας αλλά και του Πρωθυπουργού. Την ενοχή του πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρη Μελά, και της πρώην Διευθύντριας Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων, Αθανασίας Ρέπα, πρότεινε ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας στο Τριμελές Πλημελιωδικείο Αθηνών. Εισηγήθηκε να κηρυχθούν ένοχοι για υπόθαλψη, εγκληματία και παράβαση καθήκοντος, ενώ ζήτησε η κατηγορία της υπεξαγωγής εγγράφου να αναβαθμιστεί σε κακούργημα λόγω εκτιμόμενης ζημίας άνω των 120.000 ευρώ με παραπομπή της υπόθεσης στο αρμόδιο εφετείο κακούργημάτων. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ρωσία έχει ήδη ξεκινήσει εισαγωγές βενζίνης διαθαλάσσης από την Ινδία σε μια προσπάθεια της Μόσχας να μετριάσει τις ελλείψεις καυσίμων που έχουν προκληθεί από τις ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές. Σε όλη τη Ρωσία, οι ελλείψεις καυσίμων έχουν γίνει αισθητές και οι πωλήσεις πλέον γίνονται με δελτίο, ενώ παρατηρούνται μεγάλες ουρές σε πρατήρια καυσίμων και ρεκόρ αύξησης της τιμής της βενζίνης. Στην πρόγνωση του καιρού τώρα σε Μακεδονία και Θράκη, αύριο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στα ορεινά της Θεσσαλονίκης, με το θερμόμετρο να φτάνει στους 33 βαθμούς Κελσίου.
2: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026 παρουσιάζει δύο βραδιές ποίησης και μουσικής αφιερωμένες στον νομπελίστα ποιητή Γιώργο Σεφέρη. 7 και 8 Ιουλίου. Αφηγήσεις, μελοποιημένα ποίηματα, νέες μελοποιήσεις αλλά και απαγγελίες θα χαρτογραφήσουν το ποιητικό του σύμπαν. Τα τραγούδια ερμηνεύουν ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, ο Παντελής Θεοχαρίδης και η Ελένη Δημοπούλου. Κείμενα, λογοτεχνική μελέτη, Άννα Μικονίου. Απαγγελίες, Γρηγόρης Βαλτινός. Εισιτήρια από timor.com. Παραγωγή, διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
4: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1.000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
5: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εγγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
6: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
7: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
8: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
9: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
10: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
11: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
12: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
13: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
14: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

καλό μήνα να έχουμε με υγεία, με χαρά, με όχι άλλες δυσάρεστες ειδήσεις και γενικότερα καλό μήνα με επιφύλαξη, έτσι διάβασα και κάπου. Μπαίνουμε στο δεύτερο μήνα επιτέλους του καλοκαιριού, ήδη δηλαδή μπαίνουμε στο δεύτερο μήνα, γιατί πολλοί από εμάς δεν έχουν, πολλοί από εσάς μάλλον, εγώ έχω κάνει και 2-3 μπάνια, δεν έχουν κάνει ούτε ένα μπάνιο στη θάλασσα. Τάσο, έχεις κάνει κάποιο μπάνιο στη θάλασσα? Όχι, ούτε ένα, έτσι. Δεύτερος μήνας καλοκαιριού, έτσι στο λέω. Τάσο Τριανταφύλου στην τεχνική υποστήριξη, μετά την καραμέλα που μου έδωσες, ο καφές ξέρεις τι γεύση έχει. Υπέροχη. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Είμαι η Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, παρότι δεν μου ακούγεται. Εγώ είμαι, απλά είμαι λίγο κρυωμένη, εξού και η καραμέλα, και τον ευχαριστώ θερμά τον ηχολήπτη μου, τον Τάσο τον Τριανταφύλου, που μου έδωσε καραμελίτσα και τσαγάκια και απ' όλα. Ξέρετε, είναι και η νόσος των κλιματιστικών, γιατί έχουμε και τα κλιματιστικά και έτσι την πατάμε πολύ από εμάς και εσάς ενδεχομένως. Ευελπιστούμε να σας βρίσκουμε όλους καλά, να έχουμε καλό μήνα. Τετάρτη σήμερα, ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει η εβδομαδίτσα, 1η του Ιούλη, στα 14 λεπτά μετά τις 5, 30 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Σήμερα γιορτάζει ο Ανάργυρος, η Ανάργυρη, ο Αργύριος, η Αργυρία, ο Δαμιανός, η Δαμιανή, ο Κοσμάς, η Κοσμία, ο Μαυρίκιος και η Μαυρικία. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κίνηση πάρα πολύ, μόνο λίγο βλέπω φορτωμένη είναι η Τσιμισκή, η Βενιζέλου και λίγο εκεί γύρω από τα δικαστήρια θυμοτυπικά. Στον περιφερειακό βαίνουμε καλώς, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να προσέχουμε, διότι δυστυχώς πλέον καθημερινά διαβάζουμε και για καραμπόλες και για τροχέα και. Οπότε θέλει πάρα πολύ προσοχή. Επίσης προσοχή να έχουμε γενικότερα, διότι πάλι ερχόμενη σήμερα στη δουλειά είδα από ένα αυτοκίνητο κάποιος, κάπνιζε το τσιγάρο του, οκ, καλά έκανε, αυτοκίνητό του είναι, και φυσικά πέταξε το τσιγαράκι έξω από το παράθυρο, πάρα πολύ συνετό στους 30 βαθμούς Κελσίου και γενικότερα, δηλαδή κανένα σεβασμό για το περιβάλλον, τίποτα. 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber, οτιδήποτε θελήσετε να μοιραστείτε μαζί μας, 6-9-30-0-78-2-2-8. Να έχουμε καλό μήνα επιτέλους, μπαίνουμε έτσι στο κουκούτσι του καρπουζιού, ενώ του καλοκαιρακίου, και πολύ μας αρέσει σιγά σιγά να κάνουμε και κανένα μπάνιο, να κάνει και ο φίλος μας ο Τάσος. Πάντως μαύρισμα έχεις πάρει, να τα λέμε αυτά. Συνεχίζω με τραγούδια από Bon Jovi, διότι και αυτό το τραγούδι, το Living on a Prayer, βρίσκεται στο playlist του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026.

Ακού να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Τετάρτης, 1η του Ιούλη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Να στείλουμε καλησπέρες και στην Καβάλα, στο φίλο μου τον Βασίλη, τώρα μιλούσαμε στο τηλέφωνο, και στη Λάρισα που ξέρουμε ότι μας ακούτε, και στην Δράμα, και στην Κατερίνη και στη Χαλκιδική, και οπουδήποτε φτάνει και στο εξωτερικό η φωνή μας. Εδώ θα είμαστε έως και στις 7. Καλό μήνα θα ξαναευχηθούμε. Ποτέ δεν αρκούν έτσι οι ευχές. Εμείς θα τα λέμε και να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, σας λέγαμε νωρίτερα ότι έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης και από ό,τι βλέπω τώρα αρχίζει και φορτώνει σιγά σιγά η περιφερειακή, κινούμενη στο ρεύμα προς τα ανατολικά εκεί στο ύψος της Πηλαίας. Αναφορικά τώρα με τα του καιρού μας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, η χώρα μας εισέρχεται σε μια περίοδο έντονης καιρικής αστάθειας, με κύρια χαρακτηριστικά τις τοπικές μπόρες και τις ισχυρές καταιγίδες. Οι αλλαγές αυτές αναμένονται τις επόμενες ημέρες, με τη θερμοκρασία να σημειώνει πτώση λόγω της ενίσχυσης των μελτεμιών, γεγονός που δυστυχώς αυξάνει παράλληλα και τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Παρά την επικείμενη κακοκαιρία όμως, η γενικότερη εικόνα του καιρού στην Ελλάδα αναμένεται να παραμείνει ήπια, τουλάχιστον μέχρι τις 15 του Ιούλη. Εμείς τουλάχιστον θα αποφύγουμε τα ακραία κύματα καύσωνα που ήδη έχουν πλήξει τη δυτική και κεντρική Ευρώπη, με τις θερμοκρασίες να κυμαίνονται σε φυσιολογικά εντός εισαγωγικών επίπεδα για την εποχή, δηλαδή και γύρω στους 38 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Από το μεσημέρι της Πέμπτης έως το μεσημέρι του Σαββάτου η αστάθεια θα είναι ένα κυρίαρχο στοιχείο του καιρού. Οι μέρες θα ξεκινούν δηλαδή με ήπιες συνθήκες, αλλά τις απογευματινές ώρες ενδέχεται να έχουμε κάποιες μπόρες και κάποιες τοπικές καταιγίδες. Το Σαββατοκύριακο δε αναμένονται ισχυροί άνεμοι που θα φτάσουν στο 8 μποφόρ, κάτι που δεν το θέλουμε, ξαναλέμε, διότι μας προκαλεί ανησυχία για τον κίνδυνο της πυρκαγιάς. Σήμερα η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου, τα όμοια και για αύριο Πέμπτη από ό,τι βλέπω, αλλά σημειώστε ότι Πέμπτη με Σάββατο θα υπάρχουν αυξημένες νεφώσεις και ενδεχομένως κάποιες πολυπόθητες βροχούλες. Την Κυριακή ο καιρός είναι υπέροχος και δίνεται για να κάνει τη βουτιά του ο φίλος μου ο Τάσος. 2-3-13-3-3-8-4-20, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, και στο Viber τα μηνύματά σας στο 6-9-30-078-228. Hit it!

Ανήκει στην κατηγορία «Είχες καιρό να με ακούσεις» στο συγκεκριμένο τραγούδι, Eurythmics, Missionary Man. Να στείλω την καλησπέρα μου εδώ στη Θεσσαλονίκη στο φίλο μου τον Αντώνη, που λέει «Μάλλον ένα κατ' φωνή, Τόνια», λέει ο Κάψωνας των Ιρτζιανών. Μου έχουν πει βέβαια για αυτή τη φωνή ότι είναι πιο σεξι, λένε Τάσο κάποιοι. Δεν ξέρω, λέω εγώ. Λοιπόν, με σύνθημα, πάμε να γεμίσουμε λίγο χρώμα στη ζωή μας. Με σύνθημα, το πάρτι είναι νοοτροπία. Το πρώτο φεστιβάλ χρωμάτων στην Ελλάδα γιορτάζει σήμερα τη 12η μέρα με τα χρώματα στην Πλάζα Ρετσούς, εκεί στη γειτονιά μου. Με ένα τεράστιο πάρτι, σήμερα λοιπόν, 1η του μήνα, 1η του Ιούλη, η μέρα με τα χρώματα προσκαλεί όλη τη Θεσσαλονίκη στο μεγαλύτερο, στο πιο φαντασμαγορικό πάρτι της Ελλάδος. Εκτός από άφθονο, εννοείται, χρώμα, θα υπάρχουν και άφθονα παιχνίδια. Και ήδη έχει ξεκινήσει η πρώτη ρήψη για παιδιά από 2 έως 10 ετών στις 4 το απόγευμα, αλλά έρχεται και η επόμενη ρήψη σε λίγο, στις 5:30. Στην Πλάζα Ρετσούς αυτή τη στιγμή η μέρα με χρώματα. Αρκεί, λέει, να φορέσετε ένα λευκό μπλουζάκι, ένα μαγιό, όσοι θέλετε τώρα να πάτε στην μέρα με χρώματα, ό,τι άλλο τρελό σκεφτείτε, γυαλάκια, φωτάκια, φτεράκια, μπαλόνια, λουλούδια, καπέλα, ό,τι θέλετε. Αξίζει να σημειώσω ότι η μέρα με τα χρώματα είναι το πρώτο φεστιβάλ χρωμάτων της Ελλάδος και για πρώτη φορά διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη το 2012. Με blues διάθεση θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής, διότι σαν σήμερα είχε γεννηθεί το 1915 ο Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και μουσικός της blues, ο Willie Dixon, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 1992, θεωρείται από τους μουσικούς που καθιέρωσαν τον ήχο της Chicago Blues. Έχει γράψει μερικά από τα πιο σημαντικά τραγούδια της Blues, όπως είναι το Hoochie Coochie Man που ακούμε τώρα. Έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως ο Muddy Waters και άλλοι. Το όνομά του γράφτηκε στο Blues Hall of Fame το 1980, αλλά και στο Rock and Roll Hall of Fame το 1994. Το 1989 κέρδισε το βραβείο Grammy Best Traditional Blues Recording. Πάμε λοιπόν, οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε μετά από αυτή την υπέροχη μπλουζιά εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε 4 μέτωπα και η μεγάλη φωτιά στο Καλαπόδι Φθιώτιδας εκενώνεται το χωριό Σφάκα. Σε ετοιμότητα εκένωσης βρίσκεται και το χωριό Ζέλη. Από αέρος επιχειρούν περιοδικά 19 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Φωτιά τώρα στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων, σηκώθηκαν 3 εναέρια μέσα. Οι δραστές θα αντιμετωπιστούν ως εγκληματίες, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός για το τριπλό χτύπημα με γκαζάκια σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο που επισκέφθηκε τους τραυματίες της βομβιστικής επίθεσης. Μαζί με τον Πρωθυπουργό ταξίδευσαν στη Θεσσαλονίκη ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Καταδίκασαν την επίθεση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ενώ συνεχίζει τις έρευνες η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Εν τω μεταξύ, με ανακοίνωσή της, η Αφροδίτη Νέστορα, η υποψήφια της Νέας Δημοκρατίας, ανακοίνωσε: «Για μένα προέχει μόνον η υγεία των γονέων μου. Δεν μπορούν να μας τρομοκρατήσουν». Εφιάλτης για 20χρονη στη Θεσσαλονίκη μπήκε στο νοσοκομείο για αφαίρεση κύστης κόκκινγκα και κατέληξε με εγκάβματα τρίτου βαθμού. Από τις αρχές Μαΐου έως και σήμερα αδυνατεί να περπατήσει. Στο νοσοκομείο είναι σε εξέλιξη ΕΔΕ για να αποδοθούν ευθύνες. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου διακομίστηκε από το Ιπποκράτειο η 40χρονη εγκαυματίας που ακόμη δεν γνωρίζει για τις 2 σωρούς που βρέθηκαν στο σπίτι της στη Λυτή. Κλιμάκιο της ψυχιατρικής υπηρεσίας ανέλαβε πριν από λίγο να την ενημερώσει για την άτυχη κατάληξη της οικογένειάς της. Σύμφωνα με πληροφορίες του 102 FM, ο 65χρονος σύντροφός της παραδόθηκε στις φλόγες την ώρα που πήγε να μπει στο αυτοκίνητο για να διαφύγει με το 12χρονο γιο τους. Το παιδί δε τον πατέρα να τον καταπίνουν οι φλόγες, φοβήθηκε και μπήκε στο σπίτι, όπου κρύφτηκε στην ντουλάπα για να γλιτώσει. Η μητέρα έτρεχε μπροστά. Ασφαλιστικά μέτρα κατά της απεργίας στο ναυτικό στη Ραφίνα κατέθεσε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας. 4 συλλήψεις μετά από οπαδικό επεισόδιο στην Εύβοια επιτέθηκαν σε πατέρα και τα παιδιά του. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 6.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

0: Ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπέρι.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Στάθης Ψάλτης, έτσι, εντελώς, ιδιαίτερα το βίντεο κλιπ. Να σε καλά, φίλε Βασίλη, για τις επιλογές σου. Gary Lowe, Danger, you are a danger. Εσύ είσαι κίνδυνος, εντελώς. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Τετάρτης, 1η του Ιούλη. Καλό μήνα, λέμε, συνέχεια να έχουμε, με υγεία, με χαρά. Αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κίνηση στην περιφερειακή, κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά τώρα, γιατί είχαμε νωρίτερα και ανατολικά, από το ύψος της Τούμπας μέχρι και την Τριανδρία. Και λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης. Πολύ πολύ προσεκτικά και ελάτε στην παρέα μας. Εσύ που έχεις γενέθλια σήμερα, χρόνια σου πολλά, χρόνια σου ευτυχισμένα και καλά. Ανήκεις στο ζώδιο του καρκίνου, εξ όσων γνωρίζω, γιατί οι περισσότεροι που γνωρίζω είναι καρκίνοι, οπότε τώρα έχουμε συνέχεια γενέθλια. Έχεις γενέθλια παρέα με την Ντέμπι Χάρη. Η Ντέμπι Χάρη, η Ντέμπορα Αν Χάρη κατά κόσμο, γεννήθηκε την 1η Ιουλίου του 1945 στο Μαϊάμι, στη Φλόριντα. Σβήνει τα 81 κεράκια να τα χιλιάσει. Είναι φυσικά δημοφιλής για τη συμμετοχή της στο συγκρότημα των Blondie, με το οποίο γνώρισε επιτυχία τις δεκαετίες και του 70 και του 80, με τραγούδια όπως το Heart of Glass, το Atomic, The Tide is High, Rapture, Call Me, One Way or Another, πολλά πολλά τραγούδια. Οι ηχογραφήσεις της Debbie Harry με το συγκρότημα έφτασαν στο νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ηνωμένου Βασιλείου σε πάρα πολλές περιπτώσεις από το 1978 έως και το 1981. Αλλά για 1η του Ιούλη, νομίζω ότι ταιριάζει το συγκεκριμένο τραγούδι. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Λίγο ακόμα, λέει, θέλω να τα παρατήσω όλα, να φύγω για Ισλανδία, να καθαρίζω ρέγγες και να παίρνω 12 χιλιάρικα το μήνα. Να μας πάρεις μαζί σου.

Χρόνια πολλά στην Ντέμπορα Χάρη που έχει σήμερα γενέθλια. Γίνεται 81 ετών. Φυσικά ακούει, άκου να δει, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Εδώ είμαστε, πρώτη του μήνα, πρώτη του Ιούλη. Καλό μήνα να έχουμε. Και στη Δευτέρα, 13 Ιουλίου, ξεκινούν και οι θερινές εκτόσεις. Τα καταστήματα επίσης διαβάζουμε ότι μπορούν να ανοίξουν προαιρετικά και την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκτόσεων ή της στις 19 Ιουλίου. Το πλαίσιο του ωραρίου για την ανωτέρω Κυριακή καθορίζεται από τις 11 έως τις 6 από τον Εμπορικό Σύλλογο εδώ Θεσσαλονίκης για εκείνη την Κυριακή 19 Ιουλίου από 11 έως και στις 6, να ξέρετε, να γνωρίζετε. Επίσης για την καλύτερη εξυπηρέτηση των λουόμενων, διότι λέγαμε ότι μπαίνουμε στο δεύτερο μήνα καλοκαιριού και πολλοί από εμάς δεν έχουμε κάνει και μία βουτίτσα. Λοιπόν, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των λουόμενων και την κάλυψη της αυξημένης επιβατικής κίνησης στις κοντινές παραθαλάσσιες περιοχές της Θεσσαλονίκης, στοχεύουν τα νέα θερινά δρομολόγια των λεωφοριακών γραμμών αστικής συγκοινωνίας που τέθηκαν σε ισχύ από σήμερα, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ενισχύονται οι λεωφοριακές γραμμές 69, 70, 71, 72 και 77 ΙΤΑ. Πρόκειται για τις γραμμές που πηγαίνουν Επανομή, Μηχανιώνα και στον ποταμό. Πάρα πολύ ωραία. Αλλάζουμε πάλι μουσική ρότα, πάμε στους Doors, διότι σαν σήμερα το 1969 κυκλοφορούν το τέταρτο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο The Soft Parade. Δημοφιλή τραγούδια του άλμπουμ, πολλά όπως το Touch Me που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως. Εν τω μεταξύ μου δώσε και ένα ωραίο τύπο φίλος μου ο Βασίλης, μου λέει σαν σήμερα το 1979 έχει κυκλοφορήσει και το πρώτο Walkman. Το θυμάμαι. Το περίμενα πώς και τι αυτή την αγορά. Και φυσικά πάντα κοιμόμουν με τα σταυτιά μου με Walkman, πήγαινα βόλτα με Walkman κτλ. Αλλά ας ακούσουμε τόσο καλύτερα.

Μας το ζητήσατε, το μεταδίδουμε. Είπαμε, χατήρι δεν χαλάμε. Να πω την καλησπέρα. Καλησπέρα, λέει η παρεούλα όμορφη, φίλη μου η Αθηνά. Έρωτας, λέει ο Τζιμ Μόρισον. Εννοείται ότι είναι έρωτας ο Τζιμ Μόρισον και οι Doors γενικότερα. Εδώ είμαστε, πρώτη του μήνα, πρώτη του Ιούλη. Άκου να δεις τον 102 της R3. Και επειδή μπήκαμε και επισήμως στο δεύτερο μήνα του καλοκαιριού και στον Τζουλάι, εννοείται ότι θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής που πέρασε πάρα πάρα πολύ γρήγορα για μία ακόμη φορά με τραγούδι που αναφέρεται στον Ιούλιο, έρχεται από του Σουράια Χιπ, έχει φέρει τον τίτλο έτσι, July Morning, και μας έρχεται από το 1971 με το συγκεκριμένο τραγούδι. Οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε, αφού πρώτα σας ενημερώσουμε ότι έχουμε τώρα 30 βαθμούς Κελσίου και η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης έχει και την κινησούλα του και στη Λεωφόρο Νίκης και στον περιφερειακό, κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά, όπως σας είπα και νωρίτερα, από το ύψος της Τούμπας έως και την Τριανδρία. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Λοιπόν, θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Μια τεράστια αγκαλιά, ένα τεράστιο χαμόγελο και καλό μήνα να έχουμε, ρε παιδιά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μένεται η φωτιά στη Φθιώτιδα, μηνύματα εκένωσης προς τους κατοίκους των κοινοτήτων, κατάλημα και σφάκα να κατευθυνθούν προς Ελάτια. Επιτόπου ισχυρές επιγείες δυνάμεις, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 19 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα. Η φωτιά εξελίσσεται σε δύσβατη περιοχή, ενώ στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη είναι φωτιά και στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων, στην επιχείρηση της κατάσβεσης από αέρος συνδράμουν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Έσταλλε και προειδοποιητικό μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους του Αγίου Γεωργίου προκειμένου να είναι σε ετοιμότητα εκένωσης της περιοχής. Τα στελέχη μας δέχθηκαν άνανδρη δολοφονική επίθεση. Η βία δεν έχει καμία θέση στην οργανωμένη κοινωνία. Οι εμπριστές είναι κοινοί εγκληματίες και ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου επισκέφθηκε την νοσηλευόμενη οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα. Μαζί του ήταν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, όπως και ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Ανακοινώσεις καταδίκησης υπήρξαν από όλα τα κόμματα. Στο μεταξύ, με ανακοίνωσή της, η Αφροδίτη Νέστορα διεμήνυσε μετά την εμπριστική επίθεση. «Για μένα προέχει μόνο η υγεία των γονέων μου. Δεν μπορούν να μας τρομοκρατήσουν». «Αυτά τα χτυπήματα είναι εναντίον της δημοκρατίας», δήλωσε ο πρόεδρος της διοικούσας της Νέας Δημοκρατίας, Ζήσης Ιωακίμοβιτς. Ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Σάββας Αναστασιάδης, δήλωσε στον 102FM. Η επιλογή είναι αδιανόητη και το χτύπημα άνανδρο, διότι χτυπούν τυφλά. Εφιάλτης για 20χρονη στη Θεσσαλονίκη που μπήκε στο νοσοκομείο για αφαίρεση κύστης κόκκινγκα και κατέληξε με εγκάβματα τρίτου βαθμού. Η νεαρή γυμνάστρια από το Μάιο δεν μπορεί να περπατήσει. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου διακομίστηκε από το Ιπποκράτειο η 40χρονη εγκαυματίας που ακόμη δεν γνωρίζει για τις δύο σωρούς που βρέθηκαν στο σπίτι της θηλυτή. Κλιμάκιο της ψυχιατρικής υπηρεσίας ανέλαβε πριν από λίγο να την ενημερώσει για την άτυχη κατάληξη της οικογένειάς της. Σύμφωνα με πληροφορίες του 102FM, ο 65χρονος σύντροφός της παραδόθηκε στις φλόγες την ώρα που πήγε να μπει στο αυτοκίνητο για να διαφύγει με τον 12χρονο γιο τους. Το παιδί δε τον πατέρα να τον καταπίνουν οι φλόγες, φοβήθηκε και μπήκε στο σπίτι όπου κρύφτηκε για να γλιτώσει μέσα σε μία ντουλάπα. Η μητέρα μπροστά έτρεχε κι αυτή για να γλιτώσει από τις φλόγες. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δεκαόροφη πολυκατοικία στην Αμβέρσα, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, ενώ ο αριθμός των τραυματιών παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστος. Διασώστες απομάκρυναν ενίκους με σχοινιά από το κτίριο, ενώ επιζώντες περιέγραψαν στιγμές πανικού. Όπως ανέφερε ένικος του 10ου ορόφου, μετά τη διακοπή ρεύματος και την ενεργοποίηση του συναγερμού, οι διάδρομοι γέμισαν καπνό και οι ένικοι εγκλωβίστηκαν στα διαμερίσματά τους μέχρι να διασωθούν από την πυροσβεστική. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς και την πλήρη αποτίμηση των θυμάτων. Θετικά εξελίσσεται, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, οι επαφές των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι πρόσφατες συνομιλίες στο Κατάρ πήγαν πολύ καλά και υποστήριξε ότι η αποπυρηνικοποίηση του Ιράν προχωρά καλά. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού, γενικά εθρίως θα είναι ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή εντάσσεως 2 με 3 και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Γενικά εθρίος καιρός προβλέπεται για αύριο και στη Θεσσαλονίκη με πρόσκαιρες νεφώσεις. Από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή εντάσσεως 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η αναλυτική σας ενημέρωση. Στο μικρόφωνο η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 18:30.
2: Η Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
3: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-441-942.
4: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνετε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

0: τώρα. Οι πρωταθλητές στην τσικουδιά.
1: Αίδε.
0: Δώσ' του.
1: Έτσι.
0: Ο Χαμάν.
1: Πάπα.
0: Άντε
1: γεια. Άιντε πάμε στην τσικουδιά τώρα. Μπανιστιτζούμε έκανε εισβολέας και η Ιουλία Καραπατάκη με αφορμή το γεγονός ότι σήμερα 1η του Ιούλη ο Σωκράτης ο Μάλαμας επιστρέφει στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, με τη φετινή καλοκαιρινή περιοδία του. Μαζί του στη σκηνή η Ιουλία Καραπατάκη που μόλις ακούσαμε και ο Γιάννης Μάλαμας στο τραγούδι και μια πλήρης μουσική παρέα. Δεν χρειάζεται συστάσεις ο Σωκράτης Μάλαμας. Έρχεται στην γειτονιά μου, στο στάδιο Απόλλωνα Καλαμαριάς, Βασίλης Τριανταφυλλίδης, σήμερα 1η του Ιούλη και τα εισιτήρια που πάντα σας τα λέμε είναι στα 18 ευρώ σήμερα στις 9 η ώρα το βράδυ. Εδώ είμαστε, άνευ εισιτηρίου και οποία έκπληξη, διότι κοντά μου στην τεχνική υποστήριξη είναι το φιλαράκι μου αυτό το τρελό, ο Νικόλας ο Κακαρίκος, Νίκα Καρίκ με το όνομα, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, 102.3, κοντά σας έως και στις 7, στα 13 λεπτά μετά τις 6, 30 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Και αυτή τη στιγμή, αναφορικά με την κίνηση, από ό,τι βλέπω, έχουμε λίγο γύρω από τα δικαστήρια. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Τα έχουμε ξαναπεί. Εσείς είστε οι καλύτεροι reporters, οπότε σας θέλουμε εδώ. 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας, τις παραγγελιές σας, τα παραπονά σας, οτιδήποτε θελήσετε να μοιραστείτε μαζί μας, το Viber 6930-078-228. Έρχεται weekend για τη συνέχεια, παρέα με την Dua Lipa, που είναι έτσι φρεσκοπαντρεμένη. Θα μιλήσουμε και για γάμους, γιατί χαμούλης γίνεται. Όλα αυτά σε λίγο εδώ στο Άκου να δεις.

Εδώ είμαστε. Άκου να δεις, τον 102.3, απόγευμα Τετάρτης, 1η του Ιούλη. Λέγαμε νωρίτερα για την Dua Lipa που φρεσκοπαντρεύτηκε και φυσικά τη ζήλεψε και η Taylor Swift. Όχι, δεν τη ζήλεψε, απλά και αυτή το είχε στο πρόγραμμα να παντρευτεί τον καλό της, τον Travis Kelce. Και διαβάζω ότι η Stevie Nicks από τους Fleetwood Mac αναμένεται να τραγουδήσει στο γάμο της Taylor Swift. Ξεχωριστό φαίνεται ρόλο θα λάβει η Stevie Nicks, καθώς αναμένεται όχι μόνο να δώσει το παρόν, να ερμηνεύσει και τραγούδια κατά τη διάρκεια της τελετής. Σύμφωνα με το Rolling Stone, η επιχρόνια φίλη της Swift θα βρεθεί στο γάμο της, με πηγή του περιοδικού να επιβεβαιώνει ότι πρόκειται να ανέβει και στη σκηνή. Οι δύο καλλιτέχνηδες, δηλαδή η Taylor Swift και η Stevie Nicks, έχουν συνεργαστεί και στο παρελθόν, ενώ η εμβληματική τραγουδίστρια των Fleetwood Mac έχει γράψει και ένα ποίημα για την Taylor Swift για το άλμπουμ της The Tortured Poets Department του 2024. Μάλιστα την ίδια χρονιά είχε μιλήσει θερμά και για το δεσμό της με τον Travis Kelce, ότι είναι σε πάρα πολύ καλή φάση αυτή τη στιγμή. Εύχομαι να ερωτεύονται όλο και πιο βαθιά κάθε μέρα και να ζήσουν μαζί για πάντα. Όλοι έτσι ξεκινάμε και μετά, τέλος πάντων, να μην πούμε πώς καταλήγουμε. Η Taylor Swift τίμησε την θρυλική καλλιτέχνηδα μάλιστα τώρα στις 10 Ιουνίου, όταν εμφανίστηκε στον 4ο τελικό του NBA φορώντας μία μπλούζα με την επιγραφή Stevie Nicks. Παρότι το ζευγάρι, δηλαδή η Taylor Swift και ο Travis Kelce, δεν έχουν αποκαλύψει λεπτομέρειες για το γάμο, ενδέχεται πάντως από ό,τι μαθαίνουμε να πραγματοποιηθεί στο εμβληματικό Madison Square Garden εκεί στη Νέα Υόρκη, λίγο να τώρα στα κοντά, πριν την Τετάρτη του Ιούλη. Μάλιστα, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η Taylor Swift έχει μισθώσει το χώρο για μια πολυήμερη εκδήλωση, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει μια ιδιωτική τελετή περίπου 100 καλεσμένων στις 2 Ιουλίου και μια μεγάλη δεξίωση με σχεδόν 1000 προσκεκλημένους. Πάρα πολύ ωραία, είπαμε, να καλοπαντρευτούν οι ελεύθεροι. Θέλουμε εδώ την επικοινωνία μαζί σας στο 2313-338-420 και φυσικά τα μηνύματά σας στο 6930-078-228. Και μιας και μιλήσαμε και για Taylor Swift και για Stevie Nicks από Fleetwood Mac, πάμε να ακούσουμε και Fortnite από Taylor Swift και μία διασκευή από ένα τραγούδι των Fleetwood Mac και οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102. Πες μου, όχι εσύ, πες μου αν η φωνή μου είναι σεξι έτσι ή όχι. Δεν σ' αρέσει έτσι η φωνή μου, προτιμάς την κανονική φωνή εσύ. Τι να κάνω όμως.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τραγικός επίλογος στη φωτιά της Λιτής το 12χρονο ανήκει η δεύτερη απανθρακωμένη σωρός σύμφωνα με την εξέταση DNA. Κλιμάκιο ψυχίατρων στο νοσοκομείο Παπανικολάου γνωστοποίησε στη 40χρονη εγκαυματία μητέρα του το θάνατο του 12χρονου γιού της και του 65χρονου συντρόφου της. Μένε τη φωτιά στη Φθιώτιδα, μηνύματα εκένωσης προς τους κατοίκους των κοινοτήτων Κατάλημα και Σφάκα να κατευθυνθούν προς Ελάτια. Έχει διακοπή κυκλοφορία στο δρόμο Αταλάντης Καλαπόδη. Επιτόπου ισχυρές επίγειες δυνάμεις ενώ από αέρος επιχειρούν 25 αέρια μέσα. Μήνυμα το 112 εστάλθηκε προς τους κατοίκους του Αγίου Γεωργίου Μεθάνων. Για το τρίπλο χτύπημα με γκαζάκια σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός έστειλε από τη Θεσσαλονίκη μήνυμα ότι οι δράστες θα αντιμετωπιστούν ως εγκληματίες. Νωρίτερα επισκέφθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο τους τραυματίες της βομβιστικής επίθεσης. Πέθανε σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών Βασίλης Λεβέντης. Στην Αμβέρσα, τουλάχιστον 6 οι νεκροί και δεκάδες οι τραυματίες από φωτιά σε δεκαόροφο κτίριο. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Και με αυτή τη φωνή. These beautiful things that I've got. Λοιπόν, έχουμε κάνει ψηφοφορία εδώ αν αυτή η φωνή τελικά Νίκο Κακαρίκο είναι σεξ ή όχι. Μέχρι τώρα οι περισσότεροι φίλοι μου εδώ, και η Αθηνά και ο φίλος μου ο Βασίλης και κάποιοι άλλοι ονόματα, δεν λέμε, μου λένε ότι προτιμούν έτσι τη φωνή. Εγώ όμως την προτιμώ όπως είναι κανονικά, γιατί υπάρχει μια ταλαιπωρία στο λαιμό και ελπίζω να μην σας ενοχλεί ιδιαίτερα. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙ, απόγευμα Τετάρτης 1η του Ιούλη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα. Έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση στην Κουντουριώτου και γενικότερα γύρω από τα δικαστήρια. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Και σήμερα, όποιοι βρίσκονται στην Αθήνα και ιδιαίτερα πάνε και στη συναυλία του Μόμπι, θα περάσουν σούπερ. Θα περάσουν πάρα πολύ ωραία. Είναι η μόνη συναυλία αυτό το καλοκαίρι που τη ζηλεύω ειλικρινά πάρα πολύ. Ο εμβληματικός λοιπόν Μόμπι επιστρέφει σήμερα 1η του Ιούλη στην Ελλάδα στα πλαίσια του Release Athens για μια πολύ αναμενόμενη εμφάνιση. Sold out επιστροφή, έχουν εξαντληθεί εννοείται τα εισιτήρια. Μαζί του εμφανίζονται και οι Garbage και οι Pale Blue Eyes. Το Release Athens λοιπόν υποδέχεται τον Μόμπι στην πλατεία νερού. Νομίζω πάλι δεν χρειάζεται να σας πω για το πόσο τον συμπαθώ τον Μόμπι και σαν προσωπικότητα και σαν τις μουσικές του. Ο Αμερικανός Superstar, μία από τις πιο σημαντικές και δημοφιλείς προσωπικότητες της ηλεκτρονικής μουσικής, επιστρέφει λοιπόν δυναμικά στις περιοδίες. Υπόσχεται ένα σοου γεμάτο από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της τεράστιας καριέρας του. Νομίζω ότι οι περισσότεροι θυμάστε και τους Garbage, το θρυλικό συγκρότημα των 90's με την Shirley Manson. Έχουμε ακριβώς τις ώρες που θα εμφανιστούν. Οι πόρτες λοιπόν σήμερα ανοίγουν στις 6. Οι Pale Blue Eyes στην σκηνή θα βγουν γύρω στις 6.30. Οι Garbage θα εμφανιστούν γύρω στις 8 παρατέταρτο και ο Μόμπι θα ανέβει στη σκηνή στις 10 παρατέταρτο σήμερα 1η Ιούλη στην πλατεία του νερού. Τυχεροί, ξαναλέω, όσοι θα πάνε. Αν υπάρχει πάντως κάτι που μπορεί να πει κανείς με βεβαιότητα, είναι ότι ο Μόμπι γενικά δεν φοβάται να πειραματίζεται και να δοκιμάζει και νέα πράγματα και νέα στυλ και γενικότερα νέες μορφές στη μουσική του, με περισσότερες από 20 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως και μια καριέρα που συνεχίζει να εξελίσσεται. Παραμένει ο Μόμπι μία από τις πιο αυθεντικές ανεξάρτητες φωνές της σύγχρονης μουσικής και νομίζω ότι θα είναι από τα μεγαλύτερα σόου που έχει πραγματοποιήσει στην Ελλάδα αυτό που θα ζήσουν πολλοί στα πλαίσια του Release Athens 2026. Και είναι, εντάξει, μαγική στιγμή φαντάζομαι, μόνο που ακούς αυτές τις πρώτες νότες από το Porcelain, εγώ του ήδη ανατριχιάζω σαν να είμαι εκεί. Πάμε να απολαύσουμε Μόμπι και Garbage για τη συνέχεια.

Ναι, παιδί μου. Λοιπόν, Μόμπι και Κάρμπατ σήμερα, 1η του Ιούλη, στην Αθήνα, στα πλαίσια του Release Athens 2026. Πάμε να δούμε όμως πώς θα υποδεχθεί η όμορφη πόλη μας σήμερα τον Ιούλιο. Δηλαδή, τι όμορφες ιδέες μπορούμε να σας δώσουμε για το βράδυ σήμερα, Τετάρτης 1η Ιουλίου. Πάμε σε μια θεατρική παράσταση που πραγματικά θέλω να τη δω. Sexy Laundry στο Θέατρο Σικαιών, Μάνος Κατράκης, ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου. Νομίζω ότι όλοι τους θυμάστε, εγώ τουλάχιστον χάρηκα όταν είδα αυτή τη σύμπραξη, διότι θυμήθηκα τους Απαράδεκτους, το Αστροπελέκη και το Σπύρο Παπαδόπουλο, τι έγινε ρε παιδιά κτλ. Οπότε μου θύμισε λίγο και εκείνες τις εποχές. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου φέρουν το Sexy Laundry στη Θεσσαλονίκη, στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών Μάνος Κατράκης, σήμερα Τετάρτη 1η Ιουλίου, αλλά πηγαίνουν μετά και στην Σάτι Χαλκιδική Δεν Έχει, στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών, σε μια κωμωδία για τον γάμο, για τη φθορά της καθημερινότητας, για την ανάγκη δύο ανθρώπων να ξαναβρούν ο ένας τον άλλον. Το έργο της Μισελ Ρίμι σε σκηνοθεσία Σπύρου Παπαδόπουλου συνδυάζει και χιούμορ και τρυφερότητα και ένταση και αλήθειες για τις σχέσεις, μετατρέποντας τα συζυγικά άπλυτα σε μια θεατρική βραδιά γεμάτη αναγνωρίσιμες στιγμές. Σήμερα λοιπόν στις 9.30 στο Θέατρο Σικαιών Μάνος Κατράκης και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 20 ευρώ. Ήδη σας είπαμε ότι ο Σοκράτης Μάλαμας παρέα με την Ιουλία Καραπατάκη και τον Γιάννη Μάλαμα σήμερα βρίσκονται στην γειτονιά μου στο στάδιο Απόλλωνα Καλαμαριάς, μια απόλυτα καλοκαιρινή συναυλία στις 9 η ώρα το βράδυ. Αλλά αν θέλετε να πάτε προς το Θέατρο Γης, εκεί θα συναντήσετε την Ιουλία Καλιμάνη, η οποία και αυτή έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία γεμάτη συνέστημα, ένταση, αγαπημένες επιτυχίες, σήμερα στις 9 και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 17 ευρώ. Ήδη σας είπαμε και για τη μέρα τα με χρώματα στην πλατεία, στην ακτή Αρετσούς, με συγχωρείτε, στην Καλαμαριά. Το πάρτι είναι Νοοτροπία, είναι το πρώτο φεστιβάλ χρωμάτων στην Ελλάδα. Έχω πάει μία φορά.

Αν δεν έχετε πάει καμία, νομίζω ότι αξίζει να το δοκιμάσετε και γενικά να ζήσετε αυτή την εμπειρία. Αν δεν σας πειράζει κιόλας να λερωθείτε, να τσαλακωθείτε, να πασαλιφτείτε με χρώμα από πάνω μέχρι κάτω, τότε νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που θα έπρεπε να το δοκιμάσετε. Να υπενθυμίσω επίσης ότι συνεχίζεται και το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου στην πόλη μας, εθιμοτυπικά στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Στο 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου, Τετάρτη, ο Τέλος Φίλης θα υπογράψει τα αντίτυπα των δύο βιβλίων του, το Έσχατο Έρμα και το Νύχτα Νύχτα Πολύ, στο Περίπτερο, σήμερα τώρα στις 7 στη Νέα Παραλία. Και ο λόγος που το λέω είναι διότι μαζί του θα βρίσκεται η δικιά μας, η Μάρα Τσικάρα, λέω τη δικιά μας γιατί την απολαμβάνετε στο αδερφάκι μας, τον 958. Μαζί τους θα είναι και ο Γιώργος Κορδομενίδης και ο Γιώργος Βλυσίδης, καθώς και η Μελίνα Τσουρέκα και η Αφροδίτη Κεραμέους. Συνεχίζεται λοιπόν το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου, που είναι μια πάρα πολύ όμορφη ευκαιρία για να πάτε να δείτε, να διαλέξετε τα βιβλία της προτίμησής σας και γενικότερα να δείτε ποια βιβλία θα διαβάζετε στην παραλία στις διακοπές σας. Εννοείται ότι δεν έχω καθόλου αποφασίσει τι θα κάνω φέτος το καλοκαίρι, διότι πάντα τελευταία στιγμή το αποφασίζω. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε όλους για την ακρόαση, να ευχαριστήσω και τον Τάσο Τριανταφύλου και τον Νικόλα τον Κακαρίκο που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα. Παρότι δεν μου φαίνεται, είμαι η Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Μένετε συντονισμένοι στον 102.3 διότι ακολουθεί ο Θανάσης Βικόπουλος. Ανταμώνουμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Έχει την κίνησή του αυτή τη στιγμή και στην Εθνική Σαμίνης και στη Λεωφόρο Νίκης και γενικότερα το κέντρο φαίνεται ότι είναι φορτωμένο. Να προσέχετε, να έχουμε ξανά, θα μα τα πω, έναν καλό μήνα με υγεία. Τελείωσα, εντάξει, αυτό ήταν. Φεύγω, με διώχνουν, παιδιά. Υπέροχο τραγούδι και μόμπισε λίγο. Γεια και χαρά!

Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μένετε η φωτιά στη Φθιώτιδα. Μηνύματα εκένωσης προς τους κατοίκους των κοινοτήτων Κατάλημα και Σφάκα να κατευθυνθούν προς Ελάτια. Επιτόπου ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 19 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα. Η φωτιά εξελίσσεται σε δύσβατη περιοχή, ενώ στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι. Σε εξέλιξη φωτιά και στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Στην επιχείρηση της κατάσβεσης από αέρους συνδράμουν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Εστάλληκε προειδοποιητικό μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους του Αγίου Γεωργίου να είναι σε ετοιμότητα. Τα στελέχη μας δέχθηκαν άνανδρη δολοφονική επίθεση. Η βία δεν έχει καμία θέση στην οργανωμένη κοινωνία. Οι εμπριστές είναι κοινοί εγκληματίες και ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου επισκέφθηκε την νοσηλευόμενη οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από λίγο κατέληξε η μητέρα της, η οποία νοσηλευόταν διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Ανακοινώσεις καταδίκης από όλα τα κόμματα. Αντισυστημικά άτομα προσπαθούν να δημιουργήσουν με τρομοκρατικές ενέργειες εκφοβισμό. Αυτά δεν μπορούν να έχουν θέση στη δημόσια ζωή, είπε στον 102 FM ο πρόεδρος της διοικούσας της Νέας Δημοκρατίας, Ζήσης Ιωακίμοβιτς. Ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Σάββας Αναστασιάδης, μιλώντας στον 102 FM, ανέφερε ότι η επιλογή είναι αδιανόητη και το χτύπημα άνανδρο, διότι χτυπούν τυφλά. Τόσο ο κύριος Ιωακίμοβιτς όσο και ο κύριος Αναστασιάδης είχαν δεχθεί τον Ιούλιο του 2023 ξανά επίθεση, τότε όμως με μπογιές. Εφιάλτης για 20χρονη στη Θεσσαλονίκη που μπήκε στο νοσοκομείο για αφαίρεση κύστης κόκκιγα και κατέληξε με εγκάβματα τρίτου βαθμού. Η νεαρή γυμνάστρια από το Μάιο δεν μπορεί να περπατήσει. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου διακομίστηκε από το Ιπποκράτειο η 40χρονη εγκαυματίας που ακόμη δεν γνωρίζει για τις δύο σωρούς που βρέθηκαν στο σπίτι της στη Λυτή. Κλιμάκιο της ψυχιατρικής υπηρεσίας ανέλαβε πριν από λίγο να ενημερώσει την άτυχη γυναίκα για την κατάληξη της οικογένειάς της. Σύμφωνα με πληροφορίες του 102 FM, ο 65χρονος σύντροφός της παραδόθηκε στις φλόγες την ώρα που πήγε να μπει στο αυτοκίνητο για να διαφύγει με τον 12χρονο γιο του. Νέο περιστατικό παδικής βίας σημειώθηκε στη Βόρεια Εύβοια, με την ελληνική αστυνομία να προχωρά στη σύλληψη 4 ατόμων έπειτα από επίθεση σε βάρος φιλάθλων που συμμετείχαν σε εκδήλωση ομάδας στη Super League. Μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης και ενώ φιλάθλοι, ανάμεσά τους και ανήλικοι με τους γονείς τους, αποχωρούσαν από το σημείο, δέχθηκαν επίθεση από ομάδα ατόμων που φέρονται να είναι οπαδοί αντίπαλης ομάδας. Εγκληματική οργάνωση που φέρεται να δραστηριοποιούνταν σε διαρρήξεις οικειών και απάτες με το πρόσχημα της ιδιότητας υπαλλήλων του ΔΔΕ ή της εφορίας εξαθρώθηκε έπειτα από επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 8 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και το φερόμενο ως αρχηγικό. Ενώ η μέχρι στιγμής έρευνα έχει οδηγήσει στην εξιχνίαση 44 διαρρήξεων και 14 περιπτώσεων απάτης με το παράνομο οικονομικό όφελος να εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 440.000 ευρώ. Ολοκληρωτική καταστροφή στις αγροτικές καλλιέργειες σε μήλα, καρύδια, πατάτες, κρεμμύδια, κεράσια, ελιόσπορα και τριφύλια προκάλεσε η σφοδρή χαλαζόπτωση που έβληξε το αχλαδοχώρι του Δήμου Συνδικής της Έρεσα, αφήνοντας τους παραγωγούς σε κατάσταση απόγνωσης. Σύμφωνα με τις πρώτες καταγραφές, οι ζημιές στην αγροτική παραγωγή αγγίζουν το 100%. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δεκαόροφη πολυκατοικία στην Ανβέρσα, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, ενώ ο αριθμός των τραυματιών παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστος. Διασώστες απομάκρυναν ενίκους με σχοινιά από το κτίριο, ενώ επιζώντες περιέγραψαν στιγμές πανικού. Και να κλείσουμε τον καιρό. Γενικά αίθριος θα είναι αύριο ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσχερες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος αύριο ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με πρόσχερες νεφώσεις. Από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
1: Θέατρο τη Ρώμα, κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το Εθνικό Θέατρο της Ρώμης έρχεται στο Θέατρο Δάσους με τον Ιδίποδα Τύρανο του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Λούκα Ντε Φούσκο. Ιδίπους Τύρανος, στην ιταλική γλώσσα με ελληνικούς υπέρτιτλους. Μόνο για 2 παραστάσεις, 6 και 7 Ιουλίου, στο Θέατρο Δάσους.
2: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Μια ιστορία θα σας πω.
6: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
7: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
6: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
7: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Το ζητούμενο στα παιχνίδια με χαρτιά δεν είναι να έχεις απλώς καλό φίλο, είναι να ξέρεις και πότε θα το χρησιμοποιήσεις. Στη Λατινική Αμερική το καλύτερο χαρτί το είχαν πάντα οι Αμερικανοί, που ήξεραν να παίρνουν μέσω των εταιριών που ίδρυαν στα προτεκτοράτα τους κάθε τι καλό έβγαζε ο κάθε τόπος. Μπανάνες από το Εκουαδόρ, καφέ από τη Βραζιλία, αγελάδες ή κρασί από την Αργεντινή, ορυκτό πλούτο, με ανθρώπους ανδρίκελα, κυρίως δικτάτορες, είχαν ανέκαθεν το πάνω χέρι. Κομμουνιστικά κινήματα υπό τη μορφή αντάρτικου επιχείρησαν να αλλάξουν την κατάσταση. Αλλού με επιτυχία, όπως για παράδειγμα στο πρώην μεγαλύτερο καζινοπορνείο της CIA την Κούβα, αλλού χωρίς επιτυχία όπως στη Βολιβία, όπου η σπίθα της επανάστασης που επιχείρησε ο Ερνέστ τον Γκεβάρα δεν πρόλαβε να γίνει ποτέ φωτιά. Στην Αργεντινή των αμέτρητων δικτατοριών που μόνο δυστυχία έφεραν, επρόκειτο να εμφανιστεί κάποιος που κατάφερε να χτίσει ένα απίστευτο φιλοεργατικό αντιαμερικανικό προφίλ χωρίς να είναι κομμουνιστής. Και κυρίως φημώνοντας κάθε διαφορετική φωνή. Σας κάνει κάτι σε φασισμό αυτό, ε? Το ξέρω. Είπαμε όμως, το ζήτημα είναι πώς θα παίξεις καλά τα χαρτιά σου.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Τάσος Τριανταφύλου σήμερα συντροφιά στην ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα στο κινητό σας τηλέφωνο 102. Αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Και βέβαια να μην ξεχάσουμε την καλησπέρα μας στις φίλες και τους φίλους που μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Όσοι είναι του ταγκό, ενδεχομένως να αναγνώρισαν και τη φωνή και το τραγούδι, αλλά εμείς κινούμαστε πάντοτε στη λογική του ότι εκεί έξω μπορεί να υπάρχει έστω και ένας ο οποίος δεν γνωρίζει. Ήταν μια από τις μεγαλύτερες μορφές του αργεντίνικου ταγκό, ο Κάρλος Γκαρδέλ, σε ένα τραγούδι σύμβολο, θα έλεγε, μιας ολάκερης χώρας και ενός συγκεκριμένου είδους του ταγκό, το «Madre Selva», ένα τραγούδι του 1931. Η Αργεντινή κατάφερε να απαλλαγεί από τους Σπανιόλους το 1816 και να αποκτήσει το δικό της σύνταγμα το 1853. Τότε αρχίζει να αναπτύσσεται σταθερά. Η αυστηρή της ουδετερότητα κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου τη βοήθησε να αποκτήσει στιβαρή οικονομία. Την ίδια ουδετερότητα δεν κατάφερε να κρατήσει και κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν ο λαός ήταν σαφώς κατά το άξονα, αλλά η κυβέρνηση υπέρ του άξονα. Άλλωστε από το 1931 πραξικοπήματα και αντιπραξικοπήματα έφερναν πρόσχερους προέδρους στο προσκήνιο, ενώ η γερμανική διπλωματία φρόντιζε να τα έχει καλά με όλες τις πλευρές. Μια φιλοναζιστική οργάνωση προετοίμαζε το έδαφος για τη δημιουργία γερμανικής βάσης στην Παταγωνία, το νοτιότερο κομμάτι της Αμερικής. Οι διαθέσεις των κυβερνώντων εκδηλώθηκαν σχεδόν αμέσως μετά την έκρηξη του πολέμου, όταν στις 13 Δεκέμβρη του 1939 άρχισε η ιστορική ναυμαχία του River Plate στις ακτές της Νότιας Αμερικής, ανάμεσα στα βρετανικά καταδρομικά Exeter, Ajax και Αχιλέας και στο γερμανικό θωρικτό Graf Spee. Οι Γερμανοί αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν στα χωρικά ύδατα της Αργεντινής και να βρουν καταφύγιο στην εντός εισαγωγικών ουδετερότητά της. Φωτιά στα μπατζάκια όλων, φίλες και φίλοι, ξεκινά ένας μαραθώνιος διπλωματικών διαβουλεύσεων κατά τη διάρκεια του οποίου οι σύμμαχοι πιέζουν και οι Αργεντίνοι αθίστανται. Η απέτηση ήταν να μην επιτραπεί ο ελληνισμός του Graf Spee, διότι έτσι η νοτιοαμερικάνικη χώρα φιλοξενούσε πολεμικό πλοίο εμπολέμου κράτους και άρα δεν ήταν πλέον ουδέτερη. Η κυβέρνηση της Αργεντινής προέβαλε διάφορες δικαιολογίες για να παρατείνει την παραμονή του θωρικτού και αναγκάστηκε να υποκύψει μόνο μπροστά στην απειλή ότι η Μεγάλη Βρετανία θα της κήρυσε τον πόλεμο. Τελικά, στις 17 Δεκεμβρίου, το Graf Spee απέπλευσε. Μόλις βγήκε από τα χωρικά ύδατα της Αργεντινής, αυτοβυθίστηκε, αυτοί είναι οι Γερμανοί, τι να κάνουμε, έξω από το Ρίο Ντε Λα Πλάτα, περίπου στο σημείο που 25 χρόνια νωρίτερα, στα 1914, ο ναύαρχος Μαξιμιλιανός Φον Spee βρήκε το θάνατο, ακολουθώντας και αυτός την αυαρχίδα του στο βυθό. Στα 1940, ο πρόεδρος της Αργεντινής Καστίλιο διαδέχτηκε τον Ορτίζ και εκδηλώθηκε απροκάλυπτα υπέρ του άξονα. Όμως, ένα άλλο στρατιωτικό πραξικόπημα, του πραξικοπήματος θα γίνει σήμερα, φίλες και φίλοι, τον Ιούνιο του 1943 φάνηκε να φέρνει την Αργεντινή στο πλευρό των συμμάχων. Γρήγορα ωστόσο αποδείχθηκε πως επρόκειτο για μια πρώτης τάξης φασιστική κίνηση, της οποίας τα νήματα κινούσε αθέατος κάποιος συνταγματάρχης.
Como nos cambia la vida, φίλες και φίλοι, το επόμενο αργεντίνικο τραγούδι μας με τον Alfredo De Angelis.

Como nos cambia la vida, φίλες και φίλοι, το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε με τον Alfredo De Angelis. Ταγκό είπαμε να σας φέρουμε σήμερα, φίλες και φίλοι, μιας και στην Αργεντινή βρεθήκαμε και εκεί θα παραμείνουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής. Ο Αργεντίνος Juan Domingo Perón γεννήθηκε στο Λόμπος της επαρχίας του Buenos Aires στις 8 Οκτωβρίου του 1895. Ήταν κρεολός, γιος κτηματία. Όταν ήταν 16 χρόνων, εισήχθη σε στρατιωτική σχολή και μετά την αποφύτισή του, πάρα πολύ γρήγορα κατάφερε να ανέβει στις βαθμίδες της στρατιωτικής ιεραρχίας και να φτάσει έως τον βαθμό του συνταγματάρχη. Κατά τη δεκαετία του 1930, ο Περόν θα βρεθεί ως στρατιωτικός ακόλουθος στη γειτονική για την Αργεντινή Χιλή και αργότερα στην πανέμορφη Ρώμη. Εκείνη η μακροχρόνια παραμονή του στην Ευρώπη, όπου μετεκπαιδεύτηκε, του έδωσε σύμφωνα με τους ιστορικούς την δυνατότητα να μελετήσει τόσο το φασιστικό σύστημα της Ιταλίας όσο και το ναζιστικό σύστημα του Τρίτου Ράιχ. Και ενδεχομένως από τις εμπειρίες εκείνες αρχίζει η σκέψη για την εγκαθίδρυση ενός παρόμοιου καθεστώτος στην πατρίδα του, με έναν τέτοιο τρόπο όμως που σε καμιά περίπτωση δεν θα προκαλέσει το λαϊκό αίσθημα. Με την έκρηξη λοιπόν του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ο τότε πρόεδρος, ο Ραμόν Καστίλιο, ο οποίος κυβερνούσε με την υποστήριξη του πανίσχυρου στρατηγού Αγκουστίν Πέδρο Χούτο, είχε κηρύξει, όπως είπαμε και νωρίτερα, την Αργεντινή ουδέτερη, με την προσδοκία της οικονομικής ωφέλειας που θα της εξασφάλιζε πια καλή η διατήρηση μάλλον των καλών σχέσεων με όλους τους εμπόλεμους. Παρ' όλα αυτά, στο εσωτερικό της χώρας, οι αντίθετες πολιτικές παρατάξεις ασκούσαν πιέσεις για να ταχθεί η χώρα είτε στο πλευρό των συμμάχων είτε στο πλευρό του άξονα. Το 1941 ο άνθρωπός μας, ο Περόν, επιστρέφει στην Αργεντινή και σε χρόνο ρεκόρ αναλαμβάνει ηγετική θέση σε μια μυστική στρατιωτική οργάνωση που έφερε τον τίτλο «Ομάδα Ενωμένων Αξιωματικών». Στα χρόνια εκείνα, φίλες και φίλοι, στην συγκεκριμένη χώρα της Λατινικής Αμερικής δεν μπορούσε κανείς να κάνει λόγο για σοβαρούς δημοκρατικούς θεσμούς. Ουσιαστικά δεν λειτουργούσαν. Και οποιαδήποτε σκέψη για επιστροφή σε ένα συνταγματικό κόσμο έβρισκε τείχο τον οποίον έχτιζαν σταδιακά οι διάφοροι συντηρητικοί και φασιστικοί κύκλοι της χώρας. Με λίγα λόγια, η χώρα τελούσε υπό τον έλεγχο των στρατιωτικών ακόμη και στα χρόνια εκείνα κατά τα οποία τη θέση του Προέδρου κατήχε ένα πολιτικό πρόσωπο. Με λίγα λόγια, να φανούμε δημοκράτες, αλλά πίσω από τον Πρόεδρο θα είναι κάποια ηγετική φυσιογνωμία των ενόπλων δυνάμεων, εκείνη η οποία ουσιαστικά θα κάνει κουμάντο στα πράγματα. Το χειρότερο που μπορούσε να πάθει ένα πολιτικό πρόσωπο, στην προκειμένη περίπτωση ο πρόεδρος της χώρας, ήταν να πεθάνει ο στρατιωτικός ο οποίος τον στήριζε. Και δυστυχώς για τον πρόεδρο Καστίλιο, το 1943 φεύγει από τον μάτιο του το κόσμο ο στρατηγός Χούτο. Βούτυρο στο ψωμί όλων αυτών που ήθελαν να ανατρέψουν τον πρόεδρο Καστίλιο, ο οποίος, είπαμε, έμεινε χωρίς στρατιωτική βοήθεια. Και όντως, τον Ιούνιο της χρονιάς εκείνης, νέο στρατιωτικό πραξικόπημα ανατρέπει τον πρόεδρο Καστίλιο.
Ακολουθεί μια σειρά στρατιωτικών κυβερνήσεων, πάντοτε με στρατηγούς στη θέση του Προέδρου. Τρίτο τραγούδι για σήμερα, φίλες και φίλοι. Μινότσε τρίφτε, 1949 θα βρεθούμε και εκεί με τον Χάνιμπαλ Τρόγιο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κατέληξε τελικά η μητέρα της πολιτεύτηρας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα μετά την εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία που διέμεναν. Η Αφροδίτη Νέστορα νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο, φέρει εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια. Καλύτερη είναι η εικόνα της υγείας του πατέρα της, ο οποίος επίσης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Οι δράστες θα αντιμετωπιστούν ως εγκληματίες, διεμήνυσε από τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση και ξερά χόρτα σε Ραματιά στα Κουφάλια Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Την ίδια ώρα μένεται η πυρκαγιά στην Φθιώτιδα. Μήνυμα εκένωσης προς τους κατοίκους των κοινοτήτων Κατάλημα και Σφάκα να κατευθυνθούν προς Ελάτια. Έχει διακοπεί κυκλοφορία στο δρόμο Αταλάντης Καλαπόδη. Ισχυρές επίγειες δυνάμεις επιχειρούν στην περιοχή, ενώ συμμετέχουν και εν αέρια μέσα. Μήνυμα το 112 εστάλη και προς τους κατοίκους του Αγίου Γεωργίου Μεθάνων. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 ετών με αναστολή στους 57 παραγωγούς από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ με δηλώσεις εκτάσεων στη Βόρεια Ελλάδα. Στη Γερμανία, εισαγγελικές αρχές απήγγειλαν κατηγορίες εναντίον υπόπτου για τις εκρήξεις στους αγωγούς Nord Stream. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

102 FM της R3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», η οποία σήμερα βρέθηκε στην Αργεντινή. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Τάσος Τριανταφύλου στην τεχνική υποστήριξη. Να σας θυμίσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Στα μηνύματα του κινητού γράφετε 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα στον αγαπημένο το φίλο τον Άκη, ο οποίος μας ακούει διαδικτυακά από την Αθήνα. Και όπως πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, στο βουβό η τηλεόραση και βέβαια διαδίκτυο για μια ιστορία θα σας πω. Στην τηλεόραση... Γιατί, διότι αυτή τη στιγμή διεξάγεται η αναμέτρηση μεταξύ της Αγγλίας και του Κονγκό σε μια αναμέτρηση στην οποία η ένδοξη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό προηγείται με 1-0 της απικιοκρατικής Αγγλίας, διότι και το ποδόσφαιρο πολιτική είναι. Την καλησπέρα μας στην αγαπημένη την Τατιάνα. Στην αγαπημένη μας τη Γεωργία, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στην Πατρίτσια με την οποία τα είπαμε και από νωρίς πάλι σε ποδοσφαιρικό επίπεδο. Στον Παναγιώτη, στον Κοσμά, πάρα πολλά φιλιά, μια γλυκιά αγκαλιά στον φίλο μας τον Στέλιο, τον Δημοσθένη, τη Μαρία και τον Μάκη στη Νεάπολη. Εσείς δεν θέλω να μπερδεύεστε με τα ονόματα των δικτατόρων, διότι είναι πάρα πολλοί φίλες και φίλοι. Εσείς θα επικεντρωθείτε στο όνομα του Πέρον. Ο Περόν, η οργάνωση του οποίου είχε παίξει τον πρώτο ρόλο στο πραξικόπημα που είχε ανατρέψει τον πρόεδρο Καστίγιο, διορίστηκε ευθύς εξ αρχής υπουργός εργασίας και πρόνοιας. Όταν το 1944 η προεδρία θα περάσει στα χέρια του στρατηγού Φαρέλ, ο Περόν αναλαμβάνει πλέον την αντιπροεδρία της Αργεντινής και ταυτόχρονα το κρίσιμο Υπουργείο των Στρατιωτικών. Είχε περάσει και βρέθηκε σε πραγματικά πάρα πολύ κρίσιμα Υπουργεία Εργασίας και Πρόνοιας, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός των Στρατιωτικών. Όσο ήταν στο Υπουργείο Εργασίας ο Περόν, τι έκανε? Δημιούργησε μια πάρα πολύ σκληρή βάση οπαδών του, όλοι κομμάτια της εργατικής τάξης. Ήταν οι λεγόμενοι ντεχκαμισάδος, δηλαδή οι άνθρωποι χωρίς πουκάμισο. Ο Περόν σταδιακά κατάφερε να προσετεριστεί τα διάφορα εργατικά σωματεία της χώρας, όχι βέβαια με το τίποτα, ήταν πάρα πολλές οι παροχές προς τους εργαζόμενους, διευκολύνοντας τα συνδικάτα να πετυχαίνουν όλο και καλύτερους όρους στις διαπραγματεύσεις με τους εργοδότες. Έτσι λοιπόν, όταν κάποια στιγμή οι αντίπαλοι του τον συνέλαβαν και τον έθεσαν υπό περιορισμό και συγκεκριμένα τον Οκτώβριο του 1945, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα στο να ξεχυθούν στους δρόμους οι οπαδοί του από τα εργατικά σωματεία ή υπό την καθοδήγηση και της δαιμόνιας ερωτικής του συντρόφους της, ερωτικής συντρόφους του της Εύας Ντουάρτε, της Εβίτας, όπως έμεινε γνωστή στην ιστορία, και διοργάνωσαν απεργίες, διαδηλώσεις, απαιτώντας και πετυχαίνοντας τελικά την απελευθέρωσή του. Κάποια στιγμή η πρώτη σύζυγος του Περόν πεθαίνει και βέβαια ανοίγει ο δρόμος προκειμένου να παντρευτεί την Εβίτα. Ήταν ο ισχυρός άνδρας της χώρας. Ήταν ο ρυθμιστής της κατάστασης στην Αργεντινή. Την ίδια ώρα, υπό το βάρος των διεθνών πιέσεων και με την απειλή κυρώσεων σε βάρος της Αργεντινής, ο πρόεδρος Φαρέλ αναγκάστηκε να προσανατολίσει το καθεστώς προς δημοκρατικότερες κατευθύνσεις. Εσύ είσαι που το λες. Στις εκλογές του Φεβρουαρίου του 1946, το ξύλο στους αντιπάλους έπεφτε σύννεφο και όπως είχε συμβεί και εδώ στη χώρα μας, ψήφισαν δέντρα, παραφιάδες, γλάστρες. Ψήφισε το σύμπαν ολάκερο προκειμένου να νικήσει ο Περόν. 56% πήρε. Λίγο δεν το λες? Μουσική.
Ήταν τότε που παρουσίασε τη λεγόμενη τρίτη θέση, όπως την αποκάλεσε. Κάτι δηλαδή ανάμεσα σε καπιταλισμό και κομμουνισμό. Εγώ θα σας το πω πως ήταν απλώς ένα εθνικιστικό πρόγραμμα, εντός εισαγωγικών αντιμπεριαλιστικό και εχθρικό προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Μεγάλη Βρετανία, με όλες τις εξουσίες επικεντρωμένες στο πρόσωπό του. Με κύριο προπαγανδιστικό πολιορκητικό κρυό, τον απίστευτο συντηρητικό λαϊκισμό, το πρόγραμμα του Περόν στηριζόταν στην οικονομική αυτάρκεια και στην ταχεία εκβιομηχάνηση, σε βάρος όμως του αγροτικού τομέα. Και προς τι η ταχεία εκβιομηχάνηση, διότι πάρα πολύ απλά, όπου έχουμε εκβιομηχάνηση, έχουμε όλο και περισσότερες ανάγκες για εργατικά χέρια, άρα η εργατική τάξη βρίσκει δουλειά, άρα ενισχύεται. Και από τη στιγμή που η εργατική τάξη ήταν η βάση των ψηφοφόρων του Περόν, ήταν εκείνη η οποία θα έπαιρνε τη μερίδα του λέοντος. Όπως πίστευε η εργατική τάξη. Στο πολιτικό επίπεδο, αφότου ανέλαβε την εξουσία, ο Περόν γινόταν όλο και πιο απολυταρχικός, όλο και πιο καταπιεστικός. Οι αντίπαλοι του ψηλαμβάνονταν και φυλακίζονταν. Οι εφημερίδες δεν υπήρχε περίπτωση να γράψουν κάτι εναντίον του. Έκλειναν την ίδια ώρα. Η εκπαίδευση και η δικαιοσύνη τελούσαν υπό ασφικτικό κρατικό έλεγχο.

Με όλες αυτές τις αμοιβές παροχές, να τις αποκαλέσουμε καλύτερα προς την εργατική τάξη, τις αυξήσεις των αμοιβών και χίλια δυο άλλα ευεργετήματα, ο Πέρον κατόρθωσε να αυξήσει ακόμη περισσότερο τη δύναμή του στις μάζες των εργαζομένων. Από την άλλη πλευρά, με τη βοήθεια της δημοφιλού Σεβίδας, η οποία είχε γίνει κάτι σαν ανεπίσημο μέλος της κυβέρνησης, ο Πέρον μετέτρεψε τα εργατικά σωματεία σε σκληρές στρατευμένες οργανώσεις φασιστικού τύπου.

Και χέρι-χέρι πιάστηκαν κάποια στιγμή, μάνο-αμάνο δηλαδή, όπως λέει και ο τίτλος, και θυμούνται το παρελθόν. Ένα παρελθόν το οποίο χαρακτηρίστηκε από πολύ φτώχεια και κουβέντα την κουβέντα. Ο άνδρας της ιστορίας συνειδητοποιεί ότι η πρώην σύντροφός του περνά μια πάρα πολύ καλή ζωή χάρη στους καινούριους και πάρα πολύ πλούσιους θαυμαστές της. Ένα τραγούδι του 1920 σε μουσική του Κάρλος Γκαρδέλ και του Χωσέ Σαρατσάνο, σε στίχους του μεγάλου αρχεντίνου ποιητή Καλεντόνιο Φλόρες. Εμείς το ακούσαμε σε μια εξίσου ιστορική εκτέλεση του Χούλιο Σόσα. Η δημοτικότητα του Περόν από ένα σημείο και μετά αρχίζει να κλονίζεται. Αυτό όμως δεν επρόκειτο να σταθεί εμπόδιο, φίλες και φίλοι. Κανονίζει μια πάρα πολύ καλωστημένη συνταγματική τροπολογία, η οποία του έδωσε το δικαίωμα να επανεκλεγεί πρόεδρος το 1951.

Οι συνθήκες όμως έχουν πλέον αλλάξει, όχι μόνο για τον Περόν, για ολόκληρη τη χώρα, για ολόκληρη τη Λατινική Αμερική. Την πηγή που έδινε στον Περόν τη δυνατότητα να προβαίνει σε μεγάλες παροχές προς τους εργαζόμενους, ουσιαστικά την τροφοδοτούσαν οι συσσωρευμένοι πόροι από τις αυξημένες εξαγωγές της Αργεντινής κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και της πρώτης μεταπολεμικής περίοδου. Ήταν έξυπνη εκείνη η ουδετερότητα, φίλες και φίλοι, διότι πρώτες ύλες δεν υπήρχαν στον υπόλοιπο πλανήτη, ο οποίος ουσιαστικά είχε καταστραφεί. Ως εκ τούτου, ο περισσότερος κόσμος από την Αργεντινή αγόρασε. Από μαλλί προβάτου μέχρι κρέας αγελάδας και πάει λέγοντας. Ωστόσο, με την βαθμία εξομάλυνση των αγορών στις υπόλοιπες χώρες, το εμπόριο στην Αργεντινή άρχισε να μην πηγαίνει τόσο καλά, ενώ ταυτόχρονα αρχίζει και η αύξηση του πληθωρισμού. Η Αργεντινή όμως σε όλα τα επίπεδα είχε συνηθίσει στην αλόγιστη σπατάλη, στη λογική την οποία είχαμε ακούσει κάποια στιγμή και στη χώρα μας, λεφτά υπάρχουν. Εκείνη η αλόγιστη σπατάλη δεν μπορούσε παρά να οδηγήσει σε οικονομική κρίση. Εδώ να ανοίξουμε μια παρένθεση για να πούμε ότι όταν μιλούμε για αλόγιστη σπατάλη δεν αναφερόμαστε σε καμία περίπτωση στις πάρα πολύ βασικές ανάγκες αλλά και στα όνειρα ενός λαού. Αναφερόμαστε σε όλους εκείνους σε πάρα πολύ συγκεκριμένες θέσεις που και εκεί υπήρχαν τραπεζίτες, μεγαλοβιομήχανους κτλ. Κτλ. Οι οποίοι σκόρπιζαν λεφτά από εδώ και από εκεί. Σε όλα αυτά έρχεται να προσθεθεί η δυσαρέσκεια για τη διαφθορά, τη δημαγωγία και πάνω απ' όλα για την καταπίεση που ασκούσε το καθεστώς. Παρ' όλα αυτά θα σημειωθούν και άλλες εξελίξεις που θα συμβάλλουν στη μείωση της δύναμης του Χουάν Περόν. Η Εβίτα το 1952 πεθαίνει. Όσοι δεν ήξεραν, έκαναν λόγο μόνο για ένα βαρύτατο πλήγμα στον συναισθηματικό κόσμο. Δεν ήταν έτσι. Ήταν ένα βαρύτατο πολιτικό πλήγμα. Οι σπουδαστές στράφηκαν εναντίον του και η αντικληρικαλική στάση του θα οδηγήσει και στον αφορισμό του από την Καθολική Εκκλησία το 1955. Την ίδια ώρα, ο ετερόκλητος συνασπισμός, ο οποίος στήριζε τον Περόν μέχρι τη στιγμή εκείνη, εργαζόμενοι, αντιδραστικοί, εθνικιστές, κληρικοί και στρατός, μπορείτε να φανταστείτε τι έγινε έτσι, διαλύθηκε.

Ποιο είναι το αλάτι και το πιπέρι της αρχεντίνικης πολιτικής ζωής στα χρόνια στα οποία βρισκόμαστε? Το πραξικόπημα. Έτσι λοιπόν, στις 10 Σεπτεμβρίου του 1955, ένα άλλο στρατιωτικό πραξικόπημα ανατρέπει τον Περόν, ο οποίος για να σωθεί καταφεύγει πρώτα στην Παραγουάη και στη συνέχεια στην Ισπανία.

Προσοχή όμως, ο βασιλιάς δεν ήταν γυμνός. Ο Περόν μπορεί να είχε φύγει, αλλά στη χώρα είχαν μείνει εκατομμύρια οπαδοί του. Ο περονισμός παραμένει μια ισχυρή πολιτική δύναμη στη χώρα. Μετά την αναχώρησή του, οι κυβερνήσεις της Αργεντινής, είτε αυτές ήταν πολιτικές, είτε στρατιωτικές ή και μικτές, αποδείχθηκαν αδύναμες να λύσουν τα μεγάλα προβλήματα. Επικρατούσαν ανησυχία, δυσαρέσκεια, και ένας από τους λόγους για την κατάσταση εκείνη ήταν ο αποκλεισμός του ολοένα διωγγούμενου περονιστικού κινήματος από την εξουσία. Μέχρι να φτάσουμε στα 1971. Τότε λοιπόν ο πρόεδρος της χώρας, ο στρατηγός Αλεχάνδρο Αγκουτήρ Λανούσε, είχε πιστεί πλέον ότι η αποκατάσταση της τάξης στη χώρα θα ήταν αδύνατη χωρίς τον Περόν.

Πού μπορεί να φτάσει μια χώρα, φίλες και φίλοι, όταν τα ανδρίκελα τα οποία την κυβερνούν την καθιστούν έναν τόπο ο οποίος δεν μπορεί να ζήσει χωρίς τον Περόν, έτσι είναι φοβερό αυτό. Στο σημείο αυτό βέβαια να σας πούμε πως αυτό που ακούσαμε ήταν το Tango de los Abuelos, Los Padres y los Hijos, από μια ιστορική συνάντηση τριών πολύ μεγάλων φωνών, του αργεντίνικου τάγκο, του Ρομπέρτο Κογενέτσι, της Αντριάννα Βαρέλα και του Λίτο Νέμπια. Ενημερώνει λοιπόν τον Περόν ότι έχει πλέον την άδεια να επιστρέψει. Όρος να μην λάβει μέρος στις προεδρικές εκλογές του Μαρτίου του 1973. Κανένα πρόβλημα. Κατέβασε έναν περονικό υποψήφιο, τον Έκτορ Καμπόρα, ο οποίος βέβαια νίκησε. Προσέξτε σχέδιο. Τρεις μήνες μετά ο Καμπόρα παραιτείται. Και το Σεπτέμβριο, πάλι μπροστά σε μια ανεπανάληπτη κυβερνητική κρίση, ο Περόν εκλέγεται πρόεδρος με το 62% των ψήφων. Είχε ήδη τριτοπαντρευτεί ο Περόν την πρώην χορεύτρια, την Ιζαβέλα, βέβαια, το 1961. Εκείνη εξελέγεται πρόεδρος. Η αλήθεια είναι ότι οι Περονικοί δεν την αγαπούσαν διόλου, διότι αντιλαμβάνεστε ότι ήταν προσκολλημένη στη μνήμη της αγαπημένης τους Εβίτας. Και αντιπρόεδρος η Ιζαβέλα. Ο Περόν, με το που ανέλαβε την εξουσία, πέταξε όλα τα χαρτιά δεξιά και μόνο δεξιά. Παρ' όλα αυτά δεν πρόφτασε να κάνει και πολλά πράγματα. Βλέπετε, να και η ημερομηνία μας. Πέθανε την 1η Ιουλίου του 1974 από καρδιακή προσβολή. Η Ιζαβέλα Περόν, που τον διαδέχτηκε, δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει την υποστήριξη καμίας ισχυρής ομάδας, ούτε καν των φιλοπερονικών εργατικών σωματείων. Θα ακολουθήσει μια περίοδο φοβερής τρομοκρατίας και βίας μέχρι την επέμβαση των στρατιωτικών στις 24 Μαρτίου του 1976. Εκείνο του φοβερού δικτάτορα του Βαρέλα με τα κατάμαυρα μάτια. Περνά πλέον η χώρα σε μια περίοδο γεμάτη αίμα και εξαφανίσεις. Και εμείς σας αποχαιρετούμε με τον Εδμούντο Ριβέρο και το θρυλικό ταγκό Μαλένα. Γεια και χαρά.

0: ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στις 7 παρα 10 έφυγε από τη ζωή η μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, η οποία νοσηλευόταν σε βαριά κατάσταση, διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, έπειτα από την εμπριστική επίθεση τις πρώτες πρωινές ώρες στην πιλωτή της πολυκατοικίας του, σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου. Τα συλληπιτήριά του στην Αφροδίτη Νέστορα και τον πατέρα της εξέφρασε ο Πρωθυπουργός μετά την τραγική είδηση ότι 70χρονη γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της. Ο κύριος Μητσοτάκης έκανε λόγο για δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή και έδωσε την υπόσχεση ότι οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Την οδύνη του για το χαμό της μητέρας του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας εκφράζει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν. Σε μια δημοκρατική ευνομούμενη κοινωνία δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες, σημειώνει ο κύριος Ανδρουλάκης. Στο μεταξύ, η Αφροδίτη Νέστορα παραμένει νοσηλευόμενη, φέρει εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια. Την ίδια ώρα καλύτερη είναι η εικόνα της υγείας του πατέρα της, ο οποίος επίσης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα και παραμένει για νοσηλεία. Επίσης, δύο ένοικοι της πολυκατοικίας παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα και τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Μένεται η φωτιά στη Φθιώτιδα. Εστάλησαν μηνύματα εκένωσης προς τους κατοίκους των κοινοτήτων Κατάλημα και Σφάκα να κατευθυνθούν προς Ελάτια. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις, ενώ από αέρο συνδράμουν 19 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα. Η φωτιά εξελίσσεται σε δύσβατη περιοχή, ενώ στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι. Σε ύφεση είναι η φωτιά στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνο. Νωρίτερα εστάλει μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα. Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση και ξερά χόρτα σε ρεματιά στα κουφάλια της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές, ενώ νωρίτερα φωτιά μικρής έκτασης που εκδηλώθηκε κοντά σε κατοικίες κατασβέστηκε άμεσα. Στο μεταξύ, σε 40 ανήλθαν οι αγροδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι 33 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 7. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου διακομίστηκε από το Ιπποκράτειο η 40χρονη εγκαυματίας που ακόμη δεν γνωρίζει για τις δύο σωρούς που βρέθηκαν στο σπίτι της στη Λυτή. Κλιμάκιο της ψυχιατρικής υπηρεσίας ανέλαβε νωρίτερα να την ενημερώσει για την κατάληξη της οικογένειας της. Σύμφωνα με πληροφορίες του 102 FM, ο 62χρονος σύντροφός της παραδόθηκε στις φλόγες την ώρα που πήγε να μπει στο αυτοκίνητό του για να διαφύγει μαζί με τον 12χρονο γιο του. Με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από την Αμερικανική Ανεξαρτησία, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με πληροφορίες, θα παραθέσει απόψε δείπνο στο Μέγαρο Μαξίμου προς τιμήν της πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Το δείπνο θα έχει συμβολικό χαρακτήρα και θα αποτελέσει μια ευκαιρία για ανεπίσημη ανταλλαγή απόψεων γύρω από τις διαχρονικές σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Στο δείπνο θα συμμετάσχουν μέλη της ελληνικής κυβέρνησης, της Αμερικανικής Πρεσβείας και της επιχειρηματικής κοινότητας που συνδέεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τη στρατηγική της κυβέρνησης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις υπερασπίστηκε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική των ήρεμων νερών με την Τουρκία έχει αποφέρει απτά αποτελέσματα, ενώ παράλληλα η Ελλάδα έχει ενισχύσει σημαντικά τη θέση της σε διπλωματικό και αμυντικό επίπεδο. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη επιβλήθηκαν σε 57 καταδικαστέντες για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για την υπόθεση των 57 ατόμων από την Κρήτη που δήλωναν ψευδώς ιδιοκτησίες ή μισθωτές εκτάσεις από την Καστοριά, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά το χρονικό διάστημα 2019-2022. Παράλληλα, το δικαστήριο αποφάσισε να διαβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να διερευνηθεί εάν υφίσταται ποινική αστυνομική ευθύνη τριών ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Περιφερειακή Διεύθυνση Υπήρου για το αδίκημα της ψευδούς βεβαίωσης σε βαθμό κακουργήματος. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δεκαόροφη πολυκατοικία στην Αμβέρσα, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, ενώ ο αριθμός των τραυματιών παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστος. Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Γερμανίας άσκησε δίωξη σε έναν Ουκρανό για τις εκρήξεις στους αγωγούς μεταφοράς φυσικού αερίου Nord Stream στη Βαλτική, όπως αναφέρουν γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Η ανατίναξη των αγωγών Nord Stream που μετέφεραν ρωσικό φυσικό αέριο στην Ευρώπη λίγους μήνες μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022 αποτέλεσε μία από τις βασικές πηγές έντασης στις σχέσεις της Μόσχας με τη Δύση. Και να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό, για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται γενικά έθριος, όμως το μεσημέρι θα αναπτυχθούν πρόσχερες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις. Από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 αμποφόρων. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
2: Τα εκατομμύρια των αδέσποτων ζώων που καταλήγουν και εγκαταλείπονται στους δρόμους της Ελλάδας είναι καθαρά ανθρώπινη ευθύνη.
3: Είναι ώρα επιτέλους να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετά και σωστά καταφύγια για να τα φιλοξενήσουν όλα.
2: Είναι ώρα να αναλάβουμε την ευθύνη, γιατί είναι δική μας υποχρέωση να στηρώσουμε το κατοικιδιό μας, να υιοθετήσουμε με απευθυνότητα ένα αδέσποτο ζώο και να μην αγοράσουμε το κουταβάκι της βιτρίνας ή το χαριτωμένο γατάκι της αγγελίας.
3: Οφείλουμε να επικοινωνούμε με το Δήμο μας και να απαιτούμε, όπως ορίζει ο νόμος, να αναλάβει τη στήρωση, τον εμβολιασμό, τη σύντηση και την περίθαλψη των αδέσποτων περιοχής μας.
2: Η υπεύθυνη φιλοζωία είναι δείγμα πολιτισμού.
3: Είναι στο χέρι μας να δράσουμε για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

θέλω να είμαι ένας ακόμα κρυμμένος θησαυρός. Ένας ακόμα που φοβήθηκε να σηκωθεί από τον πάτο. Ούτε με νοιάζει αν θα με πνίξει η φυλακή σου. Δεν θέλω να είμαι ένας ακόμα παγωμένος ποταμός. Ένας ακόμα που φοβήθηκε να πάει παρακάτω. Ούτε με νοιάζει αν με πικράνει το φιλί σου. Θέλω να είμαι η μουσική που ξαγρυπνάει μαζί σου. Σαν ασταμάτητη βροχή να πέφτω στην ψυχή σου. Να γίνω αέρας και να έρθω να κλαίω στην αυλή σου. Σαν σκύλος, σαν θεός, σαν εραστή σου. Δεν θέλω να είμαι ένας ακόμα κρυμμένος θησαυρός. Σαν ασταμάτητη βροχή να πέφτω στην ψυχή σου.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το fade out της Τετάρτης. Τετάρτη είναι, 1η Ιουλίου. Δύσκολη μέρα και σήμερα. Χθες είχαμε τη φωτιά και είχαμε περισσότερο ειδησιογραφικό fade out. Σήμερα έχουμε πριν από λίγο τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, η οποία κατέληξε μετά από την εμπριστική επίθεση που έγινε τα ξημερώματα στο σπίτι της εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θα είμαστε μαζί ως τις 10 εδώ στον 102. Έχω Νίκο Κακαρίκο απέναντί μου στη ραδιοσκηνοθεσία και πάμε ευθύς αμέσως στον Κώστα Καντούριο, ο οποίος ήταν από τους πρώτους που έφτασαν στο σπίτι όπου έγινε η εμπριστική επίθεση και προσπαθούσαμε και πριν από λίγο να καταλάβουμε πώς αυτή η επίθεση οδήγησε στο θάνατο της γυναίκας, γιατί ήταν γκαζάκια που έσκασαν και στη συνέχεια τι. Κώστα, έφτασες πρώτος σήμερα το πρωί εκεί. Να μας πεις λίγο αν κατάλαβες τι ακριβώς έγινε.
1: Ναι, τουλάχιστον Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι, όταν φτάσαμε με το συνεργείο της ΕΤΕ εκεί, ακόμη η αστυνομία δεν έχει ξεκαθαρίσει για ποιο λόγο οι δύο γυναίκες, δηλαδή η άτυχη Βάγια Νέστορα που έχασε τη ζωή της πριν από λίγη ώρα, αλλά και η Αφροδίτη Νέστορα που φαίνεται ότι ήταν ο στόχος σύμφωνα με την αστυνομία της εμπριστικής αυτής επίθεσης, το αυτοκίνητό της, για ποιο λόγο κατέβηκαν εκείνη την ώρα κάτω, ενώ το σπίτι τους είναι στον 4ο όροφο. Και αυτό προσπαθούσαμε να αντιληφθούμε αν κατέβηκαν, αν πρόλαβαν να κατέβουν, γιατί και η αστυνομία δεν είχε επαρκή στοιχεία μέχρι και το μεσημέρι. Οι γείτονες μας εξηγούσαν ότι όταν έγινε και η δεύτερη έκρηξη, γιατί άκουσαν όλοι μιλούσαν για δύο εκρήξεις, όταν έγινε και η δεύτερη έκρηξη στην πιλωτή της οικοδομής εκεί στην Κίμωνος Βόγα, στη διασταύρωση με Γραβιάς, ήταν αδύνατο να πλησιάσει κανείς το σημείο, τουλάχιστον από την οικοδομή, γιατί το κλιμακοστάσιο είχε τυλιχτεί στους καπνούς και το θερμικό φορτίο ήταν τόσο έντονο που έκυγε τα πάντα στο πέρασμά του. Το είδα και εγώ αυτό, Παναγιώτη, γιατί ανεβαίνοντας τους ορόφους της οικοδομής, είδα δηλαδή στις σκάλες ότι όποια πλαστική συσκευή υπήρχε από ίντερνετ, ξέρετε, αυτά τα routers που μπαίνουν στις οικοδομές, είχε λιώσει. Οτιδήποτε υπήρχε στο έδαφος είχε λιώσει, χωρίς να υπάρχει εκεί φωτιά. Ήταν ο καπνός και το θερμικό φορτίο που ανέβηκε από την πιλωτή, από το ισόγειο, σε όλη την οικοδομή. Αυτό μας περιέγραψε και ο ιδιοκτήτης του ενός διαμερίσματος του 6ου ορόφου. Στο άλλο διαμέρισμα κατάφερε και μπήκε ο πατέρας της Αφροδίτη Νέστορα, ο οποίος ήταν σε άσχημη κατάσταση, αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα. Ο άνθρωπος αυτός μας είπε δηλαδή ότι δεν μπορούσα ούτε εγώ να αναπνεύσω και εγώ ήταν τα σωστικά μου, που σημαίνει ότι το θερμικό φορτίο ήταν έντονο. Επομένως, αυτό που συμπεραίνουμε είναι ότι οι δύο γυναίκες κατάφεραν και κατέβηκαν κάτω πριν γίνει η δεύτερη έκρηξη και αναπτυχθεί τέτοιο θερμικό φορτίο. Τουλάχιστον συμπεραίνουμε σε κάτι τέτοιο. Αυτή φαίνεται να είναι εκτίμηση, γιατί υπάρχει μαρτυρία γυναίκας της ενίκου της οικοδομής που έλεγε ότι ήταν τους είδε που κατέβηκαν κάτω. Μάλλον πήγαν να δουν τι ακριβώς έγινε όταν ακούστηκε η πρώτη έκρηξη.
0: Ίσως αυτό
1: Κώστα, όλα θα τα ξεκαθαρίσει βέβαια η έρευνα της αστυνομίας, και αφού η ίδια η Αφροδίτη Νέστορα είναι σε θέση να καταθέσει και να δώσει λεπτομέρειες για όσα συνέβησαν τα ξημερώματα σήμερα. Η επίθεση αυτή έγινε 4:35, έχει καταγραφεί από την αστυνομία. Είναι η μία εκ των τριών εμπριστικών επιθέσεων που έγιναν την
0: ίδια. Ίσως αυτό που λες, Κώστα, να είναι και μια λογικοφανής εξήγηση για ποιο λόγο είχε η Βάγια Νέστορα τόσο εκτεταμένα εγκάβματα. Υπάρχει άλλη εξήγηση, γιατί βλέποντας και το αυτοκίνητο σε τι κατάσταση ήταν, ένα από τα αυτοκίνητα που υπέστη σοβαρές ζημιές, είναι λογικό να έχουν κατέβει με τον πρώτο ήχο, την πρώτη έκρηξη, και στη συνέχεια να ακολούθησε μια δεύτερη που είχαμε αυτό το τραγικό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι...
1: Επίσης, να συμπληρώσω, Παναγιώτη, ως λογική ερμηνεία από τα ευρήματα εκεί που είδαμε εκεί πέρα, δεν είμαστε και ειδικοί, το ξέρει φαντάζομαι αυτό η αστυνομία, είναι ότι το γκαζάκι, ο εμπριστικός μηχανισμός, το γκαζάκι με μια φιάλη έμφλεπτου υγρού, τοποθετήθηκε κάτω από το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου της Αφροδίτης Νέστορα, που ήταν παρκαρισμένο στην πιλωτή. Γιατί εκεί παρατηρείται η μεγαλύτερη καταστροφή σε υλικές ζημιές. Δηλαδή το αυτοκίνητο εκεί μπροστά διαλύθηκε εντελώς. το γειτονικό έχει επίσης εκτεταμένες ζημιές, είναι κατεσταμένο και αυτό εντελώς, αλλά φαίνεται ότι είναι λιγότερες από ότι το μπροστινό μέρος της Αφροδίτης Νέστορα. Δηλαδή, εκεί φαίνεται που οι εμπριστές που στόχευαν και που φαίνεται ότι τοποθέτησαν τον εμπριστικό μηχανισμό τον οποίο ενεργοπυροδότησαν στη συνέχεια. Τώρα δεν ξέρω αν από την έκρηξη αυτή πετάχτηκε κάποια πόρτα, ήταν πίσω από την πόρτα, όλα αυτά θα τα δει η έρευνα της αστυνομίας, θα τα ξεκαθαρίσει και αφού βέβαια καταθέσει και η ίδια η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία ελπίζουμε να είναι καλύτερα στην υγεία της, γιατί και αυτή έχει εγκάβαντα στα χέρια και στα πόδια.
0: Κώστα, δεν θυμάμαι άλλη μπριστική επίθεση που να έχει τέτοια τραγική κατάληξη. Εσύ είσαι και λίγα περισσότερα χρόνια από μένα. Θυμάσαι
1: όχι,
0: κάτι τέτοιο?
1: Καμία. Όχι, καμία επίθεση με τέτοιο δυσάρεστο αποτέλεσμα. Συνήθως περιζόταν στις τελικές ζημιές και κάποιοι μπορεί να είχαν, όχι εγκάβματα, μπορεί να είχαν αναπνευστικά προβλήματα ή κάποιος φεύγοντας να χτύπησε από τις κάλες κλπ. Δεν είχαμε, από ό,τι θυμάμαι εγώ τουλάχιστον στα χρόνια που κάνω αυτό το ρεπορτάζ, δεν θυμάμαι να είχαμε θύμα από εμπριστική επίθεση.
0: Έτσι κι αλλιώς θα τα δείξουν όλα οι έρευνες της αστυνομίας και θα ρίξουν φως και οι καταθέσεις. Όπως
1: η αντρομοκρατική έχει αναλάβει, όπως είπες και εσύ πρώτος, η αντρομοκρατική έχει αναλάβει, εξετάζει κάθε στοιχείο. Τα εγκληματολογικά εργαστήρια πολύ πρωί από το ξημέρωμα πήραν όλα τα στοιχεία που μπορούσαν να βρουν και σε εκείνο το σημείο, γιατί που μπορεί να προσδιορίσει το στάδιο των δραστών. Πάντως, εγώ είδα με τα μάτια μου ότι η αστυνομία κάνει έρευνα πόρτα-πόρτα.
0: Κώστα, ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο.
1: Καλή συνέχεια.

Πριν από λίγο είχαμε δήλωση του Πρωθυπουργού μετά το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, καμία ανοχή στο αίμα και στο διχασμό των άκρων. Η νομιμότητα της πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν τώρα να εξορίσουν την τρομοκρατία εκεί όπου ανήκει, στο περιθώριο, και το φως των πολλών να διαλύσει το σκοτάδι των ελάχιστων. Η σκέψη μου είναι στην οικογένεια του θύματος, στην Αφροδίτη, στον πατέρα της, στους δικούς της ανθρώπους, αλλά και σε όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που χτυπήθηκαν τόσο άνανδρα. Ο πόνος μας θα γίνει δύναμη και πείσμα και τίποτα δεν θα σταματήσει την πορεία της πατρίδας μας προς τα μπροστά. Νωρίτερα είχε προηγηθεί η ανακοίνωση της ίδιας της Αφροδίτης Νέστορα πριν από το θάνατο της μητέρας της. Στις δύσκολες αυτές ώρες που περνάω εγώ και η οικογένειά μου, σας ευχαριστώ για τη σκέψη και τη συμπαράστασή σας. Το τυφλό, απάνθρωπο, τρομοκρατικό χτύπημα στο σπίτι μου έχει φέρει την οικογένειά μου σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Για μένα τώρα προέχει μόνο η υγεία των γονέων μου. Θα συνεχίσω όρθια για την ελεύθερη σκέψη και άποψη και τη δυνατότητά μας να τη διατυπώνουμε, να διατυπώνουμε τις ιδέες μας για την κοινωνία και τη Θεσσαλονίκη. Πολιτικά, όσο κι αν κάποιοι ενοχλούνται, προσωπικά δεν τους φοβάμαι, δεν μπορούν να μας τρομοκρατήσουν. Ανέφερε αύριο στις 6 το απόγευμα οργανώνεται συγκέντρωση έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο, εκεί όπου νοσηλευόταν η Βάγια Νέστορα, νοσηλεύεται η Αφροδίτη Νέστορα και ο πατέρας της, για συμπαράσταση στους δύο τραυματίες πια. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί μια δύσκολη βραδιά και μια ακόμα πιο επόμενη δύσκολη ημέρα. Καλησπέρα στην Στέλλα που μας στέλνει μήνυμα και λέει: δυσάρεστη η επικαιρότητα, τουλάχιστον μας αποζημιώνει η μουσική σας. Ελάτε κι εσείς μαζί μας σε αυτή την παρέα. Δυσάρεστη η επικαιρότητα, αλλά δυστυχώς πρέπει να την ακολουθήσουμε. Στο Viber στο 693-0078-228, 693-0078-228 τα μηνύματά σας, και θα είμαστε μαζί, είπαμε, ως τις 10, όπως και αν πάει.

βλέμματα μπαίνουν και σου δάξει στα δίπλα μας. Σφαίρες που εξωστρακίζονται

δίπλα μας. Σφαίρες που πετούν σαν στην τροχιά, κοίτα μας. Δίσεξα Μαρτίν, κλείσεξα Μαρτίν, πες μου εσύ. Πού να σταματήσω παραλιακή κόλαση. Νέα διαδρομή, μια βραδινή έξοδος.

μέσα στο μυαλό μας τι να βρουν. Έχουμε χαθεί εσύ ξαφνικά από όλα τα ραντάρ. Μας ακολουθούν μάτια, εμάς βρίσκουν αβατάρ.

λιών αγάπην χανκή αύριστος. Φαίνεται απόψε τόσο καθαρό παράδεισο. Φαίνεται απόψε τόσο καθαρό.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κατέληξε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα μετά την εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία όπου διέμεναν. Καμία ανοχή στο αίμα και το διχασμό των άκρων, ανέφερε ο Πρωθυπουργός εκφράζοντας τα συλληπιτηριά του στην οικογένειά της. Σε μια ευνομούμενη κοινωνία δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κάθε μορφή πολιτικής βίας είναι απολύτως καταδικαστέα, υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση και ξερά χόρτα σε ρεματιά στα κουφάλια Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την πυροσβεστική ΙΔΕΝΑ, απειλεί κατοικημένες περιοχές. Μένε τη φωτιά στη Φθιώτιδα σε ύφεση, πυρκαγιά στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων και στις δύο περιοχές εστάλει μήνυμα από το 112. Η πολιτική των ήρεμων νερών με την Τουρκία έχει αποφέρει απτά αποτελέσματα, ανέφερε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση της ΑΔΕΔΗ στις 14 Ιουλίου, στάση εργασίας από τις 11 το πρωί μέχρι τη λήξη του ωραρίου. Αντιδρούν στη συνταγματική αναθεώρηση. Στη Γερμανία, εισαγγελικές αρχές απήγγειλαν κατηγορίες εναντίον υπόπτου για τις εκρήξεις στους αγωγούς Nord Stream. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

0: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε στο Fade Out και πάμε ευθύς αμέσως σε Τίμο Φακαλή, ο οποίος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που συνομίλησε με τα άλλα δύο θύματα των εμπριστικών επιθέσεων, με τον πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, τον Ζήση Ιωακίμοβιτς, και με τον πρώην βουλευτή, τον Σάβα Αναστασιάδη. Τίμο, εσύ τους μίλησες πρώτος. Εσύ ήσουν ο πρώτος που έφτασες και στις δύο περιπτώσεις και στους δύο. Λίγο εικόνα δώσε μας, τι σου είπαν, πώς το αντιλήφθηκαν όλο αυτό, και θα δούμε μετά, καθώς ήσουν και στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.
1: Καλό απόγευμα εδώ από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Αυτό που τόνισε από την πρώτη στιγμή ο Ζήσης Ιωακίμοβιτς είναι ότι δεν απειλείται η Νέα Δημοκρατία, απειλείται η Δημοκρατία με αυτό το μπαράζ δολοφονικών επιθέσεων που έγιναν τα ξημερώματα της Τετάρτης. Αυτό που μου έκανε βέβαια εντύπωση ήταν ο Σάββας Αναστασιάδης, ο οποίος παραθέριζε και ήταν εκτός Θεσσαλονίκης. Επέστρεψε σπευμένα με τη σύζυγό του εδώ στην Άνω Τούμπα, όπου μπήκε ο δεύτερος κατά σειρά εκρηκτικός μηχανισμός, ο οποίος μπορώ να σας πω, Παναγιώτη, ήταν ταραγμένος πάρα πολύ ο Σάββας Αναστασιάδης, καθώς εδώ και τρία χρόνια απέχει από την ενεργό πολιτική, δεν συμμετέχει στα κοινά, από μακριά παρακολουθεί τα τεκτενόμενα. Και όπως μου έλεγε, δεν είχε αναφερθεί και εμπλαγεί και το όνομά του σε κάποια από τα σκάνδαλα ή ό,τι έχουν βγει στην δημοσιότητα. Δεν είχε ακουστεί για κάτι το όνομά του, οπότε δεν κατάλαβε για ποιο λόγο να έγινε στόχος. Πάντως και στους δύο, τόσο στον Ζήση Ιωακίμοβιτς όσο και στον Σάββα Αναστασιάδη, ακριβώς πριν τρία χρόνια, πάλι Ιούλιο μήνα, το 2023, και οι δύο είχαν δεχτεί επίθεση πάλι, εκείνη τη φορά ήταν με βογιές πάλι στις εισόδους των δύο πολυκατοικιών. Τότε είχαν μάλιστα αναλάβει την ευθύνη μια ομάδα αναρχικών, οι οποίοι ζητούσαν την απελευθέρωση ενός συντρόφου τους, ο οποίος βρίσκεται στις φυλακές. Τώρα, οι μεγαλύτερες ζημιές βέβαια είχαμε στην πολυκατοικία της Χαριλάου, στην περιοχή της Ανάληψης, εκεί όπου διαμένει η Αφροδίτη Νέστορος. Είχαμε και την τραγική κατάληξη πριν από λίγο της μητέρας της στις 7 παρα 10, μετά από πολύ ωραία μάχη, δεν μπόρεσε να κατηθεί στη ζωή. 80% είχε πολυοργανική ανεπάρκεια και 80% ήταν τα εγκάβματά της σε όλο το σώμα, στην επιφάνεια του σώματός της. Εδώ στο Ιπποκράτειο νοσηλεύονται 4 άτομα αυτή τη στιγμή. Είναι η Αφροδίτη Νέστορος, η οποία έχει τραύματα πρώτου και δευτέρου βαθμού στα κάτω άκρα και στα χέρια. Είναι ο πατέρας της, ο οποίος έχει καλύτερη εικόνα, έχει κάποια πνευμονολογικά ζητήματα, ωστόσο αν συνεχιστεί η βελτίωση της υγείας του, αύριο να μένει να πάρει εξιτήριο. Είναι και δύο ένικοι της πολυκατοικίας εκεί στην Ανάληψη, οι οποίοι και αυτοί έχουν κάποια πνευμονολογικά ζητήματα. Αλλά και αυτοί αναμένεται άμεσα να πάρουν εξιτήριο.
0: Φαντάζομαι το κλίμα βαρύ.
1: Είναι πολύ βαρύ το κλίμα και το μεσημέρι που ήρθε ο Πρωθυπουργός μπήκαν κατά μόνας στο θάλαμο της Αφροδίτης Νέστορα. Καταρχήν μπήκε ο Πρωθυπουργός και συνομίλησε μαζί της και στη συνέχεια μόνος του ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνος Γεωργιάδης, και στη συνέχεια ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όλοι μαζί μπήκα στο θάλαμο του πατέρα της Αφροδίτης, που συνομίλησαν μαζί του, δηλώνοντας τη συμπαράστασή τους τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και οι δύο υπουργοί, μαζί με τον Δρόσο Τσαβλή, ο οποίος τον παρακολουθεί. Στο διπλανό ακριβώς κρεβάτι, στο θάλαμο, ήταν ένας ακόμη ασθενής, ο οποίος εκείνη την ώρα, βλέποντας τον Πρωθυπουργό να είναι στο θάλαμο, δεν κατάλαβε τι γίνεται και έμεινε άναυδος. Μετά του εξήγησαν βέβαια του ανθρώπου. Πάντως είναι τραγική κατάληξη αυτή εδώ στο Ιπποκράτειο και μάλιστα αύριο υπάρχει μια συγκέντρωση έξω από το νοσοκομείο. Δεν σας φοβόμαστε, είναι ο τίτλος της συγκέντρωσης. Αναμένεται να δημιουργηθεί μια ανθρώπινη αλυσίδα, ξέροντας το δικό τους μήνυμα εδώ οι συμμετέχοντες.
0: Τιμό, πήγες και στα δύο σπίτια των δύο πρώτων χτυπημάτων, του Ζήση Ιωακίμοβιτς και του Σάββα Αναστασιάδη. Οι ζημιές που έγιναν εκεί δεν έχουν καμία σχέση με τις ζημιές που προκλήθηκαν μετά την έκρηξη στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Έτσι δεν
1: ακριβώς,
0: είναι?
1: Ακριβώς. Ο εκρηκτικός μηχανισμός που τοποθετήθηκε στην πολυκατοικία του Ζήση Ιωακίμοβιτς τοποθετήθηκε στην αυλή του κτηρίου στο έδαφος, χωρίς να προκαλέσει κάποιες ιδιαίτερες ζημιές, σχεδόν τίποτα. Αντίστοιχα, στο σπίτι του Σάββα Αναστασιάδη, 100 μέτρα που έχουν τα δύο σπίτια, είναι δύο κάθετοι δρόμοι, η Περεβού και η Τσιαπανού. Εκεί είχαμε κάποιες μικρές υλικές ζημιές, έσπασαν τα τζάμια της θωρακισμένης πόρτας της εισόδου, έγινε μαύρος ο τείχος και ουσιαστικά κάει και η είσοδος της πολυκατοικίας. Ωστόσο, στην πολυκατοικία της Αφροδίτης Νέστορα, εκεί ο εκρηκτικός μηχανισμός τοποθετήθηκε στο μπροστινό μέρος του αυτοκίνητου της, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί τέτοιο έντονο θερμικό φορτίο, προκαλώντας όλες αυτές τις ζημιές. Εκεί ήταν και η διαφορά.
0: Μάλιστα. Τίμος, ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη. Θα συνεχίσεις μέχρι αργά εκεί, περιμένοντας να δούμε αν έχουμε εξελίξεις.

0: Πήγαμε στο Ιπποκράτειο, πάμε τώρα και στην γειτονιά, εκεί στο σπίτι που έγινε η θανατηφόρα αυτή έκρηξη. Φέδωνα, πώς είναι το κλίμα?
1: Υπάρχει πάνω ένα κλίμα παγωμάρας εδώ στην γειτονιά, στην ανάληψη, στην οδό Κίμωνος Δόγα, όπου βρίσκεται το σημείο της φωνικής αυτής επίθεσης, όπως μπορούμε πλέον να την χαρακτηρίσουμε μετά και της Τελόγα, όπου βρίσκεται το σημείο της φωνικής αυτής επίθεσης, όπως μπορούμε πλέον να την χαρακτηρίσουμε μετά και της τελευταίας.

0: Βέβαια, μετά την είδηση του θανάτου, βλέπουμε ακόμη περισσότερο κόσμο να φτάνει εδώ και να έχουν πληροφορηθεί ήδη την είδηση του θανάτου και να είναι και ελαφρώς εξοργισμένοι και να ζητούν φυσικά και την έβρεση και εκείνη των δραστών που έκαναν αυτή την θανατηφόρα τριπλή αυτή η επίθεση. Δεν ξέρω πραγματικά τι άλλο μπορούμε να πούμε σε αυτό εδώ το σημείο. Σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε, φαίνεται ότι η δεύτερη έκρηξη που προκλήθηκε στην πολυκατοικία αυτή να ήταν η μοιραία για την 70χρονη Βάγια Νέστορα, καθώς μετά την πρώτη έκρηξη κατέβηκε η ίδια μαζί με την κόρη της και πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη από το διαμέρισμα του τέταρτου ορόφου, όπου και διέμεναν στο ισόγειο για να δουν τι ακριβώς συμβαίνει, να διαπιστώσουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Όταν πλησίασαν στο ισόγειο και προσέγγισαν το αυτοκίνητο της Αφροδίτης Νέστορα, το σημείο δηλαδή όπου οι δράστες φέρεται να είχαν τοποθετήσει τον εκρηκτικό μηχανισμό, τότε είχαμε την δεύτερη έκρηξη πιθανότατα από το αυτοκίνητο της Αφροδίτης Νέστορα. Έτσι λοιπόν προκλήθηκαν τα εγκάβματα στις δύο γυναίκες. Δυστυχώς για την 70χρονη Βάγια αυτά τα τραύματα ήταν μοιραία. Από εκεί και πέρα, θυμίζουμε, φαντάζομαι το έχει πει και ο Τίμος Αφακαλής στην προηγούμενη σύνδεση, υπάρχουν άλλοι τρεις τραυματίες, μεταξύ αυτών και ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, με αναπνευστικά προβλήματα όλοι τους.
1: Μιλούσαμε νωρίτερα με τον Κώστα Καντούρη και λέγαμε αυτό ακριβώς που ανέφερες, ότι δεν εξηγείται το ότι οι δύο προηγούμενες εμπριστικές επιθέσεις που έγιναν στους δύο άλλους, δύο άλλους στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στην Τούμπα, δεν είχαν την ίδια εικόνα όσον αφορά την αποτύπωση των ζημιών με την εικόνα που υπάρχει εκεί που βρίσκεσαι. Φαίνεται δεν έχουν καμία σχέση. Καμία. Οι τρεις περιπτώσεις δεν έχουν καμία σχέση. Οι δύο πρώτες είναι παρόμοιες οι ζημιές. Η τρίτη είναι κάτι εντελώς καταστροφικό.
0: Και αυτό νομίζω παίζει ρόλο το ότι υπήρχαν τα αυτοκίνητα στην πυλωτή της πολυκατοικίας, τα οποία πυροδότησαν δεύτερο κύκλο έκρηξης, η οποία ήταν και μεγαλύτερη. Μάλιστα, αυτή ήταν που ξεσήκωσε όλη την η γειτονιά στο πόδι και μάλιστα από ό,τι γνωρίζουμε βγήκανε και έντρομοι όλοι οι κάτοικοι εδώ της γειτονιάς και από τις παρακείμενες πολυκατοικίες και ούρλιαζαν και ζητούσαν βοήθεια. Βέβαια κανείς δεν είχε αντιληφθεί μέχρι εκείνη την ώρα ότι πρόκειται για μια εμπριστική επίθεση. Πιθανότατα κάποιοι να νόμιζαν ότι πήρε φωτιά το αυτοκίνητο από κάποια αυτανάφλεξη, είναι και καλοκαίρι άλλωστε. Κανείς δεν περίμενε ότι μιλάμε για εμπριστική επίθεση, κανείς δεν περίμενε ότι μιλάμε για μια δολοφονική επίθεση όπως εξελίχθηκε.
1: Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για ένα τυφλό και απάνθρωπο χτύπημα. Καλό κουράγιο, Φέδωνα Τομόσπουργλου. Ευχαριστώ πολύ.

Καλησπέρα στη Ζαχαρένια που στέλνει την καλησπέρα της σε όλη την παρέα, αλλά και στην Ιωάννα που λέει ότι είναι βάρη το κλίμα σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα, περιμένουμε και τα δικά σας στο 693-0078-228. 693-0078-228 στο Viber. Θα πρέπει να το αποθηκεύσετε ή να το μάθετε απ' έξω, παρόλο που εγώ δεν το έχω μάθει ακόμα και χρειάζεται να το διαβάζω. Πριν από λίγο ο Χάρι Κέιν έκανε το 2-1 ανατρέποντας το 0-1 όσον αφορά τον αγώνα Αγγλία-Κογκό. Το Κογκό είχε προηγηθεί πολύ νωρίς, ωστόσο Χάρι Κέιν μέσα σε 11 λεπτά γύρισε το μάτς και αυτή τη στιγμή, ενώ είμαστε στο 90 λεπτό, η Αγγλία προηγείται με 2-1. Το Μουντιάλ έχει και συνέχεια σήμερα, λίγο αργότερα στις 11 Βέλγιο-Σενεγάλη και στις 3 είπα Βοσνία-Ερζεγοβίνη, όλα φυσικά από την ΕΡΤ. Και μιας και μιλάμε για ρεκόρ εδώ του Χάρι Κέιν, τι να πούν και οι Αριανοί που βλέποντας την ομάδα να πηγαίνει, να μην πω άλλη λέξη, τρένο, σε 3 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα εξαντλήθηκαν σήμερα τα 1000 εισιτήρια διαρκείας που είχαν μείνει διαθέσιμα. Δηλαδή σε κάτι δευτερόλεπτα, με το που άνοιξε η αγορά, οι ουρές που είχαν σχηματίσει απ' έξω από το Nick Gallis Hall οι Αριανοί εξαφάνισαν όσα εισιτήρια διαρκείας που είχαν απομείνει, και αυτό γιατί πλέον υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες με τις μεταγραφικές κινήσεις, με την παρουσία του Βασίλη Σπανούλη στο μπάγκο. Το Nick Gallis Hall φέτος θα είναι μια καυτή έδρα. Εκτός από τον Άρη έχει δυναμώσει πάρα πολύ και ο ΠΑΟΚ, με Τριγκέρι θα είναι στο πάγκο, οπότε βλέπουμε τη Θεσσαλονίκη να αντεπιτίθεται.

Πάμε να ακούσουμε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με Ειρήνη Γκέλη και επιστρέφουμε εδώ στον 102 για τη δεύτερη ώρα του Fade Out.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Υπέκυψε στα τραύματά της η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, μίας εκ των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που έγιναν τα ξημερώματα στόχοι εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια τους. Η γυναίκα που έφερε εκτεταμένα εγκαύματα στο 80% του σώματός της δεν τα κατάφερε, με την εξέλιξη να προκαλεί την έντονη αντίδραση του Πρωθυπουργού αλλά και των κομμάτων. Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι οι επιθέσεις δεν είναι μόνο βίαιες και τρομοκρατικές, αλλά πλέον και θανάσιμες αλλά και δολοφονικές, επισημένοντας ότι η Βάγια Νέστορα αποτελεί το αθώο και τραγικό θύμα μιας επίθεσης που, όπως σημείωσε, προφανώς στόχευε σε περισσότερα θύματα. Τα συλληπιτήριά του στην Αφροδίτη Νέστορα και τον πατέρα της εξέφρασε ο Πρωθυπουργός μετά την τραγική είδηση ότι η 70χρονη γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή και έδωσε την υπόσχεση ότι οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Την οδύνη του για το χαμό της μητέρας του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας εξέφρασε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν. Σε μια δημοκρατική και ευνομούμενη κοινωνία δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες. Τα συλληπιτήριά του στην Αφροδίτη Νέστορα και στους οικείους της για την τραγική απώλεια της μητέρας της εκφράζει με ανακοίνωσή του και ο ΣΥΡΙΖΑ. Όπως υπογραμμίζει, κάθε μορφή πολιτικής βίας είναι απολύτως καταδικαστέα και δεν έχει καμία θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία. Στο μεταξύ, η Αφροδίτη Νέστορα παραμένει νοσηλευόμενη στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, φέρει εγκαύματα στα χέρια και στα πόδια της. Την ίδια ώρα, καλύτερη είναι η εικόνα της υγείας του πατέρα της, ο οποίος επίσης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα και παραμένει για νοσηλεία. Επίσης, σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, οι δύο ένοικοι της ίδιας πολυκατοικίας αντιμετωπίστηκαν επίσης στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από πνευμονολόγους και αναμένεται να λάβουν άμεσα εξιτήριο από το πνευμονολογικό τμήμα του νοσοκομείου. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς στη Φθιώτιδα. Στο σημείο επιχειρούν 155 πυροσβέστες, ενώ από αέρος συνδράμουν μέχρι στιγμής 22 αεροσκάφη και 9 ελικόπτερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι φλόγες έχουν πλησιάσει στην Ελάτια, στην περιοχή όπου βρίσκονται επιχειρήσεις με φωτοβολταϊκά αποθήκες που έχουν ζωοτροφές αλλά και στάνες. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι οποίες ωστόσο δεν επιβεβαιώνονται μέχρι στιγμής από την πυροσβεστική, έχει καεί ένα σπίτι και μία αποθήκη που βρίσκονταν στην άκρη του Σφάκα. Σε ύφεση είναι η φωτιά στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνο. Νωρίτερα έστειλε μήνυμα το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα. Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση και ξερά χόρτα σε αερεματιά στα κουφάλια της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Την πραγματοποίηση πανελλαδικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη, όπως αναφέρεται, συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση, αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ. Στο πλαίσιο αυτό, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η ΑΔΔΗ κηρύσσει στάση εργασίας την 3η 14 Ιουλίου από τις 11 το πρωί μέχρι και τη λήξη του ωραρίου, ενώ καλεί και σε μαζική συμμετοχή στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι στα Προπύλαια, όπου μαζί με τους φοιτητικούς συλλόγους θα πραγματοποιήσει πορεία προς τη Βουλή. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη επιβλήθηκαν σε 57 καταδικαστέντες για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για την υπόθεση των 57 ατόμων από την Κρήτη που δήλωναν ψευδώς ιδιοκτήτες ή μισθωτές εκτάσεων από την Καστοριά, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά το χρονικό διάστημα 2019-2022. Παράλληλα, το δικαστήριο αποφάσισε να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να διερευνηθεί εάν υφίσταται ποινική ευθύνη τριών ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου για το αδίκημα της ψευδούς βεβαίωσης σε βαθμό κακουργήματος. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο έφηβος που τραυματίστηκε στην απόπειρα δολοφονίας με παγιδευμένο δέμα ενός Ουκρανού ολιγάρχη το βράδυ της Δευτέρας στο Μονακό μπόρεσε σήμερα να δώσει κατάθεση στην αστυνομία, η οποία εξακολουθεί να αναζητά τον δράστη της επίθεσης, όπως ανακοίνωσε ο Γενικός Εισαγγελέας του Πριγκιπάτου. Το πρωί προσήχθη ένας αλλοδαπός και τέθηκε υπό προσωρινή κράτηση μέχρι να γίνει επαλήθευση των στοιχείων του, όμως το απόγευμα ο άνθρωπος αυτός αφέθηκε ελεύθερος. Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Γερμανίας άσκησε δίωξη σε έναν Ουκρανό για τις εκρήξεις στους αγωγούς μεταφοράς φυσικού αερίου Nord Stream στην Βαλτική, όπως αναφέρουν γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Η ανατίναξη των αγωγών Nord Stream που μετέφεραν ρωσικό φυσικό αέριο στην Ευρώπη λίγους μήνες μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022 αποτέλεσε μία από τις βασικές πηγές έντασης στις σχέσεις της Μόσχας με τη Δύση. Και να κλείσουμε τον καιρό, αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται γενικά έθριος, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσχερες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις. Από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Η επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
2: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
3: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
4: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
5: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
2: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
6: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο agalia.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
7: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
8: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
7: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
8: Θα τα καταφέρεις.
9: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Το σβήσιμο της μέρας.
11: Fade out, fade out.
12: Fade out.
10: Με τον Παναγιώτη Μανή.
11: Fade out, fade out.
10: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
12: ταξίδια στο παρελθόν,
10: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα fade out εδώ στον 102 και θα είμαστε μαζί ως τις 10. Νίκο Κακαρίκο, έχω και τη δεύτερη ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία. Και αφού είδαμε όλες τις εξελίξεις γύρω από αυτό το τραγικό περιστατικό, τη φωνική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας με την κατάληξη της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, πάμε λίγο να δούμε. Καλοκαίρι είναι έξω, αν και πολλοί από τους φίλους που έχω, γιατί δεν είναι και οι φίλοι που έχω καλύτερα από μένα, λένε ότι πλέον μετράμε αντίστροφα για το χειμώνα. Έχει ξεκινήσει ήδη η μέρα να μικραίνει, οπότε πηγαίνουμε προς το χειμώνα και όσοι λάτρεις του χειμώνα είναι, πανηγυρίζουν ήδη, γιατί η μεγαλύτερη μέρα του έτους ήδη είναι πίσω μας, οπότε οδεύουμε και προς το τέλος του καλοκαιριού. Όπως το βλέπει ο καθένας, άλλος λέει αρχίζει το καλοκαίρι, άλλος λέει τελειώνει. Σε κάθε περίπτωση, κάποιοι, οι περισσότεροι, σχεδιάζουν τις διακοπές τους τους δύο αυτούς μήνες που έχουμε μπροστά μας, και όσοι πάτε διακοπές σε ξενοδοχεία που ετοιμάζουν μπουφέδες και μπορείτε να φάτε εκεί, να ξέρετε ότι αυτοί οι μπουφέδες δεν λειτουργούν τυχαία. Γιατί λοιπόν τα ξενοδοχεία έχουν μπουφέδες για το φαγητό των φιλοξενούμενων, των επισκεπτών, των τουριστών ή όποιον είναι εκεί? Λοιπόν, σύμφωνα με τους ειδικούς του τουρισμού, οι μπουφέδες είναι αυτοί που περιορίζουν την κατανάλωση και το κόστος. Με ποιο τρόπο? Αρχικά με τη θεωρία, λέει, της τρίτης ημέρας. Σύμφωνα με τις αναλύσεις της τουριστικής αγοράς, η λογική είναι απλή. Τις πρώτες μέρες των διακοπών οι περισσότεροι εκμεταλλεύονται στο έπακρο το μπουφέ, δοκιμάζοντας μεγάλες ποσότητες φαγητού και περισσότερες επιλογές από όσες θα καταναλώναν στην καθημερινότητά τους. Πώς κυκλοφορεί αυτό που λένε ότι ο Έλληνας στο σπίτι θα πιει ένα σκέτο καφέ για πρωινό, αλλά θα πάει στο ξενοδοχείο και θα πάρει 3 βουνά με πιάτα για πρωινό? Αυτό ακριβώς εξηγεί. Ωστόσο, λένε οι ειδικοί, μπορεί να γίνεται αυτό τις πρώτες 2 μέρες. Ωστόσο, την τρίτη ημέρα η εικόνα αλλάζει. Και αυτό γιατί η κατανάλωση μειώνεται, καθώς οι περισσότεροι αισθάνονται χορτασμένοι και πλέον αναζητούν πιο ελαφριά γεύματα ή δεν έχουν την ίδια διάθεση να δοκιμάσουν τα πάντα. Αυτό σημαίνει ότι μετά την τρίτη ημέρα η μέση κατανάλωση ανά επισκέπτη υποχωρεί. Και αυτό γίνεται και όσο προχωρά η διαμονή, γεγονός που λειτουργεί υπέρ της συνολικής οικονομίας του ξενοδοχείου. Επίσης, σε ένα συμβατικό εστιατόριο, ένας σερβιτόρος μπορεί να εξυπηρετήσει, υπολογίζεται, περίπου 25 πελάτες. Σε ένα μπουφέ αυτοεξυπηρέτησης, ο ίδιος εργαζόμενος μπορεί να καλύψει πολλαπλάσιο αριθμό επισκεπτών, άρα μείωση του προσωπικού που εξυπηρετούν τους επισκέπτες. Επίσης, η διάταξη δεν είναι τυχαία. Τα τρόφιμα χαμηλότερου κόστους τοποθετούνται σε πιο εμφανή σημεία και είναι και πιο εδελεαστικά όσον αφορά την εμφάνιση, έτσι ώστε να αποτελούν τις πρώτες επιλογές. Τα πιο ακριβά προϊόντα βρίσκονται συνήθως σε σημεία που απαιτείται η παρουσία μάγειρα ή η παρασκευή τους γίνεται επί τόπου. Επίσης, ψωμί και άλλα προϊόντα που προκαλούν γρήγορο κορεσμό παρουσιάζονται με ιδιαίτερα ελκυστικό τρόπο, ενώ ορισμένα πιάτα υψηλότερου κόστους προσφέρονται σε μικρότερα σκεύη, ώστε οι ποσότητες που επιλέγουν οι επισκέπτες να είναι πιο περιορισμένες. Οπότε νομίζετε ότι τρώτε πολύ. Δεν τρώτε πολύ. Όλα μελετημένα είναι.

Καλησπέρα στην Ευτυχία που στέλνει την καλησπέρα και εύχεται καλό μήνα σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και τα δικά σας περιμένουμε στο 693-0078-228. 693-0078-228. Και μιας και είπαμε τι γίνεται στα μπουφέ των ξενοδοχείων, πολλοί από εσάς θα, για να ταξιδέψετε, όσοι ταξιδέψετε, θα χρειαστείτε αεροπλάνο. Και τι συμβουλεύουν οι ειδικοί όσον αφορά τα αεροπορικά ταξίδια? Τι να φορέσετε. Ο οργανισμός όταν ταξιδεύεις με το αεροπλάνο καλείται να διαχειριστεί την πίεση στην καμπίνα ενώ κάθεσαι σε μία θέση και ο αέρας είναι πολύ ξηρός, η υγρασία είναι 10 με 20% τη στιγμή που στο έδαφος είναι από 30 έως 60% και προκαλεί αφυδάτωση. Τα άνετα λοιπόν και φαρδιά ρούχα είναι αυτά που προτείνονται από τους ειδικούς, καθώς προωθούν την κυκλοφορία του αίματος ή τουλάχιστον δεν τη δυσκολεύουν, μειώνουν τη δυσφορία, μειώνουν τον μικρό αλλά πραγματικό κίνδυνο βαθιάς φλεβικής θρόμβωσης ή πρίξηματος των ποδιών και δει όταν η πτήση είναι πολύ ωρή. Γιατροί λένε ότι καλό είναι να αποφεύγουμε οτιδήποτε μας φύγει σε μέση, μυρούς και γάμπες. Κολάν, ζώνες, στενά, τζιν. Επίσης, πολύ κακή ιδέα, σόρτς, κοντές φούστες και οτιδήποτε άλλο αφήνει το δέρμα εκτεθειμένο. Τι να φορέσετε, λοιπόν, όσον αφορά το καλοκαίρι που είναι τώρα, βαμβάκι, λινό, το χειμώνα, μαλλί. Τέτοια υφάσματα λένε οι ειδικοί ότι είναι καλά. Όσον αφορά τις κάλτσες και τα παπούτσια, στις μικρές διάρκεια πτήσης, okay, μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε και να αποφύγετε τις κάλτσες. Αν το ταξίδι όμως είναι μεγάλο, θα πρέπει να φορέσετε κάλτσες και αν είναι πάνω από 4 ώρες κάλτσες συμπίεσης που βελτιώνουν την κυκλοφορία του αίματος και μειώνουν το πρίξιμο και σε ό,τι αφορά τα παπούτσια, άνετα και εύκολα στην αφαίρεση. Κάτι που σημαίνει επουδενή τα κούνια. Ιδανικά τα βγάζεις όταν είσαι στον αέρα και τα βάζεις κάθε 1 με 2 ώρες. Οπότε δεν φτάνει μόνο να κλείσετε τα εισιτήρια, πρέπει να φροντίσετε και τι ρούχα θα φοράτε.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.

0: Υπέκυψε στα τραύματα της η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, μίας εκ των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που έγιναν τα ξημερώματα στόχοι εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια τους. Συλληπιτήρια μηνύματα και δηλώσεις καταδίκης από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στη Φθιώτιδα, σύμφωνα με την πυροσβεστική, ενισχύθηκαν οι επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης, σταμάτησαν να επιχειρούν με το τελευταίο φως της ημέρας στα ενέαρια μέσα. Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση και ξερά χόρτα σε ρεματιά στα Κουφάλια Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Ένας άνδρας συνελήφθη για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στη Γαλάτη στα Χαλκιδικής. Δύο συλλήψεις για πυρκαγιά από αμέλεια και στην Πρέβεζα. Δείπνο προς τιμήν της Kimberly Guilfoyle παραθέτει ο Πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου για τη συμπλήρωση 250 ετών από την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση της ΑΔΕΔΗ στις 14 Ιουλίου, στάση εργασίας από τις 11 το πρωί μέχρι τη λήξη του ωραρίου. Αντιδρούν στη συνταγματική αναθεώρηση. Σχεδόν 2.300 νεκροί σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από τους ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Επταήμερο εθνικό πένθος κήρυξε η προσωρινή πρόεδρος της χώρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Τράβα τις κουρτίνες.
3: Γιατί?
2: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
3: Εσύ έχεις εκπομπή. Εγώ έχω νεύρα.
2: Ξεκινάμε, λέμε. Περιμένει ο κόσμος.
3: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια.
2: Όχι. Αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
3: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
2: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out,
3: fade out. Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Λοιπόν, για διακοπές μιλούσαμε νωρίτερα. Όσοι ετοιμάζεστε και πώς θα πάτε, όσοι δεν πετάξετε στο εξωτερικό, όσοι δεν πάτε εκτός χώρας, αλλά παραμείνετε εντός εγχώριων θαλασσίων υδάτων, προσέξτε τους λαγοκέφαλους. Μπορεί η κυβέρνηση να εξήγηλε ότι θα υπάρχει επιδότηση για το κυνήγι των λαγοκέφαλων, αφού πλέον βρίσκονται σε πολύ μεγάλο βαθμό στις ελληνικές θάλασσες και δι στο κεντρικό και νότιο κομμάτι του Αιγαίου. Ωστόσο, σύμφωνα με τους επιστήμονες, δεν αποκλείεται να τους δούμε και πιο ψηλά. Όσο ζεσταίνουν οι θάλασσες, τόσο οι λαγοκέφαλοι θα πληθαίνουν, σύμφωνα με τους επιστήμονες. Μπορεί να τους βλέπουμε την τελευταία δεκαετία στα ελληνικά νησιά, στα ελληνικά νερά, αυτό το τόσο επικίνδυνο ψάρι. Στην Κρήτη, σύμφωνα με τους επιστήμονες, υπάρχει σημαντική παρουσία. Στο Ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα, γιατί είναι μία από τις πύλες εισόδου από την Ανατολική Μεσόγειο, από εκεί ήρθε, από τη διόρυγα του Σουέζ, άλλωστε το συγκεκριμένο ψάρι. Όσον αφορά το Βόρειο Αιγαίο, Θερμαϊκό, Χαλκιδική και Θράκη, αναμένεται σταδιακή μελλοντική αύξηση, κυρίως στα πιο θερμόφυλα είδη, όσο ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες. Ποιος είναι ο κύριος παράγοντας που διευκολύνει την εξάπλωσή τους? Είναι φυσικά αυτή η κλιματική αλλαγή. Έχει ανέβει η θερμοκρασία στα νησιά, βρίσκουν φιλόξενο έδαφος όλα αυτά τα ξενικά είδη, και επειδή έρχονται στη Μεσόγειο και δει στο Αιγαίο χωρίς να έχουν θηρευτές, καθώς είναι κάποια νέα είδη που δεν υπάρχουν, δεν έχουν εχθρούς εκεί, πολλαπλασιάζονται πάρα πολύ γρήγορα, κάνουν τα ίδια, γίνονται θηρευτές, με αποτέλεσμα να αυξάνονται πληθυσμιακά σε μεγάλο βαθμό, και επίσης εγκαταβιούν σε σημεία που ζουν ήδη πολλά είδη που υπάρχουν στις ελληνικές θάλασσες, και με αποτέλεσμα να μην βρίσκουν αυτά που ήδη ζουν εδώ τροφή, και μειώνεται ο πληθυσμός τους. Αυξάνεται λοιπόν ο πληθυσμός των εισβολικών ειδών και έχουμε τόσο μεγάλη αύξηση. Οπότε μεγάλη προσοχή, όπως μεγάλη προσοχή χρειάζεται να έχετε όταν μπαίνετε στη θάλασσα, γιατί όπως έλεγε και ένας επιστήμονας, εμείς μπαίνουμε στο δικό τους πεδίο, στο δικό τους κόσμο και όχι αυτά στο δικό μας. Οπότε μεγάλη προσοχή, γιατί μπορεί να έχετε δυσάρεστες συναντήσεις.

σκαλωμένο, μια στάλα αίμα, αίμα στο μπουφάν σου. Πλάι στα χείλια, στα χείλια κι δικά σου. Πλάι στα χείλια.

Καλησπέρα και στην Έφη. Μετά τα σαγόνια του Καρχαρία, τώρα τα σαγόνια του Λαγοκέφαλου, λέει, και έχει και δίκιο. Την Decadans που θα έλεγε και η Madame Zouzou έχει ακόμα περισσότερο δίκιο. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα. Καλησπέρα και καλό μήνα, λέει, σε όλους.

ήτανε παίκτης του πόκερ και μάλιστα καλός. Άφησε λοιπόν τα τραπέζια του πόκερ για να πάει στο Μουντιάλ. Γεννήθηκε το 1971 στο Μόσταρ, ξεκίνησε την καριέρα του στη Βελέζ. Το 1991 βρέθηκε στη Γερμανία δοκιμαστικά για το Ανόβερο. Ξέσπασε τότε ο πόλεμος στη Ιουγκοσλαβία, αποφάσισε να μην επιστρέψει. Έμεινε λοιπόν στη Γερμανία και εκεί αγωνίστηκε σε Ουνιόν Βερολίνου, Χάνσα Ρόστοκ, Ντόρτμουντ, Αβούργο και Λεβερκούζεν και μάλιστα πήγε πολύ καλά με 330 συμμετοχές και 143 γκολ στην Bundesliga. Με το Αβούργο είχε αναδειχθεί και πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος το 2000-2001 με 22 γκολ. Μετά την αποχώρησή του από τα γήπεδα απέκτησε δίπλωμα UEFA Pro προπονητή, αλλά δεν βρήκε καμία θέση στους πάγκους και τι έκανε, απέκτησε επαφή με την τράπουλα. Στράφηκε στο επαγγελματικό πόκερ συμμετέχοντας σε τουρνουά του European Poker Tour και μάλιστα συγκέντρωσε 140.000 δολάρια σε χρηματικά έπαθλα. Τον Απρίλιο του 2024 ανέλαβε την Εθνική Βοσνίας χωρίς καμία προηγούμενη προπονητική εμπειρία. Είχε σοβαρά προβλήματα η Εθνική και ο Μπάρμπαρες ανανέωσε το ρόστερ, αξιοποίησε ποδοσφαιριστές της Διασποράς και παρά τα πρώτα αρνητικά αποτελέσματα δικαιώθηκε. Προκρίθηκε στα προκριματικά του Μουντιάλ του 2026 και κυρίως στα play-off που απέκλεισε την Ουαλία στα πέναλτι και στη συνέχεια την Ιταλία επίσης στα πέναλτι, εξασφαλίζοντας τη δεύτερη συμμετοχή της ιστορίας της σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου μετά το 2014. Ο ποδοσφαιριστής λοιπόν που εγκατέλειψε το Μόσταρ για να γλιτώσει από τον πόλεμο και αργότερα έγινε επαγγελματίας παίκτης του πόκερ, σήμερα θα κληθεί να αποδείξει πόσο καλός προπονητής είναι στο χορτάρι.

Μετά τα πρώτα 8 παιχνίδια στη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου, έχουμε βρει ήδη τους πρώτους 8, από τους οποίους θα προκύψει ο ένας του τελικού. Σε αυτό το μονοπάτι λοιπόν που θα προκύψει ο ένας του τελικού, θα έχουμε τις επόμενες ημέρες την Γαλλία με την Παραγουάη που πέταξε έξω τη Γερμανία και τον Καναδά με το Μαρόκο που πέταξε έξω την Ολλανδία. Οι δύο νικητές αυτών των αγώνων θα πάνε στον επόμενο γύρο. Από την άλλη πλευρά έχουμε Βραζιλία, Νορβηγία και Μεξικό, Αγγλία, η οποία μόλις προκλήθηκε. Οι δύο νικητές θα αντιμετωπίσουν ο ένας τον άλλον και θα πάνε τελικό. Εφόσον όμως νικήσουν τον νικητή του άλλου αγώνα νωρίτερα. Βρήκαμε λοιπόν τον ένα δρόμο που οδηγεί στο τελικό. Περιμένουμε τα αποτελέσματα από εδώ και στο εξής. Είναι ο δρόμος που οδηγεί στον άλλον του τελικού. Περιμένουμε ακόμα ματσάρες μέχρι να τελειώσει ο τελικός. Όρεξη να έχετε να βλέπετε ακόμα μισό μήνα μπάλα.

Κάπου εδώ και το σημερινό fade out έφτασε στο τέλος του. Πάμε για αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Ειρήνη Γκέλη. Ευχαριστώ Νίκο Κακαρίκο που ήταν επί δύο ολόκληρες ώρες εδώ στη ραδιοσκηνοθεσία. Και μετά το δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Παπαδόπουλος με νυχτερινή βάρδια. Ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Υπέκυψε στα τραύματά της η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, μίας εκ των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που έγιναν τα ξημερώματα στόχοι εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια τους. Η γυναίκα που έφερε εκτεταμένα εγκάφματα στο 80% του σώματός της δεν τα κατάφερε, με την εξέλιξη να προκαλεί την έντονη αντίδραση του Πρωθυπουργού και των κομμάτων. Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι οι επιθέσεις δεν είναι μόνο βίαιες και τρομοκρατικές, αλλά πλέον θανάσιμες και δολοφονικές. Θύμα τυφλής και αποτρόπαιας τρομοκρατικής πράξης χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης τη Βάγια Νέστορα. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα τυφλής βίας στη δημόσια ζωή και έδωσε την υπόσχεση ότι οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν. Σε μια δημοκρατική και ευνομούμενη κοινωνία δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες, σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η τραγική αυτή είδηση μας προκαλεί σοκ και οδύνη. Οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να προχωρήσουν άμεσα στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Σοκράτης Φάμελος. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπισή της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά του Αλέξης Τσίπρας. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα σε υπαίθριο χώρο στην περιοχή της Σύνδου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, και οι σκουπίδια και ξερά χόρτα μέχρι στιγμής δεν κινδυνεύουν επιχειρήσεις που βρίσκονται πλησίων. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στη φθιότητα, στο σημείο επιχειρούν 155 πυροσβέστες. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι φλόγες έχουν πλησιάσει στην Ελάτια, σε μια περιοχή όπου βρίσκονται επιχειρήσεις με φωτοβολταϊκά αποθήκες που έχουν μέσα ζωοτροφές, αλλά και στάνες. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι οποίες ωστόσο δεν επιβεβαιώνονται μέχρι στιγμής από την πυροσβεστική, έχει καεί ένα σπίτι και μία αποθήκη που βρισκόταν στην άκρη του χωριού Σφάκα. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης Νταλίκα, που κινούταν στο ρεύμα προς Αθήνα, ανετράπη στην έξοδο για Καλοχώρη. Στο σημείο κλήθηκε η πυροσβεστική, η οποία απεγκλώβησε τον οδηγό, ο οποίος διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Αεροδιακομιδή για ένα εξάχρονο αγόρι που τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι αναμένεται να γίνει σήμερα το βράδυ από το Ρέθυμνο στην Αθήνα σε μια προσπάθεια να αποφθεχθεί ο ακροτηριασμός του παιδιού. Ο εξάχρονος επέβαινε σε δίκυκλο με τον πατέρα του στα Σχοινάρια Ρεθύμνο όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, ένα όχημα συγκρούστηκε με το δίκυκλο με αποτέλεσμα το παιδί να τραυματιστεί σοβαρά στο πόδι και τώρα να κινδυνεύει να το χάσει. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη επιβλήθηκαν σε 57 καταδικαστέντες για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για την υπόθεση των 57 ατόμων από την Κρήτη που δήλωναν ψευδώς ιδιοκτήτες ή μισθωτές εκτάσεων από την Καστοριά, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά το χρονικό διάστημα 2019-2022. Παράλληλα, το δικαστήριο αποφάσισε να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να διερευνηθεί εάν υφίσταται ποινική ευθύνη τριών ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Περιφερειακή Διεύθυνση Υπήρου για το αδίκημα της ψευδούς βεβαίωσης σε βαθμό κακουργήματος. Στη διεθνή επικαιρότητα, σχεδόν 2.300 είναι οι νεκροί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλώνησαν την Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Την ίδια ώρα, οι τραυματίες ανέρχονται στους 11.267. Νωρίτερα, η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας κήρυξε 7ήμερο εθνικό πένθος. Το Κίεβο ανακοίνωσε τη δημιουργία μηχανισμού που επιτρέπει στους εταίρους του να αγοράζουν ουκρανικά όπλα και στρατιωτική τεχνολογία, αποσκοπώντας τη συγκέντρωση πόρων για τη χρηματοδότηση των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας 4 και πλέον χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής. Και να κλείσουμε τον καιρό. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσχερες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρό και στη Θεσσαλονίκη με πρόσχερες νεφώσεις. Από το απόγευμα θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνίγουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσει. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σα με τίτλου ειδήσεων στι 10.30.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Καλό μήνα σε όλους. Να είναι ένας Ιούλιος μόνο με καλές ειδήσεις, γιατί τις τελευταίες δύο μέρες οι ειδήσεις είναι πάρα πολύ δυσάρεστες. Να μην έχει πολλούς καύσονες, να έχει όση ζέστη χρειάζεται για να απολαύσουμε τις θάλασσές μας, να μην έχουμε φωτιές, αν γίνεται. Ας μας ξαφνιάσει θετικά ο Ιούλιος. Νυχτερινή βάρδια με τον Γιάννη Παπαδόπουλο στο μικρόφωνο και με τον Νίκο Κακαρίκο σήμερα στον ήχο. Μέχρι και τις 12 θα τα λέμε παρέα, να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. 6930-07-8228, 6930-07-8228. Περιμένουμε τα μηνύματά σας μέσω Viber. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Φυσικά η είδηση της ημέρας είναι το μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων με γκαζάκια σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, τα ξημερώματα σήμερα. Οι δράστες τοποθέτησαν εμπριστικούς μηχανισμούς σε τρία διαφορετικά σημεία, προκαλώντας υλικές ζημίες σε οχήματα και κτίρια στις περιοχές της Πηλαίας, της Τούμπας και της Χαριλάου. Οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν ότι πίσω από τις επιθέσεις βρίσκονται δύο δράστες, υπάρχει και οπτικοακουστικό υλικό, οι οποίοι πιθανότατα χρησιμοποίησαν δίκυκλο για να διαφύγουν από τα σημεία. Την επίθεση καταδίκασε το σύνολο του πολιτικού κόσμου της χώρας μας, ενώ ξεκάθαρο μήνυμα μηδενικής ανοχής στην τρομοκρατία έστειλε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα τους βρούμε και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Μάλιστα, επισκέφθηκε και τους τραυματίες στο Ιπποκράτειο από την επίθεση στη Χαριλάου. Τραυματίστηκαν 5 άτομα και πριν από λίγες ώρες έγινε γνωστό πως η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, η 72 ετών Βάγια Νέστορα, που διασωληνώθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας, δυστυχώς κατέληξε. Είχε εγκάφματα στο 80% του σώματός της και πολυοργανική ανεπάρκεια.

Ανακοίνωση έβγαλε για το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και το νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Σήμερα, 1 Εβδόμου του 2026 και ώρα 5 και 53 πρώμο Συμβρίας, η Νέστορα Βάγια ετών 72 προσήλθε σε πολύ βαριά κατάσταση στο Ιπποκράτειο. Διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε άμεσα στη μονάδα εντατικής θεραπείας ενηλίκων του νοσοκομείου μας. Νοσηλεύτηκε με εκτεταμένα εγκάβματα, 80% της σωματικής επιφάνειας, πολυοργανική ανεπάρκεια, σε βαρύτατη κατάσταση και κατέληξε στις 6:50 μετά μεσημβρίας. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένειά της και στους οικείους της. Καινούργιες δηλώσεις έκανε και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Η νομιμότητα της πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν τώρα να εξορίσουν την τρομοκρατία εκεί που ανήκει, στο περιθώριο, και το φως των πολλών να διαλύσει το σκοτάδι των ελάχιστων. Και όλα αυτά στη Θεσσαλονίκη, που δεν είχε συνηθίσει σε τέτοιες ειδήσεις, και τις τελευταίες δύο μέρες δυστυχώς μεταδίδουμε μόνο άσχημες ειδήσεις. Κανείς δεν περίμενε κάτι τέτοιο, δηλαδή μια τρομοκρατική επίθεση στο κέντρο κιόλας της Θεσσαλονίκης. Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης είναι σίγουρος ότι θα συλληφθούν οι ένοχοι και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, όπου θα αντιμετωπίσουν και βαρύτατες κατηγορίες πλέον.

Το πρώτο μήνυμα της βραδιάς έρχεται από το Σπύρο που δεν αντέχει τον καύσωνα και περιμένει το Σαββατοκύριακο, λέει, για να πάει για μπάνιο στη Χαλκιδική. Η αλήθεια είναι ότι πριν από λίγο βγήκε ένα αεράκι που έριξε τη θερμοκρασία και οι μετεωρολόγοι δίνουν μια μικρή πιθανότητα στη Θεσσαλονίκη για βροχή μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα όμως, αλλά και αύριο η θερμοκρασία θα είναι αρκετά χαμηλότερη από αυτό που λέμε καύσωνα και μετά ανεβαίνει, Σάββατο Κυριακή ανεβαίνει η θερμοκρασία και από εβδομάδα ανεβαίνει γενικά η θερμοκρασία, θα έχουμε ζέστη πολύ. Αναγκαστικά θα είστε σε χώρους με air condition ή αν είστε τυχεροί θα είστε κάπου και θα παραθερίζετε και που θα έχει δροσιά. Έχουμε και άλλους θανάτους σήμερα. Απεβίωσε ο Βασίλης Λεβέντης σε ηλικία 75 ετών. Πολύ αγαπητός στον κόσμο ο Βασίλης Λεβέντης. Το παρουσιαστικό του σας μπέρδευε. Νομίζανε πάρα πολύ ότι είναι σε μεγαλύτερη ηλικία, αλλά ήταν 75 ετών. Την ανακοίνωση την έκανε ο γιος του, ο Μάριος Γεωργιάδης, μέσω των κοινωνικών δικτύων. Ο ΕΚ λοιπόν υπήρξε ιδρυτής και πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, κόμμα με το οποίο μπήκε στη Βουλή των Ελλήνων μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015, μετά από πάρα πολλά χρόνια που προσπαθούσε να μπει στην Ελληνική Βουλή. Κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης πολιτικής του πορείας, ο Βασίλης Λεβέντης ίδρυσε επίσης το πρώτο οικολογικό κόμμα στην Ελλάδα και τον τηλεοπτικό σταθμό Κανάλι 67. Οι κάτοικοι της Αθήνας έχουν να λένε για αυτό το κανάλι, ήταν θρυλικό. Ο Βασίλης Λεβέντης γεννήθηκε στη Μεσίνη, σπούδασε πολιτικός μηχανικός και οι συνάδελφοί του λένε ότι ήταν ένας εξαιρετικός επιστήμονας. Σπούδασε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και συμμετείχε ενεργά στον αγώνα κατά της δικτατορίας κατά την περίοδο 1970-1974. Καλή δύναμη στην οικογένειά του και καλό ταξίδι στο φως. Έρχεται η Ειρήνη με τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Υπέκυψε στα τραύματα της η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, μία εκ των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που έγιναν τα ξημερώματα στόχοι εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια τους. Συλληπιτήρια μηνύματα και δηλώσεις καταδίκης από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Φωτιά στη βιομηχανική περιοχή της Ίνδου Θεσσαλονίκης. Καίγονται σκουπίδια και ξεραχόρτα. Προς το παρόν δεν κινδυνεύουν επιχειρήσεις. Υπό έλεγχο η μία από τις δύο πυρκαγιές στα Κουφάλια. Ένας άνδρας συνελήφθη για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στη Γαλάτη στα Χαλκιδικής. Δύο συλλήψεις για πυρκαγιά από αμέλεια και στην Πρέβεζα. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στη Φθιώτιδα. Ενισχύθηκαν οι επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης. Σταμάτησαν να επιχειρούν τα ενέργεια μέσα. Αεροδιακομιδή εξάχρονου από το Ρέθυμνο στην Αθήνα. Κινδυνεύει να χάσει το πόδι του έπειτα από τροχαίο. Στρατιωτικό ελικόπτερο των ΗΠΑ κατέπεσε στην Αραβική θάλασσα. Ένας αγνοούμενος. Σχεδόν 2.300 είναι νεκροί σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από τους ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Επταήμερο εθνικό πένθος κήρυξε η προσωρινή πρόεδρος της χώρας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11 με δελτίο ειδήσεων.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου, και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί, κάθε μέρα, στο 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Δεν το κάνω επίτηδες και σίγουρα δεν μου είναι καθόλου ευχάριστο, αλλά έχω να σας ανακοινώσω άλλους δύο θανάτους. Σήμερα πέθανε ο Βίκτορ Βίλς, ο εμβληματικός τραγουδιστής των Village People. Ηλικία 74 ετών, λέει. Ο καλλιτέχνης έφυγε από τη ζωή έπειτα από σύντομη αλλά επιθετική ασθένεια, όπως ανακοίνωσε το συγκρότημα. Ο Βίλς υπήρξε η φωνή πίσω από τις μεγάλες επιτυχίες της disco τη δεκαετία του 70 κυρίως και στο τέλος των 60's. Είχε και μια δικαστική περιπέτεια. Μέχρι και το 2015 τα δικαστήρια των ΗΠΑ δεν του είχαν αναγνωρίσει τα πνευματικά δικαιώματα από τα τραγούδια του συγκροτήματος. Το 2015 βγήκε η τελεσίδικη απόφαση που του έδινε ένα τεράστιο ποσό από αυτά τα τραγούδια. Και έτσι έγινε και η επιστροφή του Βίλς στους Village People το 2017. Κάναν κάποιες εμφανίσεις με πάρα πολύ κόσμο, πολύ αγαπητό συγκρότημα στον κόσμο, πολύ ταλαντούχοι όταν βγήκαν τη δεκαετία του 70, ήταν πάρα πολύ μπροστά από την εποχή τους, λέει. Είχαν στοιχεία gospel μέσα, pop μουσική, funky, ήταν jazz, ήταν πάρα πολύ ωραίο συγκρότημα. Δυστυχώς έφυγε από τη ζωή, πέρασε και αυτός στην αιωνιότητα, και αν δεν κάνω λάθος το επόμενο τραγούδι είναι Village People. Πάμε να τα ακούσουμε.

Εμβληματικό τραγούδι. Δεν ξέρω βέβαια πώς ξεκίνησε η μόδα και το άρχισαν να το παίζουν στους γάμους. Δηλαδή δεν έχω πάει ποτέ σε γάμο που να μην έχουν παίξει αυτό το τραγούδι. Και φυσικά σηκώνονται όλοι και προσπαθούν να το χορέψουν. Κάποιοι τα καταφέρνουν, κάποιοι όχι με τόση επιτυχία. Πάμε να δούμε άλλη μία απώλεια. Λογικά θα είναι η τελευταία που θα σας πω σήμερα, αλλά ζωντανή εκπομπή είμαστε, ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά στη σκαλέτα μου είναι η τελευταία απώλεια για σήμερα. Ο Μιχάλης Μόσιος, ο ηθοποιός που ταυτίστηκε περισσότερο με το ρόλο του Ταμτάκου στις βιντεοτενίες της δεκαετίας του 80 και στις αρχές των 90s. Ένας σπουδαίος ηθοποιός, άμα δείτε το βιογραφικό του, πραγματικά ήταν εντυπωσιακό. Γεννήθηκε το 1947. 79 ετών ήταν σήμερα που έφυγε από τη ζωή. Γεννήθηκε στο Στενήμαχο Ημαθίας. Ξεκίνησε την καριέρα του από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, κάνοντας τα πρώτα του καλλιτεχνικά βήματα στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Την τριετία 1969-1972 συμμετείχε ενεργά σε παραστάσεις αρχαίου δράματος, όπως Πλούτος και Αντιγόνη, αλλά και σε έργα κλασικού ρεπερτορίου των Σέξπιρ, Γκέτε και Κορνάρου. Μετακόμισε στην Αθήνα το 1972, έκανε το κινηματογραφικό του ντεμπούτο με την ταινία «Αν ήμουν πλούσιος», ενώ την ίδια χρονιά συνεργάστηκε θεατρικά με τον Δημήτρη Χόρν. Όμως στη συνείδηση του κόσμου ταυτίστηκε με το ρόλο του Ταμτάκου. Την ανακοίνωση του θανάτου του την έκανε ο γιος του. Στην ανάρτηση του έγραψε: «Δεν το πιστεύω ότι γράφω αυτό το κείμενο, όμως με τεράστιο πόνο οφείλω να ανακοινώσω πως ο μπαμπάς μου, ο Μιχάλης Μόσιος, δυστυχώς έφυγε. Ο μεγαλύτερός μου εφιάλτης έγινε πραγματικότητα. Ήσουν ο πιο τίμιος άνθρωπος που έχω γνωρίσει και σε ευχαριστώ που μου έδεσες τις ευαισθησίες σου, το ήθος σου και μου έμαθες να είμαι τίμιος και αξιοπρεπής. Πήγαινε να βρεις τον αδερφό σου, το Στάθη», εννοεί το Στάθη Ψάλτη, «που μοιραστήκατε τόσα πολλά πριν κάνετε ακόμα καριέρα. Η μόνη φορά που σε είδα να κλαίσα μωρό παιδί ήταν όταν έφυγε. Τώρα και εμείς με τη σειρά μας κλαίμε για σένα». Καλή δύναμη και πάλι στην οικογένειά του.

Τα ξημερώματα έγινε ο αγώνας για το Μουντιάλ Μεξικό απέναντι στο Εκουαδόρ για τη φάση των 32 του Μουντιάλ. Και λίγο πριν την έναρξη του αγώνα, ο εκφωνητής του γηπέδου, δεν είχαν ακόμη ακουστεί η εθνική ύμνη, ζήτησε από τους φιλάθλους να τηρήσουν ενός λεπτού σιγή για τα θύματα των δύο ισχυρών σεισμών που έπληξαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου. Αν δείτε το βίντεο που κυκλοφορεί, είναι πραγματικά ανατριχιαστικό. Την ώρα λοιπόν που καλεί ο εκφωνητής να κάνουν όλοι ενός λεπτού σιγή, όλο το γήπεδο μαζί, αντί να κάνει ησυχία, αρχίζει και φωνάζει ρυθμικά: «Δεν είστε μόνοι, δεν είστε μόνοι», στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης προς το λαό της Βενεζουέλας. Αν δείτε το βίντεο, ξεκινάει από μία θύρα και όλο το γήπεδο μαζικά αρχίζει και φωνάζει μηνύματα συμπαράστασης προς το λαό της Βενεζουέλας. Πραγματικά είναι από τις στιγμές που καταλαβαίνεις ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι 22 ποδοσφαιριστές που κλωτσάνε απλά μια μπάλα, είναι κάτι πολύ πιο δυνατό. Να πούμε ότι το Μεξικό ήταν από τις πρώτες χώρες που έστειλαν δυνάμεις στη Βενεζουέλα για να βοηθήσουν τα σωστικά συνεργεία της χώρας, και μάλιστα πάρα πολλούς ανθρώπους έστειλε το Μεξικό και οικονομική ενίσχυση έστειλε. Και θα σας πάω μετά, αφού κέρδισε το Μεξικό το 2-0, με 2-0 το Εκουαδόρ και πέρασε στους 16, βγήκαν στους δρόμους οι Μεξικανοί, 150.000 άνθρωποι ξεχύθηκαν κατευθείαν στους δρόμους και στήσαν ένα τελείωτο γλέντι. Αν δείτε εικόνες, είναι από αυτό που λες: θέλω να το ζήσω μια φορά στη ζωή μου. Γλεντήσαμε και εμείς όταν κερδίσαμε το 2004, αλλά τέτοιο ταπεραμέντο όπως έχει η Λατινική Αμερική και οι χώρες Καραϊβικής δεν το έχουμε. Στήθηκε λοιπόν ένα ατελείωτο πάρτι, το οποίο τελείωσε γύρω στις 11-12 ώρα το μεσημέρι. Το ζήσαν και το ευχαριστηθήκαν με την ψυχή τους.

Αν είστε σπίτι και θέλετε να δείτε ποδόσφαιρο, αυτή τη στιγμή ξεκινάει το Βέλγιο Σενεγάλη στο R2 Sport. Γυρίστε στους τηλεοπτικές δέκτες στο κανάλι της ΕΡΤ για να απολαύσετε ένα καλό παιχνίδι. Αν έπρεπε να προβλέψω νικητή, θα πόνταρα στη Σενεγάλη. Έρχεται η Ειρήνη με ειδήσεις στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά με τη μανία που έπιασε σήμερα τους φιλάθλους του Άρη για ένα εισιτήριο για την ΚΑΕ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Υπέκυψε στα τραύματά της η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, μίας εκ των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που έγιναν τα ξημερώματα στόχοι εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια τους. Η γυναίκα που έφερε εκτεταμένα εγκάβματα στο 80% του σώματός της δεν τα κατάφερε, με την εξέλιξη να προκαλεί την έντονη αντίδραση του Πρωθυπουργού αλλά και των υπολείπων κομμάτων. Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι οι επιθέσεις δεν είναι μόνο βίαιες και τρομοκρατικές, αλλά πλέον θανάσιμες και δολοφονικές. Θύμα τυφλής και αποτρόπαιας τρομοκρατικής πράξης χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης στη Βάγια Νέστορα. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή και έδωσε την υπόσχεση ότι οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν. Σε μια δημοκρατική ευνομούμενη κοινωνία δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες, σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η τραγική αυτή είδηση μας προκαλεί σοκ και οδύνη. Οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να προχωρήσουν άμεσα στην πλήρη διαλεύκανση τη

0: υπόθεσης και οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Σωκράτης Φάμελος. Το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του σημειώνει ότι πρόκειται για ενέργειες άθλιες, προβοκατόρικες και απολύτως καταδικαστές που θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπιση της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά του Αλέξης Τσίπρας. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, φωτιά εκδηλώθηκε αργά το απόγευμα σε υπαίθριο χώρο στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου, σύμφωνα με την πυροσβεστική, και η σκουπίδια και ξεραχόρτα. Μέχρι στιγμής δεν κινδυνεύουν επιχειρήσεις που βρίσκονται πλησίων. Στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 9 οχήματα. Στο μεταξύ, κατασβέστηκε η μία από τις δύο πυρκαγιές που ξέσπασαν γύρω στις 6 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στα κουφάλια στο Δήμο Χαλκιδόνο στη Θεσσαλονίκη. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει και η δεύτερη πυρκαγιά, στην οποία παραμένουν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής με 4 οχήματα για να επέμβουν άμεσα αν χρειαστεί. Σε 3 συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε περιοχές της Πρέβεζας και της Χαλκιδικής προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές του πυροσβεστικού σώματος. Στην πρώτη περίπτωση συνελήφθησαν ένας 58χρονος και μια 24χρονη, οι οποίοι προέβησαν σε καύση παλετών και περιτομάτων ζώων εντός αγροτεμαχίου στη Βελανιδούσα του Δήμου Πρέβεζας. Στη δεύτερη περίπτωση συνελήφθη άνδρας στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, καθώς κατά την εκτέλεση εργασιών με ηλεκτρικό τροχοκοπής μετάλλου προκάλεσε πυρκαγιά σε ελαιόνα και δασική έκταση με θαμνώδη βλάστηση στη Γαλάτιστα Χαλκιδικής. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στο μεταξύ και στη Φθιώτιδα, στο σημείο επιχειρούν 155 πυροσβέστες. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας θα έχει αύριο στις 12 το μεσημέρι συνάντηση με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, προκειμένου να τον ενημερώσει κατόπιν ετοιματός του για ζητήματα εθνικής άμυνας. Αεροδιακομιδή για ένα 6χρονο αγόρι που τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι αναμένεται να γίνει το βράδυ από το Ρέθυμνο στην Αθήνα σε μια προσπάθεια να αποφευθεί ο ακροτηριασμός του παιδιού. Ο 6χρονος επέβαινε σε δίκυκλο με τον πατέρα του στα σχοινάρια Ρεθύμνου όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, ένα όχημα συγκρούστηκε με το δίκυκλο με αποτέλεσμα το παιδί να τραυματιστεί σοβαρά στο πόδι και να το χάσει. Και να κινδυνεύει, συγγνώμη, να το χάσει. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη επιβλήθηκαν σε 57 καταδικαστέντες για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για την υπόθεση των 57 ατόμων από την Κρήτη που δήλωναν ψευδώς ιδιοκτήτες ή μισθωτές εκτάσεων από την Καστοριά, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά το χρονικό διάστημα 2019-2022. Παράλληλα, το δικαστήριο αποφάσισε να διαβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να διερευνηθεί εάν υφίσταται ποινική ευθύνη 3 ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Περιφερειακή Διευθυνσή Υπήρου και το αδίκημα της ψευδούς βεβαίωσης σε βαθμό κακουργήματος. Στη διεθνή επικαιρότητα, έκκληση προς τους συμμάχους της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν στη Χάγη και να ακολουθήσουν μια αξιόπιστη πορεία για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ, απίφθηνε ο Αμερικανός πρέσβης στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Βουιτάνκερ, εν ώψη της Συνόδου Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου. Ο πρόεδρος Τραμπ αναμένει πλήρως από όλους τους συμμάχους να ανταποκριθούν άμεσα, να μπουν στην πορεία προς το 5% και να το πράξουν με αίσθημα κατεπήγοντος, δήλωσε ο Αμερικανός πρέσβης. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γκαριμπαμπάντι, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση των συνομιλιών στην Ντόχα σχετικά με την εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να αποδεσμευτεί μέρος των 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων των δεσμευμένων κεφαλαίων, ώστε η Τεχεράνη να μπορεί να αγοράζει αγαθά ανάλογα με τις ανάγκες της. Στρατιωτικό ελικόπτερο του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ επιχείρησε αναγκαστική προσθαλάσσωση σήμερα στην Αραβική θάλασσα, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του 5ου στόλου, διευκρινίζοντας πως 3 μέλη του πληρώματος ανασύρθηκαν τραυματισμένα, αλλά αγνοείται η τύχη του 4ου. Σύμφωνα με την ενημέρωση, τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται. Και να κλείσουμε τον καιρό. Γενικά, αίθριος θα είναι αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη, όμως το μεσημέρι θα αναπτυχθούν πρόσχερες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν στα ορεινά σπορά τοπικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη ο καιρός προβλέπεται επίσης γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις. Από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
5: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
3: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
6: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
7: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δεύτερη και τελευταία ώρα για την νυχτερινή βάρδια εδώ στον 102. Τρέλα από τον κόσμο του Άρη για τα εισιτήρια διαρκείας στο μπάσκετ. 11 η ώρα άνοιξαν, έγιναν διαθέσιμα τα εισιτήρια διαρκείας. 11 και 3 και 39 δευτερόλεπτα είχαν εξαντληθεί. Σε 3 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα 1000 εισιτήρια έγιναν καπνός. Ανάμεσα σε αυτούς που δεν βρήκαν εισιτήριο ήμουνα και εγώ. Μπήκα 11 και 3 και ήμουνα σε λίστα αναμονής το 888 νούμερο. Απελπίστηκα και το έκλεισα. Ουρές έγιναν και στο Palette Sport από ανθρώπους που προσπάθησαν να εξασφαλίσουν τη θέση τους για την επόμενη σεζόν. Άρχισαν και ανακοινώσεις παικτών από την ΓΑΕ. Σήμερα ανακοινώθηκε ο Νένο Δημητρίεβιτς, ένα πολύ καλό γκάρντ. Πέρσι έπαιζε στην Μπάγερ Μονάχου, είχε περίπου 14 πόντους μέσω όρο. Ουσιαστικά έχει κλείσει το ρόστερ του Άρη, μία θέση έχει μείνει, η θέση του ψηλού. Ακούγονται κάποια ονόματα, ένας παίχτης πάρα πολύ έμπειρος και πολύ ικανός από το NBA. Είναι δύσκολη η περίπτωσή του, πολλά τα χρήματα που θα δοθούν, ακούγεται ένα ποσό τρελό, 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Το μπάσκετ επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη και ο ΠΑΟΚ φτιάχνει μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα και ελπίζουμε ένας από τους δύο, και γιατί όχι και ο Ηρακλής, ας είναι έκπληξη, να σηκώσει έναν τίτλο φέτος.

Και επιστρέφουμε στο Μουντιάλ, όπου χθες η Γαλλία πέρασε εύκολα από τη Σουηδία με 3-0 και περνάει στους 16. Αυτό που τρομάζει με τη Γαλλία είναι ότι παίζει καλό ποδόσφαιρο 10-20 λεπτά και βάζεται πάρα πολλά γκολ. Βγάζει φωτιές η επίθεσή της, βρίσκεται σε πάρα πολύ καλό φεγγάρι. Το Μεξικό με άμυνα από γρανίτη κέρδισε 2-0 το Εκουαδόρ. Δεν έχει δεχθεί γκολ το Μεξικό. Η Αγγλία ανάψει μια λαμπάδα στο Χάρι Κέιν. Προηγήθηκε η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό με 0-1, αλλά με την εμπειρία του Άγγλου επιθετικού κατάφερε η Αγγλία και γύρισε στο 84 το μάτς και πέρασε στην επόμενη φάση. Αυτή την ώρα το Βέλγιο αντιμετωπίζει τη Σενεγάλη. Βρισκόμαστε στο 20 λεπτό, είναι 0-0 ο αγώνας. Και στις 3 η ώρα τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αντιμετωπίζουν τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη. Αμφίροπο μάτς. Οι Βόσνοι είναι έμπειροι παίχτες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν πολύ ταλέντο. Και στις 10 αύριο η Ισπανία αντιμετωπίζει την Αυστρία με ξεκάθαρο φαβορί τους Ισπανούς. Να στείλουμε τα φιλιά μας στην Τόνια και τον Βασίλη που μας ακούνε από το δρόμο, από το αυτοκίνητο. Έχουν αφήσει τη δροσερή Νορβηγία και ήρθανε για διακοπές στα Πάτρια Εδάφη. Να δούμε τι κάνει και ο Τσιτσιπάς. Αυτή την ώρα αντιμετωπίζει τον Τζόκοβιτς. Βρισκόμαστε στο τρίτο σετ και είναι 0-2. Χάνει ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Όχι ότι περίμενε κάποιος να κερδίσει τον Τζόκοβιτς. Και προηγείται μάλιστα στο τρίτο σετ και πάλι ο Σέρβος. Αυτά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συλληπιτήρια, μηνύματα και δηλώσεις καταδίκης από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία για το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, μίας εκ των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που έγιναν τα ξημερώματα στόχοι εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια τους. Φωτιά στη βιομηχανική περιοχή της Ίνδου Θεσσαλονίκης, καίγονται σκουπίδια και ξεραχόρτα. Προς το παρόν δεν κινδυνεύουν επιχειρήσεις. Υπό έλεγχο η μία από τις δύο πυρκαγιές στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Ένας άνδρας συνελήφθη για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στη Γαλάτη στα Χαλκιδικής, δύο συλλήψεις για πυρκαγιά από αμέλεια και στην Πρέβεζα. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στη Φθιώτιδα, ενισχύθηκαν οι επιγείς δυνάμεις πυρόσβεσης, σταμάτησαν να επιχειρούν τα ενέργεια μέσα. Σε εξέλιξη επιχείρηση της πυροσβεστικής για την ανάρση ενός άνδρα που έχει εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις του στο φαράγγι του Τρίφου στην Ετωλακαρνανία. Αεροδιακομιδή 6χρονου από το Ρέθυμνο στην Αθήνα κινδυνεύει να χάσει το πόδι του έπειτα από τροχαίο. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες στην Ντόχα, συμφωνία για ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων. Στρατιωτικό ελικόπτερο των ΗΠΑ κατέπεσε στην Αραβική θάλασσα, ένας αγνοούμενος. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
3: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102. Και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Νυχτερινή βάρδια λοιπόν, για ακόμη 25 λεπτά θα είμαστε μαζί. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, και κυκλοφόρησε το τελευταίο τρέιλερ για την πολυαναμενόμενη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, την Οδύσσια. Παγκόσμια πρεμιέρα στις 17 Ιουλίου. Ο ίδιος ο Νόλαν έχει πει ότι πρέπει να είστε προετοιμασμένοι για την πιο επική σκηνή μάχης που έχετε δει ποτέ στον κινηματογράφο. Και για να το λέει ο μετριοπαθής κατά τα άλλα Κρίστοφερ Νόλαν, πάει να πει ότι πρέπει να περιμένουμε κάτι πολύ καλό. Χθες λέγαμε ότι όλος ο κόσμος έχει αρχίσει και ξαναδιαβάζει ελληνική ιστορία λόγω της ταινίας. Και εδώ διαβάζω ότι ένα εισιτήριο, γιατί κάποιοι θέλουν να τη δουν πρώτη την ταινία, κυκλοφορούν εισιτήρια στη μαύρη αγορά που περίπου 1000 δολάρια. Ενώ ένα κανονικό εισιτήριο κινηματογράφου στις ΗΠΑ κυμαίνεται μεταξύ 20 και 30 δολαρίων, κάποιοι δίνουν 1000 δολάρια για να το δουν νωρίτερα από τους άλλους. Απίστευτα πράγματα, πραγματικά. Πάμε να δούμε όμως τι μπορείτε να κάνετε αύριο εδώ στην πόλη μας. Στο Cine Alex κάνει πρεμιέρα η ταινία Η Πρόσκληση με τους Πενέλοπε Κρούζ και Έντουαρτ Νόρτον. Ένα ζευγάρι στα πρόθυρα χωρισμού καλεί σε δείπνο τους γείτονες του πάνω ορόφου, μη γνωρίζοντας ότι η πρόταση που πρόκειται να τους κάνουν θα τους φέρει αντιμέτωπους με όσα αποφεύγουν. Γνωστή ιστορία στον κινηματογράφο, ένα προβληματικό ζευγάρι αντιμετωπίζει όσα κρύβει κάτω από το χαλί όταν συναντιέται με κάποιο άλλο ζευγάρι. Αλλά θερινό σινεμά, αν το δείτε, νομίζω είναι μια καλή πρόταση. Ο Αμερικανός μπασίστας και συνθέτης Mike Parker έρχεται στη Θεσσαλονίκη με το Mike Parker Trio για μια συναυλία σύγχρονης jazz στην πλατεία του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Δεύτερη μέρα στο Αρχαιολογικό Μουσείο για την μουσικοθεατρική παράσταση «Τα Πέπλα της» με τη Σαβίνα Γιαννάτου και τους Πριμαβέρα εν Σαλονίκο. Οι μουσικές πέμπτες επιστρέφουν στην Πλάζα Ρετσού στην Καλαμαριά, προσκαλώντας το κοινό σε μια σειρά δωρεάν μουσικών βραδιών με φόντο το Θερμαϊκό στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Πανέμορφο τοπίο. Ο Σταύρος Χιόλας έρχεται στο Θέατρο Κήπου με τη μουσική παράσταση «Γιορτή στον Κήπο». Και ο Γιώργος Αλκαίος, με τραγούδια από την πλούσια δισκογραφία του, εμφανίζεται στη Μονή Λαζαριστών. Επιστρέφει ο Γιώργος Αλκαίος μετά από χρόνια απουσίας. Εμφανίστηκε και στην Αθήνα το χειμώνα και τα πήγε πάρα πολύ καλά. Ένας αξιοπρεπέστατος καλλιτέχνης που εγκατέλειψε τη μουσική βιομηχανία μετά το 2010-12 και επιστρέφει τώρα πάρα πολύ δυναμικά.

1η Ιουλίου και σήμερα γιορτάζουν ο Ανάργυρος, η Αργυρό, ο Δαμιανός, η Δαμιανή, ο Μαυρίκιος και ο Κοσμάς. Χρόνια σας πολλά και όπως είπαμε καλό μήνα σε όλους. Σαν σήμερα οι Κινέζοι το 1200 κατασκευάζουν τα πρώτα γυαλιά ηλίου. Το 1858 ο Δαρβίνος αποκαλύπτει την επαναστατική θεωρία του περί εξέλιξη των ειδών, ενώ το 1963 ο Αριστοτέλης Ωνάσης αγοράζει το νησί Σκορπιός. Το 1902 έρχεται στη ζωή ο σκηνοθέτης με 3 Όσκαρ ο Βίλιαμ Γουάιλερ. Είχε προταθεί 12 φορές, μας χάρισε μεταξύ άλλων τα καλύτερά μας χρόνια, τον Μπεν Χουρ και το διακοπές στη Ρώμη. Το 1916 γεννιέται η Ολίβια Ντε Χάβιλαντ, Αμερικανίδα ηθοποιός με 2 Όσκαρ στην κατοχή της. Τη λατρέψαμε στο Όσα παίρνει ο άνεμος και στο Ρομπέν το Δασόν. Ήταν η πρώτη ηθοποιός που ζήτησε ίσες αμοιβές ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες ηθοποιούς στο Χόλιγουτ και το κατάφερε, το πέτυχε. Το 1935 έρχεται στη ζωή ο Σίντνεϊ Πόλακ, ο σκηνοθέτης των μεγάλων επιτυχιών Τούτσι, η Φίρμα, ενώ πήρε Όσκαρ για την ταινία Πέρα από την Αφρική. Το 1923 φεύγει από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης, συγγραφέας ποιητής, ενώ μετέφρασε και σπουδαία έργα της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας. Την 1η Ιουλίου του 2004 χάσαμε τον Μάρλον Μπράντο, έναν από τους πιο επιδραστικούς ηθοποιούς όλων των εποχών, με ερμηνείες σταθμούς φυσικά στον Ονό και το Λεωφορείο Πόθος και το Αποκάλυψη Τώρα. Έχει γραφτεί ότι όταν εμφανίστηκε ο Μάρλον Μπράντο άλλαξε ο τρόπος ερμηνείας στα κινηματογραφικά στούντιο και όλοι οι σκηνοθέτες ζητούσαν από τους ηθοποιούς το περίφημο βλέμμα του Μάρλον Μπράντο. Το 1979 η εταιρεία Sony παρουσιάζει στον κόσμο το πρώτο Walkman. Οι παλαιότεροι, αν είστε λίγο μεγαλύτερες ηλικίες, σίγουρα το θυμάστε, μια επαναστατική συσκευή σου επέτρεπε να ακούς μουσική χωρίς να ενοχλούνται οι γύρω σου, κάτι που ήταν πολύ σημαντικό. Το 2009, μια μόλις εβδομάδα μετά το θάνατο του Michael Jackson, ο βασιλιάς της pop κατέλαβε ολόκληρο το top 10 του Billboard. Μέσα σε 7 μέρες τα άλμπουμ του πούλησαν πάνω από 415.000 αντίτυπα, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα είχαν πουλήσει μόλις 10. Ένα μουσικό comeback που μόνο ένα θρύλος σαν το Michael Jackson θα μπορούσε να κάνει, ακόμη και μετά το θάνατό του.

Αν και δεν ήθελα να διακόψω αυτή την κομματάρα από τους Massive Attack, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Η νυχτερινή βάρδια έφτασε στο τέλος της. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Νίκος Κακαρίκος στον ήχο. Σας έχω αφήσει εκκρεμότητες. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς υποκλήθηκε στην ανωτερότητα του Τζόκοβιτς. Ιτήθηκε εύκολα με 3-0. Στο Wimbledon γίνεται οι αγώνες. Η Σενεγάλη προηγείται στο ημίχρονο με 0-1 του Βελγίου και παίζει πολύ καλύτερα από την ομάδα του Βελγίου. Αν δηλαδή λήξει έτσι ο αγώνας, νομίζω δίκαια θα περάσει στην επόμενη φάση. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 10, να έχουμε ένα ήσυχο βράδυ χωρίς άσχημες ειδήσεις. Εδώ έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, να παρακαλάμε να είναι ήσυχα τα βράδια μας. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συλληπιτήρια μηνύματα και δηλώσεις καταδίκης από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία για το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, μίας εκ των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που έγιναν τα ξημερώματα στόχοι εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια τους. Η γυναίκα έφερε εκτεταμένα εγκάβματα στο 80% του σώματός της. Σε δήλωση, το πρόεδρος Δημοκρατίας ανέφερε ότι οι επιθέσεις δεν είναι μόνο βίαιες και τρομοκρατικές, αλλά πλέον θανάσιμες και δολοφονικές. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή και έδωσε την υπόσχεση ότι οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν. Σε μια δημοκρατική ευνομούμενη κοινωνία δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες, σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η τραγική αυτή είδηση μας προκαλεί σοκ και οδύνη. Οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να προχωρήσουν άμεσα στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Σωκράτης Φάμελος. Το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του σημειώνει ότι πρόκειται για ενέργειες άθλιες, προβοκατόρικες και απολύτως καταδικαστές που θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπισή της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά του Αλέξης Τσίπρας. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας αύριο στις 12 το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προκειμένου να τον ενημερώσει κατόπιν αιτήματός του για ζητήματα εθνικής άμυνας. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε αργά το απόγευμα σε υπαίθριο χώρο στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου, σύμφωνα με την πυροσβεστική και η σκουπίδια και ξεραχόρτα. Μέχρι στιγμής δεν κινδυνεύουν επιχειρήσεις που βρίσκονται πλησίων. Σε τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε περιοχές της Πρέβεζας και της Χαλκιδικής προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές του πυροσβεστικού σώματος. Στην πρώτη περίπτωση συνελήφθησαν ένας 58χρονος και μία 24χρονη, οι οποίοι πρέβησαν σε καύση παλετών και περιτομάτων ζώων εντός αγροτεμαχίου στη Βελανιδούσα του Δήμου Πρέβεζας. Στη δεύτερη περίπτωση συνελήφθη άνδρας στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, καθώς κατά την εκτέλεση εργασιών με ηλεκτρικό τροχόκοπης μετάλλου προκάλεσε πυρκαγιά σε ελαιώνα και δασική έκταση με θαμνώδη βλάστηση στη Γαλάτιστα Χαλκιδικής. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς και στη φθιότιδα, στο σημείο επιχειρούν 155 πυροσβέστες. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την ανάσυρση ενός άνδρα που έχει εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις του στο φαράγγι του Τρίφου στη Βόνιτσα της Ετωλοκαρνανίας. Πίνες φυλάκισης από 1 έως 3 έτη επιβλήθηκαν σε 57 καταδικαστές για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για την υπόθεση των 57 ατόμων από την Κρήτη που δήλωναν ψευδώς ιδιοκτήτες ή μισθωτές εκτάσεων από την Καστοριά, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά το χρονικό διάστημα 2019-2022. Παράλληλα, το δικαστήριο αποφάσισε να διαβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να διερευνηθεί αν υφίσταται ποινική ευθύνη τριών ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Περιφερειακή Διεύθυνση Υπήρου για το αδίκημα της ψευδούς βεβαίωσης σε βαθμό κακουργήματος. Στη διεθνή επικαιρότητα, συναγερμός για ρωσική αεροπορική επιδρομή σήμανε στο Κίεβο. Ο δήμαρχος Βιτάλι Γκλίτσκο έκανε λόγο για μη επανδρωμένα αεροσκάφη και κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε καταφύγια. Στη συνέχεια, ανέφερε πως οι ντρίμια ντρόουνς έπεσαν σε δύο συνοικίες της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων μετέδωσε πως ξέσπασε πυρκαγιά σε κεντρικό σημείο του Κιέβου ύστερα από έκρηξη που ακούστηκε στην περιοχή. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζέν Γκαριμπαμπάνι, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση των συνομιλιών στην Ντόχα σχετικά με την εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Τεχεράνης και Σουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Οι πλευρές συμφώνησαν να αποδεσμευτεί μέρος των 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων των δεσμευμένων κεφαλαίων, ώστε η Τεχεράνη να μπορεί να αγοράζει αγαθά ανάλογα με τις ανάγκες της. Και να κλείσουμε τον καιρό, για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται γενικά αίθριος, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσχερες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται επίσης γενικά αίθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις. Από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Καλό σας βράδυ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

That's it. Listen to the band.

chase her costumes, she shall win.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.